0: 2 Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
1: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
0: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου.

μακαριστός γέροντας πατήρ Χρύσανθος Αγιανανίτης, άνθρωπος με πολύ χάρη Θεού, κοσμημένος με πολλές αρετές και χαρίσματα, συνδεόταν με τον πατέρα Θανάσιο από παλιά. Εκτιμούσε πολύ το γέροντα, συχνά διηγεί το διάφορα περιστατικά από τη ζωή του πατρός Αθανασίου και τόνιζε ιδιαίτερα την ταπείνωσή του, την αγάπη, την ελεημοσύνη του. Στον πόλεμο ο πατήρ Χρύσανθος είχε γίνει ένας από τους συνεργάτες του πατρός Αθανασίου. Τον βοηθούσε επικοιλότροπα. Με την καθοδήγηση και προτροπή του πατρός Αθανασίου, ο πατήρ Χρύσανθος επισκεπτόταν τους ασθενείς και ενδεείς. Τους συμπαραστεκόταν, τους ενθάρρυνε και ακόμα μετέφερε και τους παρέδιδε τρόφιμα, ρουχισμό κλπ.

Η μοναχή Νι, θυμάται, γνώρισα τον πατέρα Θανάσιο το 1940. Ήρθα στο Μαρούσι άρρωστη από φυματίωση αμφίπλευρη. Με το που μπήκαν οι Γερμανοί, μας έδιωξαν από το νοσοκομείο. Σκέφτηκα να γυρίσω στην πατρίδα μου. Ο γέροντας όμως με κράτησε. Εδώ, παιδί, έχει καλό κλίμα και θα είσαι κοντά στους γιατρούς. Με έστελνε σε δικό του γιατρό. Μου βρήκε και σπίτι για να μείνω. Ο ιδιοκτήτης ήταν πνευματικό του παιδί και δέχτηκε με χαρά να με φιλοξενήσει. Κάθε μέρα μου έστελνε με τον νεοκόρο φαγητό ή ερχόταν ο ίδιος. Πολύ αγαπούσε τους αρρώστους. Πώς μπορώ να τον ξεχάσω? Συγκινητικό και το επόμενο περιστατικό. Ήταν ο εφιαλτικός χειμώνας του 1942. Ο κόσμος πέθαινε στους δρόμους από την πείνα και τις αρρώστιες. Η Χίμη, ένα από τα πιο αγαπημένα παιδιά του γέροντα, άρρωστη και εξαντλημένη, έπνεε τα λίσθια. Καταλάβαινε ότι πλησιάζει το τέλος της και έλεγε στους δικούς της να ετοιμάσουν το σαβανό της. Η μόνη παρηγοριά της ήταν ένα μικρό Ευαγγέλιο με χοντρό σκούρο εξώφυλλο. Διάβαζε λίγο, ζαλιζόταν και το άφηνε δίπλα στο μαξιλάρι της. Πάνω στη ζαλάδα της γύρισε και το είδε. Της φάνηκε σαν ψωμί και μονολόγησε: «Αχ, Χριστέ μου, να είχα λίγο άσπρο ψωμάκι». Όσοι ήσαν στο δωμάτιο χαμογελούσαν.

Γέλασα. Τότε όχι ψωμί δεν υπήρχε, αλλά έδιναν με δελτίο 12 γραμμάρια λούπινα και είχαν πάνω από 10 μέρες να μοιράσουν και αυτή την ευτελή τροφή. Και η γη σκεφτόταν, πειρασμός είναι, ούκε παρ μόνο ζήσετε άνθρωπος. Έξω τα πάντα είχαν καλυφθεί από χιόνι. Οι Μαρουσιώτες δεν θυμούνται ποτέ άλλοτε τόσο χιόνι. Ξεπερνούσε το μισό μέτρο και το κρύο ήταν τσουχτερό. Όλα είχαν νεκρώσει. Ο πατήρ Αθανάσιος βρισκόταν στην άλλη άκρη της πόλης, κάπου στην Πεύχη, όπου έκανε αγιασμό σε ένα σπίτι. Οι άνθρωποι του σπιτιού, αντί για χρήματα, του πρόσφεραν 2 κομμάτια άσπρο ψωμί. Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσαν να του δώσουν. Όμως ο γέροντας δεν το κράτησε, ούτε έβαλε μπουκιά στο στόμα του. Αναλογίστηκε τα πνευματικά του παιδιά. Θυμήθηκε 2 που είχαν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Το ένα ήταν η Χι Μη. Ξεκίνησε για το σπίτι της. Ο δρόμος μακρύς και με τόσο χιόνι εξαιρετικά δύσκολος. Αλλά η αγάπη ού ζητεί τα εαυτής. Δεν λογαριάζει τίποτα. Ποιος ξέρει πόση ώρα ή μάλλον ώρες περπατούσε ο γέροντας μέσα στα χιόνια. Έφτασε στο σπίτι της Χι Μη και πήγε κατευθείαν στο δωμάτιο της άρρωστης που λαχταρούσε λίγο άσπρο ψωμί. «Τι κάνεις, παιδί?» «Δεν μπορώ, πάτερ μου. Δεν είμαι καλά». Ο γέροντας έβγαλε από τον κόρφο του το ένα κομμάτι από το άσπρο ψωμί. «Παιδί, πήγα και έκανα αγιασμό σε ένα σπίτι. Μου έδωσαν λίγο ψωμί και στο έφερα». Η άρρωστη έμεινε άναυδη. Άρχισε να κλαίει και του διηγήθηκε τον πειρασμό. Ο γέροντας χαμογέλασε ικανοποιημένος. «Είδες, παιδί, πόσο μας αγαπάει ο Θεός?» Ο γέροντας κάθισε, της είπε λόγους παρηγορητικούς. Την ευλόγησε. Η ετοιμοθάνατη σιγά σιγά συνήλθε. Επέζησε και διηγείται με δάκρυα μέχρι σήμερα το περιστατικό αυτό. Ο πατήρ Αθανάσιος όμως δεν τελείωσε την αποστολή του. Συνέχισε μέσα στα χιόνια την πορεία του. Είχε ακόμη και το άλλο κομμάτι ψωμιού. Μια ακόμα φτωχή νέα κοπέλα, άρρωστη από αδενοπάθεια, πεινούσε και υπέφερε. Ο γέροντας έφτασε και σε αυτό το σπίτι. Πρόσφερε το ψωμί, παρηγόρησε την άρρωστη και έφυγε. Κατάκοπος, βρεγμένος, παγωμένος, πεινασμένος, έφτασε στην Ερατζιώτισσα. Ο μακρύς δρόμος της θυσιαστικής αγάπης για εκείνη την ημέρα τελείωσε.

ας αφήσουμε και πάλι το γιατρό κύριο ΧΚ να μας διηγηθεί κάποια ακόμη περιστατικά. Οι μέρες της κατοχής ήταν φρικτές. Η πείνα αποδεκάτιζε τον πληθυσμό. Ο πατήρ Αθανάσιος έτρεχε παντού, έκανε τα πάντα. Τον επισκεπτόμουν συχνά. Θυμάμαι που μια οικογένεια του έστελνε μικρά ψωμάκια. Όταν πήγαινα, έκοβε το μισό και μου το έδινε. Το άλλο μισό για τους φτωχούς, μου έλεγε. Υπήρχε κοντά και ένα ζευγάρι πολύ φτωχό. Έζησαν και αυτοί τη δική τους τραγωδία. Οι Γερμανοί έσφαξαν το παιδί τους μπροστά στα μάτια τους. Ο πατήρ Αθανάσιος τους έστελνε το άλλο μισό ψωμάκι. Ο φτωχός έδινε στους φτωχούς αυτό το λίγο που είχε. Πολλές φορές δεν προλάβαινε. Έρχονταν κι άλλοι και έκοβε το ψωμάκι σε μικρότερα κομμάτια, ώσπου το ψωμί γινόταν αντίδωρο. Προσπαθούσα κι εγώ από το δικό μου πόστο να τον μιμηθώ. Ήμουν τότε διευθυντής του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. Θυμάμαι μια πρωτότυπη συνταγογραφία μου. Ερχόταν πολλής κόσμος στο Υπουργείο και είχα οργανώσει επιτροπές και βοηθητικές υπηρεσίες από κυρίες και δεσποινίδες που εργάζονταν ακατάπαυστα. Είχα χωρίσει σε τομείς την περιοχή. Με ειδοποιούσαν για τα βαριά περιστατικά και τους επισκεπτόμουν σπίτι τους. Μια μέρα σε ένα σπίτι βρήκα τον πατέρα ετοιμοθάνατο. Δίπλα του είχε πεθάνει ένα του παιδί. Η μάνα σε ένα χαμηλό ντιβάνι σε κόμα και τέσσερα μικρότερα παιδιά ντυμένα στα κουρέλια, άπλυτα, πεινασμένα. Γύρισα στην πλατεία όπου με περίμεναν οι κυρίες που προλίγου είχαν επισκεφθεί την οικογένεια. «Τι θα γίνει, γιατρέ?» με ρωτούν. «Τώρα θα σας πω αμέσως. Βγάζω το συνταγολόγιο, γράφω. Συνταγή πρώτη. Στην κυρία Αλφα, 5 οκάδες πατάτες. Στη Β, μισή οκά λάδι. Στη Γ, μισή οκά ρύζι». Μοίρασα τις συνταγές ιδιόχειρα στην κάθε μια τους. «Εντός της ημέρας θα εκτελεστούν οι συνταγές μου». Τους περιέγραψα το δράμα που αντίκρισα. Επιστρατευόμαστε όλοι για να σώσουμε τη μάνα που έπεσε σε διαβητικό κόμμα και τα τέσσερα παιδιά. Οι τρεις κυρίες στην αρχή αντέδρασαν λίγο, όμως πήραν τη συνταγή τους και πήγαιναν κάθε μέρα στην οικογένεια. Το σύστημα της συνταγογραφίας πέτυχε, αν και μερικές αποχώρησαν. Όμως από τις άλλες που έμειναν, ξεκίνησε μια καινούρια προσπάθεια με σχετικώς καλά αποτελέσματα που αυθόρμητα την ενίσχυσαν και πολλοί φιλάνθρωποι. Ο πατήρ Αθανάσιος ενθουσιάστηκε με τη συνταγογραφία μου και βοήθησε πολύ την όλη προσπάθεια. Δίδασκε στην Εκκλησία πως η ευχαρίστηση του προσφέριν είναι πολύ πιο μεγάλη από την ευχαρίστηση του λαμβάνιν, αφού και ο αρχηγός της θρησκείας μας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, πρόσφερε και τον ίδιο τον εαυτόν του για τη σωτηρία του ανθρώπου. «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό και ο Θεός πλείωνα ανταποδίδει». Δεν ήταν μόνον ο κατακτητής που έφερε τα δεινά. Δυστυχώς, στις δύσκολες ώρες, πάντα υπάρχουν οι άνθρωποι που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν και να χρησιμοποιήσουν τους συνανθρώπους τους προς πλουτισμόν και προς ίδιον όφελος. Στους αντίποδες του πατρός Αθανασίου βρέθηκαν οι μαυραγωρίτες. Εκμεταλλεύονταν τον ανθρώπινο πόνο, έκλεβαν, νόθευαν. Διηγείται η ΧΜΗ. Βλέπαμε με πόσο βρώμικο τρόπο συμπεριφέρονταν οι μαυραγωρίτες. Νόθευαν παραδείγματος χάρη υπερβολικά το γάλα, ρίχνοντας νερό και ζητούσαν υπέρογκα ποσά.
Τρέχαμε στον πατέρα Αθανάσιο. Μας άκουγε με θλίψη, μας έδινε κουράγιο. «Παιδί, μη στεναχωριέσαι. Το νερό ο Θεός γάλα το κάνει». Και δεν έπαβε άφοβα να στυλιτεύει στα κηρύγματά του την αδικία, την απληστία και να μιλάει συνεχώς για την ελεημοσύνη. Τα δύσκολα αυτά χρόνια πέρασαν. Ο πατήρ Αθανάσιος εργάστηκε εντατικά. Έσωσε πολλούς ανθρώπους από το θάνατο και πολλοί από αυτούς μέχρι σήμερα το ομολογούν με δάκρυα στα μάτια. Αυτός μας έσωσε. Αν δεν ήταν ο πατήρ Αθανάσιος, θα είχα πεθάνει από τότε. Τη ζωή μου την οφείλω στον πατέρα Αθανάσιο.

πατήρ Αθανάσιος ήταν άκρος φιλόξενος. Σ' όσους τον επισκέπτονταν από μακριά, ιεροκήρυκες, ιερείς κλπ, προσέφερε αβραμιαία φιλοξενία και τράπεζα. Μετά τη Θεία Λειτουργία, παρά το ότι ο χώρος ήταν μικρός, προσφερόταν σ' όλους το καθιερωμένο κέρασμα. Ο ίδιος είχε την έννοια και τη φροντίδα όλοι να κεραστούν. Στην Αρατζιώτισσα υπήρχαν από παλιά νερατζιές, από τις οποίες πήρε και την ονομασία ο ναός. Είχαν μείνει ελάχιστες και ο γέροντας φύτεψε γύρω από το ναό κι άλλες. Είναι αυτές που και σήμερα υπάρχουν. Από τις νερατζιές έκοβε τα νεράτζια και έκανε ο ίδιος γλυκό νεράτζι σε μεγάλη ποσότητα. Τα έβαζε μέσα σε ένα κιούπι και από εκεί κερνούσε όλους τους επισκέπτες του. «Έλα παιδί, να σε φιλέψουμε ένα γλυκό», ήταν η πρώτη του κουβέντα στον επισκέπτη και τόνιζε. Η ελεημοσύνη και η φιλοξενία είναι αρετή και η καλοσύνη το εκχύλισμα της αγαθής ψυχής. Η φιλοξενία ήταν και μία από τις τελευταίες εντολές του στις μοναχές λίγο πριν κοιμηθεί. Κάποια μέρα πήγαν 4 μικρά αδελφάκια να εξομολογηθούν. Ο γέροντας δεν είχε τίποτα να τους φιλέψει. Τελικά βρήκε ένα μόνο λουκούμι. Πήρε το μαχαίρι, το έκοψε στα 4 και το μοίρασε στα αδέλφια. Διηγείται η κυρία Ρο-Πι. «Όταν ήμουν μικρή, με φώναζε συχνά για να τον βοηθάω. Συνήθως με έστελνε να μεταφέρω βοηθήματα σε φτωχές οικογένειες. Μια μέρα που γύρισα, ο γέροντας ετοιμαζόταν για το βραδινό του. Με ευχαρίστησε και με κάλεσε να μου κάνει το τραπέζι. Εγώ αρνήθηκα, ντρεπόμουν. «Έλα να δεις τι ωραία θα φάμε», επέμενε. Μπήκα στο δωμάτιο διστακτικά. Πάνω στο τραπέζι είχε τσάι και λίγα παξιμάδια. «Αυτό είναι το βραδινό φαγητό μου. Και αν δεν έχω τσάι, βάζω ένα ποτήρι νερό και λίγη ζάχαρη και είναι ωραιότατο. Κάθισε να φάμε». Κάθισα και φάγαμε μαζί. Αυτό το λιτό δείπνο ήταν το ωραιότερο. Ήταν τόσο σημαντικό για μένα ότι κάθισα να φάω μαζί με τον Άγιο Γέροντα.

έναν ασφαλής δρόμος στην πνευματική ζωή είναι ο δρόμος της ταπεινοφροσύνης. Ο ταπεινός άνθρωπος μπορεί εύκολα να ξεφύγει από τις παγίδες του διαβόλου. Ο διάβολος, όπως πολύ ωραία λέει

Η Αγία Συγκλητική μπορεί να μιμηθεί σχεδόν όλες τις αρετές και να ξεγελάσει τον άνθρωπο, εκτός από την ταπείνωση. Έλεγε η Μακαρία Συγκλητική ότι ούτως εστίν η ταπεινοφροσύνη μεγάλη, ως πάσας μεν τας αρετάς σχεδόν μιμήσαστε τον διάβολον δύναστε, ταύτην δε μηδέ ιδένε όλος τι εστί. Δηλαδή, έλεγε η Μακαρία Συγκλητική ότι τόσο πολύ είναι μεγάλη αρετή ταπεινοφροσύνη, ώστε ενώ ο διάβολος μπορεί να μιμηθεί όλες σχεδόν τις αρετές, αυτήν την ταπεινοφροσύνη, ούτε τι είναι καθόλου δεν γνωρίζει. Χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των Αγίων είναι η ταπείνωση. Ο πατήρ Αθανάσιος διακρινόταν για τη βαθιά του ταπείνωση. Θεωρούσε τον εαυτόν του έσκατον πάντων. Η αυτομεμψία του συνεχής. Έλεγε πολύ απλά «Είμαι ανάξιος και για την τροφή που παίρνω ενώπιον του Θεού». Αλλά ουδέν ούτω το Θεό φίλων, ως το μετά των εσχάτων εαυτών αριθμήν, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δηλαδή, τίποτε δεν ευχαριστεί τόσο το Θεό, όσο το να συγκαταριθμεί κανείς τον εαυτόν του μεταξύ των χειροτέρων αμαρτωλών. Ποτέ δεν ένιωσε ότι είναι κάτι. Παρόλο που ήταν πλήρης αρετών, δεν πίστεψε ότι έχει κάτι καλό, κάποια αρετή. Ανήκει και η κατάσταση αυτή στη σφαίρα του πνευματικού νόμου, όπως ερμηνεύει ο Όσιος Πατήρ Ηλίας ο έκδικος. Ούτε ο υψηλόφρον επιγεινώσκει ία τα εαυτού ελαττώματα, ούτε τα οικία ο ταπεινόφρον καλά. Καλύπτει γάρ τον μεν άνια φαύλη, τον δε η θεάρεστος. Δηλαδή, ούτε ο υπερήφανος έχει επίγνωση των ελαττωμάτων του, ούτε ο ταπεινός των αρετών του. Τον πρώτο τον καλύπτει κακή ανοησία, ενώ τον άλλο θεάρεστος άγνοια.

0: Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδω κάνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνωδώ η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω ου μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μία τη γη, μία αποκρύψεις απαιμού τα συντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσον εν της αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκ επελαθώμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και επιλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ ισχυνόμην. Και εμελέτων εν τες εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τας χείρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσκουν εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου εν επιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώσου μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν εως πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην το κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ενοιχτή το όνοματό σου Κύριε και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου Κύριε είπα του φυλάξες των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση διδαξών με ότι τα συντολές σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου διδάξων με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δεν τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθών μειώτη ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μειον όμως του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεος σου του παρακαλέσε με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη κτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επίστρεψα το σαν με οι φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής όπως αμή εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκ επελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δεύκα εγκατέλειποντα εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριο, λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασαν. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Πόση γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Πώς λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τε στρίβεις μου. Όμως σα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμι με αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούς είμαι. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Πλήτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύρια σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τα επιρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου στον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμον σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμον σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύρια σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το εδέησής μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρις του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας νομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίσι γρηγορούντα ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσι ραθυμούντα βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς αλλά νάνυψον κράζουσα Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός έτσι ο τόκου λέσουν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, ενελαίω φεδρίνουσα, που γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου, βλέπω ον ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, ενελαίω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διέ της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμας ισόσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, μέκρι παρών προσέ χιλέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημμυλήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, τεκνώσεως ή αγνωσίας πλημμυληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, κάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μίαν απεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθα ο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος σιδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου ου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου πούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσε Συ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί Συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
5: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. ημέρα ο ήλιο ου συγκάψισε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριο φυλάξησε παντό κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο κύριο. Κύριο φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έω του αιώνο. Ιδού διευλογείται των κύριων πάντε η δούλη κυρίου, η εστότε εν οικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τε νυξίν επάρατε τα σχήρα ημών στα άγια και ευλογείται των κύριων. Ευλογήσε σε κύριο εξιών, ο ποιή σα των ουρανών και την γην. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νυν και αί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Άγιο ο Θεό, άγιο ισχυρό, άγιο ο θάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, άγιο ισχυρό, άγιο ο θάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, άγιο ισχυρό, άγιο ο θάνατο ελέησον ημά. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νυν και αί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Παναγία τριά ελέησον ημά. Κύριε ηλάστηριτε αμαρτίε ημών, δέσποτα συγχώρησοντα ανομίε ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσιτε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν δύο ύμαρτων συγχώρησον που δίσγαραν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση που βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου, εν θα ου και εσύ πόνο σου λείπου εις εν αγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσιτε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε εφραίνει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
5: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
5: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτού.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
6: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Νημίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών.

0: των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία ενήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία ενήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
2: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436. Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ακροατές, καλώς ήλθατε και σήμερα στα ομιλήματα. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Η Φίβη Κωνσταντέλο απαντά στα νούμερα αυτά. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Ζιάκας. Κοντά μας και η εκδόση Γρηγόρη. Προτείνουμε το βιβλίο του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, «Χρυσέ ζωή αέρα, φύσα ως εμάς». Λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή, εκδόσεις Γρηγόρη. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του Αντώνιο Πόρτσια, «Φωνές», μετάφραση Βασίλης Λαλιώτης, επίμετρο Γιάννης Ανδριανάτος, από τις εκδόσεις Gutenberg. Το είδαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας. Θα συνεχίσουμε και σήμερα με αυτό το πολύ ιδιαίτερο και σπουδαίο βιβλίο.

ένας σχεδόν αγράμματος μετανάστης λοιπόν, από την Ιταλία στην Αργεντινή, θυμόσοφος, άγεται και φέρεται από την παρόρμηση να καταγράψει νησίδες του εσωτερικού του μονολόγου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ανακαλύπτει και μας καλεί στην αιωνιότητα του ακαριαίου. Από φθέγματα που κυριολεκτικά παγιδεύουν τη σκέψη σου πάνω στα θεμελιώδη πράγματα της ζωής, τα οποία μας θυμίζουν κάτι από το γεροντικό, όχι μόνο ως προς το ύφος, αλλά και ως προς το περιεχόμενο, αν και δεν είναι, όπως είπαμε, θεολογικό ή θρησκευτικό βιβλίο του τότε, αλλά μιλάει για αλήθειες της ανθρώπινης ζωής και επομένως αυτό είναι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία και περιλαμβάνει τα πάντα. Θεμελιώδη πράγματα της ζωής λοιπόν και μας καλούν, διαβάζω στο πιστόφυλλο του βιβλίου, σε διάλογο μαζί τους. Οι συγκυρίες οδήγησαν αυτή την ανθρώπινη περίπτωση να πάρει θέση δίπλα στους μεγαλύτερους συγγραφείς αποφθεγμάτων. Υπάρχουν τόσοι Πόρτσια όσοι και οι αναγνώστες του. Εμείς μπορούμε να το διαβάζουμε ο καθένας ξεχωριστά, σύμφωνα με τη συσκευή που έχει ο καθένας μέσα του, φίλοι ακροατές, χριστιανική ή άλλη. Και ο καθένας, κατά τη γνώση και την ευαισθησία του, διαμορφώνει την ιδιαίτερη και μοναδική σχέση με αυτό το έργο. Η έκδοση περιλαμβάνει το σύνολο των αφορισμών του Πόρτσια και όλα τα στοιχεία, ώστε να γίνουν κατανοητές οι συνθήκες δημιουργίας του.

σας και χτες από την εισαγωγή για να δείτε το εκτόπισμα του μοναδικού αυτού έργου του συγγραφέα Πόρτσια. Οι εκδόσεις του έργου του γρήγορα εξαντλούνται, αν και ποτέ δεν το επιδίωξε αυτό να προβάλλει δηλαδή το έργο του ή να θεωρεί τον εαυτό του συγγραφέα ή να πείσει τους άλλους ότι είναι συγγραφέας, να μπει δηλαδή σε λογοτεχνικούς κύκλους κλπ. Δεν το έκανε. Οι φωνές λοιπόν διακινούνται ακόμα και σε φωτοτυπίες και το όνομα του συγγραφέα χάνεται σε φυλακές, στα γράμματα των μελοθανάτων, στις επιστολές των κατατρεγμένων όπου γης, στα λόγια των διανοουμένων της Ευρώπης και της Αμερικής, που δηλώνουν ότι θα άλλαζαν όλο το έργο τους για ένα απόσπασμά του, στις εκρήξεις των εφήβων για έναν πιο δίκαιο κόσμο, στα υπόγεια και τα ανώγεια του κόσμου, σε λαϊκές καρτ ποστάλ, σε νυχτερινές εκπομπές ραδιοφώνου, στο Άγιον Όρος, στο διαδίκτυο. Τι ήταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που πέρασε ανάμεσά μας και εξακολουθεί να μιλάει στις ψυχές μας? Μια ιδέα θα πάρουμε και σήμερα από τα αποφθέγματά του. Μείνετε κοντά μας.

στον εαυτό, ας πούμε. Ναι, αυτό είναι το καλό. Να συγχωρείς το κακό. Δεν υπάρχει άλλο καλό. Το κρύο είναι καλό σύμβουλος, αλλά είναι κρύο. Οι καλοί σύμβουλοι στη ζωή

καλές πρακτικές και ούτω καθεξής είναι δύσκολες. Γι' αυτό λέγεται το κρύο είναι καλό σύμβουλος, αλλά είναι κρύο. Έτσι μια πρώτη ερμηνεία που μου έρχεται στο μυαλό. Δεν πιστεύω στις εξαιρέσεις, γιατί πιστεύω πως από έναν μόνο δεν υπάρχει τίποτα, ούτε η μοναξιά. Από έναν μόνο δεν υπάρχει τίποτα, ούτε η μοναξιά. Πείσε με, αλλά χωρίς πιστήρια. Τα πιστήρια δεν με πείθουν άλλο πια. Αυτό μπορεί να μας αφορά μέσα από τους χριστιανούς, που νομίζουμε ότι με λόγια και αντικειμενικές αποδείξεις καμιά φορά μπορούμε να πείσουμε τον άλλον ότι υπάρχει Θεός, ότι οφείλει να πιστέψει και ούτω καθεξής, και αυτοί οι άλλοι μπορεί να είναι τα παιδιά μας, φίλοι ακρότες. Αλλά τέτοιου είδους πιστήρια δεν πείθουν ειδικά τον σημερινό άνθρωπο. Ο Πόρτσι εδώ λέει πείσαμε για οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει θεωρεί σημαντικό. Και εμείς καλούμαστε να πείσουμε τους άλλους ανθρώπους ως χριστιανοί, όχι όμως με τέτοιου είδους πιστήρια, αλλά με τον τρόπο της ζωής μας. Έτσι πείθονται, αν πιστούν. Πάντως δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ακούστε και ένα ακόμη. Σήμερα δεν θα μπορούσα να συνηθίσω πώς θα είμαι αύριο. Αύριο ναι. Υπάρχουν πολλά πράγματα στη ζωή που νομίζουμε ότι είναι ανυπόφορα και δεν έχουμε και άδικο να το λέμε, αλλά πολύ συχνά ο άνθρωπος βρίσκει δύναμη μέσα του, ο Θεός του δίνει δύναμη αν ζητήσει βοήθεια να συνηθίσει αύριο αυτό το οποίο σήμερα του είναι ανυπόφορο, φίλοι ακρότες, και νομίζει ότι δεν θα το συνηθίσει ποτέ. Το ξαναδιαβάζω, σήμερα δεν θα μπορούσα να συνηθίσω πώς θα είμαι αύριο. Αύριο ναι. Το να μην χρησιμοποιώ ελαττώματα δεν σημαίνει πως δεν τα έχω. Να λοιπόν μια πρόταση εναντίον του φαρισαϊσμού. Το να μην βλέπουν οι άλλοι τα ελαττώματά μας, τα οποία γνωρίζουμε εμείς μόνο. Καμιά φορά μας πείθει εμάς τους ίδιους αυτή τη φορά ότι είμαστε τέλειοι και ότι δεν έχουμε ελαττώματα. Το να μην χρησιμοποιώ ελαττώματα δεν σημαίνει λοιπόν πως δεν τα έχω. Όποιος ζητά στο καλό του ένα μεγαλύτερο καλό, χάνει το καλό του. Δεν έχεις τίποτα και θα μου έδινες έναν κόσμο. Σου χρωστάω έναν κόσμο. Μην νομίζουμε ότι έχουμε πολλά να δώσουμε στους άλλους. Μπορεί να μην έχουν οι άνθρωποι ούτε να μας δώσουν, ούτε εμείς να δώσουμε τίποτα. Λέει εδώ όμως, δεν έχεις τίποτα και θα μου έδινες έναν κόσμο. Σου χρωστάω έναν κόσμο. Ενδεχομένως να λέγαμε οι προθέσεις αρκούν, ότι θα μου έδινες τον κόσμο, ή από την άλλη πλευρά η ευγνωμοσύνη αυτού που δέχεται κάτι από έναν άλλον που ξέρει ότι δεν έχει τίποτα, αλλά επειδή αυτό το τίποτα θέλει ή μπορεί να το δώσει με την καρδιά του, είναι ευγνώμων. Σου χρωστάω έναν κόσμο, λέει. Η αλήθεια, όταν είναι η αλήθεια του μικρού, σχεδόν είναι όλη η αλήθεια. Και όταν είναι η αλήθεια του μεγάλου, σχεδόν είναι όλη αμφιβολία. Με εξουσιάζουν περισσότερο από όλα τα άπειρα οι τρεις ή τέσσερις αθώες συνήθειές μου. Θέλησα να πλησιάσω το σωστό από σωστούς δρόμους και έτσι άρχισα να ζω λάθος. Ο άνθρωπος θα ήθελε να είναι ένας θεός χωρίς το σταυρό. Αποκαλύπτεται για σένα αυτό που εσύ ανακαλύπτεις για σένα, όχι αυτό που άλλοι ανακαλύπτουν για σένα.
γνωρίζουμε τον εαυτό μας και μέσα από τους άλλους βέβαια, αλλά τελικά εμείς πρέπει να δούμε τον εαυτό μας, φίλοι ακρότες, έστω και μέσα από τις σχέσεις μας, πώς αλλιώς, με τους άλλους και με τον Θεό. Αλλά τελικά πρέπει να ανακαλύπτουμε πράγματα για τον εαυτό μας βαθύτερα, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί ποιος είναι ο εαυτός μας, πρώτα απ' όλα σε εμάς τους ίδιους.

ακόμα και αν ο άνθρωπος ήταν καλός, η καλοσύνη του θα ήταν το ίδιο με το τίποτα, γιατί δεν θα κόστιζε τίποτα η καλοσύνη του. Το ξαναλέω, ακόμα και αν ο άνθρωπος ήταν καλός, η καλοσύνη του θα ήταν το ίδιο με το τίποτα, γιατί δεν θα κόστιζε τίποτα η καλοσύνη του. Γι' αυτό και ο Θεός μας έφτιαξε ελεύθερους, φίλοι ακρότες, έτσι ώστε η καλοσύνη να είναι απαιτητικό πράγμα και γι' αυτό να κοστίζει κάτι σε μας. Αν ήμασταν από τη φύση μας καλοί, δηλαδή αναγκαστικά θέλω να πω, τότε η καλοσύνη σε τι θα άξιζε, αφού δεν θα μας κόστιζε κάτι, θα γινόταν δηλαδή αυτόματα. Όταν ψάχνω την ύπαρξή μου, δεν την ψάχνω σε μένα. Και τούτο ταιριάζει πολύ σε εμάς τους χριστιανούς. Η ύπαρξή μας είναι δοσμένη από το Θεό και την ψάχνουμε στη σχέση μας με το Θεό και με τους άλλους ανθρώπους. Αν δεν μας έδιναν τίποτε αυτοί που δεν μας χρωστάνε τίποτα, αλλημονώ μας των φτωχών. Πόσο κουρασμένοι από το να ψεύδονται, δεν αυτοκτονούν σε οποιαδήποτε αλήθεια. Το μυστήριο σε έκανε μεγάλο. Άνω κάτω τελεία, σε έκανε μυστήριο. Αν ξεχνούσα αυτό που δεν υπήρξα, θα ξεχνούσα τον εαυτό μου. Όποιος αγαπάει ξέροντας τι αγαπάει, δεν αγαπάει, λέει ο Πόρτσια. Θυμίσω πάντα στο βιβλίο με τίτλο «Φωνές». Όποιος αγαπάει ξέροντας τι αγαπάει, δεν αγαπάει. Πιθανό εδώ να μπορούμε να πούμε ότι αυτός που ξέρει τι αγαπάει σημαίνει ότι γνωρίζει τα καλά χαρακτηριστικά του άλλου, τα οποία του είναι χρήσιμα, ή τον περιορίζει εν πάση περιπτώσει, νομίζοντας ότι ξέρει τον άλλον και επομένως δεν αγαπάει αληθινά. Άδειασε τα βάσανά σου στα βάσανα του κόσμου και θα κουβαλάς λιγότερο τα βάσανά σου. Όποιος σε αγαπά, αν αγαπούσε μονάχα εσένα, δεν θα μπορούσε να σε αγαπά, γιατί δεν θα ήξερε σαν ποιον ή σαν τι να σε αγαπά.

για να με συντροφέψει κάτι, κάποτε, πόσο έπρεπε να συντροφέψω. Αυτό που μπορώ να κάνω, όταν είναι αυτό που δεν πρέπει να κάνω, θα έπρεπε να είναι αυτό που δεν μπορώ να κάνω. Το ξαναλέω γιατί μοιάζει λίγο δύσκολο. Αυτό που μπορώ να κάνω, όταν είναι αυτό που δεν πρέπει να κάνω, θα έπρεπε να είναι αυτό που δεν μπορώ να κάνω. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Ενδεχομένως το καλό που θα ήθελα να κάνω δεν το κάνω, ενώ το κακό που δεν θέλω να το κάνω, το κάνω. Το τέλειο θα ήταν να μην θέλουμε και επομένως να μην μπορούμε να κάνουμε αυτό που δεν πρέπει. Συνεχίζω. Για να μην ακούσει η βουβή σου θλίψει τα λόγια μου, σου μίλησα χαμηλόφωνα. Βρήκα το πιο ωραίο από τα λουλούδια στα πεσμένα λουλούδια. Όταν στηρίζεις, όχι όταν στηρίζεσαι, μπορείς να πιστέψεις ότι στηρίζεσαι. Θαυμάσιο και αυτό. Όταν στηρίζεις, όχι όταν στηρίζεσαι, μπορείς να πιστέψεις ότι στηρίζεσαι. Δηλαδή, ας κοιτάξουμε και λίγο τον άλλον και όχι μόνο τον εαυτό μας. Σήμερα υπάρχει ιδιαίτερη έφεση στο να στηρίζουμε τον εαυτό μας, απομακρυνόμενοι από τους άλλους, τους οποίους πολύ συχνά θεωρούμε όλους τοξικούς και έτσι νομίζουμε ότι στηριζόμαστε, αλλά δεν είναι αλήθεια αυτό. Ο άνθρωπος είναι αδύναμος και όταν εξασκεί το επάγγελμα του δυνατού, είναι πιο αδύναμος.

0: απολούσε ο καθένας την αμαρτία του και δεν θα υπήρχαν αμαρτωλοί. Θέλω την καλοσύνη σου, αλλά όχι χωρίς ένα χαμόγελο από τα χείλη σου. Σε μια ψυχή γεμάτη χωράνε όλα, και σε μια ψυχή άδεια δεν χωράει τίποτα. Ποιος καταλαβαίνει? Σου χρωστούν τη ζωή και ένα κουτί σπίρτα, και θέλουν να σου πληρώσουν ένα κουτί σπίρτα, γιατί δεν θέλουν να σου χρωστούν ένα κουτί σπίρτα. Να δούμε αν εμείς συμπεριφερόμαστε έτσι απέναντι σε άλλους. Αν τους χρωστάμε πολύ περισσότερα δηλαδή από ότι ένα κουτί σπίρτα, αλλά εμείς θυμόμαστε μόνο το κουτί σπίρτα και το ξεπληρώνουμε για να μην χρωστάμε σε αυτούς ένα κουτί σπίρτα, ενώ χρωστάμε πολύ περισσότερα. Όταν δεν πιστεύω σε τίποτα, δεν θα ήθελα να συναντηθώ μαζί σου. Όταν δεν πιστεύεις σε τίποτα, η γεύση του δικό μου δεν είναι πικρή, αλλά δεν τρέφει κανέναν. Το καλό που κάνουμε σε αυτόν που δεν χρωστάμε καλό, το χρωστάμε σε αυτόν που μας το κάνει. Μια καρδιά γεμάτη γεμίζει με πολύ λίγα. Αν μπορούσες να φύγεις από τα βάσανά σου και έφευγες από τα βάσανά σου, θα γνώριζες που να πας έξω από τα βάσανά σου? Φοβερή ερώτηση. Γι' αυτό ασχολούμαστε και κλεγόμαστε συνέχεια με τα βάσανά μας. Αν δεν υπήρχαν, θα ξέραμε που να πάμε, φίλοι ακροατές. Μαθαίνεις να μην έχεις ανάγκη έχοντας ανάγκη. Αν ήμουν αυτός που οδηγεί τον εαυτό του, δεν θα πήγαινα από το μονοπάτι που οδηγεί στο θάνατο. Κανείς δεν σου έχει δώσει τίποτα για τίποτα, αν κανείς δεν σου έχει δώσει την καρδιά του, γιατί μόνο η καρδιά δίνεται για το τίποτα. Πιστεύεις πως σου λείπουν όλα και σου λείπουν μονάχα μερικά λουλούδια για να σου περισσεύουν όλα. Αυτό που ξέρω το υπομένω με αυτό που δεν ξέρω. Λόγια που μου είπαν σε άλλους καιρούς τα ακούω τώρα. Στερνή μου γνώση που λέμε. Την ώρα που πιστεύουμε ότι έχουμε κάποια αξία, κάνουμε ζημιά. Για να μην κινήσω ένα πράγμα, κίνησα 100 πράγματα και δεν κίνησα ένα πράγμα. Όταν βαραίνουν πάνω μου οι ουρανοί, τα αστέρια και η φήμιση κάποιων λουλουδιών, το δικό μου που βαραίνει πάνω μου δεν με συθλίβει. Η θάλασσα της πίκρας που μου έδωσες δεν αρκεί για να σου δώσω ούτε μια σταγόνα πίκρας, γιατί μου έχεις δώσει επίσης μια σταγόνα γλύκας. Όταν σπάζω κάποιες από τις αλυσίδες που με αλυσοδένουν, νιώθω πως λιγοστεύω. Το ξαναλέω. Όταν σπάζω κάποιες από τις αλυσίδες που με αλυσοδένουν, νιώθω πως λιγοστεύω. Αυτό μπορεί να ισχύει για κάποιους ανθρώπους, ίσως και για μας, που νομίζουμε ότι όταν απελευθερωνόμαστε από κάθε είδους αλυσίδες, πραγματικές ή φανταστικές, ότι γινόμαστε πληρέστεροι, ενώ μπορεί να γινόμαστε και λιγότεροι όταν αυτές οι αλυσίδες δεν είναι δεσμευτικές κυριολεκτικά, αλλά σε ανοίγουν στην ελευθερία. Η ανθρωπότητα δεν ξέρει πια πού να πάει, γιατί δεν την περιμένει κανείς, ούτε ο Θεός. Ο Θεός μας περιμένει βέβαια, αλλά εμείς νομίζουμε ότι δεν μας περιμένει. Αν τίποτα δεν επαναλαμβάνεται όμοιο, όλα τα πράγματα είναι τα τελευταία πράγματα. Δεν κλαίει εκείνος που δεν βρίσκει μια πηγή όπου να χύσει τα δάκρυά του. Κάποιοι απομακρυνόμενοι από όλους πάνε κερδίζοντας την έρημο. Για να μπορέσω να πλησιάσω κάποια ύψη, δεν τα κατεβάζω, τα σηκώνω περισσότερο. Φορές χρειάζομαι το φως ενός σπίρτου για να φωτίζω τα άστρα. Όταν πλησιάζω μια ψυχή, δεν έχω την επιθυμία να τη γνωρίσω. Όταν απομακρύνομαι, ναι. Τα λουλούδια δίχως άρωμα οφείλουν την ονομασία λουλούδια στα λουλούδια που μυρίζουν. Όταν δεν βαδίζω στα σύννεφα, βαδίζω σαν χαμένος. Η δίψα μου ευχαριστιέται ένα ποτήρι νερό, όχι μια θάλασσα νερό. Το κακό που δεν έχω κάνει, πόσο κακό έχει κάνει. Εδώ το κακό με την έννοια του δυσάρεστου για τον άλλον, έτσι το καταλαβαίνω τουλάχιστον εγώ, το οποίο πολλές φορές δεν κάνουμε για να μην δυσαρεστήσουμε τον άλλον, και αυτό έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο και πραγματικό κακό. Το κακό που δεν έχω κάνει, πόσο κακό έχει κάνει. Πρέπει να κρίνουμε τι κάνουμε, όχι με την σκέψη ότι μπορεί να δυσαρεστήσουμε τον άλλο και άρα δεν το κάνουμε, ακόμη και αν είναι για καλό του, θέλω να πω, γιατί μέσα από αυτή τη σκέψη μπορεί να νομίζουμε ότι κάνουμε κάτι καλό, αλλά κάνουμε το αντίθετο για να μην τον δυσαρεστήσουμε ως γονιός, ως εκπαιδευτικός, ως σύζυγος ή ως οτιδήποτε άλλο. Δεν τον δυσαρεστώ και τον αφήνω. Και η σχέση εξελίσσεται εντελώς άσχημα. Το κακό που δεν έχω κάνει λοιπόν, πόσο κακό έχει κάνει. Μη μου μιλάς, θέλω να είμαι μαζί σου. Όταν με λένε δικέ μου, δεν είμαι κανείς. Μέχρι και το πιο μικρό από τα όντα έχει έναν ήλιο στα μάτια. Θυμίζω ότι διαβάζουμε από το βιβλίο Αντώνιο Πόρτσια, Φωνές, από τις εκδόσεις Gutenberg. Μικρά αποθέματα με πολύ πολύ ψύχα μέσα τους. Ουσία την οποία χρειάζεται να σκεφτόμαστε ξανά και ξανά. Αν είσαι καλός με αυτόν, με εκείνον, αυτός, εκείνος, θα έλεγαν πως είσαι καλός. Αν είσαι καλός με όλους, κανείς δεν θα πει πως είσαι καλός. Και για να τελειώσω τον εξανθρωπισμό όλου όσου έχω, από το Άγιο και το μη Άγιο, μου λείπει να εξανθρωπίσω ακόμη σχεδόν όλο αυτό που έχω από το Άγιο. Εδώ θα ήταν χρήσιμο για μας να σκεφτούμε, φίλοι ακρότες, ότι οι Άγιοι ήταν άνθρωποι, σαν εμάς δηλαδή. Γι' αυτό λέει εδώ να εξανθρωπίσω το Άγιο. Να μην νομίζουμε δηλαδή ότι οι Άγιοι ήταν τέλειοι, εξαϊλωμένοι ή ότι κατέβηκαν από τον ουρανό. Γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν θα νομίζουμε ποτέ ότι μπορούμε κι εμείς με τη χάρη του Θεού να γίνουμε Άγιοι, δηλαδή άνθρωποι που έφτασαν κοντά στο Θεό. Τώρα διαβάζοντας τα συναξάρια των Αγίων, δεν βλέπουμε να είχαν κάποιο ελάττωμα, όχι γιατί δεν είχαν, αλλά γιατί τα συναξάρια γράφουν για τον άνθρωπο, όχι μόνο αυτόν που ζούσε εδώ τον Άγιο, δηλαδή στην ανθρώπινη ζωή του, αλλά όπως θα είναι στη Βασιλεία του Θεού, όπως είναι στη Βασιλεία του Θεού. Και όπως θα είμαστε κι εμείς. Συνεχίζω. Αν αγαπάς τον ήλιο που σε φωτίζει, ίσως αγαπάς. Και αν αγαπάς το έντομο που σε τσιμπάει, αγαπάς. Ήγουν, φίλοι ακρότες, πραγματική αγάπη δεν είναι μόνο να αγαπώ αυτούς που μου φέρονται καλά, αλλά και τους άλλους. Αυτό λέει ο Χριστός τουλάχιστον. Ξέρω, είναι πολύ δύσκολο. Δεν θα κουβαλήσω την ψυχή σου. Μου φτάνει να ξέρω πως την έχεις. Αν κοιτάζεις πάντα ένα και το ίδιο πράγμα, δεν είναι δυνατόν να το δεις. Εγώ θα του ζήταγα κάτι περισσότερο αυτού του κόσμου, αν είχε κάτι περισσότερο αυτός ο κόσμος. Θαυμάσιο και αυτό. Ο κόσμος είναι πανέμορφος, είναι δώρο του Θεού, αλλά αν μείνουμε σε αυτά που βλέπουμε, τότε δεν έχει πέρα από αυτά που βλέπουμε περισσότερο να μας δώσει ο κόσμος, φίλοι ακροατές, και επομένως δεν πρέπει να του ζητάμε κάτι περισσότερο από αυτό που έχει να δώσει. Αυτό λέει εδώ ο Πόρτσια. Να φοβίζεις δεν εξευτελίζει τόσο όσο το να είσαι φοβισμένος. Ο έρωτας, όταν χωράει σε ένα μόνο άνθος, είναι άπειρος. Και αυτό καταπληκτικό, ο έρωτας όταν χωράει σε ένα μόνο άνθος είναι άπειρος. Δεν μπορεί να είσαι ερωτευμένος με πέντε. Είναι ψεύτικος έρωτας αυτός. Νομίζεις ότι είσαι ερωτευμένος. Ή εν πάση περιπτώσει ο έρωτας είναι πεπερασμένος. Αν όμως χωράει σε έναν άνθρωπο, σε ένα άνθος όπως λέει εδώ, είναι άπειρος. Δεν βλέπεις το ποτάμι του θρήνου, γιατί του λείπει ένα δικό σου δάκρυ. Η ξένη φτώχεια μου αρκεί για να νιώθω φτωχός. Η δική μου δεν μου αρκεί. Ναι, υποφέρω πάντα, αλλά μονάχα κάποιες στιγμές. Γιατί μονάχα κάποιες στιγμές σκέφτομαι πως υποφέρω πάντα. Αφήνοντας ένα πράγμα, δεν θα ήθελα να πάρω άλλο. Για να μην το αφήσω άλλη μια φορά. Βλέπουμε μέσα από κάτι που μας φωτίζει. Μέσα από κάτι που δεν βλέπουμε. Μη μιλάς άσχημα για τα κακά σου σε κανέναν. Γιατί υπάρχουν ενοχές για τα κακά σου σε όλους. Όποιος έχει δει με τα μάτια ανοιχτά, μπορεί να ξαναδεί, αλλά με τα μάτια κλειστά. Αν φυτρώνουν μερικά λουλούδια όταν δεν είναι άνοιξη, μην τα αφήνεις να μεγαλώσουν. Το να ξέρεις να πεθαίνεις κοστίζει τη ζωή. Η ανάμνηση είναι λιγάκι η αιωνιότητα. Πώς τα είχα όλα, το ξέρω. Όχι γιατί τα είχα. Το ξέρω γιατί μετά δεν είχα περισσότερα. Η δικαιολογία της αλήθειας είναι παραφροσύνη. Πίστευες πως το να καταστρέφεις αυτό που χωρίζει ήταν να ενώνεις. Και έχεις καταστρέψει αυτό που χωρίζει. Και τα κατέστρεψες όλα. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα χωρίς αυτό που χωρίζει. Ενδεχομένως αυτό που κάνει τον άλλον διαφορετικό, φίλοι ακρότες. Εναντίον δηλαδή της συγχώνευσης των πάντων. Αυτό που μου λέω, ποιος το λέει? Σε ποιον το λέει? Ναι, σε είχα δει. Αλλά δεν σε είχα δει έτσι όπως σε βλέπω τώρα, σε κανένα μέρος. Πού βρισκόσουν έτσι όπως σε βλέπω τώρα? Και όπως σε είχα δει, πού βρίσκεσαι? Υπάρχουν πεσμένοι που δεν σηκώνονται για να μην ξαναπέσουν. Το τίποτα ή κάτι σαν το τίποτα? Το τίποτα. Γιατί το τίποτα μου δίνει μοναξιά. Και το κάτι σαν το τίποτα δεν μου δίνει τίποτα, ούτε μοναξιά. Αν το αφύσικο ήταν στα αλήθεια αφύσικο, δεν θα υπήρχε. Ξέρεις τόσα για μένα και δεν με καταλαβαίνεις. Το να ξέρεις δεν είναι να καταλαβαίνεις. Θα μπορούσαμε να τα ξέρουμε όλα και να μην καταλαβαίνουμε τίποτα. Το όνειρο που δεν τρέφεται με όνειρο εξαφανίζεται. Όλα είναι τίποτα. Αλλά μετά. Μετά, αφότου τα έχεις υποφέρει όλα. Δεν συγχωρούμε να είναι όπως είμαστε. Μάλλον με την έννοια ότι δεν συγχωρούμε τον εαυτό μας να είναι όπως είναι. Δεν τον ανεχόμαστε δηλαδή. Αυτό μπορεί να είναι και επικίνδυνο. Να μας πιάσει απόγνωση δηλαδή. Μάταια δίνεται στα μάτια σου κάθε τι που δίνεται στα μάτια σου, αν δεν έχεις ποιον να ευχαριστήσεις γι' αυτό. Το ξαναδιαβάζω. Μάταια δίνεται στα μάτια σου κάθε τι που δίνεται στα μάτια σου, αν δεν έχεις ποιον να ευχαριστήσεις γι' αυτό. Όταν εσύ και η αλήθεια μου μιλούν, δεν ακούω την αλήθεια, ακούω σένα. Αν δεν μπορούσα να απομακρυνθώ από μένα, δεν θα μπορούσα να πλησιάσω σε κανέναν, σε τίποτα, ούτε σε μένα. Οι αλυσίδες που πιο πολύ μας δένουν είναι οι αλυσίδες που έχουμε σπάσει. Αυτό που κάπως το είδαμε και προηγουμένως. Νομίζουμε ότι απελευθερωνόμαστε από αλυσίδες, αλλά δεσμευόμαστε πιο πολύ όταν τις σπάσουμε. Θέλουν να με κάνουν διαφορετικό. Και χωρίς αυτοί να γίνουν διαφορετικοί και χωρίς τίποτα να γίνει διαφορετικό. Και σε τι θα γινόμουν διαφορετικός? Το όλο σου κυκλώνεται από το μηδέν. Ολική μοναξιά με μια άχρηστη πόρτα και ένα άχρηστο παράθυρο. Γιατί σου ζητάω τόσο να με βοηθήσεις? Είναι επειδή σε βοηθάω. Οι αποστάσεις δεν έκαναν τίποτα. Όλα είναι εδώ. Ήθελα να κατακτήσω, αλλά δεν κατακτούσα. Γιατί ήθελα να κατακτώ χωρίς να νικηθώ. Αυτό που έχουμε διαβάσει άλλες φορές, φίλοι ακροατές, ότι να αφαιθείς στο Θεό, να σε κατακτήσει, να σε νικήσει δηλαδή. Θυμηθείτε και την πάλη του Θεού με τον Ιακώβ. Ας αφήσουμε να μας νικήσει ο Θεός λοιπόν, και όχι να κατακτήσουμε το Θεό. Όσο και να μαθαίνει κανείς, αγνοεί από πού μαθαίνει. Πληγώνεις και θα ξαναπληγώσεις, γιατί πληγώνεις και απομακρύνεσαι, δεν ακολουθείς την πληγή. Το ξαναλέω. Πληγώνεις και θα ξαναπληγώσεις, γιατί πληγώνεις και απομακρύνεσαι, δεν ακολουθείς την πληγή. Όταν για να πλησιάσεις κάποιον απομακρύνεσαι από κάποιον, μονάχα απομακρύνεσαι από κάποιον. Προτιμώ από το καλύτερο από τα καταφύγια τις πόρτες οποιοδήποτε καταφυγίου. Ήθελες να πας εκεί που δεν είσαι. Και πού δεν είσαι? Για να ανεβείς είναι αναγκαίο να ανεβείς, αλλά είναι επίσης αναγκαίο να υπάρχει ύψος. Το αληθινό όλα καλά μου το λέω στο πάτωμα, πεσμένος. Η πιο συχνή απάντηση στο τι κάνεις, όλα καλά. Εδώ ο Πόρτσια λέει, το αληθινό όλα καλά μου το λέω στο πάτωμα, πεσμένος. Δινόταν σε όλους χωρίς να ακολουθεί κανέναν. Και σε εκείνο τον κόσμο, όπου σχεδόν όλοι ακολουθούν όλους, χωρίς να δίνονται σε κανέναν. Influencer που λέμε σήμερα, οι ακόλουθοι, αλλά δεν δίνονται. Δεν πιστεύω τίποτε από αυτά που πιστεύεις. Και πιστεύω σε σένα. Μετρούν τη δύναμή μου από αυτό που μπορώ. Αγνοούν πως η δύναμή μου μετριέται από αυτό που δεν μπορώ. Και η άπειρα μεγάλη δύναμή μου είναι μια δύναμη άπειρα μικρή. Δεν καταλαβαίνω πως ο άνθρωπος μπορεί να είναι ο άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος είναι αυτό που υπάρχει σε αυτόν, και αυτό που υπάρχει σε αυτόν δεν είναι ο άνθρωπος. Τι είναι λοιπόν, φίλοι ακρότες? Όταν δεν με βλέπεις χαμένο, θα ήθελες να με βλέπεις χαμένο για να με σώσεις. Είσαι όμοιος με το Θεό σου. Τώρα το να θέλει ο άλλος να μας σώσει ακούγεται και ύποπτο, γιατί ο άλλος δεν είναι Θεός δηλαδή. Πώς θα μας σώσει λοιπόν? Άλλο να βοηθήσω και άλλο να σώσω. Είμαι το χαμηλό και το υψηλό μου. Όχι το χαμηλό μου, όχι το υψηλό μου. Γιατί το χαμηλό και το υψηλό μου δεν μπόρεσα να τα διαχωρίσω. Πιστεύουν πως το να κινείσαι είναι να ζεις. Κινούνται, όχι για να ζουν. Κινούνται για να πιστέψουν ότι ζουν. Ο άνθρωπος της δράσης. Η ψυχή μου έχει όλες τις ηλικίες, εκτός από μία, αυτή του κορμιού μου. Θα φύγω από σένα, αλλά εσύ μη φεύγεις από μένα. Γιατί θα φύγω από σένα όπως φεύγω από όλα, χωρίς τίποτα να φεύγει από μένα. Πάντα μου ήταν πιο εύκολο να αγαπώ από το να εγκομιάζω. Σε πάμε λίγο παρακάτω. Όταν υπάρχει καλοσύνη, δεν υπάρχουν κακά των άλλων. Θα βλέπουμε όλα καλά δηλαδή. Αν δεν υπήρχε το σύντομο, δεν θα υπήρχαν τα άνθη. Είναι πιθανόν ο άνθρωπος να υπάρχει αποξενωμένος από τον εαυτό του. Είσαι εδώ και πιστεύεις πως θα έλειπες αν δεν υπήρχες. Και η αλήθεια είναι πως δεν λείπεις. Ούτε ο ήλιος θα έλειπε αν δεν ήταν εδώ. Τις φορές που με καταλαβαίνω λίγο, καταλαβαίνω λιγότερο τους άλλους. Αν εγώ ήμουν περισσότερα, ο κόσμος δεν θα μπορούσε να μου δώσει περισσότερα. Είμαστε ελληματικοί λοιπόν, και αυτό είναι πλούτος γιατί κερδίζουμε. Από το καλό και το κακό που μου έχουν κάνει, με πονάει το καλό. Το κακό δεν με πονάει. Καθισμένοι απέναντι σε ασαφή χθες και ασαφή αύριο, γερνάμε σήμερα. Τι θέλουμε από τη ζωή? Αν όλα ήταν ασαφή και χθες και αύριο, τότε γερνάμε, λέει ο Πόρτσια. Όπου δεν είσαι τίποτα, μείνε με τον εαυτό σου και είσαι τα πάντα. Το να μην είσαι ευτυχής είναι το μοναδικό που πληρώνουν όλοι και είναι το μοναδικό που θα μπορούσε να αποκτηθεί από το τίποτα. Μακριά από το στενό κελί μου δεν βρίσκω άνεση. Αυτό και αν μοιάζει πάλι με ατάκα του γεροντικού. Όταν αρχίζουν να μας βλέπουν σαν αυτό, σαν εκείνο, αρχίζουν να μην μας βλέπουν. Ένας είναι ένας με άλλους. Μόνος δεν είναι κανείς. Το δίκιο, όταν καμιά φορά ήταν δικό μου, μου έκανε ζημιά. Μια άγια ψυχή δεν γεννιέται από έναν παράδεισο, γεννιέται από μια κόλαση. Βλέπε μετάνοια, θα λέγαμε. Τη ζωή που δεν θέλω την παίρνω από τη ζωή που θέλω. Όταν κάποιος είναι εγκαταλελειμμένος από όλους, μπορεί εύκολα να πιστέψει πως είναι αυτός που τους εγκαταλείπει όλους. Όποιος είναι ικανός να δώσει μέχρι και την ίδια του τη ζωή, δεν έχει ανάγκη να αυτοκτονήσει. Φορές μου φεύγουν όλα και για να επιστρέψουν όλα πάλι πρέπει να φύγω εγώ. Να ξυπνάς είναι πάντα μια έκπληξη. Αυτό που είναι ίδιο για όλους δεν ενδιαφέρει κανέναν. Τα άνθη είναι αιωνίως όμορφα, δίχως ένα αύριο. Οι αλυσίδες που δεν θέλω να σπάσω δεν είναι αλυσίδες, αλλά θα ήταν αν τις έσπαζα. Να δες πάλι οι αλυσίδες και με την έννοια αυτή που είδαμε προηγουμένως. Το άσχημο υπάρχει γιατί το ωραίο κανείς δεν το καταλαβαίνει όλο. Αυτός που τους αγαπάει όλους αγαπάει κανέναν? Αγαπάμε την ανθρωπότητα που λέμε, αλλά δεν αγαπάω τον γείτονα. Τις φορές που μιλάω μαζί μου, κάποια πράγματα δεν μου τα λέω. Σε όλο το κακό υπάρχει κάτι καλό. Και αυτό το κάτι καλό, τι καλό που είναι. Όποιος δεν σβήνει αυτό που του οφείλουν οι συγγενείς του, σβήνει την ψυχή του. Δεν θα μας έφευγαν τόσα πράγματα αν φεύγοντας δεν έρχονταν άλλα. Μου κάνεις κακό και σου φαίνεται ότι μου κάνεις καλό. Δεν θα πω πως λαθεύεις. Ωραία. Ο άνθρωπος θέλει να μην ξέρει τι θέλει. Ξέρεις για ποιον αναστενάζεις, αλλά γιατί αναστενάζεις δεν το ξέρεις. Βλέπω όχι με τα μάτια μου, αλλά από άλλα μάτια που είδαν. Αυτό μας θυμίζει εμάς τους Αγίους. Βλέπουμε μέσα από τα μάτια των Αγίων. Όχι εκεί, ότι είναι εύκολο και αυτό βέβαια, έτσι. Κάτι βλέπουμε. Όταν απέκτησα το καλύτερο, δεν ήταν το καλύτερο. Είχα έναν Θεό και θα έδινα τη ζωή μου για Αυτόν. Σήμερα πάλι θα την έδινα, αν τον είχα. Αν έχεις έναν κόσμο, μην τον χάνεις γυρεύοντας σε αυτόν έναν κόσμο. Δεν υπάρχει ένας πόνος που δεν καλεί. Όπου δεν υπάρχει καμία ανάγκη, εκεί βρίσκεται ο άνθρωπος γυρεύοντας ένα εκατομμύριο ανάγκες για να τοποθετήσει σε αυτές το εκατομμύριο των αναγκών του. Ο άνθρωπος είχε έναν παράδεισο μακριά από αυτό τον κόσμο και τον έχει χάσει με το να θέλει να τον πλησιάσει σε αυτό τον κόσμο. Όποιος δεν ζητάει τροφή, πιστεύουμε πως δεν έχει ανάγκη να τρέφεται. Το δικό μου, το πιο ακριβό, είναι όπου είναι ή όπου αγνοώ. Καμιά φορά, άφησέ με να είμαι κάτι λιγότερο από σένα, για να σου ζητήσω τίποτα καμιά φορά. Ο άνθρωπος νιώθει πως δεν είναι τίποτα όταν σχεδόν είναι Θεός. Ταπείνος ίσως. Ο κόσμος συγχωρεί τα ελαττώματά σου, όχι τις αρετές σου. Η ψεύτικη καλοσύνη έχει κατακτήσει την υγιή καλοσύνη και την κατέχει. Ακόμα ζητάω μαθήματα, αλλά πια όχι από τον άνθρωπο, μα από εκείνον που δεν παίρνει μαθήματα από τον άνθρωπο. Όσο δεν έχεις αγαπηθεί, τόσο αγαπάς. Αν και σήμερα λέμε ότι αν έχουμε αγαπηθεί από τους γονείς μας και από τους σημαντικούς άλλους, τόσο μαθαίνουμε να αγαπάμε, αλλά εδώ λέει ο Πόρτσια, όσο δεν έχεις αγαπηθεί, τόσο αγαπάς. Δεν λέω αν πιστεύω ή όχι όταν λέω «Θεέ μου», προφανώς. Φορές είναι αναγκαίο να κλείνεις τα μάτια και να αφήνεσαι να σε πάνε. Κοστίζει στον άνθρωπο μια συνεχής προσπάθεια να είναι πιο άνθρωπος. Μια αληθινή καρδιά δεν οικετεύει. Οικετεύουμε εμείς το Θεό βέβαια, αλλά εδώ ίσως εννοεί τον άλλον άνθρωπο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που καταλαβαίνει ο καθένας. Τα λουλούδια βλέποντας τα μαραμένα, τα βλέπω πιο όμορφα. Ο άνθρωπος εν όλο δεν είναι ένα απόσπασμα του όλου, είναι όλων. Από αυτό που με προσβάλλει, το μοναδικό που με προσβάλλει είναι να αμήνομαι. Να δικαιολογούμαστε δηλαδή, συνεχώς. Να ψάχνουμε το δίκιο μας. Κανείς δεν είναι στο επίπεδό του. Όλα τα επίπεδα είναι άδεια. Φορές, φερόμενος από τα άδεια μου μάτια στο εντελώς άπειρο, νιώθω να πέφτω στο αιώνιο. Η απαλή κλωστή μας της στοργής που τόσο εύκολα σπάζει και που σπάζοντας μας γκρεμίζει στις αβύσσους του κόσμου, στηρίζει τον κόσμο. Η στοργή, φίλοι ακροατές. Ο άνθρωπος είναι το εφήμερο έργο του ίδιου του αιώνιου έργου του. Τα ύψη κατεβαίνουν ανεβαίνοντας. Χιλιάδες μακρινοί ύλοι δεν διαλύουν τη νύχτα. Όποιος μπορεί να είναι όποιος είναι, τι λίγος είναι για όποιον δεν μπορεί να είναι όποιος είναι. Ο πόνος που επιδεικνύεται ή δεν είναι πόνος ή είναι πολλής. Να δίνεις δεν είναι αυτό που δίνουμε, αλλά αυτό που θα θέλαμε να δώσουμε. Και αυτό δεν το δίνουμε ποτέ, γιατί ποτέ δεν το κατέχουμε. Στο πνεύμα μου βρήκα ανάπαυση, στο κορμί μου όχι. Να σε αγαπούν μπορεί να μην είναι το χειρότερο, αλλά δεν είναι το καλύτερο. Η ζημιά που μου κάνεις εσύ δεν με σκοτώνει, αλλά αν εγώ σου έκανα ζημιά θα με σκότωνε. Μια ζωή τελείως συνειδητή κανείς δεν θα μπορούσε να την υποφέρει. Στο αγαπημένο πρόσωπο αγαπάμε τον πόνο του, όχι το ίδιο. Ακούστε και αυτό, η χαρά μου όταν τη βλέπω σε άλλον, τι μεγάλη που είναι. Στο κομματάκι σου της λάσπης φυτρώνει ένα λουλούδι, αν δεν το χάσεις, στη γενικότητα της λάσπης. Το ωραίο το συναντά κανείς ανακατεύοντας σκουπίδια. Δεχόμαστε την επίσκεψη της απούσας ζωής μας στον πόνο. Το να είσαι με κάποιον αληθινός είναι σχεδόν θαύμα. Μπορεί να αρχίσει περισσότερα αυτός που ξεχνάει περισσότερα. Αν είσαι γέρος και ξέρεις να είσαι γέρος, πόσα ξέρεις. Ποτέ δεν θα είσαι μεγάλος για την ψυχή σου, αν έχεις μεγάλη ψυχή. Ο άνθρωπος όταν λέει «Ο άνθρωπος είναι έτσι», δεν λέει «Εγώ είμαι έτσι». Κάθε πράτην είναι μια απάτη, γιατί όλα έχουν γίνει. αρκούν για να πλουτίσουν μια ψυχή όλες οι δυστυχίες αυτού του κόσμου και ένα λουλούδι αυτού του κόσμου. Οι μικρότητες που υπάρχουν δίπλα μου θα με συνέθλιβαν αν δεν υπήρχαν επίσης δίπλα μου μεγάλοι ουρανοί, μεγάλα άστρα και η ανάμνηση κάποιων λουλουδιών. Εγώ πίστεψα ότι αξίζω επένους κάποια φορά για αυτό που έκανα κάποια φορά, αλλά όχι επένους δικούς μου. Με μάθανε να τα κερδίζω όλα και όχι να τα χάνω όλα. Και καλύτερα που εγώ μου έμαθα μόνος μου να τα χάνω όλα. Όταν πιστεύω πως κανείς δεν έχει την ανάγκη μου, πιστεύω επίσης πως και εγώ δεν έχω την ανάγκη κανενός. Θα ήθελα να αγαπήσω κάποιον. Και το να αγαπάς είναι να φροντίζεις. Θα ήθελα να φροντίζω κάποιον. Γυρεύω να αξίζω το καλό και δεν ξέρω γιατί γυρεύω να αξίσω το καλό, αν σχεδόν δεν γυρεύω να το αποκτήσω. Όποιος δεν κατοικεί μονάχα σε αυτή τη γη, δεν έχει πολύ ανάγκη αυτή τη γη. Μην κάθεσαι μπροστά από τα μάτια σου. Άφησε να βλέπουν τα μάτια σου. Μέχρι και τα λουλούδια, για να απελευθερώσουν τα αρώματά τους, είχαν την ανάγκη να πεθάνουν λίγο. Πιστεύω πως υπήρξαν τα πρώτα όμορφα μάτια. Τα μάτια που έκλαψαν για πρώτη φορά. Σε επιθυμεί? Όχι, σε αγαπάει. Βλέπουμε πως είναι τα πράγματα όταν τα βλέπουμε όπως τα βλέπουν τα παιδιά, χωρίς το γιατί των πραγμάτων. Αν αποκαλείς καλά μόνο τα καλά, ποιος θα σε πει καλό? Εγώ βλέπω σε σένα το ωραίο, αλλά τα μάτια, καταλαβαίνω, δεν είναι πράγμα των ματιών το ωραίο. Έχουν άπειρα ρόδα οι ροδαριές σου, μα δεν έχουν ένα ρόδο περιττό. Και επειδή δεν έχουν ένα ρόδο περιττό, δεν θα κόψω ένα ρόδο από τις ροδαριές σου. Για να μην χάνει κανείς την καρδιά του, η καρδιά σου, αρχίζοντας να πεθαίνει, έχει αρχίσει να μην δίνεται. Αν θέλω να σε εξουδετερώσω, εξουδετερώνομαι εγώ και δεν χρειάζεται να σε εξουδετερώσω. Όποιος ακούει τη σιωπή, πόσο σιωπηλό πόνο ακούει. Όλοι μπορούν να με σκοτώσουν, αλλά δεν μπορούν όλοι να με πληγώσουν. Πιστεύω πως είσαι υπερβολικά ανθρώπινος, γιατί έχεις υπερβολικά ελαττώματα. Αυτό που έχω ανάγκη να κάνω σχεδόν πάντα δεν είναι αυτό που έχω ανάγκη. Επειδή έχεις αποποιηθεί τις φτώχες σου και μόνο τις φτώχες σου, είσαι φτωχός. Μη μου κάνεις καλό καμιά φορά, για να μπορέσω να σου κάνω καλό καμιά φορά. Γιατί θέλω να σου κάνω καλό καμιά φορά. Αυτό που κάνεις για μένα δεν πρέπει να είναι πολύ. Γιατί αυτό που κάνεις για μένα, όταν το ξεκάνεις, το ξεκάνεις σε ένα λεπτό. Δεν πεθαίνεις από θάνατο, αφού από ζώντας ήδη είχες πεθάνει. Το ξαναδιαβάζω, δεν πεθαίνεις από θάνατο, αφού από ζώντας, όσο ήσουν ζωντανός, ήδη είχες πεθάνει. Ας το σκεφτούμε αυτό, φίλοι ακρότες, πόσο ζωντανοί είμαστε και πόσο πεθαμένοι. Διαβάσαμε λίγα πάντως από πάνω από 1000 αποσπάσματα στις δύο αυτές εκπομπές του Αντώνιο Πόρτσια, το βιβλίο «Φωνές» από τις εκδόσεις Gutenberg. Καταλαβαίνω ότι αυτά χρειάζονται πολύ σκέψη. Μόνο αν έχεις μπροστά το βιβλίο, μπορείς να σκεφτείς για πολλή ώρα κάθε ένα από αυτά τα αποσπάσματα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Να είστε καλά. Χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Ακριβώς πίσω από τον τάφο της Παναγίας, στη Γετσημανή, υπάρχει σε προσκυνητάρι η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Το ιστορικό της Αγίας εικόνας έχει ως εξής. Σύμφωνα με την παράδοση, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας έχει αρχαιογραφηθεί τον προαπελθόντα αιώνα θαυματουργικά και φέρει χρονολογία 1870. Υπήρχε τότε μία αγιογράφος μοναχή, ονόματι Τατιανή, της ρωσικής ιεράς μονής της Μυροφόρου Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, που βρίσκεται απέναντι στους πρόποδες του όρους των Ελαιών. Είδε η Τατιανή στον ύπνο της το εξής όραμα. Την επισκέφθηκε στο κελί της μία άγνωστη μοναχή, η οποία της είπε «Αδελφή Τατιανή, ήλθα να με ζωγραφίσεις». Η Τατιανή απάντησε «Ευλόγησον αδελφή, αλλά εγώ είμαι αγιογράφος και όχι ζωγράφος». Και η επισκέπτρια της λέει «Τότε να με αγιογραφίσεις». Η Τατιανή εξεπλάγει με το θάρρος της ξένης και αποκρίθηκε «Δεν έχω ξύλο, δηλαδή σανίδι, πού να σε ζωγραφίσω». Τότε η επισκέπτρια μοναχή της έδωσε ένα σανίδι αγιογραφίσεως και της είπε «Ζωγράφισε». Αλλά ζωγραφίζουσα η Τατιανή την μοναχή, είδε τα άνθια της να γίνονται χρυσά, το πρόσωπό της να λάμπει πολύ και την άκουσε να λέει «Ω μακαρία Τατιανή, μετά τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά θα με αγιογραφίσεις πάλι εσύ». Η Τατιανή αντελήφθη τότε ότι αγιογραφούσε την Παναγία. Ταράχθηκε και ξύπνησε. Αμέσως πήγε στην ηγουμένη και της διηγήθηκε το όραμα. Η ηγουμένη δυσπίστησε και της είπε να πάει να κοιμηθεί και αύριο να αγιογραφήσει μία εικόνα της Παναγίας. Καθώς όμως επέστρεφε, είδε να βγαίνει από το κελί της φως και αισθανόταν ευωδία. Τότε ειδοποίησε την ηγουμένη και μαζί εισήλθαν στο φωτεινό και ευωδιάζουν κελί, όπου είδαν εκπληκτικότατο θαύμα. Η εικόνα του οράματος ήταν μέσα σε αυτό το κελί πραγματική, αχυροποίητος, η εικόνα της Παναγίας. Μετά από αυτά, παρουσιάζεται πάλι η Παναγία στη μοναχή και της λέγει «Να με κατεβάσετε κάτω στο σπίτι μου στη Γεθσημανή». Και έτσι και ακριβώς

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεησίν μεν τη αληθεία σου, εις άκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς ετενοποιών σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μεν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος, ψή. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιήσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομίαν με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνίζ με και υπέρχει αιώνα λευκανθήσω.

Και τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι η ήθελης αστησίαν εδωκάν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους,

Αναστάσα Μαρία, επορεύθη στην ορεινή μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζακ...

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη ελέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

η ελπίσιμον δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Πανακράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού. Χάριτι του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενημύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου Αιγίνης, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Σεραφείμ Αρχιεπισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου των Θαυματουργών, των Αγίης Πατέρων ημών, Κυρίλου, Μοδέστου και Σοφρονίου, Επισκόπων Ιεροσολύμων, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Μινά Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Αντίπα και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Αντωνίου του Μεγάλου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Σάβα του Υγειασμένου, Γερασίμου του Ιορδανίτου και πάντων των Οσίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Ιεροσολυμίτισσα.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
4: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
5: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

άσκηση και αγιότητα. Τον Στάρετ του Γκλίνσκ. Του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

η στάση μας απέναντι στους άλλους. Θα παραθέσουμε τώρα κάποιες ποιμαντικές διευκρινήσεις του πατρός Σεραφείμ για την οδό προς την σωτηρία. Στην οδό προς τη σωτηρία χρειάζεται να φυλάττουμε τελεία ακακία, ταπείνωση και υπακοή. Σε όλα τα πράγματα και τις υποθέσεις είναι απαραίτητο να καθοδηγούμαστε από τον Λόγο του Θεού. Η πνευματική ζωή πραγματώνεται δια της πίστεως, αλλά η πίστη επιβεβαιώνεται με τα έργα. Όταν θέλετε να νικήσετε τους δαίμονες, οφείλετε να υποχωρείτε μπροστά στην κακία των ανθρώπων. Σε προσβάλλει κάποιος? Υποχώρησε σε αυτόν και τότε θα επέλθει η ειρήνη και η ησυχία, που λυτρώνει τον άνθρωπο από τη σύγχυση. Στην πνευματική ζωή δεν ανταποδίδουμε κακό για το κακό, αλλά το κακό νικάτε από το καλό. Να κάνετε το καλό σε όσους σας προσβάλλουν, προσεύχεστε για όσους σας φέρνουν συμφορές και όλη τη θλίψη σας αναθέστε τη στον Κύριο. Αυτός είναι ο υπερασπιστής και παρηγορητής όσων υποφέρουν. Ο πνευματικός πλούτος αποκτάται με την υπομονή. Η υπομονή ζητείται με την αδιάλειπτη προσευχή. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Και εκείνος ελεεί. «Έλεον θέλω και ου θυσίαν». Οι ελεήμονες θα ελεηθούν. Ενώ γάρ κρίματι κρίνετε κριθίσεστε και ενώ μέτρο μετρείτε μετρηθήσετε ημίν. Πάντα ουν όσο αν θέλετε ή να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι, ούτως και εμείς ποιείτε αυτής. Αγαπάτε αλλήλους καθώς ηγάπησα ημάς. Ο Χριστός λέει: «Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητές είστε, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Έτσι θα καθαρίσουμε τις αισθήσεις μας και θα δούμε εν το απροσίτο φωτί τον εξαστράπτοντα Χριστό. Για κάθε αργό λόγο θα λογοδοτήσουμε την ημέρα της κρίσεως. Παρατηρήστε επομένως πόσο επικίνδυνα βαδίζετε. Δεν είναι δυνατόν να υπηρετείτε ταυτόχρονα και τον Θεό και τον κόσμο. Όχι προφάσεις για αραθυμία και αμέλεια στην πνευματική ζωή. Σε άλλο γράμμα του, ο πατήρ Σεραφείμ συμβουλεύει να εργαζόμαστε για τη σωτηρία μας χωρίς αθυμία, αλλά και χωρίς ψευδείς ελπίδες. Σας παρακαλώ να μην μελαγχολείτε, αλλά ούτε και να τρέφετε υπερβολικές ελπίδες για τη σωτηρία σας, λέγοντας ότι ο Κύριος και Θεός μας δεν ήλθε από τον ουρανό στη γη χάριν των δικαίων, αλλά χάριν των αμαρτωλών, και για να τους σώσει και επομένως θα σώσει και εσάς και μένα τον αμαρτωλό. Εμείς τώρα δεν ζούμε έτσι όπως έζησαν οι δίκαιοι πατέρες και μητέρες, και γι' αυτό πρέπει στο νου μας να κατακρίνουμε τον εαυτό μας και να λέμε: «Αλίμονο στην αμέλειά μου, αλίμονο στην αθυμία μου, αλίμονο στην ανυπομονησία μου, αλίμονο στην ανυπακοή μου». Ο Φαρισαίος περισσότερο από μας και προσευχόταν και νίστευε, αλλά χωρίς ταπείνωση όλος ο κόπος του ήταν άχρηστος. Γι' αυτό ζηλέψτε περισσότερο την ταπείνωση του τελώνη, η οποία συνήθως γεννιέται από την υπακοή. Νοερά εργασία και αδιάλειπτη προσευχή.

προσθέτουμε στη συνέχεια αποσπάσματα από ένα γράμμα του πατρός Σεραφείμ, που αναφέρεται σε ποιμαντικές συμβουλές σχετικές με την εργασία της προσευχής και τη μνήμη του Θεού. Ζώντας μέσα στους φορτικούς και μερικές φορές τρομακτικούς πειρασμούς, είναι πολύ καλό να έχουμε πάντοτε μπροστά μας τον Κύριο και με την παρουσία Του να παραμένουμε σε αδιάλειπτη προσευχή και να κρατούμε μαζί μας αυτή την πολυπόθητη παρουσία του γλυκητά του Χριστού μας. Πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι στην νοερά εργασία ή την αδιάλειπτη προσευχή του Ιησού κρύπτονται τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού και ότι αυτά τα μυστήρια αποκαλύπτονται ο λίγων κατολίγων μόνο σε εκείνον που βρίσκεται σε αδιάλειπτη μετάνοια, στον αληθινά μετανοούντα, αυτόν που βλέπει τον εαυτό του χειρότερον από όλους. Το ορθότερο κατά αυτή την νοερά εργασία, ιδιαίτερα στους σημερινούς καιρούς και στις δικές μας συνθήκες, είναι όλα όσα συμβαίνουν σε μας, να τα δεχόμαστε σαν να προέρχονται από το χέρι του Θεού. Να επομένουμε ταπεινά και με ευχαριστία όλες τις λήψεις. Εάν φερθούμε σε αυτή τη μεγάλη εργασία με αμέλεια και χωρίς φόβο Θεού, αδιάφορα, απρόσεκτα, χωρίς ευλάβεια, θα επέλθει λύθη για ό,τι είναι ευάρεστο στον Θεό. Και αν φυτρώσουν μέσα μας θυμός, οργή, αγανάκτηση κατά του πλησίον μας, κατάκριση, και αν οι υπόλοιποι κακοί καρποί της υπερηφάνειάς μας, ματαιοδοξία και φιλαυτία, φωλιάσουν κάτω από τη σκέπη της προσευχής μας, τότε αυτού του είδους η εργασία της προσευχής θα είναι σε επικίνδυνη κατάσταση και όχι στον ορθό δρόμο. Θα σου πω εν συντομία ότι για τον καθένα που ζει μέσα στον κόσμο, καλύτερο από όλα και πιο ακίνδυνο είναι να χρησιμοποιεί τον πρώτο τρόπο της νοεράς προσευχής, δηλαδή αδιαλείπτως να προφέρει, αν δεν είχε κανείς κοντά του, φωναχτά τα λόγια της προσευχής: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό». Προσπάθησε σε κάθε μέρος που βρίσκεσαι να έχεις στα χείλη σου το γλυκύτατο όνομα του Ιησού. Αυτό πάντοτε να ζητάς, αυτό πάντοτε να σκέπτεσαι. Αγάπησέ το όσο μπορείς και θα λάβεις από τον Κύριο σύνεση και δύναμη για να νικήσεις τη δύναμη του εχθρού και θα αξιωθείς ανεκφράστος αγαθών και σε τούτον και στο μέλλοντα αιώνα.

είδος της επιστολογραφίας του. Κάποιο μέρος των επιστολών του αφορά σε επιμέρους οικογενειακά περιστατικά των παραληπτών τους. Σε αυτήν την περίπτωση, οι συμβουλές του γέροντος επικυρώνονταν με παρενέσεις και παραδείγματα από την Αγία Γραφή και τους βίους των Αγίων. Σε άλλη ομάδα επιστολών, κατά γράμμα παρατίθενται κεφάλαια της βίβλου και λόγοι προσευχών, μετά από τα οποία ο πατήρ Σεραφείμ κάνει σύντομη εξήγηση και ανάλυση. Αν κάποτε ο πατήρ Σεραφείμ έκανε διάλογο μέσω της αλληλογραφίας του, ακολουθούσε τη γνώμη των Αγίων Πατέρων για να μην επιτιμήσει ή επενέσει κάποιον ο ίδιος. Αν κάποιος βρισκόταν σε σύγχυση, ο Στάρετς προσπαθούσε να τον καθησυχάσει, να τον ενθαρρύνει, να τον παρηγορήσει με την υπόμνηση διαφόρων περιστατικών που μιλούσαν για το έλεος του Θεού. Εάν κάποιος μέσα σε έναν χήμαρο αυτοδικαιώσεως δεν ήθελε να συμφιλειωθεί με τις δυσκολίες της ζωής και ήταν διαρκώς έτοιμος να

τα κρίνει και να κατηγορεί όλα και όλους, σε αυτόν ο πατήρ Σεραφείμ με αυστηρότητα και σοβαρότητα του υπεδείκνυε το ανεπίτρεπτο αυτής του της διαθέσεως. Συνήθως για κάτι τέτοιο και σε άλλες περιπτώσεις παρέθεται λόγους των Αγίων Ασκητών, στίχους από τους Ψαλμούς, το Ευαγγέλιο και αποσπάσματα από τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων. Το έκανε αυτό για να πείσει όσους απευθύνονταν σε αυτόν ότι η Εκκλησία ζει με το ίδιο πνεύμα διαμέσου των αιώνων. Έδινε συμβουλές και έκανε παρενέσεις όσους είχαν αλαζονική συμπεριφορά, όλα όμως συνοδεύονταν από την δική του ταπείνωση. Παρά την αυστηρότητα και τον απαιτητικό τόνο των λόγων του, στο τέλος των επιστολών του υπέγραφε «Ο ανάξιος Σεραφείμ». Με τον τρόπο αυτό, ο Στάρετς υπογράμμιζε ότι το έργο που επιτελούσε δεν εξαρτάται από αυτόν, ότι αυτό που έκανε ήταν μόνο το διακόνημά του και ότι έδινε τις πνευματικές συμβουλές και παρενέσεις στο ποίμνιό του, ελπίζοντας τη βοήθεια του Θεού.

Αρχή Μαρία. Παραθέτουμε στη συνέχεια αποσπάσματα από τα απομνημονεύματα μιας πνευματικής θυγατέρας του πατρός Σεραφείμ, της μοναχής Μαρίας. Κάποτε η Μαρία είχε αρρωστήσει βαριά και την έστειλαν για θεραπεία στην πατρίδα της, το Ταγκαρόγκ. Βρισκόταν ξαπλωμένη στο σπίτι της, ακίνητη και παρακαλούσε τους Αγίους, ζητώντας και τις προσευχές των γερόντων για να γίνει καλά. Κάποια φορά, μετά τη θερμή προσευχή της, η ασθενής είδε από το παράθυρό της ότι στη μικρή αυλόπορτα μπήκε ο πατήρ Σεραφείμ, σταύρωσε το σπίτι και έφυγε. Μετά από 4 ώρες ήρθε να την επισκεφθεί μια άλλη μοναχή. Της έφερε πρόσφορο από τον πατέρα Σεραφείμ που το έστειλε ο γέροντας ειδικά στην άρρωστη. Εκείνος ταξίδεψε από τη Μόσχα στο Σοχούμι. Στο σταθμό του Ταγκαρόγκ τον συνάντησαν τα πνευματικά του παιδιά. Όταν ο πατήρ Σεραφείμ βγήκε στην αποβάθρα, ρώτησε πώς είναι η άρρωστη, πού είναι το σπίτι της και σταύρωσε προς το μέρος του σπιτιού. Συγκρίνοντας την ώρα που ευλόγησε ο γέροντας στο σπίτι της με την ώρα της εμφανίσεώς του στην αυλή της άρρωστης, οι δύο μοναχές κατάλαβαν ότι αυτό συνέβη την ίδια στιγμή. Μερικές μέρες αργότερα, ο Μπάτουσκα παρουσιάστηκε στον ύπνο της μοναχής Μαρίας και τη ρώτησε: «Εγώ σε κάλεσα. Εσύ γιατί δεν έρχεσαι σε μένα?» Το πρωί έφτασε γράμμα από τον πατέρα Σεραφείμ. Έγραφε: «Ανέβα στο τρένο και πήγαινε προς το Σοχούμι. Εκεί θα σε συναντήσω». Οι γιατροί της απαγόρευσαν να μετακινηθεί, αλλά η αδελφή φοβήθηκε να παραβεί την εντολή του Στάρετς. Την επιβίβασαν στο τρένο και τη συνάντησε ο ίδιος ο πατήρ Σεραφείμ. Την άλλη μέρα ο Μπάτουσκα ετοίμασε 2 τσάντες των 10 κιλών και έδωσε εντολή στην αδελφή Μαρία μαζί με την υποτακτική του να τις πάνε στα βουνά, καθώς ήταν όλα απαραίτητα πράγματα για τους μοναχούς που ασκήτευαν εκεί. Η μοναχή Μαρία έκανε το διακόνημα αυτό και προς έκπληξή της κανέναν πόνο δεν ένιωσε στο δρόμο. Κάποτε ο πατήρ Σεραφείμ κάλεσε τη μοναχή Μαρία και της είπε να πάει στον επίσκοπο Ζινόβιο στην Τυφλίδα. Όταν η γερόντισσα έφτασε στην Τυφλίδα και είδε τον επίσκοπο Ζινόβιο, η βαλίτσα της έπεσε από το χέρι. Αναγνώρισε στο πρόσωπό του εκείνον τον Στάρετς, ο οποίος της είχε εμφανιστεί κάποτε στο νοσοκομείο, τον καιρό που εκείνη κινδύνευε να πεθάνει. Να τι έγινε ακριβώς. Μετά την προσευχή της κοιμήθηκε και στον ύπνο της εμφανίστηκε ο Όσιος Σεραφείμ του Σάροφ με κάποιον γέροντα, ο οποίος της έδωσε πρόσφορο με την εικόνα της Παναγίας των Ιβύρων. Ο Όσιος Σεραφείμ της είπε: «Πήγαινε να υπηρετήσεις αυτόν τον γέροντα στον Άθωνα. Αυτός ο γέροντας δεν ήταν παρά ο επίσκοπος Νόβιος». Όταν η μοναχή Μαρία μπήκε πια μέσα στο κελί του, εκείνος της είπε: «Θα διακονήσεις το παρεκκλήσιο της Παναγίας των Ιβύρων».

αιτία αφανής και ταπεινή. Ο πατήρ Σεραφείμ ζούσε στη μονή του Γκλίνσκ, στον δεύτερο όροφο ενός διόροφου πύργου στήλου, και γι' αυτό τον ονόμαζαν Στυλίτη. Το κελί ήταν μικρό, 3x3 μέτρα. Μέσα σε αυτό υπήρχαν 2-3 εικόνες, ένα ράφι, κρεβάτι, τραπέζι, 2 καρέκλες και στη γωνία ένας νηπτήρας. Αυτή την περίοδο ο πατήρ Σεραφείμ μερικές φορές ερχόταν στη Μόσχα για να φροντίσει κάποιες υποθέσεις του μοναστηριού. Και εδώ τον περιτριγύρισε κόσμος, ένα πλήθος ανθρώπων που συνέρεε στο δωματιάκι που έμενε. Ο γέροντας φερόταν απλά και ήταν ολιγαρκής. Αν έπρεπε να πάει στην άλλη άκρη της Μόσχας, ταξίδευε όπως όλοι. Δεν απαιτούσε ταξί, βοηθό. Δεν παραπονιόταν για τις κοτούρες του και για έλλειψη ανέσεων. Γι' αυτόν τέτοια πράγματα δεν υπήρχαν. Σκεπτόταν τις υποθέσεις για τις οποίες είχε έρθει στη Μόσχα και τους ανθρώπους τους οποίους δεν ήθελε να στενοχωρήσει. Στον ηλεκτρικό ανέβαινε σε μια γωνιά ήσυχα και καθόταν σιωπηλός, δίνοντας την εντύπωση ότι κοιμάται, όπως ένα συνηθισμένο γεροντάκι. Στην πόλη πήγαινε με αδιάβροχο ή παλτό, μαζεύοντας από κάτω τις άκρες του ράσου του και κρύβοντας τα μαλλιά του στον σκούφο του. Το έκανε αυτό όχι διότι ντρεπόταν για το ιερατικό του ένδυμα, αλλά για να μην προκαλέσει μπελάδες στους ανθρώπους στο σπίτι των οποίων έμενε και να μην στενοχωρηθούν από τις επικρίσεις των συγγενών και των γειτόνων. Κατά τη συζήτηση, ο πατήρ Σεραφείμ προσπαθούσε όχι τόσο να μιλάει, όσο να απαντά στις ερωτήσεις που του έκαναν. Αν τον ρωτούσαν για ασήμαντα πράγματα, τότε για να μην τους προσβάλλει, έλεγε ό,τι μπορούσε. Κανόνες προσευχής. Ο πατήρ Σεραφείμ δίδασκε ότι πρέπει να προσευχόμαστε πάντοτε όσο μας το επιτρέπουν οι συνθήκες. Δεχόμενος πλήθος ανθρώπων μπορούσε να εκτιμήσει τον καθένα, να ξεκαθαρίζει το καθετή και να δίνει συμβουλές για κάθε ζήτημα, ενεργώντας σύμφωνα με την Αγία Γραφή και τα έργα των Αγίων Πατέρων. Σε σχέση με την πνευματική κατάσταση του κάθε ανθρώπου και τις συνθήκες της ζωής του, όριζε χωριστά για τον καθένα τον κανόνα προσευχής. Σε κάποιους προσέθεται καθημερινή υποχρεωτική ανάγνωση χαιρετισμών και κανόνων ή συμβούλευε να διαβάζουν συχνότερα το ψαλτήριο, ενώ σε άλλους αντιθέτως έδινε εντολή να συντομεύουν στο ελάχιστο την πρωινή και τη βραδινή προσευχή, αλλά με τον όρο κατά τη διάρκεια της ημέρας ή στον δρόμο τους προς ή από τη δουλειά να βρίσκουν χρόνο και να την αναπληρώνουν. Μιλώντας για τη μεγάλη ωφέλεια της προσευχής κατά τη νύχτα, ο πατήρ Σεραφείμ την ίδια στιγμή προειδοποιούσε ότι δεν πρέπει χάρη να φτείς να κάνουμε υπερβολές, αλλά να ενεργούμε ανάλογα με τις δικές μας δυνάμεις. Ούτε δυσβάστακτους κανόνες, ούτε κοπιαστικά διακονήματα έδινε ο πατήρ Σεραφείμ. Τα αντιστοίχιζε με τις ικανότητες και τις δυνατότητες του καθενός. Έλεγε όμως ότι στη μικρή Σκήτη, στα βουνά της Αμπχαζίας, αντί για τον κανόνα των 5 κομβοσκηνίων, ήσαν υποχρεωτικά 30 κομβοσκήνια. 20 στο όνομα του Χριστού και 10 στο όνομα της Παναγίας, δηλαδή λέγοντας «Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς τους αμαρτωλούς». Για τα χαρίσματα και τους σκόπους του πατρός Σεραφείμ είχε πληροφορηθεί και ο Πατριάρχης Αλέξιος, ο οποίος το 1957 τον τίμησε με επιστήθιο σταυρό, ενώ το 1960 του δόθηκε και το αξίωμα του Ηγουμένου.

γιορτό Σοχούμι της Γεωργίας. Το 1961, όταν έκλεισαν τη μονή του Γκλίνσκ, ο πατήρ Σεραφείμ ήρθε στη Γεωργία, την οποία γνώριζε από τα νεανικά του χρόνια και όπου βρίσκονταν γνωστοί του άνθρωποι. Αυτοί βοήθησαν να τακτοποιηθεί εκεί. Στην αρχή έμεινε στο Οτσαμπτήρι, σε μια ενωρίτισσα της εκκλησίας του χωριού Ηλώρα, και μετά μετακόμισε στο Σοχούμι. Εκεί ο πατήρ Σεραφείμ ήταν πνευματικός στον καθεδρικό ναό. Όσο του επέτρεπαν οι δυνάμεις του, ερχόταν στις ακολουθίες, βοηθούσε τους ιερείς στην εξομολόγηση, διάβαζε ονόματα και έβγαζε μερίδες στην Ιερά Προσκομιδή.

άσκηση και αγιότητα των Στάρετς του Γκλίνσκ. Του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελου. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιον Όρος, χώρα ζώντων. Σύγχρονες μορφές της Ορθοδοξίας όπως τις έζησα. Του Στέφανου Δημόπουλου. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.

Ρόζουμο Μονέ Πολέηση. Μόλις τελείωσα τη στρατιωτική μου θητεία, 32 μήνες στο ναυτικό, παντρεύτηκα και έφυγα για 10 σχεδόν χρόνια στη Γερμανία για ειδικότητα και διδακτορικό. Μετρημένες ημέρες των αθερινών μας διακοπών, προσπαθούσα να τα χωρέσω όλα. Έτσι, το καλοκαίρι του 1979, ερχόμασταν με τη σύζυγο Οδικός μέσω Γιουγκοσλαβίας. Την άφησα για μια βραδιά στην Ουρανούπολη, πήρα το καραβάκι και βρέθηκα στη Δάφνη με προορισμό τη Σιμονόπετρα. Ήθελα να δω τον γέροντά μου, Εμιλιανό, γρήγορα-γρήγορα, ώστε να βγω την επομένη στην Ουρανούπολη και να συνεχίσουμε το ταξίδι μας για Αθήνα, όπου μας περίμεναν οι οικογένειές μας. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν οι σύγχρονες τηλεοπτικές δυνατότητες επικοινωνίας, Skype κλπ. Ένα τηλέφωνο και αυτό πανάκριβο για υπεραστικά τηλεφωνήματα. Μας λείπανε οι δικοί μας. Θέλαμε σύντομα να βρεθούμε κοντά τους, να κάνουμε και κανένα θαλάσσιο μπάνιο. Έτσι, όταν άκουσα ότι το αυτοκίνητο της Μονής θα αργούσε, γιατί είχαν σύναξη στη Σιμονόπετρα και το μοτόρι για τον Αρσανά θα έφευγε σε 2-3 ώρες, με έπιασε απελπισία. Πότε θα προλάβαινε να δω τον γέροντα και τους πατέρες? Θα αργούσα πολύ και την επομένη ήθελα μετά τη λειτουργία να φύγω ξανά για Ουρανούπολη. Το πήρα λοιπόν με τα πόδια και σε μια ωρίτσα κάθιδρος βρέθηκα στη Σιμονόπετρα, όπου μια έκπληξη με περίμενε. Ούτε πορτάρης, ούτε αρχοντάρης, ούτε παρηγουμενιάρης, ούτε ηγούμενος στο ηγουμενείο. Ούτε ψυχή, ούτε ακροάση. Ρε, πού πήγαν όλοι τους? Απορούσα, όταν άκουσα από μακριά επιτέλους τη γνώριμη, αγαπημένη φωνή του γέρο Εμιλιανού. Ακολούθησα τον ήχο και επιτέλους τους βρήκα σε ένα χώρο γωνιακό, προσωρινά συνακτικό λόγω των έργων που γινόντουσαν σε όλο το μοναστήρι. Πλησίασα στην πόρτα και άκουγα τον γέροντα να λέει ότι οι μοναχοί είναι τα φιλότιμα παιδιά που με τη φιλότιμη άσκηση στοχεύουν όχι μόνο να μπουν στον παράδεισο αλλά να αξιωθούν μια καλή θέση κοντά στο Θεό. Μια γνώριμη και αγαπημένη φωνή, μην περιμένετε να σας πω και το όνομά του, είπε τότε: «Γέροντα, δεν το καταλαβαίνω αυτό που μας λέτε. Ας μπω εγώ στον παράδεισο και ας είμαι και κοντά στην πόρτα εισόδου. Δηλαδή, ο Θεός δεν τους αγαπά όλους το ίδιο?» Τότε ο γέρο Εμιλιανός έδωσε ένα παράδειγμα. «Κοιτάξτε, στη Δάφνη ήρθαν σήμερα δύο φίλοι της Μονής, δικά μας παιδιά, τους αγαπάμε και τους δύο. Ο ένας έμεινε κάτω και περιμένει να τελειώσει η σύναξη, να φύγει, ο πατήρ Τάδε με το αυτοκίνητο να πάει να τον φέρει. Ο άλλος, ο Στεφανάκος μας, ο αδελφός μας, δεν βαστιόταν να βρεθεί κοντά μας μια ώρα αρχίτερα, το πήρε με τα πόδια όπου να είναι φθάνει. Φυσικό δεν είναι να τον υποδεχτούμε με άλλη αγάπη και ενθουσιασμό? Και τον ένα αγαπάμε και τον άλλο, όμως τον Στεφανάκο δεν είναι φυσικό να τον ανταμείψουμε με μεγαλύτερη χαρά και αγάπη?» «Καημένα γέροντά μου», σκέφτηκα, «πού να ξέρεις ότι εγώ διέθεσα μόνο μια μέρα από τις διακοπές μου, γι' αυτό και ο ζήλος μου να φτάσω γρήγορα κοντά σας. Ενώ ο άλλος ο καημένος είχε και κυλίτσα και κάποια ηλικία, αλλά είχε και φιλότιμο και θα καθόταν κάποιες μέρες κοντά σας». Η κατάκριση. Γνώρισα κάποτε στη Σιμονόπετρα ένα παιδικό φίλο του γέροντα Εμιλιανού, τον γέροντα Ιγνάτιο, ηγούμενο στην Ιερά Μονή Αγίου Βυσαρίωνος Δούσικο, και τον ρώτησα, όταν ήσαν νέοι φοιτητές, τι του έκανε περισσότερο εντύπωση στον φίλο του τον Αλέξανδρο, όπως λέγαν τον γέροντα. Μου απάντησε αβίαστα: «Το ακατάκριτο ποτέ δεν κατέκρινε κανέναν». Μαζεύω από τη μνήμη μου φορές που τούτο το χάρισμα φαινόταν. Είχαν πάει στα Ιωάννινα να πάρουν λείψανο του Αγίου Γεωργίου του Νεομάρτυρα, προστάτη των Ιωαννίνων. Πήγανε στο δεσπότη τον Θεόκλητο Σετάκη. Τον ήξερα από παιδί τον δέσποτα, τότε που ήταν 1962 με 66 στη Βέρεια Αρχιμανδρίτης, στρατιωτικός ιερέας, και τρώγαμε καμιά φορά στη λέσχη αξιωματικών. Συνταγματάρχης τότε ο πατέρας μου και εγώ, κατηχητόπουλο όλο ζήλο και κατάκριση, δεν μ' άρεσε που κάπνιζε πολύ. Θυμάμαι το λοιπόν που ο γέροντας Εμιλιανός μας περιέγραφε όλος χαρά τον αγαθό αρχιερέα που έκανε πριν από την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου μια πρόβα μυστική για να είναι σίγουροι ότι όντως είναι εκεί τα λείψανα, όπως το ήθελε η παράδοση, να μην ρεζιλευτούν την ημέρα την επίσημη της ανακομιδής. Όλα χαριτωμένα τα έβρισκε ο Άγιος Γέροντάς μας, ακόμα και το κάπνισμα και τον τσιγαρόβιχα του δέσποτα. «Ο καημένος», έλεγε και ξανάλεγε, «τι χαριτωμένα που μας τα έλεγε, σαν μικρό παιδί». Κάποτε πάλι οδηγούσε μια μοναχή από την Ορμήλια και βιαζόντουσαν. Μες στο αυτοκίνητο και ο γέροντας.
Εκείνο τον καιρό στους παλιόδρομους της Χαλκιδικής σημειώνονταν εκατόμβες τροχαίων ατυχημάτων. Σου έμπαινε ένας μπροστά και πήγαινε σαν τον κάβουρα. Τώρα γέρος ήταν που δεν έβλεπε, η γυναίκα ήταν φοβισμένη, δεν έχει σημασία. Έτσι λοιπόν και εσύ βιαζόσουνα, έπρεπε να ασκηθεί σε υπομονή ή να χάσεις το ραντεβού για όπου πήγαινες. Άνθρωπος το λοιπόν και η μοναχή αγχώθηκε, κάποια στιγμή προσπέρασε, αλλά της ξέφυγε μια βαριγκομιά. Άντε ευλογημένα και μας έπριξες. Ξέρετε, απαλά, όπως βρίζουν οι καλόγριες. Αμέσως συναισθάνθηκε και γύρισε στο γέροντα. Συγγνώμη, γέροντά μου, μου ξέφυγε. Και ο γέροντας. Από εμένα, παιδί μου, έχεις τη συγγνώμη μου. Όμως αυτόν τον οδηγό, πού θα τον ξαναβρεις να του ζητήσεις συγγνώμη? Αρχές του 1974 συνόδευσα τον γέροντα Εμιλιανό στο Σιναήτικο Μετόχι δίπλα στην Αμερικανική Πρεσβεία. Ήθελε να συγχαρεί τον φίλο και συμφοιτητή του Δαμιανό για την εκλογή του σε Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθό λίγους μήνες πριν. Είχαμε κλείσει τηλεφωνικά ραντεβού. Καθυστέρησε λίγο και όταν τελικά μας ήλθε, η συζήτησή μας ήταν ανάμεσα σε τακτοποίηση και άλλες υποχρεώσεις, δουλειές, τηλέφωνα κλπ. Βλέποντας αυτά, εγώ έβραζα στο ζουμί μου κυριολεκτικά και οι λογισμοί κατάκρισης για τούτη την κατάσταση με πνίγαν κυριολεκτικά. Ο γέροντας Εμιλιανός γελούσε καλόκαρδα με αυτό το σκηνικό και έβρισκε τον Δαμιανό πολύ χαριτωμένο που γύριζε σα σβούρα να προλάβει όλες τις δουλειές και να μας δει και εμάς λιγάκι. Έτσι ακίνητος ήταν πάντα, από φοιτητής, μας έλεγε. Καθόλου δεν άλλαξε τώρα που έγινε δεσπότης. Ούτε στιγμή δεν πέρασε από την άγια του ψυχή λογισμός αρνητικός για τον δεσπότη. Τι χαριτωμένος, έλεγε και ξανάλεγε. Ο γέροντας Δαμιανός με επισκέπτεται τα τελευταία χρόνια κάθε μήνα. Τον κρατάω με τα δόντια να βλέπει και να επιμένει στο Σινά που έχει κάνει έργο κόσμο ιστορικό. Τους Βεδουίνους νοικοκύρεψε. Τις εικόνες και τα περίφημα ψηφιδωτά στο ναό της Αγίας Εκατερίνης συντήρησε. Τον Άγιο Πατέρα Παΐσιο κατέβασε για χρόνια στο Σινά που πρόσθεσε αγιότητα στον τόπο. Τη βιβλιοθήκη οργάνωσε με σύγχρονη τεχνολογία που ζηλεύουν τα αμερικανικά πανεπιστήμια. Τους πολέμους και τους συγκοινωνιακούς αποκλεισμούς αντιμετώπισε και όταν του κάνω βιθοσκόπηση μου λέει πως το φως που τον στραβώνω του θυμίζει το άκτιστο φως. Έτσι γαλάζιο που είναι. Είναι πολύ χαριτωμένος τελικά. Είχε μεγάλο δίκιο ο γέροντάς μου, ο Εμιλιανός, ο ακατάκριτος.

επίσκεψη στη Σιμονόπετρα. Ήταν το 1987 ή 1988, δεν θυμάμαι και καλά. Η γη μου ήταν ακόμα πολύ μικρή. Βρέθηκα μόνο στον ξενώνα της Σιμονόπετρας, σε ένα δωμάτιο με έναν επισκέπτη που έβλεπα πρώτη μου φορά, τον λέγαν Χρήστο. Ήταν νεότερός μου, καμιά τριανταριά χρόνων, ψηλός, με πέρναχε ένα κεφάλι ύψος, ευγενικός, με ένα φαρδί χαμόγελο και φορούσε μια ωραία πουκαμίσα σαν τους Ρώσους, χωρίς γιακά, και μύριζε έντονα από σμυρικά και αρώματα. Ομολογώ πως η διαμονή μαζί του ήταν για μένα ευχάριστη. Δεν ξέρω αν τον ενόχλησα εγώ με το ροχαλιτό μου. Δεν μου είπε πάντως τίποτα, ήταν πολύ ευγενικός. Είχε πρόσφατα γυρίσει από καλές σπουδές στα οικονομικά στην Αμερική και είχε και καλή δουλειά, έβγαζε και πολλά λεφτά, ήταν δηλαδή πετυχημένος. Όμως συνέβησαν στη ζωή του θαύματα πολλά. Δεν τον γέμιζε η κοσμική ζωή. Ήθελε να γίνει μοναχός και έψαχνε να βρει το μοναστήρι που θα τον ανέπαυε. Είχε πάει και στο μοναστήρι του Παρακλήτου και στον γέροντα Εφραίμ στα Κατουνάκια, που του συνέστησε να επισκεφθεί τη Σιμονόπετρα, να γνωρίσει τον γέροντά μας τον Εμιλιανό. Τον γνώρισε, έγινε δόκιμος, παράτησε τη δουλειά και ας του τάζαν τα διπλά γιατί ήταν πολύ πετυχημένος, και της Πεντηκοστής το 1992, 14 έκτου, ανεβήκαμε στη Σιμονόπετρα στην κουρά του. Πήρα και τον Σπυράκο μαζί μου, τον πρώτο γιο μου, που ήταν 11 χρόνων πια. Χάρηκαν οι πατέρες με τον χαριτωμένο μου πρωτότοκο και τι δεν έκαναν για να τον ευχαριστήσουν. Τον υποδέχτηκαν στη Δάφνη ο πάτερ Ιουστίνος και ο πάτερ Γερμανός, του πήρα και μια πετονιά που μου ζήτησε και έπιασα και ένα ψαράκι όσο περιμέναμε το αυτοκίνητο να μας πάει στη Σιμονόπετρα. Εκεί τον περιμένανε ο Παπαγαλακτίων, ο Παπαβυσαρίων και ο Παπατίχωνας. Μόνο καμπάνες δεν χτύπησαν, σαν να ήταν δεσπότης. Σκυτάλι πήρε ο Παπαθανάσιος ο υμνογράφος, ξεθάρεψε σιγά σιγά ο Σπυράκος μου, ζήτησε το Παπαγαλακτίο να του δείξει τα μουλάρια της Μονής, βοήθησε και ο Παπατίχωνας, καβάλισε κιόλας ένα μουλάρι ήρεμο και του έφυγε ο καημός. Παιδί της πόλης βλέπετε, από μικρός με τα αυτοκίνητα ήταν συνηθισμένος και από ζώα δεν είχε εμπειρίες. Τον έχασα κάποια στιγμή, έφερε γύρω όλη τη Σιμονόπετρα, χώθηκε στα γραφεία και έκανε σύσκεψη με τους πατέρες Σεραπίωνα, Μωυσή και Ιουστίνο. Πήγαμε και στο κημητήριο ακόμα. Καθόλου δεν ετρόμαξε, τον χάρηκαν όλοι οι πατέρες και οι συγγενείς του Χρήστου που κατέφθασαν χαρούμενοι για την κουρά του αδελφού, του θείου, του κουνιάδου και του φίλου τους. Είχε 4 αδελφούς και 5 αδελφές και ήταν ο μικρότερος στην πολύτεκνη οικογένειά του. Μέχρι και ο γέροντας Εφραίμ τον τίμησε, τον συνόδευσαν και δυο πατέρες από τη συνοδεία του, ο Παπα Ιωσήφ και ο Πάτερ Εφραίμ που είχε το όνομά του. Καθόμουνα στην κουρά μπροστά, να βγάζω και καμιά φωτογραφία, γιατί του είχα υποσχεθεί στη μάνα του, τη γερόντισσα Πολυκάρπη, και στις 4 αδελφές του, που ήταν όλες θρησκευάμενες και είχαμε πλέον γνωριστεί και κάναμε οικογενειακός παρέα στην Αθήνα. Καθόταν δίπλα μου λοιπόν ένας ωραίος τύπος, μου θύμισε τον πατέρα Ιωαννίκιο, έτσι τον ονόμασταν στην κουρά, όταν τον πρωτογνώρισα στον ξενώνα της Σιμονόπετρας, στην πρώτη του επίσκεψη που σας διηγήθηκα παραπάνω. Φαινόταν λίγο άσχετος. Μα συγκινήθηκε πολύ και έκλαψε την ώρα της κουράς τη φοβερή. Ήταν και ο γέρο Εμιλιανός το κάτι άλλο όταν διάβαζε ευχές κουράς. Λες και άκουγε στην επίδαυρο αρχαίο τραγωδό. «Τι προσήλθες, αδελφέ, ελευθέρα τη βουλήσει. Λαβέ το ψαλίδιον και επίδος μη αυτό». Και να το φροντάει το ψαλίδι της κουράς πάνω στο Ευαγγέλιο με το μαλαματένιο του πουκάμισο, να τρέχουνε τα δάκρυα του διπλανού μου, και δεν άνταξα, τον ξομολόγησα κι εγώ, καθώς πρώτη φορά τον έβλεπα και του μοιάζε του Χρήστου σαν αδελφός του. Ήτανε, λέει, φίλος του από τη Βοστόνη και αυτός, εκεί που σπούδασε παλιά ο Χρήστος, και τον πήρανε τα δάκρυα γιατί θυμόταν τα χρόνια τα φοιτητικά και τα γλεντάκια του στα ανέμελε των φοιτητικών τους χρόνων. Δεν το χωρούσε το μυαλό του που ο φίλος του θα φορούσε τώρα ένδυμα μοναχικό. Θυμήθηκα αυτό που είπε ο Χριστός, ου πάντες χωρούσιν των λόγων, αλλά εις γέγραπτε. Εμείς πάντως χαρήκαμε με το γάμο του αδελφού μας του Χρήστου, τον μυστικό, φάγαμε και λουκουμάδες, όπως συνηθίζεται στις αγιορείτικες κουρές. Πολύ το χάρηκε ο Σπυράκος μου αυτό, που ρώτησε κι αυτός με τη σειρά του χαιρετώντας, πώς εκλήθης αδελφέ, Ιωαννίκιος. Πήραμε και ευχή από τον γέροντα Εφραίμ και την άλλη μέρα τον συνοδέψαμε ως τα Κατουνάκια παρέα με τον πατέρα Ιωαννίκιο, τον ανιψιό του τον Γιωργάκη και τον Παπατίχωνα, με τον οποίο συνεχίσαμε μετά για τα καυσοκαλύβια.
Τον πατέρα Ιωαννίκιο τον χαρήκαμε έκτοτε πολύ και εγώ και η γη μου, που πολλοί τον αγαπούν. Έμεινε πάντα πρόσχαρος και χαμογελαστός, όπως μας συνιστούσε πάντοτε ο γέροντάς μας ο Εμιλιανός. Χαμογελάτε μπρε, μην είστε σκυθροποί. Για χρόνια, σε όποιο διακόνημα και να τον συναντούσαμε, ήτανε πάντοτε ενθουσιώδης και χαμογελαστός. Ήτανε αρχοντάρης και μας πρόσφερε τα καλύτερα κελιά τα τελευταία χρόνια. Οικονόμος της Μονής στη Δάφνη, μας περιμένει πάντα πρόθυμος για κάθε βοήθεια και χαροπός, και αισθάνομαι έτσι καλοδεχούμενος στο Άγιον Όρος.

Γέροντας Εμιλιανός και οι Άγιοι 1. Το 1992 πήγαμε με τον Παπατήχωνα Σιμωνοπετρίτη και τον Σπυράκο μου, 11 χρόνων τότε, μια εκδρομή στα Καυσοκαλύβια. Στο σημείο που βυθίστηκε ο Περσικός Στόλος είχε τέτοια ταραχή η θάλασσα που ο Σπυράκος τρόμαξε, έπεσε μπρούμητα στο σκάφος και άπλωσε τα χεράκια του σαν Ρωμαίο καθολικό που προσεύχεται. Ο γέροντας Προφύριος ήταν στην Αθήνα. Σκοπός μας το προσκύνημα στο τελευταίο κελί του Αγίου Ακάκιου του Καυσοκαλυβίτου. Μας έκανε εντύπωση το κρεβάτι από δύο παράλληλους κορμούς σε απόσταση μιας παλάμης μεταξύ τους. Στη πάνω την πλευρά που ακουμπούσε το σώμα του Αγίου, ο κορμός αντί για κυλινδρικός γινόταν τριγωνικός. Ξάπλωνε το ασκητικό κορμί του για λίγο μέχρι να τον ξυπνήσει ο πόνος. Θυμήθηκα τον ύπνο του γέροντά μας Εμιλιανού. Απορούσαμε πόσες ώρες κοιμάται ο γέροντάς μας, αφού συνέχεια έβλεπε κόσμο. Όλο καφέδες και αμύγδαλα για να έχει διάβια. Τη στήσαμε λοιπόν με ένα φίλο σε ένα μπαλκόνι του ορόφου που ήταν η κουζίνα της Σιμωνόπετρας και έκανε ορθή γωνία με το Οικουμενείο. Από εκεί βλέπαμε με βάρδιες τον γέροντά μας να εξομολογεί και να αναπαύει κόσμο 23 ώρες το 24ωρο. Τη μία ώρα που ξεκουραζότανε, ξεδίπλωνε μια κουβέρτα που ήταν κυλινδρικά τυλιγμένη στο γραφείο του και για μαξιλάρι χρησιμοποιούσε ένα ξύλινο κουτί από λουκούμια. Είχε μάλιστα και μαξιλαροθήκη από τρίχινο ταγάρι φτιαγμένη. Το έχω στην κατοχή μου αυτό το μαξιλάρι. Το έχω χρησιμοποιήσει και εγώ 2-3 φορές που είχα ανάγκη την ευχή του. Μα δεν κατάφερα να κοιμηθώ ούτε μια ώρα. Ο γέροντας Εμιλιανός είχε πάντα Αγίους να τον φυλάνε στο κελί του. Θυμάμαι το κελί του στα Μετέωρα είχε μια εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσόστομου με λειψανάκι του Αγίου σε ένα βαθούλωμα του ξύλου. Ευωδίαζε και μάλιστα ώρες-ώρες δυνατά, επί δικαίους και αδίκους, σαν αρωματικό κλειστών χώρων. Πάντα αμφέβαλα για το φαινόμενο της ευωδίας των ιερών λειψάνων. Είχα ακούσει και ιστορίες διάφορες για μοίρα και αρώματα. Έδωσε όμως ο Θεός και έζησα μια εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Όταν γεννήθηκε ο τρίτος μου ο γιος, ο Χαραλάμπης, μου έδωσε ένας φίλος καθηγητής θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και φιλοξένησα για αγιασμό και ευλογία στο πατρικό μου σπίτι του Παπάγου ένα λειψανάκι, μια φάλαγγα δακτύλου χειρός του Αγίου Χαραλάμπους. Ήταν σε μια επίχρηση μεταλλική λειψανοθήκη, σαν ένα μέτριο κουτί σοκολατάκια. Το λείψανο στηριζόταν σε μια πλάκα μεταλλική που χώριζε στη μέση την παραλληλόγραμμη λειψανοθήκη. Την είχα τοποθετήσει ψηλά σε μια βιβλιοθήκη να μην τη φτάνουν τα παιδιά που δεν άφηναν τίποτα όρθιο. Πολλοί με είχαν ρωτήσει και όχι μόνο ενάρετοι επισκέπτες αν χρησιμοποιώ αρωματικό χώρο. Το λειψανάκι ευωδίαζε εντυπωσιακά. Εγώ όμως εκεί με τις αμφιβολίες μου. Γύρευε τι βαμβάκια με αρώματα θα έχουν μέσα στη λειψανοθήκη, στο κούφιο μέρος της, από κάτω από την πλάκα με το λείψανο. Με πείραζε ο λογισμός της απιστίας. Κόντευε να περάσει η δεύτερη χρονιά που φιλοξενούσαμε τον Άγιο Χαράλαμπο και τα παιδιά ψήλωναν και η λειψανοθήκη όλο και αυτή ανηφόριζε πιο ψηλά στην βιβλιοθήκη για να μην την πιάνουν και γίνει καμιά ζημιά. Κάποια μέρα όμως, τη ζημιά την έκανα εγώ ο ίδιος, καθώς κατέβαζα τον Άγιο να τον προσκυνήσω. Μου έπεσε δυστυχώς κάτω, έφυγε από τη θέση της η πλάκα με το λείψανο και ένα άδειο μεταλλικό κουτί που ήταν το εσωτερικό της λειψανοθήκης απεκαλύφθη σε όλο του το μεγαλείο. Ούτε βαμβάκια, ούτε τίποτα. Μια φάλαγγα δακτύλου του Αγίου έσπαγε μύτες για 2 χρόνια μέσα στο σπίτι μας. Όμως ας γυρίσουμε τον λόγο στη μεγάλη αγάπη που είχε στον Ιερό Χρυσόστομο ο γέροντας Εμιλιανός. Μετά από χρόνια με ξαναγούσε χαρούμενος στο εκκλησάκι που αγιογραφήθηκε δίπλα στο κελί του, εκεί που μας δεχόταν στην Ορμήλια. Είδα στην κόγχη του θυσιαστηρίου τον Άγιο Χρυσόστομο και αντικριστά τον Άγιο Βυσαρίωνα. Μου έκανε εντύπωση γιατί στη θέση αυτή οι αγιογράφοι βάζουν τον Μέγα Βασίλειο και αν έχει παραπάνω θέσεις τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο και τον Άγιο Αθανάσιο. Ρώτησα τον γέροντα Εμιλιανό που είχε τότε πια αρχίσει να δυσκολεύεται να εκφραστεί γιατί τοποθέτησαν τον Άγιο Βυσαρίωνα σε αυτή τη θέση και αυτός με απορριμμένο ύφος μικρού παιδιού μου είπε «Μα αυτός», και έδειξε τον Άγιο Βυσαρίωνα, «με παρέδωσε σε αυτόν και έδειξε τον Ιερό Χρυσόστομο». Παραξενεύτηκα γιατί ο γέροντας,
πάντοτε κρυβότανε, ποτέ δεν μιλούσε για τα προσωπικά του βιώματα. Είχε αρχίσει όμως η αρρώστια του, μίλαγε με δυσκολία. Τότε θυμήθηκα τις διηγήσεις για τα συλλήτρωγα του γέροντα Εμιλιανού με τον Παπαδημήτρη Γκαγκαστάθη και του Αγίου Βυσαρίωνα στο Δούσικο. Το Δούσικο ήταν το πρώτο μοναστήρι που μόνασε ο γέροντας Εμιλιανός, ο αγιασμένος τόπος που περιγράφει στα κεφάλαια περί προσευχής σε τρίτο πρόσωπο για την επίσκεψη της Θείας Χάριτος όταν του δόθηκε το χάρισμα της νοεράς προσευχής. Στη Σιμονόπετρα πάλι, στο κελί του, είχε ο γέροντας εικόνα του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ με λειψανάκι, όπως αυτή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που είχε στα μετέωρα και την αποχωρίστηκε με σπαραγμό ψυχής. Ας γυρίσουμε όμως τα καυσοκαλύβια. Αφού προσκυνήσαμε και το Κυριακό, πήγαμε και στο κελί του γέροντα Πορφυρίου, χαιρετήσαμε τους τρεις πατέρες της συνοδείας του και παράγγειλα και ένα ξυλόγλυπτο σταυρό ευλογίας. Μου έκανε εντύπωση που είδα γεννήτρια να δίνει ρεύμα στο κομπιούτερ που χρειάζονταν για να δουλεύει ένας αδελφός της συνοδείας, απόφυτος πολυτεχνείου. Ξαφνιάστηκε και αυτός, όπως μου εξομολογήθηκε, με την ευρύτητα του πνεύματος του γέροντα Πορφυρίου. Δεν δίστασε στιγμή να δώσει ευλογία για τα σύγχρονα αυτά μέσα. Το βράδυ μας φιλοξένησε ο τελευταίος μεγάλος ξυλογλύπτης και αγοράσαμε δύο υπέροχες ξυλογλύπτες εικόνες. Ο γέροντας έμεινε μόνος του πολύ ασκητικά. Μας πρόσφερε νοστιμότατη σούπα αλάδωτη, τόσο νόστιμη που ο Σπυράκος μου έφαγε δύο πιάτα. Μπορεί και να πεινούσε πολύ ο καημενάκος μου, αλλά στα καυσοκαλύβια δεν έχει περίπτερα. Την ώρα του δείπνου ο Παπατήχων έστρεψε την κουβέντα στους παλιούς τους γεροντάδες. Ρωτούσε να μάθει ανέκδοτες ιστορίες αγιότητάς τους. «Αχ, οι παλιοί πατέρες», αναστένεξε ο αγνός παππούλης που θυμόταν την εποχή που τα καυσοκαλύβια έσφιζαν από ζωή. «Οι παλιοί πατέρες είχαν μέτρα». Γυάλισε το μάτι του Παπατήχωνα. «Ναι, για πες μας». «Τι να σου πω, μεγάλα μέτρα». «Για πες μας ένα παράδειγμα», επέμενε ο Παπατήχων ελπίζοντας πως είναι πολύ κοντά. «Να, παραδείγματος χάρη», ήλθε η επεξήγηση των μέτρων. «Απλησία, πλήρης απλησία». «Και τίποτα άλλο», ρώτησε ο Παπατήχων που δεν είχε ικανοποιηθεί αρκετά. «Ένα, αφού σου είπα, πλήρης απλησία και δεν βρωμούσανε ποτέ». Άντε να πείσεις τον Σπυράκο να μην μιμηθεί τους παλιούς πατέρες των καυσοκαλυβίων. Θυμάμαι στη Σιμονόπετρα το 1974 τον γέροντα Εμιλιανό που μας έβαλε να βράσουμε νερό και να λουστούμε. Δεν είχε η Σιμονόπετρα μπάνιο με τρεχούμενο ζεστό νερό την εποχή εκείνη και είχε μπουχτίσει μαζί μας ο γέροντάς μας Εμιλιανός που έλαμπε πάντα καθαρό σαν πριγκυπόπουλο. Φαίνεται ότι δεν είχαμε φτάσει στα μέτρα των παλιών πατέρων των καυσοκαλυβίων.

0: Άγιον Όρος, χώρα ζώντων. Σύγχρονες μορφές της Ορθοδοξίας όπως τις έζησα. Του Στέφανου Δημόπουλου. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εμπλό. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Και πατέρας και ποιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και ποιμένας, από τις εκδόσεις Άθος, στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο Σταμούλη.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων, επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή, πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
4: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
6: Κύριε, η λάστια της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησε τη συνοδεία σου, μιλάει επίσπισε και η αισθησθενία σου ημών. Ένα και το όνομα του σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την Κυρία και Αή και εις τους αιώνας των άλλων να μην. Πάτε λιμόνο, εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, εν τη βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σα, άνω και επί της γης σου, να το όνομά την οποία σου είναι δώσει με σήμερα. Και άφησε πριν τα φιλήματα ημών, και η μη σαφία με τις οφειλότητες ημών, και μη η συνέχιση μας πειρασμών. Παλαρίσαι μας από το πολύ.
7: Ό,τι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν σώσον και το λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου, νίκα στους βασιλεύς και τα βαρβάρα δρόμενα σαν τους φυλάτων. Δια του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι υψωθείς. Εν το σταυρό εκουσίω στη επωνύμω σου και η πολιτεία, του τριμού σου δέρε Χριστέ ο Θεό, έχουν επιγνώμη σου. Του πιστού βασιλεί μόνικα σχολικών αυτή, κατά των πολεμίων την συμμαχία έχει εν τη σύνο όπλων ελληνισά των ανθρώπων, και νίκια ή και ει του αιώνα την όνη να μην. Προστασία φορά και γατέ και την παρήδη, αγαθείτε σε και εσύ, Σιμών, πανίμητε Θεοτόκε. Στήριξε των Ορθοδόξων πολιτείων, σώζε ου σε κέντρο βασιλεύει τη χορηγή αυτή. Ουρανώθην την νίκη, διότι άδειξε ο Θεό μόνο ευλογημένη.
7: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
6: Ελέησον και ελέησον.
7: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Ελέησον και ελέησον.
7: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
6: Ελέησον και ελέησον.
7: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.

εν υψίσεις Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανακύλει την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανακύλει την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύν τη ανέτη λοιπόν με πολλοί επανίσανται επ' εμέ. Πολλοί λέγω σε ψυχή μου και εσωτερία αυτό είναι το Θεό αυτού. Συ δε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και η ψώνη κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και κράξα και επί κουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέτηνα του Κύριος αντιλήψετε μου. Πού θα βυθίσουν με μεριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντως σε χρόντας ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξε με μηδέτη οργή σου παιδεύσει με. Ότι τα βέλη σου επάγγισαν μου και επεστήριξες επέν τη χείρα σου. Ού καες την ιέση εν σαρκή μου προσώπου της οργής σου. Ού καες την ειρήνη της οστέης μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εάν ομοίε μου υπερβεί την κεφαλή μου. Ως η φορτίον βαρία βαρύδες θα πω με. Προσώσαν και σάψαν οι μονοπές μου προσώπου της απορσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κάνει κάθε νέο στέλους. Όλη την ημέρα σκεντροπάζουν πορευόμενοι. Ότι εψώε με πλήση των πνευμάτων και όποια συνέση εν σαρκή μου. Εγκακώθεν και ταπεινώθεν ως φόδρα οριόμενο από συναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και στον κόσμο όπως σου καπεκρίβει. Η καρδία μου μεταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύ μου και το φως των οφθαλμών και αυτού κέστημετε μου. Οι φίλοι μου και πλησίων με ξαναντίας μου ήγκησαν και έσυσαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έσυσαν. Και εξεβιάζω τη ζωή ψυχή μου και τη ζωή αγακά μελάτησα ματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε σήκω φως ο κύκων και όσοι άλλος που κανήκων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος που κακούαν και ο κέχων το στοματί αυτού έλεγμους. Ότι επί σύ Κύριε ήλπις ασύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπα μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το συλλευθύν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγωισμάστηκα σε τιμός και ελγητών με ενώπιον με συνδιαφαντός, ότι την ονομία με ευαναγγελώ και με ρημίσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ. Και πληθύν τη ανήψοντα με αδίκω. Οι ανταποδιδώντε μη κάνουν αγαθών διαβαλών μου, μη κάτι δύο που αγαθού είναι. Μη εγκαταλείψει με κύριο Θεό μου, μη αποσύμπα μου, πρόσχε στη βοήθειά μου, κύριε Τσοδηρία μου. Μη εγκαταλείψει με κύριο Θεό μου, μη αποσύμπα μου, πρόσχε στη βοήθειά μου, κύριε Τσοδηρία μου. Ο Θεό μου προσεορθρίζω, εδίψε η ψυχή μου πω απλώσει η σάρξη μου, η γέρη μου και αβάτου και ανίδρου. Ούτω είναι το αγιόφθη του δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου περζοά, το χείλι μου επενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσει είναι τη ζωή μου και το όνομα τη ορότα χείρα μου. Ω εξτέατο και ποιότητα εμπλιστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεω ενέσει το στόμα μου. Η εμνημονευό σου επί τη τρομή μου, με τη όρθια τη μελέτη των Ισαίων και γίνει βοηθό μου, και εν τη σκέπτο τον τερίγο σου αγαλιάσω με. Εκολλήθη ψυχή μου πίσω σε μου, δεν αντέλαβε τη δεξιά σου. Αυτή δε, ει μάτιν, εζήτησε την ψυχή μου, εισελεύσε ει τα κατώτα τη γη, παραδοθεί του ισχυρά βαμφέα, μερίδε αλλοπέκον έσονε. Ο δε βασιλεύ, εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο ομνίων αυτό, ό,τι ενεφράγει στόμα, λαλούν τον άδικα. Εν τη όρθια σε μένα τον Ισαίο και γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπτο πτερικό σου αγαλιάσου μου. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σε μου δεν αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα και νυν και αή και ίσω αιώνα πλέον να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα και νυν και αή και ίσω αιώνα πλέον να μην. Κύριε ο Θεός σωτηρίας με μέρες και κραξά και εν νυχτή εναντίον σου. Εισερθέτων ποιόν σου προσευχή μου κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ό,τι επλήστακον ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστη μετά των καταβαίνοντων εις λάκων εκινήθινος ή άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ο σύντραυματιέ καθέφθωσαν τα άφω αν ο κανείς της έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντώ με εν λάκω κατ' οτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιθελείται ο θυμός σου και πάντως με το ορισμό σου επήργες επ' εμέ. Εμάχνας στον σύνο που μου έθνετο με ευδέλεγμα εαυτής. Παρεδόθεν και ούκ εξεπορευόμην. Η οφθαλμή μου εισθένες την απτωχίας. Εκέκραξα προς Κύριε όλη την ημέρα διαπέτασα προς τα χείρας μου. Μη της νεκρής πίσης θαυμάσια ή ιατρία να στήσει και εξομολογήσον τέση. Μη διηγήσει έτσι σαν το τάφο το έλεος και την αλήθειά σου εν διαβολία. Μη γνωστείς τελοσκότητα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλυλισμένη.
Εφραγώ προσέ, Κύριε, γέκραξε και το πρωί, η προσευχή μου προφθάσε. Γιατί, Κύριε, αποθήνει ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου από μου, πτωχό είμαι εγώ και ενκόπησε εκ νεότητό μου. Υψωθεί δε, εταπεινώθεν και εξυπορήθην. Επεμβαίνει ήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσάν με, όσοι είδωρ όλη την ημέρα, περιέσχουν με άμα. Εμάκρυναν στεφούν φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου,

0: επίπεδο και εν μην. Ό,τι κατά τη του ουρανού από τη γη εκρατέωσε ο κύριο του έλεο αυτού επί του φοβημένου αυτών. Καθώσον απέχουσε να το λέει από τη σμών, εμάγρυνε αφημάτω στην ομία Σιμών. Καθώ η κτήρη πατεριού σου κτήρισε κύριο του φοβημένου αυτών, ότι αυτό έγνω το πλάσμα μόνο εμεί επιχουσιασμένοι. Άνθρωπο, όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθρωπο του αγρού ούτω ξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ούχο υπάρξει, και ούχο επεγνώσεται έτσι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του κυρίου από το αιώνο και έω του αιώνα επί του φοβμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ιησιών τη φυλάσσου τη διαθήκη αυτού και με μνημένη των όλων αυτού του ποιήσει αυτά. Κύριο εκ ουρανού η τίμα στον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ η πίδη των λόγων αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται τον κύριο πάση δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, υπηρούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείται τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντήτω από τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου των κύριων. Εν παντήτω από τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου των κύριων. Κύριε, εισάξον την ευχή με ό,τι συνδέει σήμερα την αληθεία σου, εισάξον ό,τι δικαιοσύνη σου και μη εισελθεί στη χρήσιμα του δούλου σου, ό,τι ου δικαιωθεί στην οποία σου παζών. Ό,τι κατεδίωξε ο άνθρωπο ψυχή μου, εταπείνωσε εν εισγύνη τη ζωή μου. Εκάθεσέ με, εν σκοτεινή σου νεκρού αιώνα και η κηδεία συνεπούμε το πνεύμα με μια ταράχτη καρδία μου. Εμνή στην νερό αρχαίο να μελέσει εν πάση τη έργη σου, εν πείμα των χειρών σου αμελέτων. Διαπέτασα προς τα σκέρες με ψυχή μου ως Γιάννη δρόση. Ταχύ εισάξον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνεις των Ισλάκων. Ακουστών πίσω με το πρωτό ελαιό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόν εν υπορέψαμε, ό,τι προσέρεται την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε εύκον. Δίδαξα με το πίνει το θελημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν τη γη με υγεία ευθεία. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου, εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου, εξυλοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα στους θλίβοντας ψυχή μου, ό,τι εγώ δούλος είμαι. Εισάξον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου. Εισάξον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και ίσως αιώνας πλέον να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σου.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της πόλεως ταύτης της πάσης μονής πολέως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών

0: Επεφανενήμη, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού Θεός Κύριος και επεφανενήμη, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

0: αγρυπνία προσεύχη, ουράνια χαρίσματα λάβα. Θεραπεύει του νοσούντα, κοιτά ψυχά, τον πίστη προσεχόντω. Πόξα το δεδοκό τη ίσχυ, πόξα το σε στεφάνω αντί, πόξα το ενεργούν τη διά σου, πασινιώματο.
1: Πόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, τη ερήμου πολίτη και σώματι άγγελο και θαυματούργο ανεδείχθη Θεοφόρε πατήρι μον Κυριακέ. Νηστεία αγρυπνία προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών. Θεραπεύει του νοσούντα και τα ψυχά, τον πίστη προστρεχόντων σι. Δόξα το δεδοκό τη ίσχυν, δόξα το σε στεφανό αντί, δόξα το ενεργούν τη διά σου, ασημιάματα.
0: Ήν και αγγέ στου αιώνα των αιώνων μην. Συλλαβούσα αφλέκτο το πυρ τη θεότητο και τέκουσα ασπόρου πήγην ζωή των κυρίων. Και χαριτωμένη Θεότο και περίσωζε του σε μεγαλύνοντο.

0: Ναι, μη μου έχει υπάρχει σωτηρία. Διά του το Θεό με όμα τι ευσπλάχνω, Κύριε, είδε την έμην ταπείνωσιν και σώσον με.
1: Κύριε, μη το θυμός ελέγξε με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ως η πόρνη προσπίπτωση να λάβω την άφεση. Και αντιμήρου τα δάκρυα η καρδίας προσφέρωση, Χριστέ ο Θεός, είναι ως εκείνην εκτηρήσεις με σωτήρ και παράσχεις μη ηλασμών αμαρτιών και ως αυτή καρκαβή.

0: Το ασάλευτο στήριγμα των της πίστεως και σεβάσμιν αδόρυμα των ψυχώνυμων την Θεοτόκον εν ημις μεγαλύνων ελπιστήν χαίρε ή την πέτρα της ζωής εργαστής χωρίσασαν χαίρε των περάτων η ελπής θλιβωμένων αντίληψης χαίρε νυμφία νυμφεύτε.
1: Ως του κριτού παρόντος μερίνησον ψυχή και της φρικτής

σπλαχνή, αν βλέπε ψυχή. Πεινώ συναπάρκεσον και τους ξένους εισάγαγε. Ευπία σε λέω την λαμπάδα φεδρίνουσα και μη μάτι φρόνη μικρής κατορθώμαση. Έλεον γαρμανών η θυσία λαμβάνει και δίδωση Χριστότητα των μισθών πολυπλασίων. Ο δεσπότης, ο ευσπλάχνος, πάση της κορπίζουση καλός επίγης των πλούτων. Παρεχόμενος των εμφώναν των θείων της δόξης αυτού.

0: και αυτοί με σώσουν τη ευπλαχνία σου, αμαρτωλών σίγαρη βοήθος και κάθαρσης σωτήριος.
1: Ψυχή μου αμέλως στη ζωή δαπανήσων, ανάστηθη ποτέ προς μετανία βλέψουν, κλάψον πικρός εκβάθος μήπως θρηνήσεις εκεί ανώτητα, φρίξον κατανοούσα την του δεσπότου δευτέραν έλευσον και πρώτης δίκης δίκασος αυτήν και φεύξει δίκη να ελδίκω.
0: Της Αγίης συν τη γη αυτού εθαυμάσουν ο Κύριος πάντα τα θελήματα αυτού εν αυτής. Φωστήρες νοέρι ανεδειχθείτε Άγιοι. Την γάρα αυτήν της πλάνης κατεργήσατε δια της πίστεως. Τα ψυχικά σημολαμπάδας εφεδρύνατε και το νυμφίο με τα δόξη συνεισήλθετε. Εις τον ουράνιο νυμφώνα και νυνικετεύσατε. Σωθήνε δεόμεθα τας ψυχάς ημών.
1: Ο Ξαβατή και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
0: είναι και Άγιοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Χαριστήριον ένων χρεώστικος, ως η χείρα εκείνη δύο λεπτά, προσφέρος η δέσποινα υπερπασών των χάριτων σου. Σιγαρό θρησκεπείο μου και βοήθεια, πειράσμα και θλίψεων να είμαι εξέδωσα. Ο Θεός εκ μέσου

0: Θεό των δεσμάτων αφεσιδωθήνε μη, σε κατέχω ελπίδα ο δούλος σου.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκθερμών σου, εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλήρων πλήρωμαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ό,τι τελαλμέ εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες θελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν γάψα στάδλα και τα κρύπια τη σοφία σου εδηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και ευρωσύνην, αγαλιάσονται ως θέα την απνομένα. Απόθερνο προσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα συνομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μία τον έλυσε δε μου. Απόδοση την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους στο δού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσαι να ξεμάρτουν ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανακύλει την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις αισθησία να δοκάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντριμμένο καρδιά συντριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που ξεδενώσει. Αγάθινο Κύριε την ευδοκία σου Σιών και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη σε αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχος.
0: Το συνήψαντι πολέμου σε βραχίων ή αυτού και διαβιβάσαντι τον Ισραήλ εν ελιχθά θαλάσσιο. Άσουμεν αυτό ως λιτσοτή ημών Θεότη δε δόξεστε, δόξα σου ο Θεός ημών δόξα σου. Πλήρωσό μου την καρδία αν κατανοίξει ως Χριστέ, όπως εισαλέψω με μετανία ισχυρώματά σου και το και εξομολόγηση προς άξωση χρεών μερίουσαν. Δόξα σου ο Θεός ημών δόξα σου. Λύσον λόγια των κακών με των αμέτρων τα δεσμών, ή να βηματίζω σου εν μετανία τας δικαίας τρίβους θεία με διηγούσα εις κατάπαυσιν των αιωνίων τρεπνών. Άγιοι του Θεού πλέζωσατε υπέρ ημών. Ήλθη μέγιστον προς ύψος των μαρτύρων σου Χριστέ η μεγαλοπρέπεια πανευπρεπώς και γαρδιεθνικότες της υπερφυφιές σου χαρίσμα σου μεγαλύνθησαν. Άγιοι του Θεού πλεζώσατε υπέρ ημών. Ραντισμό θείων αιμάτων των Αγίων αθλητών αίμα επιβρώμιων το δυσμενή φερόμενον επάφθη και καθηγιάστη τα επίγεια πνεύματος χάρητη. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, μετανοίας μη παρθένε καθηγόδειξον οδούς και τις απαγούσεις με προς αμαρτίαν απόσεψον τρίβων ή να σε ημνώ την πολύμητα και παμακάριστον. Βαπτιστά του Χριστού πεσβεβαι υπερ ημών, πρόδρομε κήρυξ της μετανοίας, μετανοήν με εξ ψυχής, πάντοτε δυσόπιτε δεσπότην και κύριον τον νου μου φωταγωγών και την καρδία μου πίστης ετοιμώντας. Βαπτιστά του Χριστού πεσβεβαι υπερ ημών, ως τη σερή μου κάλλιστον θρέμα πρόδρομε μάρτης του Χριστού. Νυν εν ερημία με παθών αυριζόμενον οδήγησον εισοδόν της σωτηρίας θεία σου ένδευξη. Βαπτιστά του Χριστού σου πρέσβευε υπέρ ημών, της τυραννούσης με αμαρτία στην εισιτία σε σοφέ, πρόδρομε εν τάχει της οπό ελευθέρωσον και θράψον την κατεμού εγκυρωμένη δαιμόνων καταιγίδα. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, σώσον με αγνή μήτρη της αληθείας και δονιζόμενον δεινός υπό των παθών και συνεχώς βυθιζόμενον και ήθινόν με σεμνή προσωτηρίας των εύδιων λιμένα. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, κλαίος θείας γνώσεως Χριστέ παράσκουμε και χάριτος, τον όσιον αξίως Κυριακόν υμνήσετε στούτου εντεύξεσαι, σίγα των υπερλόγων οταμίας σοφών διδαγμάτων. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ύμνων προσκομίζοντας ειν Κυριακέ μακάριε, ευμενός δεδεγμένος της θείας μετασχήνη με Χριστόν καθηκέτευε, έγλυς και φωταυγίας και της όντας τυχήν σωτηρίας. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, Ρώμη του Δεσπότου κρατεά, ρωνήμενον στους άρχοντας Κυριακέ παμάκαρο του σκότου σε τροπόσο, της τούτου δε ίχνεση πάτερ ακολουθήσας προς την άνω κατήντησας λήξη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ίσυνε δείξω επί γης προς ασωμάτους άμυλαν, όλων καθυποτάξες σαρκώς το ζωηφόρο το φρόνημα πνεύματι, όθεν εν ουρανής νυν συγχωρεύει σε αυτής Θεοφόρε. Και νυν κυραή και εις τους αιώνας τον όνων να μην, κλίμαξαν εδείκτης νοητή ειν Ιακώβ τεθέατε, ο εκλεκτός του Θεού διήσαρή το λόγο κατήλθεν ως αβάσαρκος, σάξ ατρέπτος γενέστη υπερ λόγων εξού Θεού του
1: Ουκ έστιν Άγιος ως ο Κύριος, και ουκ έστιν δίκαιος ως ο Θεός ημών.

αφιέμενος υπερκοσμίου ζωής, του κόσμου την τερπνότητα ως διαπίπτουσαν, κατέλειπε σώσιε, πόθεν εν τεσσερίμις και σπηλαίοι σικίσας, πόλεως ουρανίου ανεδείχθης πολίτης, εν ήτων εκτελούντων την συν, μνήμη μνημόνευε.

σαν εν πάθεση των γηγενών τη θνητήν ουσίαν και ήγηρας. Πάντας εκ του θανάτου προς ζωήν αυθασίας, όθεσε κατά χρέος μακαρίζομεν πάντες, παρθένε δε δοξασμένη.

0: της ειρήνης και σωτήρη των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως υπερμάχο κρατεώ και αντιλήπτορη εισέ τιμόσα ιερά λαύρα εκάστοτε, εορτάζει τα μνημόσυνα ετησίως. Παλώς έχουν παρησίαν προς τον Κύριον, εξ εχθρών επεμπαινόντων ημάς φρούρισον, ή να κράζομεν. Χέρις Πάτερ Κρυσόλβιε.
2: Χέρις Πάτερ Κρυσόλβιε.
1: Τη 29η του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Κυριακού του Αναφορητού. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων 150 μαρτύρων των εν Παλαιστίνη και των Αγίων Μαρτύρων Τρίφωνος, Τροφίμου και Δωρημέδοντος και της Αγίας Μάρτυρος Πετρωνίας. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γουδελίας. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κασδόου και Κασδόας. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Γαδάδα, Γοβδελαά, Ιού Σαββορίου Βασιλέως Περσών. Η Αγία Μάρτυρης Πετρωνία ξύφη τελειούται. Τε σε αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
3: Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, νικητέ τυράννου και φλόγος τη χαρά.

συγκατάβαση. Όπως ο ύψιστος έχων κατήλθε μέχρι και σώματος, παρθενικής από γαστρός γενόμενος άνθρωπος.

Αμήν δόξεν ψήσεις Θεό και επικοίησιν αυτό ψευδοκία ημνούμεν σε ευλογούμεν σε προσκυγούμεν σε δοξολογούμεν σε ευχαριστούμε εσύ τη μεγάλη σου δόξα Κύριε Βασιλεύε πουράνε Θεέ Πάτρε Παντοκράτο Κύριε Ιε μόνο γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα Κύριε Θεός αμνός του Θεού ο Υιός του Πατρός ο αέρον την αμαρτίαν του κόσμου ελέησον ημάς ο αέρον της αμαρτίας του κόσμου Πρόσδεξε τη δέηση λιμών, καθήμενο στη δεξιά του Πατρό και ελέη σου μημά τη ήμωνο Άγιο Σύμωνο Κύριο Ιησού Χριστό. Ει δόξα Θεού Πατρό, αμήν καθεκάστε την ημέρα να ευλογήσει και ενώσει το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Κύριε Καταφυγή, έγινε τη σημείο γενεά και γενεά, εγώ είπα, κύριε Λέη Σόμε, ίασα την ψυχή μου ότι είμαι αυτόν σου. Κύριε, προς εκατέφυγον, διδάξομαι ότι πήγαινε το θέλημά της, ο Θεός μου, ότι παράσει πηγή ζωής, ότι φωτίσε ψώμεθα, φως παράτηνον το ελαιός της γνώσκουσής σου. Καταξίωσον, Κύριε, τη ημέρα τα αυτή, να ματήτως πλιαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς καθάπερ, ελπίσαμεν επί σου, ευλογητός η Κύριε διδαξώμε τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα. Συνέντησο με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε, φώτισε με τις δικαιώμασή σου, Κύριε το ελαιός σου στην αιώνα. Τα έργα των χειρών σου με παρήδη, συμπεπιένα, συμπεπιήμε, στο ξαπρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίλκη αή και εις τους αιώνας, στον αιώνα να μείνει.

0: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο. Φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
2: Δυνατή Κύριε, αποθετή ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχώς είμαι εγώ και εν κόψε νεότητός μου, ψωθήσε, ταπεινώθη και ξυπορήθη. Επεμεδήλθον εωριές σου, φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με σίδωρο όλην την ημέρα, περίασχον με άμα. Μάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριο Θεός σωτηρίας μου ημέρασε και έκρεξε και νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε τον οποίον σου πηδέησήν μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάσες τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσες τας ενομίας των ιόμενων πάσες τας νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθοράς της ζωής του στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου εν εγγενιστήσε το σαϊ του η νεότη σου. Ποιον ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσης αντικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολύ έλεος ο Χριστέλης οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ού κατά τες ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τες αμαρτίας ημών ανταπέδω και νημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουν στην Ανατολή από δυσμών εμάχρυν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς η τύρη πατηρίου σωπτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσε τυχούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτος ημέρα αυτούς και άνθρωπος του αγρού τους εξαντήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώστε τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτό. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάς την διαθήκη αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί σχεπιούντες των λόγων αυτού που ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της εσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της εσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριος άκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέση μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή με ταπείνωσεν ισχυ τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν. Επεμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου. Εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτεσε προσέτες χείρες μου ψυχή μου ως χεία αν η δρόση. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και μη οθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πισών μη το πρωί το έλεος ότι επισή ήλπισα. Γνωρίσον με Κύριο δόν υπορεύσω με ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου. Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το

σου ότι εσύ ή ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με και ευθεία είναι και το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέησο εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσει πάντα σας λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με και ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών τον εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας πάντως του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηρά θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης πάσης Μονής πόλεως χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας έρων εφορίας των καρπών της γης

0: Σον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Διαλέησον
0: της Παναγίας αχρόντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Τι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.

0: επέφανεν ειν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη εκυκλώσαν με και το ονόματι Κυρίου.

0: Στέφανε νημήν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Χριστόγη κολούθησας καταλήφοντα της γης και βίων εις άγγελων επολιτεύσεως σαφώς ως άσαρκος όσιε σύγχαρεν της ερήμης προσχωρών θείο πόθο σκύλι πίκρα την πάλε πίκρα γεύσιν από όσο δύο Κυρία και Θεοφόρε αξίως δε δόξασε.

0: Αγίας Πίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε,
0: ότι ίσον το κράτος και σου έστειν,

Ματίας πλάχνω Κύριε, είδε την εμήν ταπείνωσιν, ότι κατά μικρόν τη ζωή μου θα πανάτε και εξεργον εμίου υπάρχει σωτηρία.

φωστικός ως η χειρά εκείνη δύο λεπτά προσφέρω στη δέσποινα υπερπασών των χαρίτων σου σιγαρόφτης και ποιό μου και βοήθεια πειρασμών και θλίψεων να είμαι εξαίρουσα. Ο ουθενός εκ μέσου φλογγιζούσης καμπίν

Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλειό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Ότι πλήον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντώση. Μόνο ήμαρτον για το πονηρό δεν αφιών σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν οκτήν εσθέσαι. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθη και να μαρτίεσαι και σησέ με η μήτηρ μου. Η δούγαρ αλήθεια ανηγάπησα στάδουλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλεκτανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσουν Θεός θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράντης θύσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου για το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βίσε επισε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγκαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενέσή σου. Ό,τι θέλησα στη σιάν εδώ κάνω, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Στη σία του Θεού πνεύμα συντετριμένων καρδίαν, συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός που ουκ εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τότε τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε αν ίσως συνέβη το θυσιαστήριόν σου Μόσχος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Λέος Δίας γνώσεως Χριστέ παράσκουμη και χάριτος των όσιων αξίως Κυριακών υμνήσε τεστού του εντεύξεσι σιγάρ των υπερλόγων αταμίας σοφός διδαγμάτων. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ύμνων προσκομίζοντας συνήν Κυριακέ μακάριε μενός δεδεχμένος της Θείας μετασχήν με Χριστόν καθηκέτε βέγγλης και φωταυγίας και της όντως τυχήν σωτηρίας. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ρώμη του Δεσπότου κρατεά αρωνήμενος τους άρχοντας Κυριακέ παμάκαρ του σκότου σε τροπόσο της τούτου δε ίχνηση πάτερ ακολουθήσας προς την άνω κατήντησας λήξην. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Νήσι ανεδείξω επί γης προς ασωμάτησα άμυλαν, όλων καθυποτάξα σαρκός το ζωηφόρο, το φρονήματι πνεύματι, το φρόνημα πνεύματι, όθεν εν ουρανής νύμφο, συγχωρεύεις αυτής Θεοφόρε. Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς, κλίμαξαν εδείχτης νοητή, ίνια κόβεται θεάτε, ο εκλεκτός του Θεού, δίσαρή το λόγο κατήλθεν ο άσαρκος, σάρξα τρέπτος γενέστε υπερλόγων εξού Θεοτόκε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, αόπνος δίνησα στην τρίγων της ζωής, εκγάρ βρέχους επόθησα στον κτίστην σου όσιε. Όνδυψον εξεζήτησε λάχου μιμούμενο των δρόμων εφηδάτων πηγάς. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, καρδίας της πείναξην. Εγγραφήσας της είστε δεχμένος τεσπέσει δεχτήλο του πνεύματος. Ως περέμψυχος βίβλος εμβράκτος ετήρησας Χριστού τα ζωτικά σεντολάς. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, εκράτησας όσοι ενιστίες γαστρός της λιχνόδους ορέξεως και την υπόγαστρον ειδονήν συνέκρωσας, συνεκρώσας αγνία συνέζησας Πάτερ διαβίου παντός. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, γηθόμενος έμφρονα τη τριάδη ναών, σ' αυτόν κατεσκεύασε εν σας, δικαινούν καθυράμενος και το σώμα και πνεύμα τρισμάθαν και γέγονας δοχείων τρισιλίου φωτός. Και ενήν και έγιε στους αιώνας των αιώνων αμήν, παρθένος έτεγε σαπυρόγαμε και παρθένος έμεινας, μύθυρα νύφευτε Θεοτό και Μαρία Χριστόν.

εκέγγισε άκρατε το θείο τόκο σου θαρίσαν εμπάθεση των κύκαινων τη θρητήν ουσίαν και ηγυράς πάντας εκ του θανάτου προσόγην αυθασίας ο Θεός

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, Θεός θετός γεγονός, Χριστού Θεός ή του φύση Θεού, της φύσεως αλγινάστη, πυρώσεις ανόρθωσας, νοσούντας ιόμενος, δαιμονώντας αύθης, θεραπεύων Θεία Χάριτη, Άγια του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, εξέφυγες του προσέ φυτώντος πλήθος την όκληση και πάλιν τους φοβερούς χυμάρους κατέλαβες, εκλείνωνα ήδη με των κενών επένων ανθρώπων το δοξάριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ονείρου δίκην φθαρτού και του κόσμου πάσαν την δόξα νωρών, του μόνο ζώντος Θεού της δόξης της Κρήτωνος, επόθησας μέτωπος οφέ χρηματίσε, ίση ενδίκως κατηξίωσε. Και νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν, ως έμψυχος κυβωτός εδέξω λόγων των άναρχων, ως άγιον ιερών τον κτίστην εχώρησας, ως θρόνος πυρήμορφος φέρει στον δεσπότη, Θεομήν.

0: μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως υπερμάχο κρατεώ και αντιλήπτορη, εις έτοιμος αιερά λαύρα εκάστοτε, ορτάζει τα μνημόσυνα ετησίως, αλλώς έχουν παρησίαν προς τον Κύριον εξ εχθρών επεμβαινόντων ημάς φρούρισον, ή να κράζομεν χέρις Πάτερ τρισόλβιε.
2: Χέρις Πάτερ τρισόλβιε.
1: Την 29η του αυτού μηνός μνήμη του Ασίου Πατρός ημών Κυριακού του Αναχωρητού, η αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων 150 μαρτύρων των εν Παλαιστίνη και των Αγίων μαρτύρων Τρίφωνος, Τροφίμου και Δωρημέδοντος και της Αγίας Μάρτυρος Πετρωνίας, η αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γουδελίας, η αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων μαρτύρων Κασδόου και Κασδόας, τη αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων μαρτύρων Δάδα και Γοβδελά, ο Ιού Σαββωρίου Βασιλέως Περσών. Τέσσερα.

πήγασεν έβρισεν αγαθόν και πλουτούντας έτσι απέστειλε καινούς την τιμιωτέραν των κερουβίμ και εν δοξωτέραν να συγκρίτως των σεραφείμ.

0: Είναι αδιαφθόρος θεών όταν τεκούσαν, είναι όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομαι.
1: Έφρυξε πάσα

Πάσα πρωί εν εσχάτω των Κύριων, εν είτε των Κύριων εκ των ουρανών, εν είτε αυτών εν της υψής της υπρέπει ύμνος το Θεό, εν είτε αυτών πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτών πάσε δυνάμεις αυτού, σι πρέπει ύμνος το Θεό, εν είτε αυτών ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτών πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε αυτών οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών, εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν, έστησε αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε, εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράχοντες και πάσε άβυση, πυρ χάλαζα, χιόν κρίσταλος,

πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες, η βουνή, ξύλα, καρποφόρα και πάσα κέντρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κρυταγής. Νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι μετά νεοτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρας λαού αυτού. Υμνός πάση της οσίης αυτού, της εις Ισραήλ λαόν κίσοντι αυτό. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, η ένεση αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το πείσαντι αυτών και ίσιον αγκαλιά. Άστωσαν επί το βασιλεί αυτών, ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό, ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγκαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Εϋψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτών και ρομφεδίστομαι εν τες χερσήν αυτών. Του ποιείς εκδίκησιν εν της έθνεσιν, ελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εμπέδες και τους ενδόξους αυτών εν χειροπέδες σιδηρές. Του ποιείς εν αυτής κρίμα έγγραπτον, δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Εν είτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτών εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτόν επί τις δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνο. Εν είτε αυτόν εν κυμβάλισε βήχης, εν είτε αυτόν εν κυμβάλισε λελεγμού. Πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Σι δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και σι την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σι το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεό, και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σι δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε, Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον διδαξών με, του ποιήν το θέλημά σου. Ότι σύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γινός κουσίσε, καταξίωσον Κύριαν τη μέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς, καθάπερ πείσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

πνεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι Θεός ελέωσε την ημών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξον αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.

0: σε κόσμο μας, με τον κόσμο του κακός μη χάσου. Σοδαρέστη το ελέην και σώζει μας ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ελέησον μας ο Θεός.
1: Όταν λάβω κατά νου τα πλήση των πεπραγμένων μου ειδηνών και εις ένι ανέλθω της φοβεράς εκείνης ετάσεως δρόμος συνεχόμενος προς εκαταφεύγω των φιλάνθρωπων θεών, διό μη με παρήδηση και τέβωσε μόνε αναμάρτητε, δώρησε κατάνοιξην την ταπεινή μου ψυχή, προτελεύτης και σώσον με.

0: Είσαστε Άγιοι, τας βασάνος των ανώμων υπομείναντες γενναίος και Χριστόν ομολογούντες εναντίον βασιλέων, κεφάλιν μεταστάντες εκ του βίου δυνάμεις ενεργείτε εν το κόσμο. Και ασθενείς θεραπεύετε εκ των παθών αυτών, Άγιοι, πρεσβεύσατε του σωτήνε τας ψυχάς ημών.
1: Αυσά Πατρί και

0: κυρίω και ψάλλει το όνομα τη ύψιστε, το αναγγέλιν το πολυτελό σου και την αλήθειά σου κατανίκω.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάστητι τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτει ο βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον

0: και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: ζωές που θα πρόσδεψαν με τον Άγιο Σαββελίδιο.
1: Χριστό οικολούθησας καταλήγοντα της γης και βίων εις αγγελών με πολιτεύσως αφός όσα σαρκός οσίες η Κορενθία τέσσερι μης προσχωρώθη ο πόθο

ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού το Θεό και Πατρί, και υποτασσόμενοι άλλοι της εμφόβου Χριστού, οι γυναίκες της ειδής ανδράς είναι υποτάσσες Θεός του Κυρίου, ότι ο ανήρεστη κεφαλή της γυναικός, ως και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, και αυτός εστί σωτήρ του σώματος. Άλλος περί Εκκλησία υποτάσσεται το Χριστό, ούτω και οι γυναίκες της ειδής ανδράς είναι εν παντή. Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας εαυτόν, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και αυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής. Ο καρπός του Πνεύματος εστί αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστό της αγαθοσύνη, πίστης πραώτης εγκράτεια, κατά τον Τιού των αδελφίου χέστην όμως, είδε του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν σε τις παρθήμασή και τις επιθυμίες, ιζόμεν πνεύματι, πνεύματι και στοιχόμεν, μη γινόμεθα καινόδοξοι αλλήλους, προκαλούμενοι αλλήλεις, φθονούντες αδελφοί, αν και προληφθεί άνθρωπος εν την υπαραπτώματι, η μίση πνευματική καταρτίζεται τον Τιού τον εν πνεύματι πραότητος, σκοπών σε αυτόν μη και εσύ πειραστείς. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτως αναπληρώσατε.

0: ως δεϊκοκοντερίς και προσεχόμενος.
1: Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι.

0: Ευχόμεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και αοράτων, κι εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιο το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών εκ Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και ανάσθαντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξασόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θεσίως στην Πρωτεία Όσχερη, μεταδούν εμεί το χρωσόματό σου και το τιμιά αίμα το σχέδι μου, πόντι και ο Θεός. Λάστε και ο Θεός, είμαστε εμεί. Το άμα και ο Λαϊσό, ο Θεός. Λάστε και το άμα και ο

0: πλήθος έστε δικαίων. Αλληλούια.
1: Ο μόνος καθαρός και κύρατος Κύριος ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων το ημέτερον όλων και προσλαβόμενος πείραμα εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου εμπελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου Χριστέ Ιησού Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης ότο προσλήματί Σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών του σύλλου, στη λόγη των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, κάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρον σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξω σου αναλήψει της αρχός Θεώσας το πρόσκλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και επιδημίας τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελέξεως, ο μέλλον πάλιν κρίνε, νικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκησον καμέ προϋπαντήσεις νεφέλες, το ποιητή και πλάστη μου και συμπάση της Αγίης σου. Είναι τελευταίτος, δοξολογώ και ανυμνώσε νυν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και έγιε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών μου καθίσταμε. Αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών η δικαιώσα και χανανέαν ελεήσα. Και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευκαιρός την ία συνέλαβε. Ιδέτου σου σαγράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τορμούν δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι Εσύ η αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούς όσεων πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό έστι το άχραντο σώμα Σου και τούτο αυτό έστι το τίμιο νέμα Σου. Δέουμε όσου ελέησον με και συγχώρησον με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσον με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, κλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετρουσία.

0: Χριστής ομολογώ, ευχαριστητή μου, Κύριε, εν τη Βασιλεία Σου. Θεωργώ με αίμα φρίξ τον άνθρωπε, βλέπουν άνθρωπε, ευχαριστή τους αναξίους πλέκων. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα των δαιμνών τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο Σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύτρυφης καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία Σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων Σου πόσες ελεύσου με ο ανάξιμων αοχητών με ελέγχει.
1: Ότι του
0: οποίου χρέστη του γάμου και δέσμιους εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τάγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, θύθεστεν το Κυρίο την εμπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρτησε εχθροί σου το μυστήριον είπο, ου φίλοι μας δώσου καθ' άπερο Ιούδας.

αρέσει το μέσο δέσπορο άνθρωπον, ευεργέτα των ψυχών παρουσιμέρα. Κατηξίωσας ημάς των ουρανία σου και αθανάτων, μυστηρίων αυτοκόμισων ανθρωπών, στήριξον ημάς ενδοχούχτος πάντας χωρίς ονειμότητα ζωή, να ασφάλισε ημά το διαβήματα ποιες, και η και εσύ εσύ ενδόξει ο τόπον, και η αη παραθρένου μερίας και πάνω του Θεού. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

ευλογών τους ευλογώντας εκείνη και γιάζον τους επίσης επιπητώντας, σώσου το λόγο σου και ευλόγησον την πληρονομία σου, το πλήρωμα στην πλησία σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια ενδίκου σου, σοι αυτούσον τη δόξα σου και τη δική σου δυνάμει, και μη εγκαταλείψη μας σου ελπίζοντας επί σερήν το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου της ηρεύσης, της άκουσης μόνο το στρατό και παντή του λαού σου, και πάσα δώσε δετή, και πάνθορη με τέλειον άνθανεστή, καταβαίνω εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπω με

0: Ευλογία Κύριε και Ελέος Άντε, αντιθυμάστε αυτού χάρη και πνευματία, πάντοτε νοικιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξος ή ο Θεός ή ελπίσιμο
1: και ελεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νοικιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο Λιθινός ή ο Σιμών της Πρεσβείας της Παναγράμμου και Παναγμονιλίας ο Πνευτός. Δυνάμει του Κυρίου και ζωτήρου εγώ, προστασία των Κυρίων και Παρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσία του Κυρίου ενδόξου, κορφή του Πρωτόνου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεπιστημών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοπόρων.

εμπόδιση του μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας των Αγίων Ενδόξων, μυροφόρων ειδικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και έρχεται και ακόμη στο πάνω, με δύο και δικαίων Θεοπατώρων Ιακυμπιάνης, και το Σύρο και το Χώρο Πατρόσιμων Κυριακού του Αναχωρητού, που του γίνουν επιτρέπει και πάντων σου τον Αγιονοήσε και σώσε εμάς ο αγαπητός τεχνών άνθρωπος. Διεκόμουν Αγίων Πατρόσιμων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, λέει σώ και σώσε.

ευχής ευχαρίστης ωμέγα και τότε θερμός εξ ψυχής Θεό λέγε δόξαση ο Θεός, δόξαση ο Θεός, δόξαση ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός μου ότι ο παππούσο με τον αμαρτωλόν αλλά κοινωνών με γενέσαι τον αγιασμό του σου κατηξίωσας.

0: Ευχαριστάμενο ημίν τα φρικτά τάφτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμή, θυσία συμψυχής και σώματος, ίσως αποτροφήν παντός εναντίον σφωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλησμονή σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εδώ αγιασμό σου δι' αυτό φυλατώμενο τη Ισχάριτο μνημονεύω δι' απαντό και ευχέτη με αυτό ζώο, αλλά σίγα η μετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίω πάρω σε περπίδη ζωή αιωνίου, στην αίδιον καταντήσα ανάπαυση, νέθα όταν εορταζόν τον ήχο σου ακατάπαυστο. Και η απέραντο ειδονή των καθαρόντων του σου πρόσωπο το κάλο στάριτων. Σιγαρτό όντω ευετών και ανέκπαστο σε φροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέο Θεό ημών. Και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώσει επί πάσης παρέσκουμη αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δεόμεου σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξον υπό τη σκέπη σου και την των πτερήγων σου σκιά και δόρισε με ξεσχάτης μου αναπνοής απαξίας με τέχνη των αγιασμάτων σου. Η άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, σιγάρι ο άρθος της ζωής. Η πηγή του αγιασμού οδοτήρ των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπω μέσα το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα δινή και ίγες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Οδούς τροφήν μη σάρκα συνεκουσίως, οπήρ υπάρχουν και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουργέ μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούσεις νεφρούς εις καρδίαν, πλέξον διακάνθος των όλων τεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ως θεής άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αίσκεπε φρούρητε και φυλατέ με εκπαντός έργο και λόγου ψυχοφθόρου, άφηζε και κάφαρε και ρύθμιζε με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζε με. Δείξω με σαν σκήνομα πνεύματος μόνο και μικέ τη σκήνομα της αμαρτίας. Συνωσόν οίκον εισόδο κοινωνίας ως πυρ με φεύγει, Πάσχα κούργος παμπάθος. Πρέσβη σφαίρος οι πάντας υγειασμένους στα σταξιαρχίες των ασωμάτων των πρόδρομό σου. Του σοφού αποστόλου προ τη δε συνάχραντων αγνήν μητέρα, όταν σλιτά έσπλαγνε δέξε Χριστέ μου. Και φωτός πέδατος τον έργα σε λάτρη, σίγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνος ήμουν αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξαν άπαντες πέμπαμε κάθε μέρα. Το σώμα σου το Άγιον Κυρίου σου Χριστέ ο Θεός ημών, γεννητό μη ζωή αιώνιον και το αίμα σου το τίμεον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αυτής χαρά νοικίαν και ευφροσύνην και τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξιωσών με τον αμαρτωλών. Στην εκ δεξιών της εις δόξης πρεσβείας της Παναχράντου σου Μητρός και πάνω στον Αγίον αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της ασκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση και επί καταφυγή, η παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώ σε ότι ξύωσας με τον ανάξιον κοινωνών, γενέστε το χράνι σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φωτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, την πηγή της αθανασίας και ίσα σας ζωοποιησόν με τον αθανατωμένο τη αμαρτία. Η του ελεήμονος Θεού φιλές πλαγνός μήτρε, ελεήσον με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβή με την καρδία μου και ταπείνωση με της διανόημασή μου και ανάκληση με τις αιχμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξιώσον με μέχρι τελευταίας μου αναπνοήσα κατακρήτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών. Θυσίαση ψυχής και σώματος και παράσκουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνήν και δοξάζει σε πάση στα σημέρα στη ζωή μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη
0: υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, κυριλάστητη δες αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγια επίσκεψε και ίεσε δες ασθενείας ημών, εν και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσε μη σήμερον και άφεσε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυς ημάς εις πυρός μόνο, αλλά λύσου ημάς από του πονηρού. Αμήν, του στόματός σου καθάπερ Χριστός, εκλάμψας αχάριστη, νυχμένη φώτισε να φιλαργυρία στο κόσμο, θησαυρούς αναπέθετο, το ύψος ημί της ταπεινοφροσύνης υπέδειξαν, αλλά στις λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε. Πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό σωθήνε τας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν χάρη και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκεις προσκυνήνε τριάδι τον ένα Θεόν. Ιωάννη Χρυσόστομε που μακάρις Θεός η επαξίως εφήμουμε σε υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών και νύν και αίκες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της είναι ειρήνη δώσει μην και λέησον ημάς ως μόνος ικτήρμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωσο λόγον τεχούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
2: Και σαν ευθύμων Αποστόλου, με διέης Παρδός ημών. Ιωάννα και Επισκόπουλος των Πόλους και Χρυσοστών, την Εκκλησία και Θεέσσα, πάνω στον Ιωάννα. Ελεήσε και εσπρώσε εμάς ο Αγαπός της Μόνης, και ευχόμενο και το Θεόν, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελεήσον και εσπρώσε εμάς.

κλωτσίσουνε. Θα θυμάμαι πάντοτε μια γυναίκα, μια μάνα, η οποία ήρθε να μιλήσουμε κάποτε στα λιτρά της Αιδηψού ένα καλοκαίρι. Εκεί οι άνθρωποι πηγαίνουν για μπάνια, αλλά βρίσκουν και την ευκαιρία να έρθουν να εξομολογηθούν. Μου είπε λοιπόν κάποια στιγμή η μάνα αυτή ότι βλαστήμαγε το παιδί της, και μου έλεγε και τι του έλεγε. Γιατί φαντάζεσαι το βλαστήμαγε? Γιατί δεν πήγαινε την Κυριακή στην εκκλησία. Και της είπα, άκουσε να σου πω κάτι, αν σε είχα εγώ μάνα, τα ράσα που φοράω θα τα πέταγα, αν ο Θεός είναι αυτός που εκπροσωπείς εσύ. Πολλές φορές λοιπόν κάνουμε τέτοια τραγικά λάθη, γιατί λείπει και από μας η ταπείνωση και λείπει και από μας η προσευχή. Δεν μπορείς, δεν περνάει ο λόγος μας. Έχουμε τη διέξοδο. Ας λιώσουμε στα γόνατα προσευχόμενοι. Και η προσευχή μας και την ψυχή των παιδιών μας θα αγγίξει, και την προσευχή των εγγονών μας θα αγγίξει, γιατί ουσιαστικά η χάρη του Θεού βρίσκει τους δρόμους να περνάει μέσα τους. Άλλο ερώτημά σας, ορίστε. Κοιτάξτε κάτι, η αγωγή του παιδιόντος ξεκινάει από την στιγμή που η γυναίκα είναι έγκυος. Εγώ θα έλεγα και κάτι ακόμα, εξαρτάται από την αγωγή των γονιών. Τι θα δώσουν άμα δεν έχουνε? Αλλά οι ειδικοί λένε ότι στα 6 πρώτα χρόνια έχει ολοκληρωθεί η αγωγή του παιδιού. Τότε που εμείς λέμε δεν καταλαβαίνει. Για να δείτε για μία ακόμη φορά ποιοι έχουμε το πρόβλημα. Έχει λεχθεί μάλιστα για τον μεγάλο παιδαγό τον Πεσταλότζη ότι σε μια αδεξίωση κοινωνική κάποια στιγμή τον πλησίασε κάποια κυρία της αριστοκρατίας τότε, του είπε ότι χάρηκε πάρα πολύ που τον γνώρισε και του είπε ότι ξέρετε, σκεφτόμουν τότε στις μέρες να σε επισκεφτώ για να σε συμβουλευτώ για την αγωγή του παιδιού μου. Και ρώτησε ο Πεσταλότζη, πόσο χρόνο είναι το παιδί σας? Και εκείνη είπε, μόλις 6 χρόνων. Και εκείνος της είπε, λυπάμαι κυρία μου, είναι πάρα πολύ αργά, να μην έρθετε. Δεν είναι υπερβολικό αυτό? Γιατί εμείς τι νομίζουμε? Ότι η αγωγή ενός παιδιού ξεκινάει από το που καταλαβαίνει. Συγχωρέστε μου να πω και εγώ, το μυαλό μας και μια λίρα. Η αγωγή του παιδιού είναι αγωγή της καρδιάς του. Ξεκινάει με τις εμπειρίες που θα αποκτήσει στην βρεφική του ακόμα ηλικία. Γι' αυτό νιώθει τόση χαρά όταν του μιλάμε μαζί. Και να είπα κάτι τώρα και ξέχασα να το πω. Μιλάμε με τα παιδιά μας. Πότε το θυμόμαστε? Όταν έχει γίνει το πρόβλημα, τότε είναι αργά. Με το παιδί μας μιλάνε από τότε που το γεννάμε. Και το παιδί μας καταλαβαίνει την αγάπη, τη ζεσταθιά, τη γλύκα, το ενδιαφέρον, περάνε στην ψυχούλα του. Και όταν αυτό συνεχίζεται και όταν μιλάμε διαρκώς, όχι με έναν τρόπο κουραστικό, αλλά με έναν τρόπο όμορφο, και μπορούμε να το επισημάνουμε εκ των προτέρων πάρα πολλά πράγματα που θα συναντήσει, τότε το παιδί μας εμπιστεύεται και χαίρεται. Αν του μιλάμε πάντα εξουσιαστικά, αν ακούμε θα σας πω ότι κάνει αυτό γιατί έτσι πρέπει, γιατί έτσι μ' αρέσει. Όταν στα ερωτήματα του παιδιού δεν απαντάμε. Υπάρχει, ξέρετε, και το σχετικό ανέκδοτο. Ρώταγε ένα παιδί τον μπαμπά του, μπαμπά τι είναι αυτό, δεν ξέρω παιδί μου. Διάβαζε την εφημερίδα του, μπαμπά τι είναι αυτό, δεν ξέρω παιδί μου. Είπε κάνει 2-3-5-6 φορές δεν ξέρω, και επενέβη η μαμά και λέει, παιδί μου, μην ενοχλείς τον πατέρα σου. Και ο μπαμπάς είπε, γυναίκα, ας το παιδί να ρωτάει να μαθαίνει. Τώρα το πόσο έμαθε, αυτό είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, όντως, τόσο νωρίς αρχίζει η αγωγή των παιδιών, και το είπα και το εννοώ και έχει άμεση σχέση με τι αγωγή έχουν οι γονείς του παιδιού. Τι θεμέλιο έχουν στη δική τους τη ζωή. Γιατί αυτό που είναι εκείνη, από αυτό το παιδί θα τραφεί. Αλλά αν τους ρωτήσουμε γιατί τρέχετε, θα μας πούνε για τα παιδιά μας. Έτσι. Και τα παιδιά κάποια μέρα θα πούνε, γιατί το έχουν πει, εσένα ήθελα δίπλα μου και όχι τα λεφτά σου. Και τότε εμείς θα ψαχνόμαστε. Θυμάμαι κάποτε μια σύγκρουση, όχι τυχαίου παιδιού που είχε πια δική του οικογένεια. Και όμως αυτό το παιδί ένιωθε μια ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη στο θείο και στη θεία του και είχε τυπικότατες σχέσεις με τους γονείς του.
Και όταν κάποτε θέλησα να δω γιατί φέρεται έτσι, μου είπε το εξής απλό. Όταν ήμουν μικρός, οι γονείς μου ήταν στη Γερμανία.

μπορούμε να είμαστε με λιγότερα και σωστότεροι. Διαφορετικά θα φτιάχνουν ωραία σπίτια για να έχουν μέσα τους γκρίνια. Μπήκα κάποτε σε ένα σπίτι στην Αθήνα. Τύφλα να είχαν τα ανάκτορα των Αθηνών. Πολυτελέστατο. Μάρμαρα, σκάλες από εδώ και από εκεί. Τι υπήρχε μέσα? Η γκρίνια, η ένταση, η αποτυχία. Αν το σπίτι ήταν φτωχότερο και οι καρδιές των ανθρώπων πιο κοντά, θα ήταν πολύ καλύτερο το σπίτι αυτό. Πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε σε αυτή την εποχή να κάνουμε επιλογές που μπορεί να μας κάνουν να διαφέρουμε από το διπλανό μας, αλλά επιτέλους, ας εμείς οι μεγάλοι πρώτα, ας σταματήσουμε να είμαστε πίθηκοι και να μιμούμεθα τι έκανε ο διπλανός, τι έκανε η διπλανή μας, και να γίνουμε άνθρωποι που θα βάλουμε στόχο το κέντρο μας, την ψυχή μας και τα παιδιά μας, ώστε να χαρούμε αύριο. Δεν πειράζει αν δεν έχουμε τόσο άνετες συνθήκες, να χαρούμε ζωντανά, χαρούμενα και ευλογημένα τα παιδιά μας. Ακούστε κάτι. Πολλές φορές η πολιτεία είναι απρόσωπη. Ουσιαστικά δεν είναι θέμα να επιτύχει η Εκκλησία τη συνεργασία. Η Εκκλησία πάντα προσφέρει την αλήθεια της και τον πολιτισμό της, που είναι βεβαιωμένο ότι αποτελεί την ψυχή αυτού του τόπου και του λαού. Σε δίσεκτα χρόνια η Ορθόδοξη πίστη ήταν το πνευματικό σύνορο που χώριζα αμετάκλητα αυτό το λαό από τους άλλους λαούς. Όχι με μια διάθεση εχθρική, αλλά με μια διάθεση πνευματική. Και είπα και για σας κάτι σε δύσκολες ώρες για αυτόν τον τόπο. Ουσιαστικά την εποχή που η πολιτεία ένιωθε την ανάγκη να εκτιμά και να συμβαδίζει με την πνευματική παράδοση αυτού του τόπου, διότι θα πρέπει να πούμε σαφέστατα, δεν είναι η Εκκλησία η οποία άλλαξε πορεία, είναι η πολιτεία που αλλάζει πολλές φορές πορεία, και αυτό το οποίο δεν θέλει να αναγνωρίσει είναι η καρπή αυτής της αλλαγής. Την έρευνα την έκανε το Υπουργείο Παιδείας για τα παιδιά. Το Υπουργείο Παιδείας στην Ελλάδα έμαθε ότι μόλις το 14% των παιδιών του Λυκείου εκτιμούν το σχολείο τους. Δεν έκανε απολύτως τίποτα για να αλλάξει αυτό το νούμερο. Κάνει πάρα πολλά για να το κάνει ακόμα πιο μικρό. Και θα το κάνει. Το θέμα ποιο είναι? Αυτή η πολιτεία έχει πολίτες. Και οι πολίτες είμαστε εμείς. Αλλά εμείς όλοι ιδιωτεύουμε. Δεν πήραμε ποτέ την ευθύνη στα χέρια μας. Δεν νιώσαμε την ανάγκη να διαμαρτυρηθούμε για αυτά που μπορεί να μας έρθουν αύριο. Απ' την άλλη πλευρά όμως, δεν είμαστε ανίσχυροι. Εάν εμείς με τα παιδιά μας μιλάμε και τους δώσουμε σωστή αγωγή, μπορούμε να τα προετοιμάσουμε να ζήσουν σε αυτόν τον κόσμο που τον περιγράφεται, στο σχολικό περιβάλλον που το λέμε, που εδώ στην Κύπρο είναι πολύ καλύτερο από ό,τι εμάς στην Ελλάδα, και τελικά να αντισταθούν. Σε αυτή την ίδια την εποχή υπάρχουν ευλογημένες οικογένειες οι οποίες δεν άφησαν σε κανέναν την αγωγή του παιδιού τους, σε κανέναν, και υπήρξαν περιστατικά που υπήρξαν γονείς που όταν έμαθαν ότι ο Α ή ο Β εκπαιδευτικός έλεγε σαν χλαμάρες τα παιδιά, είχαν το θάρρος πάνω να του πούνε: εάν συνεχίσετε έτσι, το παιδί μου θα το πάρω από το σχολείο. Δεν θα το επιτρέψω να παρακολουθεί το μάθημά σας. Αλλά εμείς είμαστε κοιμισμένοι και καμιά φορά τα ακούμε και απλά τα σχολιάζουμε. Δεν έχουμε το θάρρος να κάνουμε τη δική μας την παρέμβαση. Όταν αύριο θα χάσουμε το παιδί μας, θα λέμε ποιος φταίει, και εσύ φταίς. Γιατί δεν αντέδρασες έγκαιρα. Όμως, το ξαναλέω, εάν με τα παιδιά μας μιλήσουμε και μιλάμε και τους εξηγήσουμε αυτά που θα συναντήσουν πριν τα συναντήσουν, τα παιδιά μας θα τζαρτζαριστούν, αλλά θα εκτιμήσουν πρώτον ότι τους έχουμε ήδη μιλήσει, τους έχουμε εξηγήσει. Και ακόμα υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο που πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να γίνουν υπεύθυνα, να σεβαστούμε την ελευθερία τους, αλλά και να απαιτήσουμε τις ευθύνες τους. Εμείς αυτό το δεύτερο δεν το κάνουμε. Όπως είπα στην αρχή, τα μεγαλώνουμε σαν να είναι άρρωστα.

Και τότε που πρέπει να πάρει την ευθύνη θα την πάρει και το μικρό παιδάκι ακόμα. Αυτή που το αναλογεί. Να συνδέσει μέσα του μερικά πράγματα. Ότι όλα τα πράγματα έχουν κάποιες συνέπειες μέσα στη ζωή μας. Από το παιδάκι που δεν θα δώσει τη σοκολάτα του στο αδελφάκι του, και εμείς δεν θα του δώσουμε αύριο από τη σοκολάτα του αδελφού του, όσο και αν τη ζητάει, μέχρι το μαθητή που θα τον καλέσουμε να αξιολογήσει την πράξη του. Ξέρετε τι ωραία που οι μαθητές ξέρουν να αξιολογούν. Έχουν το θάρρος να σου πούν ναι, έκανα λάθος. Εμείς όμως θέλουμε να τους το πούμε εμείς ότι έκανες λάθος. Δεν τους αφήνουμε να το αναγνωρίσουν εκείνοι. Και όταν λοιπόν μου είπε ένας μαθητής μου, ναι πατέρα, έκανα λάθος. Και τι νομίζεις, του λέω, παιδί μου? Και μου λέει, μόνος του, πρέπει να τιμωρηθώ. Του είπα και εγώ λοιπόν, ναι, θα τιμωρηθείς. Αλλά πρόσεξε. Όχι γιατί θέλω να σε εκδικηθώ εγώ, ούτε για λογαριασμό του σχολείου, ούτε του συμμαθητή σου. Αλλά για να σου γίνει η τιμωρία το καρφάκι, που θα σου καρφώσει μια αλήθεια στο μυαλό σου. Την προσωπικότητα του άλλου. Ποτέ σου δεν έχεις το δικαίωμα να τη θίξεις, όπως και ο άλλος τη δική σου. Γιατί το παιδί τότε είπε «Σας ευχαριστώ πολύ» και ρώτησε «Θα είστε και του χρόνου στο σχολείο μας?» Δεν πρόκειται λοιπόν για εξυπνάδες, για απλά πράγματα. Αρκεί αυτά να τα κάνουμε με αγάπη και με ενδιαφέρον. Το μαχαίρι είναι πάρα πολύ χρήσιμο όταν κόβει το ψωμί, το κρέας, τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο όταν κόβει το λαιμό ενός ανθρώπου. Και σε αυτό ακόμα, πολλοί από εμάς τι κάναμε, ό,τι κάνουμε την τηλεόραση. Τα παρκάραμε στο ίντερνετ, χωρίς έλεγχο. Δεχτήκαμε να τα έχουν στο δωμάτιό τους τα παιδιά για να είναι ανεξέλεγκτα. Εμείς τι κάνουμε δηλαδή, είμαστε απόντες από τη ζωή των παιδιών μας? Το ίντερνετ μπορεί να γίνει καλό εργαλείο, μπορεί να γίνει και κακό εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιείς, πώς μαθαίνεις το παιδί να το χρησιμοποιεί. Και να σας πω και κάτι, κι αν το πιάσεις το παιδί σου κάποια στιγμή να βρίσκεται κάπου που νομίζεις πως δεν πρέπει να βρίσκεται, αντί να του βάλεις φωνές, πες του, για κάτσε τώρα παιδάκι μου κάτι και θέλω να μου πεις τι ψάχεις να δεις εδώ, τι είναι εκείνο που θέλεις να μάθεις και είσαι σίγουρος πως το μαθαίνεις σωστά. Αλλά όπως πάντα, πάντοτε βάζουμε τις φωνές όταν κάτι συμβαίνει και ποτέ δεν πήραμε μια αταξία του παιδιού για να την κάνουμε να λειτουργήσει πολύ δημιουργικά και πολύ θετικά. Θέλει προσοχή το ίντερνετ. Υπάρχουν φραγμοί που μπορούμε να βάλουμε, που όπως είπα δεν πρέπει το ίντερνετ να είναι στο δωμάτιο των παιδιών μας, σε ένα χώρο που τον επιβλέπουμε. Μπορεί να πάρει πολλά για τα μαθήματά του, για πολλά πράγματα, αλλά μπορεί και να γίνει επικίνδυνο. Τι σημαίνει ότι έχεις ένα παιδί στην προστασία σου? Από όλα θα το προστατεύσεις και θα του εξηγήσεις, όχι παιδί μου, εδώ θα είναι το ίντερνετ. Δεν είναι μόνο δικό σου, είναι και δικό μου. Θέλω και εγώ να βλέπω. Γι' αυτό λοιπόν εδώ θα βρίσκεται και να έχεις φροντίσει όταν το παιδί είναι μικρό να βάλεις τους φραγμούς εκείνους που δεν θα επιτρέψουν να μπει σε σελίδες οι οποίες είναι ικανές να το καταστρέψουν. Βλέπετε πόσα παιδιά δοκίμασαν να αυτοκτονήσουν μέσω ίντερνετ. Ακριβώς λοιπόν, όλοι πρέπει να έχουμε την έννοια. Δεν αρνείται κανείς ένα πολιτισμό τεχνολογικό που έρχεται, αλλά δεν είμαστε ανοχήρωτοι απέναντι σε αυτόν. Πρέπει να έχουμε λόγο. Πρέπει να είμαστε παρόντες στην αγωγή των παιδιών μας στις σημερινές συνθήκες, αυτές που έχουμε σήμερα. Μου λέει, πάτερ, δεν θα πάω καλά με τον πατέρα μου. Του λέω, γιατί? Μου λέει, να, μου βάζει περιορισμούς στην νυχτερινή έξοδο. Λέω, τι ώρα θέλει ο πατέρας σου να γυρίσεις? Μου λέει λοιπόν αυτός, στις 3. Λέω, δεν κατάλαβα. Και εσύ τι ώρα θες να γυρίσεις? Θες να πάρεις τα κλειδιά από το μαγαζί? Χαμογέλασε. Του λέω, ξέρω πω κάτι, ο πατέρας έχει δίκιο, είσαι μικρός. Ξαφνιάστηκε. Γιατί αν ήσουν μεγάλος, παιδί μου, θα σου έλεγε ο πατέρας να γυρίσεις στις 3 και θα γυρίσεις στις 11. Δεν μου λες, του λέω, σου αρέσει που μαθαίνεις παιδιά τις ηλικίες σου, που τα βρίσκουν με σύρικες, με χαντάκια, στα χαντάκια από εδώ και από εκεί?
Μου λέει, όχι βέβαια. Όχι βέβαια, του λέω, ξέρεις ότι είσαι ο ηθικός αυτούργος αυτούς τους θανάτους. Εγώ, μου λέει, λέω, ναι εσύ. Διότι στηρίζεις ηθικά και υλικά αυτούς που τους σκοτώνουν. Έμεινε με ανοιχτό στόμα. Μου λέει, αυτό το είχα σκεφτεί άλλη φορά. Πού θέλω να καταλήξω. Για όλα μπορούμε να είμαστε ετοιμασμένοι. Και ακόμα πριν μας το ζητήσουν. Και είναι στο χέρι της οικογένειας να βάλει πλαίσια. Και να είναι σταθερή στα πλαίσια αυτά. Τα παιδιά μας δοκιμάζουν. Άμα βρούνε μπόσκους θα μας ξεχυλώσουν. Άμα βρούνε σταθερούς, τότε θα κινηθούν μέσα στα όρια που βάζουμε. Και μπορούμε να εξηγήσουμε θαυμάσιες ένα παιδί μας, γιατί του βάζουμε αυτό το όριο που του βάζουμε, ανάλογα με την ηλικία του, γιατί απαιτούμε να είναι στην ώρα του στο σπίτι. Και βέβαια, επειδή το έχουμε προετοιμάσει, μπορούμε να απαντήσουμε γιατί ο συμμαθητής σου μένει. Γιατί ο συμμαθητής σου είναι ο συμμαθητής σου, ο άλλος, εσύ είσαι άλλος. Και αν ακριβώς το έχουμε μιλήσει, το ξαναλέω νωρίτερα, όχι ξαφνικά, και αν έχουμε σχολιάσει συμπεριφορές, δυστυχώς η κοινωνία σήμερα μας δίνει άπειρες περιπτώσεις. Και εγώ θα σας πω κάτι. Εντάξει, βλέπουνε που βλέπουνε τα παιδιά μας, ας πούμε, άσχημα πράγματα στην τηλεόραση. Μαθαίνω για αυτόν που τον βρήκανε νεκρό από τα ναρκωτικά, μαθαίνω για το έγκλημα που έγινε. Καθίσανε ποτέ να του πούμε, παιδάκι μου, για κάτσε λίγο. Άκουσες προηγουμένως τι έγινε. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό. Γιατί άραγε συνέβη αυτό. Εάν πάρουμε όλα αυτά τα περιστατικά, μπορούμε να τα κάνουμε να λειτουργήσουν θετικότατα. Καταλαβαίνεις λοιπόν, παιδί μου, γιατί εγώ θα αισθανθώ πάρα πολύ άσχημα αν αύριο μου ζητήσεις να μένεις τόσο αργά έξω όσο έμειναν αυτά τα παιδιά. Έχετε ήδη κερδίσει ένα βασικό πόντο, έχοντας εξηγήσει πολύ νωρίς το παιδί ότι αύριο θα του αρνηθείτε αυτό που είχε αυτό το άλλο παιδί και το οδήγησε εκεί που το οδήγησε. Δυστυχώς λοιπόν τα περιστατικά είναι πάρα πολλά και μπορούμε όλα αυτά να τα κάνουμε να λειτουργήσουν, διότι σε αυτή την ίδια την εποχή υπάρχουν παιδιά που δεν βγαίνουν έξω, δεν κάθονται αργά, έχουν ένα συγκεκριμένο ωράριο και δεν είναι γιατί καταπιέζονται, αλλά γιατί οι γονείς τους μέσα σε ένα κλίμα και ελευθερίας αλλά και αγάπης και ευθύνης τους μίλησαν, τους εξήγησαν και τα παιδιά κατάλαβαν. Δεν είναι ότι δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά. Εμείς πότε δεν καταλαβαίνουμε? Όταν απλά τους λέμε να ξέρω όχι. Γιατί έτσι μ' αρέσει εμένα. Σε ποιον το λες, τον έφηβο που πάει να αυτοεπιβεβαιώσει την ελευθερία του? Θα σου κλωτσίσει. Εάν όμως από νωρίς έχεις μάθει να κουβεντιάζεις, τότε θα έχεις προλάβει πάρα πολλά πράγματα. Κοιτάξτε κάτι. Σαν πνευματικοί εμείς δεν τα καταφέρουμε καλύτερα από εσάς, γιατί είμαστε πιο ικανοί, αλλά γιατί ουσιαστικά έχουμε ένα όπλο, αυτή την επικοινωνία, τη συζήτηση, τον προβληματισμό, την αγάπη. Αυτό το παιδί μου είπε και κάτι άλλο, ήταν τότε και είχε δίκιο, της μόδας, ξέρετε ποια μόδα, και αυτή φανέρωμα του κενού. Είμαστε μια παρέα τέσσερα παιδιά, τρία, και βλέπουμε ένα και είναι μοναχικός και περπατάει. Παιδιά, τον σπάζουμε στο ξύλο για να σπάσουμε πλάκα. Ήταν κάποτε της μόδας αυτό. Α, του λέω έτσι. Του λέω, καλά, σοβαρολογείς, το εννοείς αυτό? Μου λέει, συμβαίνει σήμερα. Λέω, πολύ ωραία. Λοιπόν, του λέω, έχουμε ένα παιδί που είναι μόνο του και είσαστε εσείς τέσσερις. Τον βρίσκεται στον δρόμο και αν κάνετε την πλάκα, σου σπάζει το ξύλο. Πολύ ωραία, κάντε το κέφι σας. Αύριο το βράδυ αυτό το παιδί σας περιμένει σε μία γωνία με ένα όπλο και σας καθαρίζει και τους τέσσερις. Πιστεύεις ότι πρέπει να υπάρξει εισαγγελέας που θα τον κλείσει στη φυλακή? Με κοίταξε. Αν ήμουν εισαγγελέας θα τον αθώωνα, του λέω. Και το παιδί μου λέει, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Γιατί δεν το είχε σκεφτεί έτσι? Γιατί κανείς δεν είχε κουβεντιάσει μαζί του. Το παιδί είχε λογική. Δεν την είχαμε αξιοποιήσει όμως. Και αυτό, για να μην περνάει ο χρόνος, και σας λέω διάφορα περιστατικά. Γι' αυτό λοιπόν επιμένω πως τα παιδιά καταλαβαίνουν
το πρόβλημα πιο πολύ είναι σε εμάς τους μεγάλους, που δεν ξέρουμε πότε να κινηθούμε, πώς θα κινηθούμε, και πολλές φορές ενεργούμε αυθαίρετα. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι η αγωγή πολλές φορές μοιάζει με ένα τρένο που έχει ξεκινήσει αλλά δεν ξέρει πού θα σταματήσει. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε εδώ, να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας, να μείνετε αυτή την ώρα. Όλα αυτά σκεφτείτε τα, προβληματιστείτε, ψαχτείτε και να θυμάστε ότι σε κάθε εποχή πάντα μπορούμε να κάνουμε κάτι. Σε εμάς τους πιο μεγάλους, το παράδειγμα για να συναντήσουμε τους πιο μικρούς μας το έδωσε ο Χριστός. Ο Χριστός έγινε ο πιο μικρός από όλους μας, κατέβηκε πιο χαμηλά από όλους μας και μετά μας πήρε στην πλάτη όλους και μας ανέβασε. Μην απαιτείτε λοιπόν από τα παιδιά σας να έρθουν εκεί που είστε. Χαμηλώστε για να μπορέσετε να τα σηκώσετε.

0: Ακούσαμε τα όσα είχε πει πριν από μερικά χρόνια ο μακαριστός Μητροπολίτης Ισανίου και Σιατής της κυρός Παύλος, που ήταν και συνεργάτης εδώ στον ραδιοφωνικό μας σταθμό, για την σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Ένα αγαπημένο θέμα. Πολύ συχνά αναφερόταν σε αυτό ο μακαριστός Μητροπολίτης. Και σίγουρα όλοι μας με αυτά που ακούσαμε και σήμερα ωφεληθήκαμε. Θα αλλάξουμε λίγο θέμα τώρα και θα μεταφερθούμε στο Άγιον Όρος. Για την ακρίβεια, το Άγιον Όρος θα έρθει κοντά μας, αφού θα ακούσουμε τα όσα είπε σε ομιλία στην Κατερίνη ο ιερομόναχος Νίκονο Αγιορείτης, όχι μόνο για αυτά που ζούμε σήμερα και αυτά που είναι μπροστά μας. Είναι πολύ σημαντικό, θέσεις ξεκάθαρες. Πολλοί φοβούνται, καθώς είμαστε στα έσχατα ή τουλάχιστον στα προδρομικά χρόνια του Αντιχρίστου. Αυτό μάλλον πλέον είναι αναμφισβήτητη πραγματικότητα. Δεν θα πρέπει όμως να μας πιάσει φοβία, αλλά να είμαστε σε εγρήγορση. Να δούμε, μάλλον καλύτερα να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο γέροντας Νίκον για αυτά που συμβαίνουν, για τους πειρασμούς του Αγίου Όρους, για το πώς πρέπει να εμπιστευόμαστε την Εκκλησία, αλλά και να αγωνιζόμαστε για ό,τι υποδουλώνει την ελευθερία μας. Είναι η Ελλάδα τελικά ένα πείραμα? Πολλά σε λίγο χρόνο θα μας πει ο πατέρ Νίκον. Ας τον ακούσουμε.
1: Πριν κάποιο καιρό είχε κυκλοφορήσει ένα βιβλίο με τίτλο «Χαρείτε για την Δευτέρα Παρουσία». Πολύ πετυχημένος τίτλος. Χαρά είναι για μας η Δευτέρα Παρουσία. Το Χριστό δεν περιμένουμε. Γιατί να μην χαρούμε? Ας κλαίει και ας χτυπιέται ο Αντίχριστος και η Αντίχριστή του. Ο κίνδυνος μας δεν είναι ο Αντίχριστος. Δεν κινδυνεύουμε από τον Αντίχριστο. Κινδυνεύουμε από τους Αντίχριστους. Θα τα φέρουν τα πράγματα έτσι που θα είναι αστείο να σκέφτεται κανείς αν θα δεχτεί τη σφραγίδα ή όχι του Αντίχριστου. Πρέπει να κάνουμε μέσα μας αντισώματα πνευματικά. Ξέρετε γιατί? Ξεκινήσανε και βάζουνε τσιπάκια σε σκυλιά. Να μην χαθεί το σκυλάκι σας, να μην σας το κλέψουνε, να μπορείτε να παρακολουθήσετε πού βρίσκεται. Μέχρι εδώ λες καλό είναι. Έτσι θα τα ξεκινήσουν όλα. Σε κάποιο νοσοκομείο με ευτική κλινική βορειοευρωπαϊκού κράτους αρχίσανε να εξαφανίζονται μωράκια. Οι μάνες πανικόβλητες. Θέλετε να βάλουμε στο παιδάκι που θα γεννήσετε ένα τσιπάκι μικρούλικο, ελάχιστο, να μην μπορεί να το κλέψει κανένας? Ποια μάνα θα πει όχι? Η κατάληξη ποια είναι? Θα μεγαλώνουμε έχοντας μέσα μας το τσιπάκι. Και καθόμαστε και συζητάμε αν θα το δεχτούμε ή όχι. Τα φέρνουν έτσι που να φαίνονται ωραία, να φαίνονται σωστά. Είναι έξυπνος ο διάβολος, γιατί ξέρει να μεταμφιέζεται. Πώς θα αντισταθούμε? Μόνο με τη χάρη του Χριστού. Μόνο με την φώτιση που θα μας φέρει η χάρη του Χριστού. Και η χάρη του Χριστού πώς έρχεται? Το λέει ο ίδιος. Ταπεινής δίδωση χάρη. Υπερηφάνης αντιτάσσεται. Και όταν λέει Αποκάλυψη ότι τότε θα αγωνιστεί ο διάβολος να πλανέσει και τους τελείους, δεν λέει ότι θα καταφέρει να τους πλανέσει, να τους εξαπατήσει, αλλά το θέμα είναι να μην είμαστε μόνο τέλειοι σε αρετές. Είπαμε αρετές και ο διάβολος. Να είμαστε τέλειοι και στην ταπείνωση. Και η ταπείνωση δεν έρχεται όταν το φανταζόμαστε ότι είμαστε ταπεινοί ή όταν παρασταίνουμε τους ταπεινούς, αλλά όταν πηγαίνουμε και εξομολογιόμαστε, όταν κοινωνάμε, όταν συμμετέχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας, τότε έρχεται η χάρη του Θεού και θα μας φωτίσει τι θα κάνουμε στην κάθε περίπτωση. Είναι παγίδα του διαβόλου να τρομοκρατούμεθα από τώρα και να ανησυχούμε από τώρα για το τι θα κάνουμε τότε όταν θα. Που δεν ξέρουμε αν θα ζήσουμε καν μέχρι τότε. Ναι. Πάντα φυσικά υπήρχε ο διάβολος στο Άγιον Όρος, γιατί να μην υπάρχει? Εκεί που πολεμάς, εκεί και πολεμιέσαι. Το θέμα του διαβόλου στο Άγιον Όρος είναι το ότι ξέρουμε ότι υπάρχει και δεν τον ενδιαφέρει να κρύβεται. Είναι η μόνη διαφορά του διαβόλου στο Άγιον Όρος με τον διάβολο στον κόσμο. Εδώ η μεγάλη του εξυπνάδα είναι να πείσει τον κόσμο ότι δεν υπάρχει. Είναι κωμικό το ότι και αστείο το ότι το είχε διαπιστώσει ήδη ο Μποντλέρ, ένας Γάλλος ποιητής. Η μεγαλύτερη επιτυχία του διαβόλου, είχε πει, είναι να πείσει τον κόσμο ότι δεν υπάρχει. Στο Άγιον Όρος δεν κάνει καμιά τέτοια προσπάθεια, ξέρουμε ότι υπάρχει, τη στρώει. Τη στρώει, μας ρίχνει και εκείνος. Πόλεμος γίνεται. Πάντα υπήρχε ο διάβολος στο Άγιον Όρος, γιατί να λείψει τώρα. Το πρωτοφανές είναι αυτό που είπατε. Το οργανωμένο κακό και η οργανωμένη επίθεση των ημερών μας εναντίον της Εκκλησίας. Αυτό είναι το καινούριο. Και αυτό υπήρχε. Δεν έγινε τώρα. Πάντα υπήρχε η επίθεση εναντίον της Εκκλησίας. Απλώς τώρα γίνεται απροκάλυπτα. Ολοφάνερα. Δεν κρύβονται. Πήγε μια γυναίκα σε μια δημόσια υπηρεσία να καταθέσει κάτι χαρτιά και ο υπάλληλος της αρπάζει το σταυρό από το λαιμό και το τραβάει και το σπάει. Εδώ δεν περνάνε τέτοια. Αυτό είναι το καινούριο στην ιστορία της επίθεσης του διαβόλου και των διαβόλων του εναντίον της Εκκλησίας και των χριστιανών. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αλλά το αστείο είναι ότι και εκείνος δεν μαθαίνει. Υπήρχαν χρόνια διωγμών επί Νέρονος, επί Διοκλητιανού, σε κάποιο άθεο καθεστώς σκοτώνανε τους χριστιανούς. Τώρα στα χρόνια μας ζουν ακόμα μόνο και μόνο επειδή ήταν χριστιανοί. Και ακόμα ο διάβολος δεν έχει βάλει μυαλό. Δεν βλέπει ότι 2000 χρόνια δεν τα καταφέρνει. Κι άλλοτε είχε πολιτικούς εναντίον των χριστιανών, κι άλλοτε είχε στρατό εναντίον των χριστιανών, κι άλλοτε είχε μαχαίρια εναντίον των χριστιανών. Αλλά σου λέει, όποια κορόιδα καταφέρω να πάρω με το μέρος μου. Φαίνεται να νικώνται οι χριστιανοί και πάντα είναι νικητές. Όταν έβλεπες έναν Τούρκο να σφάζει έναν αρχιμαντρίτη, έναν ηγούμενο, τι θα έλεγες? Τον καημένο τον ηγούμενο, τι παθαίνει? Είναι αυτός ο νικημένος και ο δολοφόνος είναι ο νικητής? 600 χρόνια μετά, ο δολοφονημένος τότε ηγούμενος εμφανίζεται, μας μιλάει, κάνει το ένα θαύμα μετά το άλλο, ο Άγιος Ραφαήλ στη Μυτιλήνη, και να εμφανίζεται όχι σε όραμα, όχι σε έκσταση, μέρα μεσημέρα, και να στείλουν κουβεντολόι μαζί του. Ο δολοφόνος του πού είναι? Λοιπόν, ποιος ήταν ο έξυπνος? Αυτός που πέθανε για τον Χριστό ή ο άλλος που έζησε με τον διάβολο? Ας αφήσουμε τον διάβολο να παθαίνει τις ίδιες ήττες που πάθαινε πάντα. Και τώρα πάλι εκεί θα καταλήξει, ότι με θυμώνει ο Θεός. Εσείς να μην ανησυχείτε. Οι επιθέσεις του διαβόλου και των διαβόλων του, του αντιχρίστου και των αντιχρίστων του και των οργάνων του που έχουν οργανωθεί, ξέρουμε πού θα καταλήξουν. Η λύπη μας θα είναι για αυτούς τους τραγικούς ανθρώπους που δεν ξέρουν κυριολεκτικά τι τους γίνεται και πήγανε με το μέρος του διαβόλου. Όταν ένας σύζυγος κάποιος πολιτικού λέει «θέλω να με θάψετε χωρίς παπά», ξέρει ποιον αφήνει και ξέρει που πάει. Εμείς ξέρουμε το τέλος της ιστορίας και αυτό να μας κρατά προσγειωμένους και με το κεφάλι ψηλά. Βλέπουμε πόσο μας τρομάζει μας ο διάβολος, αλλά δεν βλέπουμε τι τρόμο παίρνει ο διάβολος στεμολογηθούμε ή όταν κοινωνάμε. Εκείνος ξέρει τι τρομάρες παίρνει. Γι' αυτό μην επηρεάζεστε από αυτά που βλέπετε. Η ιστορία έχει τελειώσει προπολού. Ο Χριστός έχει έρθει, η Εκκλησία του έχει ιδρυθεί και πύλες άδου κατησχίσους είναι αυτής. Η λύπη μας θα είναι να μην χαθούν ψυχές, να μην χαθούν κάποιοι άνθρωποι. Όσο άθεοι και να φαίνονται, όσο παρασυρμένοι και να είναι. Είχε έρθει ένας μεγάλος άνθρωπος πολιτικός στο Άγιον Όρος. Όταν γύρισε, οι άθεοι του κόμματός του τον αρχίσανε στο δούλεμα. «Και εσύ είσαι όρος, και εσύ είσαι όρος».
2: Μάλιστα.
1: Φιλοξενούσα κάποιον μεγαλογιατρό από την Αθήνα. Μου λέει, πήγα και τον φρόντισα, τον μεγάλο αυτόν πολιτικό. Και του λέω, υπέργυρος ο πολιτικός αυτός. Ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα στο Άγιον Όρος για να δω τι θα μου πει, λέει ο γιατρός, νεαρός ο γιατρός. Και του λέω, μεγάλος πολιτικός, αν ήμουνα στην ηλικία σου, θα πήγαινε κάθε εβδομάδα στο Άγιον Όρος. Δηλαδή, του λέει, κύριε πρόεδρε, αν είχα γνωρίσει το Άγιον Όρος νωρίτερα, και εγώ θα ήμουν διαφορετικός και η Ελλάδα καλύτερη. Δηλαδή, του λέει, τα θυμόσαστε ακόμα αυτά τα παλιά? Και λέει ο παππούς πολιτικός, δυστυχώς τα παλιά που θέλω να τα ξεχάσω τα θυμάμαι, και τα τωρινά που θέλω να τα θυμάμαι τα ξεχνάω. Για αυτές τις ψυχές λυπόμαστε.
0: Ακούσαμε τον Γέροντα Νίκονα τον Αγιορείτη. Μας είπε αρκετά μέσα σε λίγα λεπτά, πολύ σημαντικά, να προσέχουμε την ελευθερία. Αυτή την ελευθερία και οτιδήποτε και οποιοδήποτε έρχεται να μας οστερήσει, να ξέρουμε και να είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι από Θεού και πρέπει να αγωνιστούμε γι' αυτό. Βλέπετε τι ζούμε, βλέπετε τι υπάρχει μπροστά μας. Ταυτότητες και ηλεκτρονικοί αριθμοί και κωδικοί αριθμοί και ενιαίοι αριθμοί, όλα αυτά για τα οποία πρέπει να αντιδράσουμε υγιώς, αλλά να αντιδράσουμε. Ας μην το ξεχνάμε. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και μένουμε λίγο στις αγιορείτικες φωνές, να ακούσουμε τον Γέροντα Αθανάσιο από την Ιερά Μονή Σιμώνος Πέτρας, που μας μιλάει για τον Άγιο Παΐσιο και τον Άγιο Πορφύριο.
3: Από τη δύσπνοια πέθανε και ήταν μέσα στα μαξιλάρια καημένος, δεν μπορούσε να έγινε αυτό. Να σηκώθηκε, λέει, πήρε το μωρό, του βάλε τα χέρια σαν ακουστικά, έκανε προσευχή και οι πρώτες λέξεις που άκουσε ο Νίκος ήταν οι τελευταίες λέξεις που είπε ο πατήρ Παΐσιο Κοσμικό. Τώρα τι είναι, δικηγόρος στη Θεσσαλονίκη.
4: Το Φαγολάκι.
3: Και τώρα τέτοια θαύματα κάνουμε. Εκεί. Ο παππούς. Α, εν τω μεταξύ μου λέει, είχαμε και δεύτερο θαύμα. Λέω ότι πως είχαν βρώσμο 2-10, ολόκληρο τριέγγλαφο ξύλο, 42 χρονών, πολύ καλή καρδιά, λέει, ευλογημένος, έπαινε λιγάκι και όταν γύρισε στο σπίτι, ξυλοφόρτωνε, λέει, την κουνιάδα μου και τα μωρά είχαν δύο παιδιά, 12-14 χρονών. Ήταν φόβος και ο τρόμος όταν γύριζε στο σπίτι, που είναι μεθυσμένος και λοιπά. Του λέγαμε, λέει, του είπα τόσες φορές, πάμε στο Άγιον Όρος, άρε, λέει, άστα, δεν τα πιστεύω εγώ, ούτε Θεός υπάρχει, ούτε Παναγία, ούτε Παράδεισο, η κόλαση, λέει, εδώ είναι ο Παράδεισος, εδώ η κόλαση, εσύ είσαι, παθαίνεις κλίση κατά πλάκας. Έγινε, δεν μπορούσε το δαχτυλάκι του να κουνήσει. 4 χρόνια αυτή η υπόθεση. Και αντί ευλογημένος στην Αγγλικάνη, λέει, σκλήνε πιο πολύ. Βλασφημούσε συνέχεια. Εμείς προσπαθούσαμε, ρε, συμμορφώσου, να εξομολογηθείς, να κάνουμε ένα ευχέλιο. Ούτε Θεός υπάρχει ούτε τίποτε, γιατί μ' άφησαν. Εδώ κι εγώ ταλαιπωρούμε και η οικογένειά μου ταλαιπωρείται. Μια μέρα, λέει, το βρήκα πεσμένο ψυχολογικά πολύ, οι δυο μας. Το χάδιψε το λερέι, Μπαζανάκι. Αφού βλέπεις, εξοδέψαμε εκατομμύρια. Ιατρικά δεν υπάρχει θεραπεία. Γιατί δεν καταφεύγεις στο Θεό? Ποιος Θεός, λέγω, μόνο ζούσε ο Παΐσιος θα πήγαινα. Μα ο Παΐσιος ζήλει. Δεν βλέπεις που έχουμε το θαύμα στο σπίτι μας με τον Νίκο? Λέει, και πώς θα πάω εγώ? Ναι, θέλεις, θέλω. Τηλεφωνώ στη γερόντισσα, με φέρτω την Κυριακή. Πήγαμε 4, τηλεφώνησε στη συγγενής μου, λέει, το βάλαμε στο φορείο. Η γυναίκα του, τα μωρά του,

Και εγώ με τη γυναίκα μου. Πήγαμε πάνω, παρακάλεσε η ηγουμένη, λέει, τον κόσμο να βγει όλους έξω. Έκλεισε την πόρτα. Πήγαμε, λέει, στην εκκλησία, κάναμε την παράκληση του Αγίου Αρσενίου. Και μετά, λέει, πάμε πίσω στον τάφο. Οι μοναχές και εμείς, γονατιστοί, όλοι κλαίγαμε, λέει, προσευχόμασταν. Τον βάλαμε πάνω στον τάφο. Και όπως είμαστε όλοι γονατιστοί, ακούμε, λέει, κρακ, κρακ, κρακ. Και τον βλέπουμε σιγά σιγά να σηκώνεται. Καταλαβαίνεις, μου λέει, τι έγινε. Τρελαθήκαμε, λέει. Αγκαλιαζόμαστε, φιλιούμαστε, κλαίγαμε εκεί πέρα. Τι έγινε, πώς, ο γέροντας, ποιος γέροντας, ο πάτερ Παΐσιος. Πώς έγινε, δεν τον είδατε που βγήκε από τον τάφο, λέει. Εκεί μου έδωσε ένα μπάτσο από εδώ και ένα από εκεί. Άλλε πάλι ψεύτη, λέει, κάνει τον άρρωστο. 4 χρόνια οικογένειά σου, λέει, υποφέρει. Σήκω εκεί πέρα. Πρόσεξε, φουκαριάρι μου, και βλασφημίσεις, λέει, ξανά. Και καταλήξει Τάρ και Παρασκευή θα πάτε χειρότερα. Τώρα, πάτερ μου, λέει, ο πιο πιστός είναι ο Παντελάκης, μου λέει. Τέτοια θαύματα κάνουν. Και άλλα πολλά, και άλλα πολλά. Ναι, έτσι. Είναι ευλογία του Θεού, βλέπετε, τον έδωσε ο Θεός. Αλλά και αυτός όμως έδωσε όλο τον εαυτό του στο Θεό. Αυτό ήταν. Καλά, και ο πατήρ Πορφύριος με το άλλο το χάρισμα που είχε. Το 87 που είχα πάει και τον είδα που σας είπα χθες λίγα πράγματα. Μετά ζήτησε να πάει ο πατήρ Ιερώνυμος. Είμαστε πρώτα ξαδέλφια, δηλαδή η μητέρα του και ο Παύσου Γαλακτίνου ήταν αδέλφια. Και μόλις είχε ερωτηθεί 225 χρονών. Όταν γύρισα εγώ και είπα αυτά που στο μοναστήρι εκεί, αυτός θα κατέβαινε να κάνει μια εξέταση στο ματάκι του, γιατί το 11 χρονών είχε πέσει από το δέντρο, το χτύπησε και είχε μεγάλο πρόβλημα, δεν έβλεπε. Και τώρα τελευταία πάλι έκανε μια επέμβαση και είδε ξανά το φως του. Λοιπόν, πήγε στον πατέρα Πορφύριο. Ο πατέρα Πορφύριος ήταν τυφλός, ξέρετε, τα τελευταία του. Εκεί, όπως μου είπε σε εμένα, έχω τυφλά τα μάτια μου αυτά, αλλά έχω άλλα μάτια μου που βλέπω, παιδί μου, λέει, πνευματικά μάτια. Όπως ήταν ξαπλωμένος εκεί, το έπιασε το χέρι εδώ, το σφιγμό. Λέει, είσαι διάκος, δεν είσαι. Πού, δεν του είπε τίποτε, τι είναι. Ναι, και τώρα χειροτονήθηκες, δεν έχεις καιρό. Ναι, λέει, της Αγίας Μαγδαλήνης. Αυτός πήγε τον Οκτώβριο, εκεί. 25 χρονών, δεν είσαι, ναι. Από πού είσαι διάκο. Λέει, από τη Σιμονόπτρα, όχι ρε παιδί, μα απ' έξω, από πού είσαι, λέει, από τα Τρίκαλα. Δεν είσαι από τα Τρίκαλα, λέει, από χωριό. Ναι, γέροντα, λέει, από το δέντρο χώρι. Δεν πήγα ποτέ στα Τρίκαλα, λέει, για να το πιάσουμε. Δεν τα μάθει, α, εντάξει, το έπιασα. Δεν μου λες, πλέον το χωριό σας, λέει, είναι άλλο χωριό, πώς λέγεται, Βαλτινό. Μετά, λέει, προχωρούμε, προχωρούμε, έχει πολλά πλατά, ναι, και δεν έχει, ναι. Και μετά έχει ένα ποτάμι, λέει, δεν έχει, ναι. Πώς το λέτε, το ποτάμι, παλιό ποτάμι. Και έχει μια γέφυρα, λέει, σύγχρονη. Εκεί τσιμεντένα, δεν έχει, ναι. Δίπλα ακριβώς από τη γέφυρα, λέει, τι νεκροταφείο είναι αυτό. Γέροντα, δεν έχει το νεκροταφείο, λέει. Λέει, αυτό το νεκροταφείο που σου λέω εγώ, είναι από την Ομερική εποχή, 1200 π.Χ. Το καινούργιο νεκροταφείο είναι πέρα, λέει, εκεί που είναι η εκκλησία με τους πεύκους. Από την Αθήνα αυτά κάτω, ε. Τα έβλεπε όλα. Ναι. Λοιπόν, εκεί δεν ξέρουμε τίποτε. Μόνο εκεί που περνούσαμε τη γέφυρα και τη μέρα ακόμα ακούγαμε φωνές, φοβούμαστε να περάσουμε. Παρουσιαζόταν το βράδυ φαντάσματα κλπ. Που είχε πολλές ιστορίες. Όλοι λέγαμε, ας πούμε, ήταν στοιχειωμένος τόπος. Πού να ξέρουμε. Μετά εξηγήθηκε το γεγονός αυτό. Λοιπόν, βαδίζει, μπήκε στο χωριό. Λέει, αυτό το σπίτι είναι, του Παπα Παύλου. Αυτό του τάδε, αυτό του τάδε. Όλα τα σπίτια τα έβλεπε. Λέει, ωραίο χωριό έχετε, λέει. Γιατί πραγματικά το χωριό μας είναι πολύ έφορο. Είναι στους Πόπουδες ακριβώς της Πίντου. Είναι, είμαστε 15 χωριά. Από εδώ είναι η Πύλη, από εδώ η Καλαμπάκα και το βουνό ο Κόζακας. Κάνει μια αγκαλιά και είμαστε 15 χωριά εκεί. Και έχει πάρα πολλά νερά και πολύ πλούσιο το έδαφος. Ό,τι να βάλουμε γίνεται χρυσός. Λοιπόν, πολύ ωραίο χωριό έχετε, λέει. Προχωράει λοιπόν. Είναι διασταύρωση. Δεξιά πάει στα τελευταία χωριά, στο Πάτερ Νίλο το χωριό, το Ξελοπάρκο, σε άλλα χωριά. Και από εδώ πάει αριστερά, σε άλλα χωριά, στο Ελευθεροχώρι, στον Εξάλοφο. Ναι, ας πάρουμε αριστερά τον δρόμο. Μετά από τα 300 μέτρα, βλέπω εκκλησία. Ωραία εκκλησία, λέει. Ποια εκκλησία είναι, το Αγίου Άνω του Θεολόγου. Για να μπούμε μέσα. Α, λέει, είστε προοδευμένοι πολύ. Και καλοριφέρ βλέπω, λέει, και τοπογραφίε βλέπω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, βγαίνει πάλι, προχωράει έξω από το χωριό. Το μεγάλο λιβάδι εκεί πέρα. Α, λέει, ωραίος τόπος είναι. Προχωρούμε. Α, κι άλλο ποταμάκι. Πώς το λέτε το ποταμάκι, λέει, μάνα του Αφέντη. Α, δίπλα, λέει, έχει κάτι δέντρα μεγάλα. Δεν έχει, ναι. Και εδώ, λέει, βλέπουμε μια τούμπα. Και πραγματικά είναι μια τούμπα εκεί, λέει, μαγούλα τη λέγαμε. Εκεί. Και στη βάση, λέει, βλέπω ένα εικόνισμα. Αυτά που κάνουμε.
άσπρο. Τι είναι εκεί? Λέει, θεία μου, μητέρα μου, έφυγε πριν γίνει μοναχή, λέει, έκαμε εκείνο το εικόνισμα. Γιατί? Γιατί εκεί, λέει, το 44 οι κομμουνιστές εκτέλεσαν ένα θείο μας. Πραγματικά ήταν άγιος άνθρωπος, δάσκαλος, με τέσσερα μωρά και η ξαδέρφη μου στην κοιλιά της μητέρας του εγώ, 6 μηνών. Ένα, σκοτώσανε τον άνθρωπο. Ποιο είναι το δάσκαλο? Ναι, δεν το σκοτώσανε εκεί με στη θεία σου, λέει. Το σκοτώσανε εκεί στο ποτάμι που είναι ο μεγάλος ο πλάτανος. Και μετά όταν είπαμε στη θεία, α, λέει, και τον τραβήξαν σαν τον γουρούνι, λέει. Και όταν πραγματικά όπως τον κάψανε μετά, από αυτή την πλευρά ήταν χάλια, σχισμένα τα ρούχα και πληγωμένος, γιατί τον τραβήξαν και ψύχησε. Και τον βρήκε ο πατέρας μου, το Αγίου Μάρκου, 25 Απριλίου. Και τώρα τα παιδιά κάνουν εκκλησάκια πάνω και κάνουν πανήγυρη μεγάλη μετά από 25 του μηνός. Λοιπόν, του είπε και άλλα πολλά εκεί, όλα αυτά για το ματάκι σου, λέει, παιδί μου, δύσκολα στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνουν εγχειρήσεις. Δεν ξέρω, λέει, κάνεις υπομονή. Και πραγματικά πέρυσι τον Αύγουστο ήρθε ένας Ελληνοαμερικάνος οφθαλμίατρος στο Άγιον Όρος, στις Καριές, και είπε στον πρωτεπιστάτη, όσοι πατέρες θέλουν οφθαλμολογική εξέτηση, να έρθουν εδώ. Και είπε, δηλαδή, σαν αντιπρόσωπο εδώ στις Καριές, του λέει, οι γιατροί μου είπαν, λέει, δεν υπάρχει θεραπεία. Άσε την πανηγυρία, έλα στην Αθήνα, λέει, θα σου κάνω εγώ το εγχείρηση. Πήγε και σε 13 λεπτά το πρόβλημα και βλέπετε τώρα καλύτερα από τον Αετό. Ναι. Εν τω μεταξύ, είχαμε τρεις παπάδες στο χωριό. Τον Μαγκρίτη, τον Παπαδημήτρη, τον Παπαπαύλο και τον Παπαστέφανο. Ήρθανε μετά το 88, ήταν 89, οι τρεις τους και ο πατέρας του πατέρας του Ιερονύμου, που ήταν και ο νονός μου με βάφτιση. Όπως πίναμε καφέ, λέει ο πατήρ Ιερόνυμος στον Παπαδημήτρη που ήταν 90 χρονών. Πάτε Δημήτρη, λέει, πριν γίνει το κημητήριο, λέει, εκεί που είναι στην εκκλησία, πού ήτανε? Εγώ, λέω, παιδιά μου, εκεί, λέει, το βρήκα πάνω το κημητήριο, από αιώνων. Λέει, γιατί? Γιατί, λέει, ο γέρο Πορφύριος μου είπε, λέει, ότι υπάρχει ο κροταφείο κάτω, λες, στη γέφυρα. Άλλε, χαμένα τα έχει ο γέρος. Τι είναι κροταφείο είναι εκεί πέρα? Λέει, Παπαπαύλος, α, Παπαδημήτρη, δεν έχεις δίκιο, λέει. Το 55 που η γεωργική υπηρεσία έκαμε τον αναδασμό, εκεί στη γωνία, λέει, ξέρεις, είναι το αμπέλι μου. Και τότε, λέει, τα σκάβαμε εκεί να βάλουμε τα αμπέλια, βρήκα κάτι κόκαλα, λέει, διπλάσια από τα σημερινά. Τάφους, και μέσα στους τάφους, λέει, κάτι φλιτζανάκια, κάτι καλυγκαζαράκι. Λέει, τι τα έκαμες? Λέει, αγαπητοί μου, τα σπάσα, λέει, καφέ, θα έπαινα. Λέω, ξέρεις, πάτε, Παύλε, πού μπορείτε να φτάνε? Πάτε, λέει, 1200-1300 π.Χ. Ρε, δεν ήξερα, λέει, να τα κρατήσω, τα πουλήσω. Πες μέσα στη φυλακή τώρα, λέω, είσαι για παπάς. Και φανταστείτε τώρα, ο παππούς έκαμε τοπογραφική, ας πούμε, εκεί μελέτη, με το χάρισμα που είχε. Και μας έλυσε τα προβλήματα που είχαμε, ας πούμε, και γιατί φαινόταν εκεί φαντασίες και για το θείο μας περισσότερο. Τα ήξερε όλα, ευλογημένος. Έτσι. Χαρισμά του είχε πολύ. Εν τω μεταξύ, έχει γραφτεί ένα ωραίο βιβλίο τώρα από τον καθηγητή του Κρουσταλάκη, πάρα πολύ πιστός άνθρωπος, και έχει στο τέλος μια ιστορία. Ένα πνευματικό παιδί του γέροντα Πορφύριο ήταν ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, και όταν πήρε τη σύνταξή του, έκαμε εκδοτικό οίκο στα Μούλης, άθρος ο Χριστάκης, ξέρει, στον Πειραιά. Και πήγαινε πάρα πολύ τακτικά στον πατέρα Πορφύριο, πήρε και δίπλα ένα οικόπεδο, έκανε ωραίο περιβολάκι, και συγχρόνως περιποιούνταν και τα δέντρα του, από το περιβόλι του πατρός Πορφυρίου. Ήταν 28-29 Φεβρουαρίου του 1988, ήταν δίσεκτος ο χρόνος, γι' αυτό ήταν 29 Φεβρουαρίου. Τέλειωσε τη δουλειά και θα έφυγε για την Αθήνα, ας πούμε, στο σπίτι, και πήγε στον παππού γονατιστός και κουβεντιάζαν τι δέντρα να πάρουν καινούργια να φυτέψουν. Ξαφνικά, όπως μιλούσανε, περίμενε, Θανάση, παιδί μου, χάθηκε ο παππούς, όπως ήταν για τα μάτια, και λέει, ναι, πάτερ Παΐσε, ναι, πάτερ Σοφρόνε, να πάμε κάτω στον κόλπο της Γουινέας, στην ακτή ελεφάντος του, μας φωνάζουν, πνίγονται τα παιδιά, πάμε, πάμε. Και συνέχισε τη δουλειά. Θανάσης δεν είπε τίποτε. Πέρασαν τα χρόνια, πέθανε ο παππούς, ήρθε το 94 να κάνει ένα τρισάγιο στα Καυσοκαλύβια. Έλα, είχε τέτοια θάλασσα, μόνο μέχρι τη Δάφνη έφτασε, δεν μπορούσε να πάει Καυσοκαλύβια και πήγε στην Καρακάλα. Ως μηχανικός που ήταν εκεί, έκανε διάφορες επισκευές στα μηχανήματα. Οι μοναχοί άκουσαν ότι ήταν πνευματικό παιδί του πατρός
Πορφυρίου και αρχίσαν να λένε πες μας για τον Πάτερ Πορφύριο, πες μας για τον Πάτερ Πορφύριο. Ένα πρωινό, μετά τη λειτουργία, 5 η ώρα, του πλησιάζει ένας μοναχός, γέρος. Του λέει, με συγχωρείτε, άκουσα λέει ότι είστε πνευματικό παιδί του πατρός Πορφυρίου. Ναι, λέει αυτός. Θέλω να σας διηγηθώ κάτι. Λέει, παρακαλώ. Εγώ λέει, είμαι από το μοναστήρι του Έσεξ, από τον Τίμιο Πρόδρομο, πατήρ Ειρηναίος, και ζήτησα από τον Γέροντα Ευλογία να έρθω, λέει, ευχαριστώ, Αντρουλάμα. Να έρθω, λέει, στο Άγιον Όρος να πεθάνω, και ήρθα εδώ, αλλά έχω ένα πρόβλημα άλυτο. Γιατί, στις 29 Φεβρουαρίου του 1988, γύρω στις 8 η ώρα το βράδυ, πήγα να εξομολογηθώ στο Γέροντα Σοφρόνιο. Και όπως εξομολογώ, μου λέει, περίμενε, πάτερ Ειρηναία, περίμενε. Κλείνει τα μάτια του, λέει ξαφνικά, και λέει, ναι πάτερ Παΐσιε, να κάνουμε υπακοή στον πάτερ Πορφύριο, να πάμε να γλιτώσουμε τα παιδιά κάτω στην εκτήλιο φαντιστού που πνίγονται. Τι συνέχισε, λέει πάλι, δεν με εξομολογεί. Μήπως ξέρετε κάτι, έχετε ακούσει, τον πιάνουν τα κλάματα του Θανάση, λέει πάτερ Ειρηναία, ακριβώς την ίδια μέρα, εγώ ήμουν στον πάτερ Πορφύριο και αυτό συνέβη. Και φανταστείτε πραγματικά, γλίτωσε το πλοίο, και κάναν τα παιδιά μια ωραία εικόνα. Έχουν στη μέση τον Πάτερ Πορφύριο, από εδώ τον Πάτερ Σοφρόνιο και από εδώ τον Πάτερ Παΐσιο Ετρής. Πώς επικοινωνούσαν αυτοί οι άνθρωποι, ο ένας στην Αγγλία, ο άλλος στην Αθήνα και ο άλλος στο Άγιον Όρος. Οι τρεις τους επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Και έτσι είναι. Βλέπετε, οι άλλοι γλίτουσε το πλοίο. Ο δε Μακαρίτης ο πατήρ Χαρίτων, θα τον είχατε γνωρίσει που ήταν τελευταία εδώ που πέθανε στην Ανάπα επάνω, ναι. Ήταν από μωρό παιδί, ας πούμε έτσι, που πήγε στο Μαχαιρά. Είχε γνωρίσει τον δεσπότη μας, τον Διονύσιο τον Χαραλάμπος, που ήταν ο πρώτος διευθυντής στην Ιερατική στον Απόστολο Βαρνάβα. Είχαμε 2,5 χρόνια και από εκεί τον φωνάξανε και ήρθε στην Ελλάδα και τον κάνανε δεσπότη, γιατί ήταν μάρτυρας πραγματικά. Τον είχαν πάρει οι Γερμανοί στα στρατόπεδα εκεί, τον είχαν βασανίσει και θαυματουργικά γλίτωσε όταν απελευθερώθηκε, ας πούμε, το στρατόπεδο εκεί πέρα. Ήταν ένα κόκαλο, τίποτε άλλο.

0: κάπως έτσι με τον γέροντα Αθανάσιο τον Σιμωνοπετρίτη, που τον ακούσαμε να μιλάει για τον Άγιο Παΐσιο και τον Άγιο Πορφύριο. Απόσπασμα πως έχει πει πριν από αρκετά χρόνια. Ολοκληρώνουμε τη σημερινή πρωινή μας ραδιοφωνική διαδρομή. Γέροντας Αθανάσιος, γέροντας Νίκων από το Άγιο Όρος, μακαριστός Μητροπολίτης Συσένιο και Σχετής της κύρος Παύλος, για την ανατροφή των παιδιών και τα όσα πρέπει να κάνουν οι γονείς, ήταν τα θέματα που είχαμε για σήμερα στην πρωινή μας αυτή η ραδιοφωνική συντροφιά. Όπως και όλοι εσείς που μείνετε μαζί μας, ελπίζουμε κάτι να κρατήσατε και με αγωνιστικό φρόνημα, με πίστη και εμπιστοσύνη απόλυτη στο Θεό, αλλά και διάθεση να αγωνιστούμε, να συνεχίσουμε τη μέρα μας και το υπόλοιπο της ζωής μας. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυπούργος Μαρκούτης.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Γέροντος Εφρέμ Φιλοθεήτου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο ησυχαστής, από τις εκδόσεις Άθος. Ο μακαριστός γέροντας Εφρέμ τιμά τον Όσιο Ιωσήφ μέσα από ένα βιβλίο μοναδικό. Οι δυσκολίες και οι πειρασμοί που πέρασε, ο πνευματικός του αγώνας, οι διδασκαλίες του. Το ιερό αποτύπωμα που άφησε στην εκκλησία μας σε λαϊκούς και μοναχούς, ο Όσιος Γέρον Ιωσήφ μέχρι την οσιακή κοιμησή του. Γέροντος Εφρέμ Φιλοθεήτου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο ησυχαστής. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 10-52-38-305 stamoulis.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Ώρα Ελλάδος 11.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. μιλάει στην ψυχή μας.

τελευταίες δεκαετίες με πολυπίκυλους τρόπους, είτε με ομιλίες, είτε με πολλές αναρρύθμιτες θα λέγαμε εκδόσεις, είτε με επισκέψεις των αγιορητών σε ιερούς ναούς έξω στον κόσμο, μας δίνει τον φωτισμό αυτόν, τον πνευματικό φωτισμό που λείπει σε εμάς εδώ τους κοσμικούς ανθρώπους. Του κόσμου η δίψα είναι πολύ μεγάλη και όποτε κάποιοι από τους αγιορείτες φτάνουν στις διάφορες γωνιές της πατρίδας μας, μαζεύεται ο κόσμος γύρω σαν μελίση για να πάρει σταγόνες πνευματικής σοφίας. Και τη χρονιά λοιπόν αυτή φέρουμε το Άγιον Όρος στην ειδηπορία μας, στην καθημερινότητά μας, μέσα από κείμενα, μέσα από ομιλίες και γενικά από ιστορίες των αγιορητών. Ενώ ιδιαιτέρως αυτή τη χρονιά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα σε αγιορείτες που διακρίθηκαν στον πνευματικό στίβο και δεν ήταν ιδιαιτέρως γνωστοί, θα λέγαμε ακόμα και αφανείς, είτε απλοί μοναχοί είτε ασκητές, οι οποίοι φώτισαν πρώτα απ' όλα τους συνασκητές τους και κάποιοι από αυτούς που έζησαν κοντά τους διέσωσαν τον βίο τους και την διδασκαλία τους. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν μέσα στη χρονιά να αφιερώσουμε κάποιες από τις εκπομπές μας για να γνωρίσουμε αυτές τις μορφές. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλους όσοι μας ακούτε από κάθε γωνιά της πατρίδας μας, από την Θράκη μέχρι την Κρήτη, από το Ιόνιο, από το Αιγαίο, από την Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, από κάθε γωνιά της Αττικής και βέβαια όλοι όσοι μας ακούτε είτε δορυφορικά είτε μέσω ίντερνετ σε κάθε σημείο της Ευρώπης, της Αμερικάνικης Υπήρου, ακόμα και από την Αυστραλία. Να έχουμε καλή χρονιά και να δώσουμε και τα τηλέφωνα και το email επικοινωνίας με τον ραδιοφωνικό σταθμό, είναι το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640, καθώς και το email το info@piradio.com. Η Φίβη Κωνσταντέλου, την οποία καλωσορίζουμε και φέτος, είναι πρόθυμη να καταγράψει αυτά τα μηνύματα που στέλνετε και στα οποία σας απαντάμε.

πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Θα κάνουμε αρχή για εφέτος. Είναι του μακαριστού μοναχού Μωυσέως του Αγιορείτου, ο οποίος στις πολλές εκδόσεις του, στα πολλά συγγραμματά του, αφιέρωσε και ένα σε μια πολύ ταπεινή μορφή, τον μοναχό Γεώργιο, τον ερημίτη του Άθο, ο οποίος έζησε για μόλις 52 χρόνια αυτή την ζωή και ασκήτεψε στην Αθωνική Χερσόνησο. Ξεκινήσουμε λοιπόν να διαβάσουμε τι μας σημειώνει ο συγγραφέας για τα σύντομα στοιχεία αρχικά της βιογραφίας αυτής της ταπεινής μορφής του πατρός Γεωργίου Βίτκοβιτς. Ο Βίτκοβιτς γεννήθηκε στο χωριό Μυρούσι της επαρχίας Μπιλέκα στις 24 Σεπτεμβρίου του 1920 στην Ερζεγοβίνη. Οι γονείς του ονομάζονταν Θωμάς και Μάρα, το γένος Μουλίνα. Βαπτίστηκε στην εκκλησία της Μονής Ντομπρίσεβο από τον ιερομόναχο Τιμόθεο. Οι γονείς του πέθαναν νωρίς και ένας από τους συγγενείς, ο Μίταρ Βίτκοβιτς, ήταν κηδεμόνας του. Φίτησε στο δημοτικό σχολείο της Μπιλέκας και το τελείωσε με άριστα το έτος 1932. Κατόπιν το 1939 εισήχθη στη στρατιωτική σχολή μηχανικών, την οποία τελείωσε το 1942 με εξαιρετική επιτυχία. Από τον πόλεμο το 1941 κατέληξε σε στρατόπεδο Εχμαλώτων στην Ιταλία και μετά 2 χρόνια στη Γαλλία. Το 1946 πέρασε στη Γερμανία, όπου στην Landshut της Βαβαρίας τελείωσε την 8η τάξη του γυμνασίου και στις 21 Ιουλίου του 1947 έλαβε το δίπλωμα ωριμότητας. Το ίδιο έτος έκανε εγγραφή στη Σχολή Μηχανικής και Ηλεκτροτεχνικής στο Μόναχο και μετά το τέλος των εξετάσεων στις 23 Φεβρουαρίου του 1952, στις οποίες είχε πολύ καλή επιτυχία, διέκοψε τις σπουδές αυτές και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους πήγε στο Θεολογικό Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου στο Παρίσι. Από το Παρίσι, τον Αύγουστο του 1954, αναχώρησε για την Αγία Γη στην Παλαιστίνη και εκεί έμεινε για κάποιο χρονικό διάστημα στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα του Υγειασμένου. Από την Αγία Γη μετέβη στο Άγιον Όρος στη Μονή Χελανδαρίου. Ο μοναχός, πατέρας Γεώργιος, κοιμήθηκε τη νύχτα της παραμονής 8 Σεπτεμβρίου 1972 στο παλαιό ρωσικό μοναστήρι, όπου έγινε μοναχός ο Άγιος Σάβας. Εκεί, στην εκκλησία που βρίσκεται στον πύργο, ο πατέρας Γεώργιος άναβε ασταμάτητα το καντήλι. Εκτενέστερα για το βίο του γνωρίζουμε από τους μοναχούς στο περιβόλι της Παναγίας και θα τον ξεδιπλώσουμε αυτό το βίο αμέσως τώρα. Όταν ο πατήρ Σιμεών, ο οποίος πρόσφατα εκάρει μοναχός, αμέσως μόλις είχε έλθει στο Χιλανδάρι το περασμένο έτος, συνάντησε τον πατέρα Γεώργιο Βίτκοβιτς, τον Σέρβο ερημίτη στο Άγιον Όρος, και είχε πολύ ενθουσιαστεί από αυτόν. Ένα μήνα αργότερα φόρεσε το ράσο του ως δόκιμος και άρχισε αμέσως τη μίμηση σε μεγάλο βαθμό, τόσο στα εξωτερικά στοιχεία όσο και κυρίως στον τρόπο ζωής. Όταν έφτανε κάποια μεγάλη γιορτή, ο νέος δόκιμος ταπεινότατα ζητούσε ευλογία από το πνευματικό να περιφερθεί για λίγο στην περιοχή γύρω από το μοναστήρι. Και τότε, βιαστικά, έφευγε προς ένα χήμαρο του βουνού, στο οποίο τη δεξιά πλευρά, σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από το μοναστήρι, βρίσκεται το ιστορικό ιερό μέρος, το κελί της Αγίας Τριάδος. Το κελί αυτό το έκτισε ο Άγιος Σάβας και σε αυτό έζησε ο Δομετιανός, ο βιογράφος του, και κατόπιν πολλοί ερημίτες ως τον πατέρα Ελαρίωνα. Ο τελευταίος εκοιμήθη πριν από 40 έτη και άφησε πίσω του σωρό από χώμα, που ακόμη διακρίνεται στον ξύλινο σταυρό, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό έχει σαπίσει. Εκεί και ο πατέρας Γεώργιος πριν από 2 χρόνια παρέμεινε κάποιο χρονικό διάστημα και κατόπιν από το μόνιμο τόπο διαμονής του, το παλαιό ρωσικό, επανερχόταν κάθε φορά που αισθανόταν την ανάγκη. Τέτοια συνάντηση είχε στο μυαλό του και ο δικός μας δόκιμος κάθε φορά που έστριβε από το απότομο μονοπάτι του Σωτηρίου Ύδατος κατευθείαν επάνω στο βράχο προς το κελί εκείνο.
πατήρ Σιμεών δεν ήταν ο μόνος ο οποίος ένιωθε την ανάγκη να βρεθεί κοντά σε έναν τέτοιο πνευματικό αθλητή. Και οι μοναχοί του Αγίου Όρους και οι λαϊκοί το ίδιο αισθάνονταν, και Σέρβοι από τις τάξεις των κληρικών και των λαϊκών, και ξένοι από την κορεσμένη και νευρική Ευρώπη, με πολλά ενδιαφέροντα και προσδοκίες, ζητούν στην αγιορείτη και έρημο απαντήσεις σε πλήθος ερωτήματα τα οποία σήμερα τους απασχολούν ή τους βασανίζουν. Όταν κάποιοι από αυτούς συναντούσαν τον πατέρα Γεώργιο, γρήγορα πίσω τους θα ακολουθούσαν κι άλλοι, και μέσω συστάσεων, καθώς περνούσαν μερικά χρόνια, ο σπάνιος ασκητής μας έγινε γνωστός στην πλατιά Ευρώπη, πράγμα το οποίο ο ίδιος καθόλου δεν επιθυμούσε. Θυμάμαι ακόμη ζωηρά ένα επεισόδιο που συνέβη πριν από 10 χρόνια. Στο μοναστήρι μας έφτασε κάποιος φοιτητής από τη Βόνη, 2 ημέρες αφού του είχε λήξει η άδεια παραμονής του στο Άγιον Όρος. Όταν του εξηγήσαμε ότι χωρίς λόγο μας φέρνει σε δύσκολη θέση και ότι δεν συμφωνούμε με την αταξία, αυτός εξήγησε ότι πράγματι το πρόβλημά του είναι ότι έχει ανάγκη οδηγού. Έψαξε παντού, λέει, για να βρει πνευματικό και δεν βρήκε. Γι' αυτό καθυστέρησε για να εγκαταλείψει το Άγιον Όρος. Δεν γνώριζε ούτε μία από τις γλώσσες τις οποίες ομιλούν οι αγιορείτες. Του τονίσαμε αν έλθει άλλη φορά στον Άγιον Όρος να αναζητήσει τον πατέρα Γεώργιο που γνωρίζει ξένες γλώσσες, και του εξηγήσαμε από πού είναι συντομότερα και ευκολότερα να φτάσει ως εκείνον. Ένα μήνα αργότερα λάβαμε γράμμα από τη Βόνη. Εκείνος, ο ίδιος φοιτητής, από μας είχε φύγει κατευθείαν για τον πατέρα Γεώργιο, 5 ώρες δρόμο, αν δεν περιπλανηθεί κανείς. Έμεινε με αυτόν ολόκληρη τη νύχτα και συζήτησαν. Και τώρα, γράφει, για πρώτη φορά κατάλαβε περί τίνος πρόκειται όσον αφορά τη ζωή, και άρχισε μια νέα ζωή. Δεν βρίσκει δε λόγια αρκετά για να μας ευχαριστήσει, επειδή εκείνη την ημέρα τον οδηγήσαμε στο σωστό δρόμο. Για χρόνια επαναλαμβάνονταν τέτοια και παρόμοια περιστατικά.

και εκείνα τα τρία δέντρα με μια κορώνα μπροστά στο μεγάλο κτίριο από το οποίο υψωνόταν ο πύργος, το μοναδικό πλέον υπόλοιμα του παλαιού ρωσικού μοναστηριού, στο οποίο κάποτε, όταν τον καταδίωκαν στρατιώτες του πατέρα του, κατέφυγε ο Άγιος Σάβας μας. Αλλά τι ήξεραν αυτοί οι δύο ξένοι για όλη την ιστορία τη δεμένη με αυτόν τον Άγιο Τόπο? Δεν γνώριζαν ούτε αυτό, ότι δηλαδή ο πατήρ Γεώργιος διάλεξε για τον εαυτό του αυτό το μέρος για άσκηση και ήταν δεμένος με αυτό ήδη 12 χρόνια, μόνο και μόνο για να ανάβει το καντήλι στο μικρό εκκλησάκι, το αφιερωμένο στον Άγιο Σάβα, το οποίο βρίσκεται πάνω στον πύργο. Η πόρτα του κτηρίου ήταν ανοιχτή και αυτό σήμαινε ότι ήταν εκεί. Περίμεναν λίγη ώρα για να εμφανιστεί. Κατόπιν χτύπησαν και τέλος αποφάσισαν να μπουν. Έκαναν λίγα βήματα προς το κατόφλι της πόρτας και αναπήδησαν προς τα πίσω. «Αυτός είναι», είπε ψυχρά ο πρώτος. «Κοιμάται?» ερωτηματικά και ταραγμένα, είπε ο δεύτερος. Στα δεξιά της πόρτας, στο μέρος πριν από τη σκάλα που οδηγεί στον πρώτο όροφο, δίπλα στον τοίχο όπου είχε κατασκευαστεί βρύση, καθόταν με το κεφάλι γερμένο μπροστά, σωματώδης μοναχός, με αυστηρές γραμμές προσώπου, κοκαλιάρικα χέρια, με κάλους στις εξωτερικές αρθρώσεις των δακτύλων. Το σκουροκίτρινο δέρμα τους κάλυπτε μόνο τα οστά στο λιπόσαρκο σώμα. Οι δύο ξένοι στάθηκαν εκεί κάμποση ώρα, ακίνητοι και αμίλητοι. Αντί του προγραμματισμένου διαλόγου, άρχισε στον καθένα από αυτούς, όπως ποτέ μέχρι τότε, σοβαρός μονόλογος. Εκείνοι οι ίδιοι έδωσαν στον εαυτό τους, σε αυτή την ατμόσφαιρα της ιερής ησυχίας, απάντηση σε πολλά ερωτήματά τους, τα οποία οι άνθρωποι, λόγω αδράνειας και δειλίας, πάντοτε αφήνουν να το κάνει κάποιος άλλος. Κατόπιν, αφού έκαναν υπόκληση σαν σημάδι χαιρετισμού, επέστρεψαν με γοργά βήματα να ανακοινώσουν στους μοναχούς του Αγίου Παντελεήμονος τι συνέβη στο παλαιό ρωσικό με τον τελευταίο του κάτοικο. Την επόμενη μέρα, η είδηση διαμέσου των Καριών έφτασε ως εμάς, στο Χιλανδάρι. Όλοι ήμασταν θλιμμένοι, αν και στο Άγιον Όρος δεν συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις η θλίψη. Εμείς πιστεύαμε και είχαμε δυνατή την αίσθηση ότι ο πατήρ Γεώργιος έφτασε στο σκοπό του και ότι ο Κύριος τον κάλεσε κοντά του για να τον αναπαύσει από τους υπεράνθρωπους αγώνες του. Αλλά σε μας έλειπε πολύ. Αισθανόμασταν έντονα ότι δεν υπάρχει, ότι είχαμε γίνει φτωχότεροι. Μόλις χθες πήγα στον τάφο του να κάνω 40 μετάνοιες, να συγχωρηθούμε κατά τη μοναχική συνήθεια. Στάθηκα αρκετή ώρα στον τόπο εκείνο. Ο χώρος γύρω ήταν έρημος, γεμάτος από πεύκα και καστανιές. Μόνο ένα μοναχικό κελί εκεί κοντά, όπου πρόσφατα ήρθε και ζει ο νέος Ρώσος ιερομόναχος Ευστάθιος, δίνει ψυχή σε εκείνη την πελώρια πλαγιά. Κατά την επιστροφή στο Χελανδάρι είχα μακρύ δρόμο και μεγάλη μοναξιά. Βάδιζα κατά μήκος της κορυφής του Αθωνικού Όρους, από όπου πάνω από καμπύλη, την κοιλάδα και το άδενδρο μέρος του δάσους βλέπει κανείς πότε προς τη μία και πότε προς την άλλη θάλασσα και από τις δύο πλευρές της Χερσονήσου. Αλλά εμένα σήμερα αυτό δεν με ευχαριστεί. Με το βλέμμα μου στραμμένο στο πέτρινο μονοπάτι, το σκεπασμένο με τα πρώτα φύλλα, άρχισα ζωηρά να συλλογίζομαι για όλα εκείνα τα οποία άμεσα και έμεσα έζησα και έμαθα γι' αυτόν από την πρώτη μου συνάντηση με τον τότε Μπράνκο Βίτκοβιτς στο Μόναχο το 1951 μέχρι τον οπό αυτό τάφο του πατρός Γεωργίου. Όταν χθες βράδυ έφτασα στο μοναστήρι, αποφάσισα να γράψω για όλα αυτά. Συνέβη δε αυτό την εποχή εκείνη που ήμουν γεμάτος φόβο για το αν, πώς και πότε θα βρω τον οριστικό μου δρόμο για μια πλήρη ζωή στην οποία θα άξιζε να ζήσω. Κάτω από τον ξένο ουρανό, μπροστά στο αβέβαιο αύριο και με τα φορτικά προβλήματα της επιβίωσης σε εκείνες τις μεταπολεμικές ημέρες, αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο. Ήταν απαραίτητο το ερέθισμα από κάπου ή από κάποιον και η υπέρτατη προσωπική θέληση. Στο Bogenhausen, την αριστοκρατική συνοικία της Βαυαρικής πόλεως του Μονάχου, υπήρχε δική μας σερβική εκκλησία. Κάθε Κυριακή

και εορτή, εκεί συναντιόνταν κατά δεκάδες οι συμπατριώτες μας. Ανάμεσα στα άτομα που ως επιτοπλίστων ήταν γνωστά σε μένα, υπήρχε κάπου κάπου και κάποιο πρόσωπο που τραβούσε ιδιαίτερα την προσοχή μου, αλλά με απέκρουε με την ουδέτερη στάση του. Αντί να τον πλησιάσω, ρώτησα άλλους ποιος ήταν εκείνος ο άνθρωπος, φοιτητής της ηλεκτροτεχνικής και πολύ ιδιότροπος, μου είπαν. Και θα τελείωναν όλα με αυτό, αν δεν συνέβαινε κάτι παράξενο σε αυτόν τον φοιτητή. Ο ιερέας, υπό την πνευματική προστασία του οποίου έζησα για χρόνια, με μερικές προσωπικές επαφές που είχε με τον αναφερθέντα φοιτητή, επέδρασε τόσο πάνω σε αυτόν ώστε εισερχόμενος στον κύκλο του ρεύματος να λάμψει αμέσως. Μετά από μια εσπερινή ακολουθία, ο Μπράνκο Βίτκοβιτς έμεινε ανάμεσα σε μερικούς από μας, οι οποίοι ζούσαμε γύρω από την εκκλησία, και άρχισε να μας εξηγεί πως ως ηλεκτροτεχνικός βλέπει την ουράνια οικονομία. Τα μαύρα μάτια περνούσαν ζωηρά πάνω από τις μορφές μας και το κουκαλιάρικο χέρι επιδέξια έδειχνε σε ένα περίπλοκο σχεδιάγραμμα τα φαινόμενα του σύμπαντος και τα συνέδεε με την πανσοφία του Θεού. Όταν εκείνο το βράδυ μας άφησε ο Μπράνκο γεμάτος ηρεμία, αισθανθήκαμε ότι σε αυτόν επιτελέστη μια μεγαλειώδης αλλαγή. Αργότερα, κάποια στιγμή, έλαβα πρόσκληση να τον επισκεφτώ. Ζούσε κάτω από τη σκεπή ενός μεγάλου κτηρίου στο στρατόπεδο Φυγάδων. Μικρός χώρος, ένα τραπέζι, ένα κρεβάτι και λίγα βιβλία σε αυτόν. Το βλέμμα μου έπεσε σε μερικά τετράδια, θαυμάσια γραμμένα και σχεδιασμένα. Από αυτά μελετούσε. Ήταν προς το τέλος των σπουδών του. Περίμενα να μου μιλήσει για τον εαυτό του ή για τα κοινά μας προβλήματα. Και την στιγμή εκείνη ήθελα να του κάνω κάποιες ερωτήσεις. Εκείνος όμως έκανε ένα απροσδόκητο πρόλογο και άρχισε να μου μιλά για τον Άγιο Αντώνιο, τον πρώτο διδάσκαλο του μοναχισμού της εκκλησίας μας, τον οποίο εκείνες τις ημέρες για πρώτη φορά γνώρισε από κάποια βιβλία. Όλη την ώρα της περιορισμένης επισκέψεώς μου έμεινε σε αυτό το θέμα και στα πολύ ενδιαφέροντα σχόλιά του. Από το πρόσωπό του, το χρώμα και τον τόνο της φωνής του είχα την εντύπωση ότι ολόκληρη εκείνη την ημέρα δεν είχε φάει τίποτα. Αλλά σε κάθε κίνησή του, χειρονομία, λόγο, φαίνονταν καθαρά πως έπλεε σε κάποια εσωτερική μακαριότητα, σε κάποιο εσωτερικό κόσμο στον οποίο βρήκε τα πάντα χωρίς ελλείψεις και στον οποίο επιθυμούσε να εισαγάγει τον καθένα που τον πλησίαζε. Εκείνη την ημέρα από τη μικρή σοφίτα του Μπράνκο Βίτκοβιτς έφυγα με αλυσμόνητη εντύπωση και δυνατή παρόρμηση.

είναι το Άγιον Όρος στην οδηπορία μας, η εκπομπή που μεταδίδεται για 15η χρονιά στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, την Πυριακή Εκκλησία, και σήμερα σε αυτή την πρώτη εκπομπή για τη νέα ραδιοφωνική περίοδο διαβάζουμε από το βιβλίο του μακαριστού μοναχού Μωυσέως του Αγιορείτου, που φέρει τον τίτλο «Μοναχός Γεώργιος, ο ερημίτης του Άθο 1920-1972». Βρισκόμαστε πλέον στο σημείο που ο Μπράνκο Βίτκοβιτς φτάνει στο Χελανδάρι, αφού έχει κάνει πρώτα ένα πέρασμα από τη Μονή του Αγίου Σάβα στην Παλαιστίνη. Στο Χελανδάρι έγινε δεκτός σαν το πρώτο χελιδόνι μετά από μακρύ και ψυχρό χειμώνα. Ο πρώτος νέος και ικανός άνθρωπος μεταξύ των βετεράνων χιλανδαρινών, χρήσιμος για κάθε διακόνημα, πραγματική χάρη, παρηγοριά και χαρά. Και αυτός ήταν όλα αυτά για 8 ολόκληρους μήνες. Έκανε τα πάντα και έφτανε παντού, και στον ελεύθερο χρόνο του τηρούσε τον αυστηρό και λιωτικό του κανόνα με πολλές μετάνοιες, έτσι ώστε ο εκατονταετής πατήρ Σισόης στον όροφο κάτω από το κελί του δόκιμου Μπράνκο να ανησυχήσει για τη μετέπειτα εξέλιξη αυτού του τόσο ενθουσιασμένου νέου μοναχού στην ίδια την αρχή του στενού μονοπατιού του μοναχισμού. Η πνευματική ζωή είναι περιπέτεια στο είδος της. Για χαρακτήρες όπως ήταν ο πατήρ Γεώργιος, αυτός τοποθετείται στις δύο ακρότητες, ή να κερδίσει τα πάντα ή να χάσει τα πάντα. Αλλά ο αγωνιστής αυτός του Χριστού, μετά την πνευματική πείρα που είχε αποκτήσει μέχρι τότε, οδηγεί το τολμηρά στην επίλυση του ανωτέρου διλήμματος. Μια μέρα εμφανίστηκε μπροστά στους γυρεότερους στη διοίκηση του μοναστηριού, έκανε βαθιά υπόκληση και με ταπεινό ύφος και λίγα λόγια ανακοίνωσε ότι η έρημος ασυγκράτητα τον ελκύει και ζήτησε συγχώρηση και ευλογία για τη συνέχιση της πορείας του. Επειδή τον γνώριζαν καλά από τους περασμένους μήνες, όταν άκουσαν αυτά τα γεμάτα αποφασιστικότητα και πεποίθηση λόγια, οι γέροντες του Χελανδαρίου με σφιγμένη την καρδιά του έδωσαν ευλογία και αυτός έφυγε. Περπάτησε για μεγάλο χρονικό διάστημα με το κομποσκίνι στο αριστερό και το ραβδί στο δεξί χέρι και με το σάκο στη μέση γεμάτο με στεγνό ψωμί και το άλλο μισό με τα αναγκαιότερα βιβλία. Σταματούσε στις πηγές και στα ριάκια του βουνού για να πάρει λίγο ψωμί. Έμεινε στη σκιά ή σε ένα απάνεμο μέρος για να δροσιστεί πνευματικά με την ανάγνωση των αγιοπατερικών και ασκητικών βιβλίων. Αναζητούσε στα ψηλά βράχια, σε απομονωμένες εσοχές των βράχων, πνευματικούς οδηγούς. Πολλές φορές περιηγήθηκε στο Άγιον Όρος έως ότου ανακάλυψε τον πνευματικό του στη Νέα Σκήτη, στο πρόσωπο του γέροντα Ιωσήφ. Ο γέροντας Ιωσήφ είχε μεγάλη πνευματική δύναμη στον εαυτό του και προσήλκε σαν μαγνήτης όλους εκείνους οι οποίοι με ολόκληρο το είναι τους είναι στραμμένοι προς τον Κύριό τους. 6 μήνες ο πατήρ Γεώργιος έζησε κοντά του, προσπαθώντας με όλες του τις δυνάμεις να μάθει σωστά την αδιάλειπτη προσευχή, την ονομαζόμενη και πνευματική καρδιακή προσευχή του Ιησού. Αυτή η προσευχή είναι το κεντρικό στοιχείο, η ψυχή του αγιορείτικου μυστικισμού. Είναι ο συντομότερος δρόμος προς τον Κύριο, αλλά και ο δυσκολότερος και πιο επικίνδυνος. Χωρίς έμπειρο πνευματικό καθοδηγητή, αυτός ο δρόμος περνά πάνω από ηλικιώδη άβυσο και μπορεί να οδηγήσει σε πνευματική πλάνη με ολέθρια προβλήματα. Με τους πρώτους καρπούς αυτής της προσευχής που αποκτήθηκαν κάτω από την πνευματική προστασία του γέροντα Ιωσήφ, ο πατήρ Γεώργιος πήρε ευλογία να απομονωθεί στο παλαιό ρωσικό, αλλά κατά διαστήματα να έρχεται για περαιτέρω πνευματικές συμβουλές. Οι Ρώσοι αδελφοί του Αγίου Παντελεήμονος του έδωσαν πολύ ευχαρίστως άδεια για να μείνει εκεί. Στην καρδιά του αμέσως άρχισε να αναπτύσσεται η ιδέα, εκεί στον ίδιο πύργο στον οποίο είχε μονάσει και ο Άγιος Σάββας, να καρεί μοναχός. Και εκεί, ανάβοντας το καντήλι του Αγίου Σάββα και προσευχόμενος για βοήθεια στον αγώνα, να περιμένει και τις επόμενες κινήσεις της καρδιάς του, ακολουθώντας το θέλημα του Θεού.
Ένα χρόνο αργότερα, εκάρη μοναχός, παίρνοντας ως μεσίτη του τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο. Ο ασκητισμός του Αγίου Σάβα και το ομολογιακό μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου τώρα είχαν ενωθεί σε ένα ιδανικό, το οποίο έπρεπε να ακολουθήσει στην καθημερινή του ζωή στο παλαιό ρωσικό. Η έρημος είναι μεγάλο πεδίο αγώνα. Όταν σε αυτήν υπάρχουν περισσότεροι κάτοικοι, τότε κάπως ευκολότερα ηρεμεί η φύση του ανθρώπου. Αλλά στο παλαιό ρωσικό δεν υπήρχε κανείς δίπλα στον πατέρα Γεώργιο. Η ίδια η απομόνωση σε εκείνο το μέρος αντιπροσώπευε ήδη ένα μεγάλο άθλο. Αλλά η φυσική γενναιότητα του πατρός Γεωργίου, η φυσική του δύναμη, η δυνατή πίστη και η άγρυπνη συνείδηση ότι ακολουθεί τα χνάρια του Αγίου Σάβα έκαναν σε αυτά τα χρόνια του βίου του στην έρημο στο παλαιό ρωσικό μεγάλα και καρποφόρα και για αυτόν τον ίδιο και για πολλούς άλλους. Η καθημερινή του τροφή ήταν μόνο μαλακωμένα κομμάτια ψωμιού. Μόνο το Σάββατο μαγείρευε για 2 ημέρες άγρια χόρτα με λάδι. Στα χέρια, αδιάκοπα, κρατούσε το κομποσκίνι με 300 κόμπους. 20 φορές έπρεπε κατά τη διάρκεια της ημέρας να περάσει αυτό το κομποσκίνι ανάμεσα στον δίκτυ και τον αντίχειρα και σε κάθε κόμπο να προφέρει την προσευχή του Ιησού, συναρμονίζοντας τα λόγια της με το ρυθμό της αναπνοής. Με αυτές τις λέξεις έπρεπε να συνδέσει τον ίδιο το νου και αυτόν με αυτές και με την αναπνοή να το κατευθύνει στην καρδιά, για να μπορέσει εκεί ο νους να συγκεντρωθεί και να ελευθερωθεί από τις περιπλανόμενες σκέψεις, οι οποίες φέρουν πειρασμούς και οδηγούν το πνεύμα στον περισπασμό. Αυτή την τεχνική της προσευχής του αγιορείτικου μυστικισμού σήμερα θέλουν να ασπάζονται χιλιάδες ενδιαφερόμενοι Ευρωπαίοι, ενώ στο δικό μας ορθόδοξο κόσμο δεν είναι αρκετά γνωστή. Παράλληλα έκανε και 500 μετάνοιες καθημερινά με άγγιγμα του μετόπου στο πάτωμα. Δεν υπάρχει σίγουρα ούτε μία απασχόληση σε αυτόν τον κόσμο η οποία θα μπορούσε όσον αφορά την προσπάθεια και την κούραση να συγκριθεί με τον ερημητισμό. Αλλά δεν ήταν όλο αυτό. Αυτό είναι κανόνας τον οποίο οι ερημίτες δεν επιτρέπεται να σμικρύνουν. Εκείνο το οποίο ήταν πέρα από αυτό προκαλούσε στον πατέρα Γεώργιο χαρά. Με αυτό ήθελε να αποδείξει την αγάπη του απέναντι στον Κύριο και αυτό έπρεπε να γίνει σε τελική ανάλυση το μαρτύριό του, παρόμοιο με εκείνο του προστάτη του Αγίου Γεωργίου. Με αυτόν τον τρόπο, ο ερημίτης μας έζησε 2 έτη πριν από τη συνάντησή μας στις Καριές. Γι' αυτό, την πρώτη στιγμή δυσκολεύτηκα να τον αναγνωρίσω. Στη θέση του κάποτε σωματόδους Ερζεγοβινού, απέναντί μου στεκόταν μια εικόνα των μεσαιωνικών ασκητών, τους οποίους ακόμη και σήμερα μπορεί να δει κανείς τις στιχογραφίες των αγιορείτικων ναών μας. Ο ίδιος ο ασκητισμός δεν ήταν αυτός σκοπός για τον πατέρα Γεώργιο, αλλά αυτός γνώριζε ότι χωρίς αυτόν ως τέτοιον δεν μπορεί να πραγματοποιήσει το μεγάλο του σκοπό. Γι' αυτό στη δεδομένη μορφή και τον κανόνα του ερημητικού τυπικού προσέθεται συνεχώς νέες θυσίες. Το τυπικό αυτό δεν το εφάρμοζε μόνο για τον τύπο, δηλαδή να κάνει καθορισμένο αριθμό μετανοιών καθημερινά και κομποσκήνια. Με ζήλο πρόσεχε την ποιότητα του αγώνα του. Πολλές φορές ήμουν μάρτυρας του αγώνα του και τον θαύμαζα μέσα μου. Και οι ασθένειες σε αυτόν αντιπροσώπευσαν μέρος της ασκήσεως, της πνευματικής ασκήσεως. Για χρόνια υπέφερε από φλεγμονή στο αυτί και ο λαιμός του για ημέρες ήταν εξογκωμένος σαν κορμός δέντρου. Το θεωρούσε ως συμπλήρωμα στον ερημητικό του κανόνα και το άφηνε στην υπεραγία Θεοτόκο, της οποίας το όνομα κάθε ώρα με τη γλώσσα της Εκκλησίας δοξολογούσε. Εκείνη να σταματήσει αυτή την ασθένεια όταν έλθει ο καιρός. Έτσι, με τον καιρό και άλλα φυσικά βάσανα και δυστυχίες έρχονταν και περνούσαν.
δεν τον απασχολούσε και πολύ αυτό. Έπρεπε να πάει μπροστά, να φτάσει εκεί για όπου ξεκίνησε. Οτιδήποτε αρνητικό του συνέβαινε, το δεχόταν ως φθόνο του διαβόλου. Μέσω του πειρασμού αυτού ενίσχυε τον αγώνα του και άφηνε στον Κύριο και στους άλλους βοηθούς να κάνουν το δικό τους όταν και όσο έπρεπε στο δρόμο της σωτηρίας του. Αγαπούσε ασυνήθιστα τη φύση, αλλά όταν ήταν στη βάση του, πάντοτε την ημέρα έμενε στον κλειστό χώρο του μικρού του κελιού. Και αυτό ήταν στον τρόπο της ασκήσεώς του. Και τις νύχτες αγρυπνούσε υποχρεωτικά έξω, ακόμη και όταν έκανε πολύ κρύο. Τις αγαπούσε τις νύχτες για τη μυστικιστική τους ατμόσφαιρα, χάρη της προσευχητικής ανάγκης την οποία είχε ακριβώς εκείνες τις ώρες, και για να συγκρουστεί με το διάβολο, που για τον πατέρα Γεώργιο δεν ήταν ούτε προϋπόθεση ούτε φάντασμα, αλλά ουσιαστική πραγματικότητα με την οποία πάλευε μέχρι που ίδρωνε και πονούσε. Σε όλα όσα έκανε ή δεν έκανε υπήρχε μία καθορισμένη γραμμή. Στα 10 χρόνια των συναντήσεών μας ήταν πάντοτε εκφραστικός, ερημητικά ντυμένος. Όποιο ράσο ή ζωστικό ή υποβήματα κι αν έπαιρνε, τα μετέτρεπε σε ένα δικό του καθορισμένο μέτρο. Η φύση του ήταν πρικισμένη με αισθητική. Είχε την ικανότητα να καλλιγραφεί και να διακοσμεί. Σε πολλά μέρη του Αγίου Όρους άφησε τέτοια έργα του, αλλά στο Παλαιό Ρωσικό, στο κτίριο το οποίο βρισκόταν στη διάθεσή του, διάλεξε ένα από τα τελευταία δωμάτια με ένα παράθυρο σκεπασμένο με μια παμπάλαια κουρτίνα δεξιά και αριστερά. Δίπλα στον τοίχο ήταν στιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο βιβλία, και στο κέντρο άχυρο πάνω στο οποίο και ξάπλωνε και καθόταν και έκανε τις μετάνοιές του. Τίποτα άλλο δεν υπήρχε εκεί. Το χρήμα ούτε το καταφρονούσε ούτε ήθελε να το έχει. Όσο του ήταν απαραίτητο, κατόρθωνε να το κερδίζει κατασκευάζοντας κούπες από ψάθα ή αντιγράφοντας κείμενα με καλλιγραφικό τρόπο για κάποιο μοναστήρι. Και για κάποιες εξαιρετικές ανάγκες πάντα έφταναν από κάπου. Μια φορά είχε ανάγκη και δανείστηκε από κάποιο μέρος το απαραίτητο ποσό. Είπε ότι ως το τέλος του χρόνου θα το επιστρέψει. Στο τέλος του Δεκεμβρίου πήγε στο ταχυδρομείο των Καριών, στο οποίο πήγαινε μερικές φορές το χρόνο. Ένας φίλος του από την εποχή των σπουδών του στο Παρίσι του έστειλε από την Αμερική ένα ποσό. Ο πατήρ Γεώργιος με ύμνους δοξολογούσε την υπεραγία Θεοτόκο, επειδή φρόντισε και να κρατήσει το λόγο του και το χρέος του εγκαίρως να επιστρέψει. Και άλλη φορά σχεδίαζε να επισκευάσει μια μικρή σπηλιά στο νότιο μέρος του Άθωνα, στο οποίο για κάποιο χρόνο σκεπτόταν να μείνει. Το πληροφορήθηκε ένας ευσεβής πιστός από τη Θεσσαλονίκη και του έστειλε 1000 δραχμές βοήθεια σαν πρώτη δόση. Δίχως δισταγμό τα δέχτηκε για να ωφεληθεί ο δωρητής, παρήγγειλε όμως να μην του στείλει άλλα. Δεν ήταν εντελώς σίγουρος αν η Θεοτόκος, η ηγουμένη του Αγίου Όρους, συμφωνεί με την μετακόμισή του εκεί. Όταν μετά από 9 έτος συναντηθήκαμε ξανά, μου έδωσε εκείνες τις 1000 δραχμές να τις επιστρέψω, επειδή δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για το συγκεκριμένο σκοπό, αφού το σχέδιο της εγκαταστάσεώς του στο κελί δεν είχε εγκριθεί. Την εποχή της διετούς παραμονής μου στην Αθωνιάδα σχολή έζησα τον πατέρα Γεώργιο ως ασκητή από πολλές πλευρές. Τα πάντα σε αυτόν μου ενέπνεαν σεβασμό. Αισθανόμουν τη χαρά ενός αδύνατου παιδιού, το οποίο καμαρώνει, επειδή ο μεγάλος του αδερφός είναι σε όλα ανυπέρβλητος. Αλλά από όλα όσα χαρακτήριζαν τον πατέρα Γεώργιο, τη μεγαλύτερη εντύπωση σε μένα έκανε η χαρά του. Και εκείνα τα 2 χρόνια και όλα τα χρόνια που ακολούθησαν, ως πριν 2 μήνες, όταν για τελευταία φορά τον είδα, από αυτόν ξεχύλιζε εκείνος ο χαρούμενος ενθουσιασμός, τόσο χαρακτηριστικός σε αυτόν.
Και αυτό συνέβαινε πάντα. Και όταν βρισκόταν σε ευλογημένη κατάσταση και στην κατάσταση ξηρασίας, καταστάσεις οι οποίες διαδοχικά συνοδεύουν την ερημητική ζωή. Μια φορά λυπήθηκα πολύ όταν με τον επιβλητικό ερημητικό του τρόπο αρνήθηκε να διανυκτερεύσει στο κονάκι του μοναστηριού μας στις Καριές, στο οποίο υπάρχουν πάρα πολλά δωμάτια για τους προσερχόμενους και τους περαστικούς. Προτίμησε να κοιμηθεί σε μια παράγκα στην άκρη της αυλής, στην οποία και μέχρι τότε, όταν τον έφερνε ο δρόμος, έμενε για διανυκτέρευση. Το βράδυ, μετά από μακρά συζήτηση, αποχωρήσαμε για ανάπαυση. Με το χάραμα βγήκα στην αυλή. Αυτή ήταν σαν ψηλό μπαλκόνι των Καριών. Δεν υπάρχει ωραιότερη θέα προς τον άφωνα και τις κυματοειδείς πλαγιές του ως την κορυφή του, τις χρωματισμένες με κελιά και τρούλους εκκλησιών, όπως αυτή η θέα από το κονάκι μας. Ένα τέτοιο θέαμα, στην ίδια τη χαραυγή, είναι η καλύτερη εισαγωγή στην πρωινή προσευχή. Τη στιγμή που η ματιά μου κατευθύνθηκε προς εκεί, στον ορίζοντα, φάνηκε ο πατήρ Γεώργιος, με απλωμένα και υψωμένα χέρια και με χαρούμενη φωνή χαιρέτησε. «Χριστός Ανέστη, πατέρα Μητροφάνη», γελαστός από εσωτερική χαρά, η οποία μέσω του σταθερού του χαμόγελού του είχε απλωθεί στο φωτισμένο πρόσωπό του. Με πλησίασε ενώ εγώ στεκόμουν αμήχανος. Πώς να του ανταποδώσω το χαιρετισμό, όταν σήμερα δεν είναι ούτε Πάσχα ούτε Κυριακή? «Είμαστε παιδιά της Αναστάσεως», αναφώνησε. «Σε εμάς τους μοναχούς, χωρίς τη χαρά της Αναστάσεως δεν είναι δυνατό να ζήσουμε ούτε να σωθούμε. Γι' αυτό ελεύθερα έλεγε: Αληθώς Ανέστη». Και εγώ ντροπαλά, μετά από αυτό, επανέλαβα τις λέξεις. Ποτέ μου δεν ήταν τόσο φανερή η πληρότητα της ζωής όσο εκείνη τη στιγμή. Και το πανέμορφο τριώροφο κονάκι μας δεν έφτανε ούτε ως το κατόφλι εκείνου του φτωχικού μικρού κτηρίου, στο οποίο διανυκτέρευσε ο πατήρ Γεώργιος την περασμένη νύχτα. Από αυτή την πνευματική του χαρά, καμία φορά προερχόταν και κατάλληλο και οικοδομητικό χιούμορ, το οποίο χειριζόταν πάντα με τους αγώνες του και με τον πειρασμό, το διάβολο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πατήρ Γεώργιος ξεπερνούσε κατά πολύ την υποκριτική του ικανότητα του ηθοποιού. Το ύφος του και οι κινήσεις του ήταν τόσο έντονες, ώστε οι συνομιλητές του έπρεπε να χαμογελούν, να θαυμάζουν και να συλλογίζονται. Ήταν πάντα έτοιμος να αντιμετωπίσει το διάβολο. Μαζί του είχε μεγάλη πείρα. Συχνά αντιδρούσε μόνο κατά το έμφυτο ένστικτό του και ποτέ δεν υποχωρούσε. Αν ο πειρασμός ερχόταν μέσω των ανθρώπων, ο πατήρ Γεώργιος, όπως με εκείνον τον Τελωνιακό, που με ανάρμοστο τρόπο ήθελε να του πάρει την Αγία Γραφή, την οποία είχε πάντα μαζί του, θα πήγαινε στο διοικητή του Αγίου Όρους για να δώσει ανάλογη λύση στο πρόβλημα.

Στις 20 Σεπτεμβρίου 1972 εκοιμήθη εν κυρίω ένας μοναχός. Στο παλαιό ρωσικό μοναστήρι του Αγίου Όρους, τυχαία, βρέθηκε από δύο αλλοδαπούς σπουδαστές νεκρός ο ασκητής Μιχαήλ, Ιουγκοσλάβος στην καταγωγή, Γεώργιος κατά κόσμο, ο Βίτκοβιτς Μπράνκο, του Τίμου και της Μαρίας. Γεννήθηκε το 1920 στη Σερβία. Ο θάνατός του οφείλεται σε καρδιακή ανεπάρκεια. Την άλλη μέρα του θανάτου του κυδεύτηκε με ψιθυριστές ευχές και νεκρόσιμα τροπάρια ενός γέρου ιερομονάχου του Αγίου Παντελεήμονα, με τη συνοδεία δύο λαϊκών, δύο αξιωματικών της χωροφυλακής, θάφτηκε μέσα στο κελί όπου ασκήτευσε, τυλιγμένος μέσα στο τριμμένο ράσο του που σκέπαζε το ημίγυμνο κουφάρι του. Περιουσία του: ένας ξύλινος χοντροκομμένος σταυρός του λαιμού, αναρτημένος με ένα σύρμα. Σε μετρητά κέρματα, ως 50 δραχμές, τρόφιμα, λίγα ξεροκόμματα ψωμιού, μια ποσότητα πράσινες ελιές κρεμασμένες σε ένα κομμάτι κουρέλι, μισοσαπισμένες γιατί δεν ήσαν αλατισμένες, ρουχισμός, το ράσο που χρησίμευε για σάβανο, ένα ζευγάρι μπότες με χοντρά ράματα και τρύπιες, μια χύτρα με τσάι του βουνού, χωρίς να βρεθεί πουθενά ζάχαρη, μερικά ξερά κλαδιά στο τζάκι, λιβάνι και μερικά εκκλησιαστικά και θρησκευτικά βιβλία. Ζούσε αυστηρά, μοναχός και ασκητικά, μακριά από τους αδελφούς του συνασκητές. Ήταν, σ' όσους τον γνώριζαν, πολύ αγαπητός. Τον σέβονταν όλοι για την ενάρετη ζωή του, για το ήθος του, την άφθαστη καλοσύνη που έδειχνε σε μικρούς και μεγάλους αγιορείτες. Μορφωμένος, γλωσσομαθής, αξιωματικός κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά τη λήξη του πολέμου, ήρθε στο Άγιον Όρος και από τότε έζησε όλα του τα χρόνια ως παραδειγματικός ασκητής. Από τη μόρφωσή του, τη θρησκευτική του πείρα, το φωτεινό του παράδειγμα, την αφοσίωσή του στο μοναχισμό, κέρδισε την αγάπη όλων των αγιοριτών, όσων γνώρισαν Μιχαήλ τον μοναχό. Τα γόνατά του έφεραν κάλους από τις διαρκείς γονικλησίες και τις παρατεταμένες πολύωρες προσευχές. Είχε αποφοιτήσει από το Πολυτεχνείο στη Γερμανία, μιλούσε καλά 4 γλώσσες, ελληνικά, σλαβικά, αγγλικά και γερμανικά. Ευγενής, λεπτός και πολύ προσεκτικός, στα λίγα λόγια που αντάλλασε με τους συνασκητές του στα βουνά του Άθωνα. Ο Φιλίππων Αλέξανδρος, ο μοναχός Μητροφάνης Χιλανδαρινός.

Στην επόμενη εκπομπή, φίλες και φίλοι, θα ολοκληρώσουμε την ανάγνωση αυτού του μικρού βιβλίου με τον τίτλο «Μοναχός Γεώργιος, ο ερημίτης του Άθο, 1920-1972, του μακαριστού μοναχού Μωυσέως του Αγιορείτου», γνωρίζοντας και άλλες μαρτυρίες μοναχών που έζησαν κοντά του. Κοντά σε μία λιγότερο γνωστή αγιορείτικη μορφή, όπως ήταν ο μακαριστός Γεώργιος. Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, αυτή η χρονιά θα είναι αφιερωμένη σε λιγότερο γνωστούς αγιορείτες, των οποίων ο βίος διεσώθηκε από τους συνασκητές τους και από προσκυνητές που είχαν την ευλογία να τους γνωρίσουν. Εμείς θα είμαστε λοιπόν την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ωστότε, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93. 3-16.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Ώρα Ελλάδος 12.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 29 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Για μία ακόμη χρονιά η Ιερά Μητρόπολη Πυραιός, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πύρεα, διοργάνωσε χθες Δευτέρα μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία στο Βεάκιο Θέατρο, όπου φέτος τραγούδησε η γνωστή ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, την οποία πλαισίωσε η μαθητική χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Για ακόμη μία φορά το Βεάκιο Θέατρο ήταν κατάμεστο από κόσμο που βρέθηκε εκεί για να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης προς κάθε περίστατο συνάνθρωπο. Στον Ιερώνα Ευαγγελιστρίας Πυραιός διοργανώνονται και φέτος οι εκδηλώσεις ενωρία εν δράση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Κάθε ημέρα τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας Βηματάρισσας. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό κάθε ημέρα τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής, ενώ κάθε βράδυ τελείται ιερά αγρυπνία. Στο ναό τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανα του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, το οποίο φυλάσσεται στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και το οποίο θα παραμείνει στο ναό καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Απόψε στις 7 θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Γερβάσιος Παρακεντές για τον Όσιο Γερβάσιο των Πατρών, τον Μιμητή του Μυροβλή του Αγίου. Στις 9.30 το βράδυ τελεστεί ιερά αγρυπνία. Αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν οι παρακλήσεις του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου και του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου. Στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση συζήτηση με θέμα φως από το Άγιο Όρος, σύγχρονοι Αγιορείτες Πατέρες. Προσκεκλημένοι είναι ο πρωτοπρεσβύτερος Αθανάσιος Γκίκας, κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο πρωτοπρεσβύτερος Χαρίλαος Παπαγεωργίου. Τη συζήτηση διευθύνει ο κύριος Λικούργος Μαρκούδης, διευθυντής προγράμματος του ραδιοφωνικού σταθμού Πυραϊκή Εκκλησία. Στις 9.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Αγρυπνία, όπου λειτουργός και ομιλητής θα είναι ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Ευσέβιος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Λαύρας Καλαβρίτων. Στον Ιερό Ναό Αγίων Εναργύρων Τζανίου Νοσοκομείου θα τιμηθεί πανηγυρικά η σύναξη της Παναγίας Γοργοϊπικώου. Αύριο Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Σπερινός. Την 5η-1η Οκτωβρίου το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας. Στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Ραπετσόνας θα τιμηθούν πανηγυρικά η ορτή της Παναγίας Σουμελά και η μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης με το ακόλουθο πρόγραμμα. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός ο Σπερινός επί τη ορτή της Παναγίας Σουμελά. Την 5η το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός ο Σπερινός επί τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση των ιερών εικόνων της Παναγίας Σουμελά και των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν με θέρτος ο Σπερινός και η παράκληση. Στο ναό φυλάσσονται ιερά λείψανα των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη ορτή της Παναγίας Γοργοϊπικώου θα τελεστούν αύριο Τετάρτη το βράδυ στους ιερούς ναούς Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, Αγίου Βασιλείου Πυραιός, Αγίου Παύλου Περιστερίου, Αγίας Παρασκευής Χαϊδαρίου, Μεταμορφώσεις Σωτήρος Μοσχάτου, Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης, Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας, Αγίας Ειρήνης Γαλατσίου, Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου και Σαριανής, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Λιφάδας, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος, στο παρεκκλήσιο Αγίου Φανουρίου Βύρονος, στο παρεκκλήσιο Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης που βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Νικαίας. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Τετάρτη στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 5.30 το απόγευμα, στο παρεκκλήσιο Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης της Ενωρίας Αγίων Αποστόλων Νικαίας στις 6.30 το απόγευμα. Θεία λειτουργία επί τη ορτή της Παναγίας Γοργοϊπικώου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός την 5η το πρωί. Η παράκληση της Παναγίας Γοργοϊπικώου θα ψαλεί στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Φανουρίου Βύρονος την 5η στις 6.30 το απόγευμα. Πανηγυρίζουν την Παρασκευή επί τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης το Ενωριακό Παρεκκλήσιο Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης στην Κηπούπολη Περιστερίου, το Φερόνιμο Παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Νικαίας, το Φερόνιμο Παρεκκλήσιο του Αναστασιαδίου Δρύματος στο Ηράκλειο Αττικής, όπου την 5η στις 7 το απόγευμα θα γίνει υποδοχή τιμίου ξύλου και στις ιερές ακολουθίες θα προστεί αρχιερέας. Το τίμιο ξύλου θα παραμείνει έως στις 4 Οκτωβρίου. Οι ιερές αγρυπνίες θα ληστούν την 5η το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Νίλου Πυραιός, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας. Σεμινάριο δογματικής για τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή παραδίδει αιστεία πατερικών μελετών στο Ενωριακό Κέντρο Διακονίας του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Αττικής. Η έναρξη θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη στις 6 το απόγευμα. Επίσης, δωρεάν φιλολογικά και θεολογικά ερμηνευτικά μαθήματα αρχαίας ελληνικής γλώσσας προσφέρει αιστεία πατερικών μελετών στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμάτου Ετωλού Αμαρουσίου. Τα μαθήματα θα αρχίσουν την 5η-1η Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Δηλώσεις συμμετοχής για όλα τα μαθήματα γίνονται στο 210-80-25-211. Πανηγυρίζει επί τη μνήμη του Αγίου Ιεροθέου Επισκόπου Αθηνών ο Ιερός Ναός Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου ως ακολούθως. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Αγίου και στη συνέχεια θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός αρχαιρατικός Εσπερινός. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ραγρυπνία. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί αρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Τρίφωνος Κολωνού την Παρασκευή στις 5 το απόγευμα. Οι ιερές αγρυπνίες τελεστούν την Παρασκευή το βράδυ στους ιερούς ναούς Ευαγγελιστρίας Πειραιός, Αγίου Νικολάου Αλίμου, Αγίας Φιλοθέης Αττικής, Αγίας Αναστασίας Φαρμακολητρίας Περισσού, Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας Φιλαδέλφειας. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μια πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε τομείς όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά και άλλα. Δηλώσεις συμμετοχής στο 210-41-18-602. Λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει τις προσεχείς ημέρες στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Yeah.

φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Ραδιοπαραμυθία, Πειραϊκή Εκκλησία. Και όλοι έχουμε Αγίους που αγαπάμε. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που, χωρίς να ξέρουμε πάντοτε να εξηγήσουμε το γιατί, τους αισθανόμαστε λίγο περισσότερο δικούς μας. Ένας Άγιος που το όνομά του υπάρχει στην οικογένειά μας. Ένας Άγιος που επικαλεστήκαμε κάποτε σε μια δύσκολη στιγμή. Κάποιος που γνωρίσαμε από κάποιους φίλους ή την οικογένεια. Από μια εικόνα που υπήρχε πάντα στο σπίτι. Από μια ιστορία που ακούσαμε όταν ήμασταν παιδιά. Και κάπως έτσι πάβει να είναι για μας απλώς ένα πρόσωπο του συναξαρίου. Οι δικοί μας Άγιοι, η ζωή τους ένα ποίημα, είναι ο τίτλος του βιβλίου που θα γνωρίσουμε σήμερα. Και είναι ένας όμορφος τίτλος γιατί επιχειρεί να μας συστήσει τους Αγίους. Όχι μόνο μέσα από πληροφορίες για τον βίο τους, αλλά μέσα από εικόνες, χρώματα, στίχους, μουσικές. Η ζωή του καθενός να έχει το δικό της ρυθμό, τη δική της μελωδία. Καλεσμένη μας σήμερα είναι η δημιουργός του βιβλίου, εκπαιδευτικός και συγγραφέας, κυρία Σοφία Γκοτζαμάνη. Θα την έχουμε σε λίγο κοντά μας. Πριν ξεκινήσουμε όμως, να προτείνουμε λοιπόν ένα καλό βιβλίο, «Γυναίκες Μετανοίας». Στο νέο του βιβλίο ο πατήρ Γεώργιος Χριστοδούλου συγκεντρώνει 41 συγκλονιστικές ιστορίες από συναξάρια Αγίων, αλλά και από βιώματα και εμπειρίες καθημερινών γυναικών που αντέστρεψαν την πτωτική ζωή τους και αντιμετώπισαν ηρωικά τις ενοχές τους μετανοώντας. Από την Ραάβ της Παλαιάς Διαθήκης μέχρι την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, αλλά και σύγχρονες γυναίκες, κάθε μία από τις γυναίκες αυτές έστρεψε το βλέμμα της καρδιάς προς τον Χριστό και μας απέδειξε πως όσο βαθιά κι αν είναι η αμαρτία, βαθύτερο είναι το έλεος του Θεού. «Γυναίκες Μετανοίας» βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.

0: Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, καλεσμένη μας σήμερα είναι η δημιουργός του βιβλίου και εκπαιδευτικός και συγγραφέας, κυρία Σοφία Γκοτζαμάνη. Ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο με τίτλο «Η δική μας Άγιοι, η ζωή τους ένα ποίημα». Κυρία Γκοτζαμάνη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ εγώ πολύ για τη φιλοξενία. Για άλλη μια φορά εδώ, χαίρομαι πολύ που θα τα πούμε και πάλι.
0: Και βέβαια και εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Έχετε ακόμη άλλα 3 βιβλία νομίζω.
1: Σωστά.
0: Οπότε μιλάμε για το 4ο με αυτό τον ιδιαίτερα όμορφο τίτλο. Ποιοι είναι τελικά οι δικοί μας Άγιοι? Ένα ποίημα. Πείτε μας από πού προήλθε ο τίτλος, αλλά και πώς ξεκίνησε, ποια ήταν η ιδέα για το βιβλίο.
1: Αυτό το βιβλίο είναι πολύ διαφορετικό από τα προηγούμενα, γιατί για μένα είναι ένα βιβλίο ζωής, θα έλεγα. Είναι ένα βιβλίο που διατρέχει περίπου μία 20ετία και γεννήθηκε μέσα στην αγκαλιά των κατηχητικών σχολείων και των κατασκηνώσεων, από το ρόλο της κατηχήτριας κυρίως, μέσα από την ανάγκη να δημιουργήσουμε γιορτές για τα παιδιά μας. Η γιορτή είναι κάτι πολύ ξεχωριστό για ένα παιδί, ένα βίωμα πραγματικό, που το δραστηριοποιεί και το κάνει να νιώσει και να μάθει με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Έτσι, δημιουργώντας γιορτές με σύγχρονους κυρίως Αγίους, βρεθήκαμε στη θέση να ψάχνουμε καινούριο υλικό, καινούργια ποίηματα, καινούργια τραγούδια, τα οποία δεν υπήρχαν μέχρι τότε. Έπρεπε να τα φτιάξουμε από την αρχή. Έτσι είχα την αφορμή και έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο έμπνευσης, θα έλεγα, και κινητοποίησης, ένα εφαλτήριο

0: που είναι έτσι οι άγιοι της ενορίας μας, που κατά κύριο λόγο έτσι δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα ποίηματα και τα τραγούδια αυτά τα χρόνια. Είναι ο Άγιος Νέστορας, που έτσι τον ευλαβούμε πάρα πολύ, καθότι και γυμνάστρια σαν προστάτη του αθλητισμού, έτσι τον έχω ιδιαίτερη ευλάβεια.
1: Ναι, γιατί ξεχάσαμε να πούμε ότι είστε εκπαιδευτικός, αλλά είστε γυμνάστρια, έτσι.
0: Είμαι και μαθηματικός και γυμνάστρια.
1: Και μαθηματικός.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Είναι καλό αυτό.
0: Αλλά θα συμπεριλαμβάνει όλα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ναι, οπότε έτσι με όλους αυτούς τους Αγίους ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα και όλη αυτή η προσπάθεια στην ουσία έγινε μια κληρονομιά που άρχισε να απλώνεται και να ταξιδεύει. Τα ποίηματα και τα τραγούδια που γεννήθηκαν μέσα στα κατηχητικά και στις κατασκηνώσεις ταξίδεψαν σε άλλες κατασκηνώσεις, σε άλλα κατηχητικά, σε σχολεία ακόμα, ακόμα και στον αθλητικό μας σύλλογο τραγουδούμε το τραγούδι του Αγίου Νέστορα, και είναι έτσι μια πολύ όμορφη εμπειρία όλο αυτό, την οποία έτσι θέλησα να την περάσουμε στις σελίδες ενός βιβλίου για να είναι ένα αντίδωρο, θα έλεγα, για τα παιδιά αλλά και για τους κατηχητές, που θα μπορούν να γνωρίσουν τους Αγίους μέσα από αυτό το βιβλίο με πολύ διαφορετικούς τρόπους, μέσα από το στίχο, το τραγούδι αλλά και όλα όσα ακόμα βρίσκεται, κρύβει το βιβλίο. Πέρα από αυτά που ξεκάθαρα βλέπει κανείς, πιστεύω ότι έχουν ιδιαίτερη δύναμη όλα αυτά τα βιώματα που είναι κρυμμένα στις σελίδες του.
1: Εσείς τώρα, ως εκπαιδευτικός, ως άνθρωπος, ως Σοφία Κοντζαμάνη, έχετε έναν Άγιο που αισθάνεστε πραγματικά δικό σας, έτσι? Και αν ναι, πώς δημιουργήθηκε αυτή η σχέση?
0: Ένας Άγιος, νομίζω ότι έτσι το ανέφερα λιγάκι, αλλά για μένα είναι έτσι πολύ, πολύ δικός μου. Ένας, αυτό που λέμε ότι οι Άγιοι είναι φίλοι μας και είναι αδέλφια μας, είναι στην καθημερινότητα έτσι στήριγμα. Σου δίνουν δύναμη πραγματική και είναι δίπλα σου όποτε και να σου χρειαστείς. Για μένα είναι ο Άγιος Νέστορας, και έτσι λόγω της σχέσης με τον αθλητισμό, αλλά θα έλεγα ότι σε πολλά πράγματα λίγο ήρθε και με βρήκε ο Άγιος. Πριν 23 χρόνια βάφτισα και ένα παιδάκι με το όνομα αυτό, χωρίς έτσι να έχω συνδεθεί μέχρι τότε με τον Άγιο, και μετά ακολούθησαν πάρα πολλά μέσα από αθλητικούς αγώνες και πολλά έτσι, πολλές στιγμές που νιώθω ότι του τις οφείλω, νιώθω ζωντανή την παρουσία και τη βοήθειά του. Και στο συγγραφικό έργο, το πρώτο βιβλίο του, το «Εμένα κοντάρι στα ουράνια», αναφέρει έτσι αρκετά πράγματα για τον Άγιο Νέστορα ως προστάτη του αθλητισμού, αλλά βρίσκεται και στις σελίδες αυτού του καινούριου βιβλίου.
1: Μάλιστα. Λέτε στον τίτλο λοιπόν ότι η ζωή τους είναι ένα ποίημα. Το εννοούμε στην κυριολεξία ένα ποίημα, ή μπορεί να έχει κάτι πιο συμβολικό?
0: Είναι και τα δύο. Είναι και τα δύο. Νομίζω ότι η δύναμη που έχει η ζωή ενός Αγίου μοιάζει πάρα πολύ με τη δύναμη που κρύβουν μέσα οι στίχοι. Διαβάζεις ελάχιστες λέξεις και κρύβουν πάρα πολλά. Το ίδιο συμβαίνει και με τη ζωή ενός Αγίου. Διαβάζεις σε μία σελίδα τον βίο και όμως μέσα σε κάθε λέξη κρύβεται πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και πάρα πολλά νοήματα. Οπότε θα έλεγα ότι από τη μια μεριά είναι ποίημα η ίδια η ζωή, αλλά και μέσα από τα ποίηματα του βιβλίου γνωρίζουμε με πολύ διαφορετικό τρόπο τη ζωή ενός Αγίου. Γι' αυτό και επιλέξαμε έτσι και η δομή του βιβλίου να έχει πολλούς διαφορετικούς Αγίους. Είναι 11, θα λέγαμε, έτσι μικρά κεφαλαιάκια, και σε καθένα από αυτά υπάρχει ένας βίος σε περίπου μία σελίδα, πολύ περιληπτικός, ώστε να είναι εύκολο να το διαβάσει το παιδί ακόμη και όταν θα διαβάσει όλο το βιβλίο, αλλά ακόμη και σε άλλες ευκαιρίες, όταν θα είναι η μνήμη του Αγίου ή όταν για κάποιο λόγο

0: τον θυμηθεί. Είναι πολύ εύκολο να το ξαναδιαβάσει. Υπάρχει δίπλα η εικόνα του Αγίου, ώστε να συνδεθεί και οπτικά. Εξαιρετικές εικόνες από τα χέρια της Αγγελικής Δελεχά, της εικονογράφου, κρατώντας την βυζαντινή τεχνοτροπία, αλλά και με μια ιδιαίτερη φρεσκάδα και διαφορετικά χρώματα που θα έλεγα ότι μαγνητίζουν το βλέμμα των παιδιών και τους νιώθουν έτσι ακόμη πιο κοντά τους. Και ακολουθούν το ποίημα και σε πολλά έτσι κεφάλαια και το τραγούδι, στα οποία μας εισάγει ο βίος, μας γνωρίζει κάποια στοιχεία, κάποιες ιδιαίτερες στιγμές του Αγίου, που θα τις βρούμε μέσα στους στίχους και θα τους νιώσουμε έτσι πολύ καλύτερα και θα εντρυφήσουμε σε αυτούς. Οι στίχοι όμως μετά νομίζω ότι θα είναι αυτό που θα μείνει, και οι μελωδίες θα μείνει στο παιδί και θα επαναλαμβάνεται στα χείλη του και θα κάνει τον Άγιο ακόμη πιο δικό του.
1: Αυτό είναι πολύ όμορφο και είναι σίγουρα ένας κόπος, μεγάλος κόπος να βγει αυτό το βιβλίο. Μας λέτε ότι το σκεφτόσασταν πολλά χρόνια πριν, έτσι.
0: Δεν σκεφτόμουν τόσο το βιβλίο.
1: Όσο την ιστορία με τα καταθετικά, Ναι.
0: Ήταν κάτι που μαζεύτηκε μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια και στην ουσία σκέφτηκα ότι αυτές οι γιορτές που κάναμε και όλα αυτά που δημιουργήθηκαν μέσα από τις γιορτές θα μπορούσαν να πάρουν μια πολύ διαφορετική αξία, θα έλεγα, και να αξιοποιηθούν σε παιδιά που εμείς δεν τα έχουμε δίπλα μας, δεν τα έχουμε μπροστά μας, το κατηχητικό μας, αλλά είναι οπουδήποτε στην Ελλάδα ή και παραπέρα, και έτσι και αυτοί θα γευτούν αυτή την ομορφιά των στίχων και θα γνωρίσουν με αυτόν τον διαφορετικό τρόπο τους Αγίους της Εκκλησίας μας και θα τους κάνουν δικούς τους Αγίους. Αυτός είναι ο στόχος.
1: Θέλετε να μας περιγράψετε λίγο τη δομή του βιβλίου, τα περιεχόμενα?
0: Ναι, όπως είπαμε, η βασική δομή, ο βασικός πυλώνας είναι η εικόνα του Αγίου, ο βίος, το ποίημα και το τραγούδι. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν πολλές δραστηριότητες, υπάρχουν κλασικές δραστηριότητες όπως αντίστοιχη συμπληρώση κενών και τα λοιπά, αλλά και λίγο διαφορετικές, όπως δραστηριότητες που συνδέουν τους Αγίους με τη γεωγραφία, ας πούμε, γιατί οι Άγιοι μας είναι απλωμένοι σε όλον τον χώρο τον ελλαδικό και είναι πολύ όμορφο έτσι το παιδί να ταξιδέψει με τους Αγίους.
1: Ασφαλώς.
0: Αλλά και έτσι φτιάχνουν, υπάρχει δραστηριότητα, ας πούμε, που δίνει στα παιδιά να φτιάξουν, να συναρμολογήσουν, θα έλεγα, τους λόγους του Αγίου Παϊσίου, που είναι ένας πραγματικός θησαυρός, οι λόγοι αυτού του Αγίου, με αυτή την ευστροφία και την ευστοχία που είχε στο να εκφράζει έτσι μικρά αποφθέγματα. Έχει υπέροχες χρωμοσελίδες, αλλά και κατασκευές. Και αυτό εδώ, ας πούμε, είναι έτσι μια μικρή πρόγευση, γιατί το βιβλίο αυτό θα έλεγα ότι έχει έτσι έναν πολλαπλό χαρακτήρα. Μας προσφέρει άλλες τρεις οπτικές μέσα από τα QR. Σκανάροντας τα QR του βιβλίου, έχουμε πρώτα απ' όλα το ηχητικό βιβλίο, που δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να ακούσουν και την αφήγηση του βίου από τον μικρό αναγνώστη, τον Ανδρέα Χατζηδήμου. Για μένα είναι πολύ συγκινητικό έτσι που ο μικρός αναγνώστης αφηγείται, γιατί είναι παιδί που γεννήθηκε στα κατηχητικά μας, μεγάλωσε μέσα από όλη αυτή την πορεία και τώρα πια ως γνωστός YouTuber με χιλιάδες έτσι ηχητικά διηγήματα στο κανάλι, παίρνει αυτό το ρόλο και προσφέρει έτσι διαβάζοντας τους βίους για να ακουστούν από το ηχητικό αυτό βιβλίο. Τα ποίηματα και τα τραγούδια ακούγονται από τα παιδιά και τους νέους του κατηχητικού σχολείου των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, αλλά έχουμε και τη συμμετοχή κατηχητριών από το κατηχητικό του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Γιαννητσών, το οποίο έτσι είναι ιδιαίτερη προσφορά, γιατί όλη η ηχογράφηση έγινε στο στούντιο του Ναού, του Αγίου Γεωργίου, και πάλι έτσι θα μου επιτρέψετε να αναφέρω ακόμη ένα όνομα, του Ιωακήμ Χατζηδήμου, που ως ηχολήπτης πια, και αυτός από μικρό παιδάκι, από πιτσιρίκι στο κατηχητικό, τώρα είναι επαγγελματίας ηχολήπτης και έκανε εθελοντικά πολλές ώρες δουλειάς για να φτιαχτεί αυτό το ηχητικό των τραγουδιών του βιβλίου.
1: Έτσι, είναι μια ομαδική δουλειά δηλαδή που...
0: Είναι ομαδική δουλειά, είναι συγκινητικό έτσι, γιατί νομίζω ότι δείχνει το τι θησαυρός βρίσκεται στην κάθε ενορία, το τι δύναμη έχει η κάθε ενορία και το κατηχητικό σχολείο, και το πόσο σημαντικό και σπουδαίο είναι να μεγαλώνουν τα παιδιά μέσα σε αυτό και να αντιπροσφέρουν αυτό που δέχθηκαν στα παιδικά τους χρόνια. Και να αναφέρω εδώ ότι επειδή ακριβώς εγώ το ένιωσα όλο αυτό σαν μια έτσι πολύ ομαδική δουλειά και ένα οικογενειακό, θα έλεγα, βίωμα της οικογένειας του κατηχητικού, της αυτής της ζεστής φωλιάς, τα συγγραφικά, το σύνολο των συγγραφικών εσόδων διατίθεται για το κατηχητικό έργο.
1: Αυτό είναι πολύ σπουδαίο και σημαντικό που μας λέτε. Φίλοι μας, να πούμε για σας που ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Ακούμε την εκπαιδευτικό, γυμνάστρια, μαθηματικό, κυρία Σοφία Κοντζαμάνη, η οποία έχει γράψει αρκετά βιβλία. Το τελευταίο της είναι «Η δική μας Άγιοι, η ζωή τους ένα ποίημα». Μας μιλάει για την ανάγκη που δημιουργήθηκε μέσα από τα κατηχητικά να βρεθούν τρόποι να μιλήσουμε στα παιδιά, να ακούσουν τα παιδιά των κατηχητικών για Αγίους. Και έλεγα, κυρία Κοντζαμάνη, ως εκπαιδευτικός που είστε, αλλά και ως κατηχήτρια, βλέπετε πώς αντιδρούν τα παιδιά όταν τους μιλάμε για τους Αγίους μας. Τι τα αγγίζει πραγματικά και τι αντίθετα τα κάνει να απομακρύνονται?
0: Νομίζω ότι ο βίος του Αγίου αγγίζει τις ψυχές των παιδιών. Απλά εμείς μερικές φορές ίσως φοβόμαστε να τον διηγηθούμε. Είναι η κοινωνία μας έτσι, που πλέον έχει ενεχοποιήσει ακόμη και αυτό, ακόμη και το θυσιαστικό βίο, έτσι, το μαρτύριο του κάθε Αγίου, το θεωρεί σαν κάτι σκληρό, σαν κάτι που τρομάζει. Όμως βλέπουμε ότι όταν το διηγηθούμε στα παιδιά, όταν μιλήσουμε για την αληθινή αγάπη, που είναι η θυσιαστική αγάπη, που είναι το να αφιερώνεις όλη σου τη ζωή στον Κύριό μας, αγγίζει την ψυχή των παιδιών. Και αν βρούμε και τρόπους διαφορετικούς έτσι να το φέρουμε ακόμη πιο κοντά τους, πέρα από τη διήγηση που είναι από μόνη της πάρα πολύ σημαντική, αν βρούμε διαφορετικούς τρόπους που έτσι θα γίνει βίωμα, όπως αυτή που αναφέραμε, αλλά και άλλοι τρόποι που επίσης έτσι θα έλεγα ότι μέσα από τις δραστηριότητες, αλλά και τρόποι έτσι σύγχρονοι με τις χρωμοσελίδες που βλέπουμε να ζωγραφίζουν πολύ συχνά τα παιδιά, με τις κατασκευές που θα αναφέραμε τώρα ότι υπάρχουν και στο δεύτερο και ο άριστο παράρτημα, υπάρχουν κατασκευές που μπορούν για κάθε ηλικία, από πολύ μικρές ηλικίες μέχρι και μεγαλύτερες, να φτιάξουν σελιδοδείκτες, εικονοστάσια μικρά και πολλά άλλα με απλό τρόπο, που σημαίνουν ώρες ενασχόλησης αυτά τα πράγματα. Σημαίνουν ότι ζω με τον Άγιο. Πολύ συγκινήθηκα όταν έτσι οι φίλοι που πήρανε το βιβλίο με παίρνανε τηλέφωνο και μου έλεγαν ότι ξέρεις, τα παιδιά για δύο ολόκληρες μέρες ασχολιόντουσαν με αυτό. Είναι πολύ σπουδαίο, γιατί έχουν χρόνο με τους Αγίους. Και αυτό είναι που τους κάνει πραγματικά δικούς μας Αγίους.
1: Δικούς μας Αγίους, ναι. Υπάρχει και ο κίνδυνος να κάνουμε κάποιο λάθος, ας πούμε, και να μιλήσουμε για τα παιδιά μας, να μιλήσουμε για τους Αγίους στα παιδιά μας, είτε τα δικά μας, της οικογένειάς μας, είτε του κατηχητικού, με έναν τρόπο που να αποδεικνύουν ότι ο Άγιος ήταν ένας τέλειος άνθρωπος και έτσι απλησίαστο σχεδόν, ότι εγώ δεν μπορώ να γίνω σαν και αυτό, άρα απογοητεύομαι. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, το έχετε δει?
0: Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. αλλά νομίζω ότι όταν το παιδί ακούει των δύο πολλών διαφορετικών Αγίων, τον ξεπερνάει. Γιατί έχουμε Αγίους που όλη τους η ζωή ήταν η μετάνοια. Ζήσανε πολύ αμαρτωλό βίο και κατάφεραν να επανέλθουν, να σηκωθούν από φοβερές πτώσεις και να βρεθούν κοντά στον Κύριό μας. Έχουμε Αγίους που από μικρή ηλικία αγγίζανε την τελειότητα, όντως. Έχουμε Αγίους οι οποίοι μπορεί να ήταν πάρα πολύ μορφωμένοι και έχουμε Αγίους που ήταν εντελώς αμόρφωτοι. Έχουμε Αγίους που ήταν γυραιοί σε πολύ μεγάλη ηλικία και έχουμε Αγίους που ήταν μικρά παιδάκια ή νέοι σαν το Άγιο Νέστορα που αναφέραμε και με φοβερό θάρρος. Οι τρεις κόρες της Αγίας Σοφίας που επίσης είναι μέσα στο βιβλίο, μικρά παιδάκια, με φοβερό θάρρος πορεύτηκαν στο μαρτύριο. Νομίζω ότι αν το παιδί γνωρίσει πολλούς διαφορετικούς Αγίους, καταλαβαίνει ότι οι Άγιοι δεν είναι ούτε μόνο τέλειοι, ούτε μόνο μορφωμένοι, ούτε μόνο μεγάλοι. Είναι όλα. Μπορεί να είναι τα πάντα. Άρα και εμείς μπορούμε να ακολουθήσουμε το δρόμο μας και μπορούμε έτσι να ταυτιστούμε και ιδιαίτερα με κάποιον από αυτούς που είναι κοντά στα δικά μας δεδομένα, στα δικά μας χαρακτηριστικά, στο δικό μας χαρακτήρα.
1: Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιος Άγιος μέσα στο βιβλίο που ένα σημερινό παιδί ή ένας σημερινός έφηβος μπορεί να αισθανθεί ιδιαίτερα κοντά του?
0: Εγώ θα έλεγα ότι όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και στους μεγάλους μας συγκινούν ιδιαίτερα οι σύγχρονοι Άγιοι, με την έννοια ότι καταλαβαίνουμε πως οι Άγιοι δεν ζήσαν κάποτε. Οι Άγιοι υπάρχουν σε όλες τις εποχές. Και ακόμη και στην σύγχρονη εποχή που μας μοιάζει τόσο δύσκολη στο να ακολουθήσουμε τον δρόμο του Θεού και να ακολουθήσουμε το λόγο του και όλα όσα ζητά από μας, βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που ακολούθησαν αυτό το στενό δρόμο και είναι άνθρωποι που ζήσανε λίγα χρόνια πριν από εμάς. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Αλλά είναι και το ζήτημα της ηλικίας, πιστεύω, που το αναφέραμε, ότι τα παιδιά συγκινούνται όταν βλέπουν νέους και παιδιά Αγίους, γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν είναι κάτι που είναι πάνω από τις δικές τους δυνάμεις. Είναι κάτι που από τώρα, από την παιδική ηλικία, μπορούν οι ίδιοι να το προσπαθήσουν, να αγωνιστούν. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό, να μάθουμε τα παιδιά από μικρά να αγωνίζονται τον καλό αγώνα. Και η λέξη αγώνα στις μέρες μας πραγματικά είναι ξένη και είναι σπουδαίο να το μάθουμε στα παιδιά μας μέσα από τους βίους των Αγίων.
1: Μάλιστα. Θα σας βάλω τώρα λίγο πάλι στη θέση της εκπαιδευτικού. Ένα παιδί σας λέει: γιατί να διαβάσω τη ζωή ενός ανθρώπου που έζησε πριν από εκατοντάδες χρόνια? Τι σχέση έχει με τη δική μου ζωή? Τι απαντάμε?
0: Πιστεύω ότι όταν αρχίσει να ακούει και να διαβάζει το παιδί τους βίους, θα του λυθεί αυτόματα η απορία. Θα αρχίσει το ίδιο να ανακαλύπτει πάρα πολλά κοινά με τους Αγίους. Και με τους σύγχρονους αλλά και με τους παλιούς Αγίους. Θα δει ότι έτσι αντιμετωπίζανε και οι ίδιοι πολλές δυσκολίες. Αντιμετωπίσανε ίσως τη λιδωρία των άλλων, την κοροϊδία των άλλων. Που είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι στις μέρες μας. Τα παιδιά, επειδή ζουν σε περιβάλλοντα που συνήθως δεν είναι έτσι, δεν έχουν ιδιαίτερη ευλάβεια και στο σχολείο, είναι πολύ πιθανό να τους κοροϊδέψουν, να τους πούνε ότι γιατί ασχολείσαι. Αυτό ακριβώς που ρωτήσατε μπορεί να ακούγεται από τους φίλους σαν ερώτημα. Τι δουλειά είσαι εσύ μας?
1: Σωστά.
0: Όταν όμως το παιδί διαβάζει το βίο του Αγίου, καταλαβαίνει πόσο κοντά μας είναι οι Άγιοι και πόσα κοινά έχουμε με αυτούς. Αλλά νομίζω ότι πάνω και πρώτα απ' όλα αυτό που έχουμε κοινό είναι ο κοινός στόχος και ο κοινός μας πατέρας. Είναι ο Κύριός μας και και η επιθυμία μας και η αγάπη μας γι' αυτόν και ο στόχος μας να βρεθούμε κοντά του.
1: Είναι πολύ όμορφο αυτό που μου λέτε. Όταν τα παιδιά σας ή τα παιδιά του κατηχητικού είδαν το βιβλίο αυτό, κάποιοι θα πρόλαβαν να το διαβάσουν, είναι φρέσκο ολοκένουργιο βέβαια βιβλίο, τι άποψη είχαν, τι σας είπαν, ποια ήταν τα λόγια τους?
0: Σίγουρα έτσι ήταν ιδιαίτερα συγκινητικές οι αντιδράσεις, το ότι νιώσανε μέρος αυτού του βιβλίου αφενός. Αφετέρου χάρηκαν πάρα πολύ το κομμάτι των δραστηριοτήτων και των κατασκευών, αλλά ακόμη πιο ωραία έτσι ακούσματα είχαμε από τις μητέρες. Αξίζει να αναφέρω μία μαμά η οποία μου είπε μετά τις πρόβες που κάναμε και τη διαδικασία της ηχογράφησης των τραγουδιών, με πήρε μία μητέρα τηλέφωνο και μου λέει: «Αχ, σας ευχαριστούμε», λέει, «πάρα πολύ για την πρωτοβουλία. Τα παιδιά μας όλη την ώρα τραγουδούν τα τραγούδια των Αγίων. Εγώ σαν παιδί το έζησα αυτό», έλεγε η μαμά, «γιατί από τα κατηχητικά έτσι τραγουδούσαμε συνέχεια. Ήταν και άλλες εποχές που και εμείς σαν νέοι τραγουδούσαμε περισσότερο. Τώρα», λέει, «μέσα από αυτή τη διαδικασία τα παιδιά γυρνάνε στο σπίτι και συνέχεια τραγουδούν. Και σκεφτείτε πόσο σπουδαίο είναι τα παιδιά μας να τραγουδούν και να μένει στο μυαλό τους ο βίος του Αγίου, οι πράξεις του Αγίου μέσα από στίχους και μουσικές».
1: Μάλιστα. Οπότε αυτό γεμίζει χαρά τον δημιουργό και όλη την ομάδα που δημιούργησε αυτό το βιβλίο, και τις μουσικές και το ποίημα και τα τραγούδια και όλο αυτό είναι μια συλλογική δουλειά πραγματικά. Πρέπει να είστε χαρούμενοι με τις εκδόσεις Άθος, έτσι?
0: Ήθελα να το αναφέρω ότι ήταν μια πολύ σπουδαία προσφορά, θα έλεγα, των εκδόσεων. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και την Κατερίνα την Δαδουλάκη αλλά και την Αγγελική την Τελεχά, γιατί δώσανε την ψυχή τους σε αυτό το βιβλίο. Ήταν πολύ απαιτητικό το εγχείρημα. Και έτσι είναι ένα δώρο και προς τα παιδιά αλλά και προς το έργο των κατηχητών. Να πούμε ότι και το τρίτο QR είναι ένα βοήθημα προς τους κατηχητές, που έχει μέσα συμβουλές και έτσι διάφορες οδηγίες για να μπορέσουν οι ίδιοι να οργανώσουν γιορτές με όλο αυτό το υλικό, αλλά και να γίνει βίωμα πολλών ακόμη παιδιών, αλλά και έξτρα έτοιμο υλικό για την οργάνωση της γιορτής, όπως ακροστοιχίδες και τα λοιπά, ακόμη και συγχορδίες των τραγουδιών που και τα παιδάκια που παίζουν κιθάρα αλλά και οι κατηχητές, που είναι πολύ σύνηθες ας πούμε στον χώρο των κατηχητικών, μπορούν να παίξουν και να συνοδεύσουν με την κιθάρα τα τραγούδια του βιβλίου. Αυτό είναι ένας μεγάλος κόπος για τις εκδόσεις, επιπλέον του κυρίως βιβλίου θα έλεγα, και είναι μια προσφορά στο κατηχητικό έργο, γιατί δίνει την δυνατότητα της εκτύπωσης των παρακτημάτων και της πολλαπλής εκτύπωσης, με την έννοια ότι όταν παίρνεις ένα βιβλίο θα κάνεις τη δραστηριότητα και την κατασκευή μία φορά. Από τα QR και τα αρχεία που βγαίνουν μπορείς να εκτυπώσεις και να κάνεις ξανά και ξανά μία κατασκευή. Μπορεί ένα παιδάκι ας πούμε να το κάνει ή να κάνει την κατασκευή γι' αυτό ή για να τη δωρήσει ή για να την επαναλάβει μετά από καιρό την ζωγραφιά ας πούμε, το οποίο είναι πολύ σπουδαίο και πραγματικά εγώ έτσι το ένιωσα, ως μία προσφορά και των εκδόσεων στο κατηχητικό έργο. Στην ουσία δηλαδή έχουμε ένα βιβλίο που έχει 4 διαφορετικές αναγνώσεις. Είναι το βιβλίο για τα παιδιά, το παιδικό βιβλίο, με τη γνωριμία μέσα από τους βίους των Αγίων και τα ποίηματα και τα τραγούδια, αλλά και με το ηχητικό που είναι πολύ σπουδαίο. Και επιπλέον σαν ένα δεύτερο βιβλίο δραστηριοτήτων, αλλά και για τους κατηχητές έχει 2 επιπλέον αναγνώσεις, γιατί μπορεί να λειτουργήσει σαν βοήθημα, ειδικά για το κατώτερο και το μέσο κατηχητικό, θα μπορούσε να ακολουθηθεί ως βοήθημα. βοήθημα τις ημέρες του κατηχητικού και μάλιστα να πω ότι στο σχολείο μας ήδη και κάποιοι εκπαιδευτικοί μου είπαν ότι θα το συνδυάσουν και θα το περάσουν στο πρόγραμμα των θρησκευτικών και θα το ακολουθήσουν, που με συγκίνησε πάρα πολύ αυτή η πρόταση.
1: Έτσι.
0: Και έτσι η μία ανάγνωση είναι αυτή και η δεύτερη ανάγνωση είναι και η οργάνωση μιας γιορτής μέσα από το αντίστοιχο, το αντίστοιχο QR.
1: Αν ένα παιδί κλείσει το βιβλίο σας και πει θέλω να μάθω περισσότερα για αυτόν τον Άγιο, θα νιώσετε ότι το βιβλίο πέτυχε το σκοπό του?
0: Πραγματικά θα είναι έτσι πολύ σπουδαίο να το πετύχουμε αυτό. Ακόμη πιο σπουδαίο για μένα θα είναι να αναζητήσει αυτό τον Άγιο σε μια δυσκολία και σε μια χαρά ακόμη περισσότερο, που σημαίνει ότι θα το νιώσει πραγματικά δικό του. Νομίζω ότι είναι ακόμη πιο ψηλό σκαλοπάτι από να αναζητήσει πρώτα τη γνώση και μετά να τον βιώσει στην καθημερινότητά του.
1: Ακριβώς, έτσι νομίζουμε και εμείς και ευχόμαστε να πετύχει αυτό το στόχο το βιβλίο στην αληθινή ζωή που έρχεται, όχι πως δεν είναι αληθινή η παιδική ηλικία, η εφηβική, αλλά όταν έρθουν τα δύσκολα που έρχονται τα αληθινά προβλήματα, σε αυτή την ζωή είναι παρακαταθήκη αυτού που πήρε το παιδί από την παιδική ηλικία μέσω των Αγίων και το ότι θα μπορεί να ακουμπήσει στην δύσκολη ώρα εκεί.
0: Έτσι.
1: Και να κάνει ένα βήμα παρακάτω. Έτσι είναι. Να ευχαριστήσω και Ακοτζαμάνη θερμά για τη σημερινή μας συνάντηση.
0: Μου επιτρέπετε μια ιδιαίτερη ευχαριστία κλείνοντας.
1: Βεβαίως.
0: Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον πνευματικό μου, τον πατήρ Κυριάκο Χατζηδήμου, ο οποίος έτσι όλα αυτά τα χρόνια και σε μένα προσωπικά και στα παιδιά μας έδωσε βιώματα, ευκαιρίες, έμπνευση για όλα αυτά που ακούστηκαν και έτσι μας έδωσε στιγμές μοναδικές που κρύβονται στις σελίδες αυτού του βιβλίου, μες στην αγκαλιά του κατηχητικού και της κατασκήνωσης. Και θα έλεγα ότι έτσι το οφείλω τη γέννηση και αυτού του βιβλίου. Και τέλος και τον κύριο Σταμάτη Πάντζαλη, φίλο και διευθυντή, που έτσι έδωσε τη δική του φιλολογική ματιά και αυτό ήταν σπουδαίο και σημαντικό. Ανέφερα πάρα πολλά ονόματα, να με συγχωρέσετε, αλλά πραγματικά είναι μια ομαδική δουλειά, ένα συλλογικό έργο και ήθελα να αναφερθώ.
1: Βεβαίως, έτσι έπρεπε να γίνει. Ευχαριστούμε θερμά για τη σημερινή μας συνάντηση. Να είστε πάντα καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Έτσι λοιπόν, φίλοι μας, ακούσαμε την κυρία Σοφία Κοτσαμάνη, συγγραφέα του πολύ καλού βιβλίου, αυτού που, για το οποίο μιλήσαμε, για τους Αγίους μας. Δεν είναι εύκολο να μιλά κανείς για τους Αγίους. Αυτό το βιβλίο είναι ένα πολύ καλό βιβλίο των εκδόσεων Άθος, «Η δική μας Άγιοι, η ζωή τους ένα ποίημα».

0: Και τώρα, φίλοι μας, αλλάζουμε λίγο κλίμα. Από σήμερα εγκαινιάζουμε μια καινούργια ενότητα που δεν θα βρίσκεται σε κάθε εκπομπή μας, αλλά θα επιστρέφει κατά διαστήματα και ελπίζουμε να μας χαρίζει κάθε φορά ένα χαμόγελο. Ο τίτλος της ιστορίας μιας πολύτεκνης οικογένειας με χαμόγελο. Συγγραφέας είναι ο πατήρ Αθανάσιος Βουρουτσής, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας στις Σέρες, ο οποίος έχει γράψει πολύ όμορφες ιστορίες, ο ίδιος είναι πολύτεκνος και διαβάζει ο ίδιος τα μικρά αυτά κείμενα, στιγμιότυπα από την καθημερινότητα μιας πολύτεκνης ιερατικής οικογένειας. Ιστορίες οικογενειακές, αληθινές, με παιδιά, απρόπτα, καθημερινές ανατροπές και εκείνο το χιούμορ που γεννιέται συνήθως όταν η πραγματικότητα αποφασίζει να μην σε ρωτήσει καθόλου για το πρόγραμμά σου. Και το όμορφο είναι ότι δεν θα σας τα διαβάζω εγώ, θα τα ακούμε από τον ίδιο. Πατήρ Αθανάσιος, λοιπόν, αυτός έχει το λόγο.
1: Πανάκριβο αμάξι, ανεκτήμητη πράξη. Θα κάνουμε καμία στάση? Πιαστήκαμε το σύνορα εδώ πίσω. Ακούστηκε τσιριχτή η φωνή του μεγάλου. Ο μεγάλος πήγαινε στις μεγάλες τάξεις του δημοτικού και τον έπνιγε η αδικία που μπήκε στα πίσω καθίσματα του πολυμορφικού αυτοκινήτου. Τα θεωρούσε καθίσματα για τα μωρά. «Εννοείται, Κωνσταντίνε μου», το απάντησε παιχνιδιάρικα η μητέρα του από τα μπροστά καθίσματα, προσπαθώντας να αποτελειώσει την κρέμα του μικρού της παρέας που δεν είχε τις υπομονές των μεγάλων και ήθελε φαγητό εν κινήσει. «Νερό!» πρόσταξε μία λιλιπούτια κατάξανθη πριγκίπισσα. «Όχι, παιδί μου, έτσι. Να το πιει θέλει η Μαρίνα, όχι να το λουστεί», ακούστηκε πάλι η μητέρα που πάλευε να κρατήσει τις ισορροπίες. Ο πατέρας οδηγούσε ατάραχος. Γυρνούσανε από τις καλοκαιρινές τους διακοπές και είχανε δρόμο να κάνουνε. Αν ένα απλό ταξίδι έχει κάποια κούραση, φανταστείτε ένα ταξίδι με 5 ανήλικα παιδιά και το ένα να είναι της αγκαλιάς. Αυτό έβλεπε από τον καθρέφτη ο πατέρας. Η ομάδα πίσω είχε κουραστεί. Έκλεισε το αριστερό του μάτι, έκανε κάτι πρόχειρους υπολογισμούς και χαμογέλασε. Ξερόβηξε με επισημότητα. «Λοιπόν», είπε, «ακούστε με καλά. Σε μισή ώρα θα κάνουμε στάση σε ένα χωριό με θάλασσα για να φάμε μεσημεριανό». «Ναι!» ακούστηκε σαν ομοβροντία από τα πίσω καθίσματα. Η πρόταση του πατέρα έγινε δεκτή με ενθουσιασμό. «Και τι θα φάμε σήμερα Παρασκευή μέρα?» ψευτογκρίνιαξε ο αδικημένος πρωτότοκος ιός. «Έκπληξη!» Του έκλεισε το μάτι από τον καθρέφτη ο μπαμπάς και όλοι λύθηκαν στα γέλια. Εκείνη τη στιγμή, σαν σύμφωνας, τους πέρασε ένα πανάκριβο μεγάλων κυφικών αυτοκίνητο. «Πω πω αμαξάρα!» αναφώνησε ο τρίτος στη σειρά. «Τρέχα τρέχα οδηγέ, για να τους περάσουμε και να σε κεράσουμε ένα κουραμπιέ», συνέχισε ο μικρός Γιαννάκης και όλοι πάλι άρχισαν να γελάνε. Η ατμόσφαιρα είχε αλλάξει. Κοιταχτήκανε μέσα από τον καθρέφτη οι δύο σύζυγοι, χαμογελώντας ο ένας τον άλλον. Το ευχαριστώ ήταν ζωγραφισμένο και στον δύο τα μάτια. Σε μισή ώρα, ο πολύτεκνος ιερέας και η μικρή του συνοδεία προσπαθούσαν να βολευτούν σε δύο ενωμένα τραπεζάκια σε μία όμορφη ψαροταβέρνα στο παραθαλάσσιο χωριό που είχε υποσχεθεί ο πατέρας. Στο διπλανό του τραπέζι, δύο μεσόκοποι άνδρες, καλοντημένοι, γελούσαν δυνατά ενώ είχαν μισοτελειώσει ένα γεμάτο φαγητά τραπέζι. Λίγα μέτρα πιο εκεί, παρκαρισμένος ο απαστράπτων ασημένιος σύμφωνας που είχε προσπεράσει την πολύτεκνη οικογένεια. Τα παιδιά τώρα βρήκαν χώρο για να ξεμουδιάσουν. Κάνανε εξερεύνηση στον χώρο. Παίζανε κυνηγητό με τις γάτες του μαγαζιού. Χαζεύανε το απέραντο της θάλασσας που ανοιγόταν μπροστά τους. Σε λίγο, από το χαμογελαστό ιδιοκτήτη της ταβέρνας ήρθαν για τα φαγητά. Αχνιστά μύδια με ρύζι, τηγανιτά καλαμαράκια, χταποδάκι στα κάρβουνα, κάνανε παρέλαση στο τραπέζι της οικογένειας. Τα παιδιά μαζεύτηκαν γύρω από τους γονείς τους και αφού κάνανε βλαβικά το σταυρό τους, άρχισαν να τρώνε με λεμαργία. και οι γονείς τους, όταν ξέκλεβαν λίγο χρόνο από την περιποίηση των παιδιών, βάζανε καμιά μπουκιά στο στόμα τους. «Μαμά, τι είναι αυτό?» ρωτάει ο Γιάννης. «Μύδια, παιδί μου». «Ξίδια, έχουνε αγκάθια τα ξίδια», ρωτάει λέμαργα ο μικρός και προσπαθεί επίμονα με το πυρούνι του να καμακώσει το μαύρο κέλυφος του μυδιού. «Αυτό δεν τρώγεται», του λέει τραγουδιστά η μητέρα του, ενώ του βγάζει την ψύχα. «Είναι το σπιτάκι του». «Και όχι, δεν έχουν αγκάθια τα μύδια», του λέει γελώντας. «Όλο ατάκες αυτό το παιδί», σκέφτεται. «Μπαμπά», φωνάζει ο Βαγγέλης, σηκώνοντας το πυρούνι του ψηλά, έχοντας στην άκρη ένα πλοκάμι από το χταπόδι. «Αφήσαμε ένα χταπόδι κουτσό». «Όχι ακριβώς κουτσό, έχει άλλα 7 πόδια», του λέει ο Κωνσταντίνος και χασκογελάει. Σε λίγο βλέπουν να έρχεται τον καρσόν γρήγορα προς το τραπέζι τους. Στα σβέλτα χέρια του κρατάει 2 πιάτα με ζεστά τηγανιτά καλαμαράκια. «Ορίστε και τα καλαμαράκια μας», λέει και αφήνει περίτεχνα τα πιάτα στο τραπέζι. «Μα μας τα έχετε φέρει όλα, δεν έχουμε παραγγείλει τίποτα παραπάνω», του λέει απορριμμένος ο νεαρός ιερέας. «Αυτά είναι κερασμένα», λέει με χαμόγελο όλο νόημα των καρσών και απομακρύνεται γρήγορα. «Θα πάρουμε και για το σπίτι», λέει η μαμά αποφασισμένη, κάνοντας μια τελευταία προσπάθεια να τελειώσουν το φαγητό που είχαν στα πιάτα τους οι μικροί τους πρίγκιπες. «Πάτερ, εσύ ανέλαβε την πριγκίπισσα, τίποτα δεν έφαγε πάλι», του λέει με παράπονο η νεαρή πρεσβυτέρα, δίνοντας την αγκαλιά την κόρη τους. Εκεί που αποτελείωναν το φαγητό τους, ακούνε ένα δυνατό θόρυβο μηχανής αυτοκινήτου. Ο ασημένιος σύφουνας, όπως είχαν βαπτίσει τα παιδιά το ακριβό αυτοκίνητο της πλανής τους στο τραπέζι παρέας, έφευγε με τυπανοκρουσίες. Ακριβά ρούχα, ακριβό αυτοκίνητο, φάγανε ψάρια, κρεατικά, παρασκευιάτικα. Γελούσαν δυνατά, ποιος ξέρει τι άνθρωποι είναι, αναρωτήθηκε ο νεαρός ιερέας. Αφού κάναν το σταυρό τους δοξολογητικά, μαζέψανε τα περισσεύματα σε ένα σκεύος για το σπίτι, πήραν το δρόμο με το αυτοκίνητο. «Πλήρωσε εσύ μέχρι να τους τακτοποιήσω το αυτοκίνητο», λέει ο παππούλης στην πρεσβυτέρα και συμπληρώνει. «Πρόσεχε, σου αφήνω 100 ευρώ, θα έχεις και ρέστα». Και ενώ έβαζε τις ζώνες στα παιδιά του, ο πατέρας τους εξηγούσε ότι είχε μείνει λίγο ακόμα για να φτάσουν μέχρι το σπίτι. Ξάφνου βλέπει να έρχεται προς το αυτοκίνητο, λαχανιασμένος, ο ιδιοκτήτης της πρωτοταβέρνας. «Πάτερ, ευτυχώς σε πρόλαβα. Και πού θα σε έβρισκα μετά?», του είπε και πήρε μία ανάσα. «Σου επιστρέφω τα 100 ευρώ. Το τραπέζι σας είναι κερασμένο». «Ορίστε», τον κοίταξε εμβρόντιτος ο ιερέας. «Από ποιον?», κατάφερε να ψελίσει. «Από την παρέα που καθόταν δίπλα σε εσάς», μου είπε ο ένας από αυτούς. «Ό,τι φάει ο πάτερ και η φαμελιά του, κερασμένο από εμένα. Κατάλαβες, πάτερ, αυτή με το ακριβό αυτοκίνητο». «Κατάλαβα, κατάλαβα», κούνησε το κεφάλι του ο Παπαργύρης. «Ποιοι είναι, τους ξέρεις?» «Όχι, πάτερ, δεν είναι από τα μέρη μας. Χρήστο άκουσα να λένε τον ένα από τους δύο». «Καλή συνέχεια, πάτερ, να μας έρθετε ξανά», φώναξε χαρούμενα ο μαγαζάτορας και άφησε εμβρόντιτο τον παππούλι μας. «Τι έγινε, γιατί έμεινε σαν άγαλμα?», τον πείραξε η πρεσβυτέρα του, που εκείνη τη στιγμή πλησίασε στο αυτοκίνητο και είχε χάσει τη σκηνή. «Θα σου πω στον δρόμο. Ένα όμως να θυμάσαι. Δεν πρέπει ποτέ να κρίνουμε εξωτερικά έναν άνθρωπο. Τι κρύβει η κάθε ψυχή, μόνο ο Θεός το ξέρει», απάντησε ο ιερέας και μπήκε στο αυτοκίνητο, όπου ήδη επικρατούσε ένα χαρούμενο πανδαιμόνιο.
0: Πατήρ Αθανάσιος Βουρουτζής από τις Σέρες και η πρώτη μας ιστορία μιας πολύτεκνης οικογένειας με χαμόγελο. Θα ακολουθήσουν και άλλες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πατέρα Αθανάσιο και πιστεύω ότι πολύτεκνοι ή μη θα είδαν κάπου εκεί σε αυτή την ιστορία, τουλάχιστον στην αρχή της, περιστατικά από την δική τους οικογένεια. Και αυτό δημιουργεί πάντοτε ένα χαμόγελο. Έτσι, και νομίζω ότι μετά από αυτό καταλαβαίνετε γιατί αυτή η ενότητα δεν χρειαζόταν απλώς ένα τίτλο, χρειαζόταν τίτλο με απουσιοποιητικά. Θα τον ξανακούσουμε σε επόμενες εκπομπές με καινούργιες ιστορίες από οικογενειακές καθημερινότητες. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Τι ακούσαμε σήμερα? Ξεκινήσαμε λοιπόν με την εκπαιδευτικό και συγγραφέα Σοφία Γκοτζαμάνη και το βιβλίο της «Η δική μας Άγιοι. Η ζωή τους ένα πείμα», των εκδόσεων Άθος. Μιλήσαμε για τους Αγίους που για κάποιο λόγο γίνονται οικοί, κοντινοί μας, και για το πώς μπορεί ένα παιδί να τους γνωρίσει όχι σαν μακρινές και άφταστες μορφές, αλλά μέσα από τη ζωή, τις εικόνες, τους στίχους, τη μουσική. Έπειτα εγκαινιάσαμε μια ενότητα με ιστορίες ιερατικές, οικογενειακές, με χαμόγελο, με τον πατέρα Αθανάσιο Βουρουτζή, να μας διαβάζει ο ίδιος και να έχει γράψει και ο ίδιος ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο από τη ζωή μιας πολύτεκνης ιερατικής οικογένειας. Γιατί η ζωή της πίστης έχει ασφαλώς τις σοβαρές και δύσκολες στιγμές της. Έχει όμως και καθημερινότητα. Παιδιά, οικογένεια, πρόπτα, και ευτυχώς έχει και χιούμορ και γέλιο. Ευχαριστούμε λοιπόν θερμά τη Σοφία Κοντζαμάνη για τη σημερινή συζήτηση και τον πατέρα Αθανάσιο Βουρουτζή για την ιστορία που μοιράστηκε μαζί μας. Ευχαριστούμε και τον ηχολήπτη μας, τον Τάσο Τοζιάκα, για τη φροντίδα της εκπομπής, και βέβαια ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Κλείνοντας, να υπενθυμίσουμε, γιατί μας ρωτάτε, «Η δική μας Άγιοι, η ζωή τους ένα πείμα» είναι ένα ολοκένουργιο παιδικό βιβλίο της Σοφίας Γκοτζαμάνη. Τα παιδιά διαβάζουν το βίο μεγάλων Αγίων, όπως ο Άγιος Παΐσιος, η Αγία Σοφία της Κλεισούρας, οι Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος και ο Άγιος Νεκτάριος, μαζί με ρητά τους, αλλά και τραγούδια και ποίηματα για κάθε Άγιο. Ένα βιβλίο ιδανικό για κατηχητές, ομαδάρχες και εκπαιδευτικούς, με δραστηριότητες με τη μορφή κωδικού QR και ιδέες αξιοποίησης σε σχολικές γιορτές και άλλες δράσεις. Εικονογραφημένο πανέμορφα από την Αγγελική Δελεχά. «Δική μας Άγιοι, η ζωή τους ένα ποίημα». Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία, από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
3: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
4: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Ώρα Ελλάδος, 1.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Για μία ακόμα φορά, φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις θεολογικές προσεγγίσεις, όπως καλωσορίζουμε τον καθηγητή της Δογματικής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτριο Τσελεγκίδη. Και θα έχουμε την δυνατότητα σήμερα να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα την συζήτησή μας, τις προσεγγίσεις, στην ενότητα αυτή που έχουμε εδώ και αρκετές εκπομπές. Μιλάμε για την Θεία Χάρη και σήμερα θα προσπαθήσουμε με τη δική σας βοήθεια, κύριε καθηγητά, να μιλήσουμε για την ενίκηση, την διατήρηση και την μετάδοση της Θείας Χάριτος, που νομίζω είναι και το ζητούμενο πλέον για όλους μας. Αυτό ακριβώς, γιατί βρισκόμαστε λίγο πολύ όλοι μας σε ένα από αυτά τα τρία στάδια, είτε στην ενίκηση μακάρι, είτε στην διατήρηση, αυτό θα ήταν ευχής έργων, ή στην μετάδοση της Θείας Χάριτος, που όπως μας έχετε πει και έχουμε, φαντάζομαι όλοι μας, φίλες και φίλοι ακροατές, κατανοήσει, λάβαμε την Θεία Χάρη με το βάπτισμα, φροντίσαμε με τις αμαρτίες να την καταστήσουμε ανενεργή και τώρα πασχίζουμε και βεβαίως προσβλέπουμε στο έλεος του Θεού να καταφέρουμε να την ενεργοποιήσουμε εκ νέου, κύριε καθηγητά. Κάπως έτσι νομίζω ότι πρέπει να είναι όλα όσα σχετίζονται με την Θεία Χάρη. Μπορεί λοιπόν, κύριε καθηγητά, η μέθεξη της Θείας Χάριτος στην παρούσα ζωή να είναι μόνιμη?
1: Μονολεκτικώς θα έλεγα ναι, να το εξηγήσω όμως. Η μέθεξη στην άκτιστη Θεία Χάρη δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο ή έστω ένα συχνά επαναλαμβανόμενο γεγονός της ζωής του πιστού. Στο πλαίσιο της Εκκλησίας, η άκτιστη σχέση, η άσχετη σχέση για την οποία μιλήσαμε, του ανθρώπου με τον Θεό, θεμελιώνεται οντολογικά στο μυστηριακό σώμα του Χριστού, γι' αυτό και μπορεί να είναι μόνιμη και σταθερή και όχι αποσπασματική και ευκαιριακή, όπως εμφανίζεται συχνά στην δική μας εμπειρική πραγματικότητα. Το λέω αυτό υπό την έννοια ότι οντολογικός είναι σταθερά αλλά και μόνιμα, αλλά αυτό δεν εκφαίνεται στην καθημερινότητα, και αυτό που εκφαίνεται στην καθημερινότητα είναι έκτακτο και αποσπασματικό, δυστυχώς. Αυτό όμως, να το σημειώσουμε με αυτήν την ευκαιρία, δεν μας εγγυάται το μέλλον της Βασιλείας του Θεού στην άλλη ζωή, γιατί θα πρέπει να υπάρχει μία μόνιμη σχέση σε αυτήν την κατεύθυνση. Γιατί και η εμπειρία στην κτιστή πραγματικότητα μας δείχνει ότι για να υπάρχουμε, παραδείγματος χάρη, δεν είναι απλώς καλό να αναπνέουμε, ούτε είναι νοητό να αναπνέουμε κάπου. Θα πρέπει να αναπνέουμε συνεχώς εάν θέλουμε να έχουμε την υγεία εκείνη η οποία μας δίνει την δυνατότητα να χαιρόμαστε αυτήν την ζωή. Έτσι λοιπόν και η αγιοπνευματική ζωή θα πρέπει να έχει χαρισματικώς αυτήν την μονιμότητα κατά το δυνατόν. Άρα δεν πρέπει απλώς να αρχίσουμε αυτήν την ενεργό αγιοπνευματική ζωή με την απομάκρυνση διά της μετανοίας των αποβλήτων και μονωτικών εκείνων στοιχείων που εμποδίζουν την κοινωνία μας με τον Τριαδικό Θεό, αλλά θα πρέπει να την κάνουμε όλο και μονιμότερη αυτήν την εμπειρική επιβεβαίωση της διαρκούς σχέσεώς μας με Αυτόν. Ο μετεχόμενος λοιπόν Θεός δεν κοινωνεί απλώς με τον πιστό κάπου, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά μέσα από την εμπειρία της Εκκλησίας μας ότι ενικεί μέσα στον πιστό με την αίδια αυτή άκτιστη θεοποιώ χάρη και ενέργειά του.
0: Είναι εκεί λοιπόν μέσα στον πιστό μας, λέτε, ο Θεός τον οποίο μετέχουμε με την Θεία Χάρη. Η ενίκηση όμως του Θεού στον πιστό έχει βιβλική θεμελίωση?
1: Βεβαίως και έχει θεμελίωση, αφού μαρτυρείται ήδη στην Παλαιά Διαθήκη αυτή η ενίκηση. Την υπόσχεται ο Θεός ότι θα ενικήσει και θα εμπεριπατήσει. Αλλά στην Καινή Διαθήκη ο ίδιος ο Χριστός μας διαβεβαιώνει για την ενίκησή του μαζί με τον Θεό Πατέρα στην ύπαρξη του κάθε πιστού. Είχαμε αναφερθεί και πάλι σε αυτήν την μαρτυρία του Χριστού, ο οποίος είπε «Εγώ και ο Πατήρ ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν». Μάλιστα, ξέρετε, αυτό το συγκεκριμένο κείμενο το ερμηνεύει ο συνοδικός τόμος του 1351 επί Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, και παρατηρεί μάλιστα χαρακτηριστικά ότι στην περίπτωση αυτή γίνεται μια επιδημία, δηλαδή κατέρχεται στον πιστό, έτσι αυτή είναι η αίσθηση του πιστού, μια επιδημία του παρακλήτου με την οποία ενικεί στους αξίους ο Θεός. Βέβαια, είπαμε σε άλλη συνάφεια του λόγου μας, σε άλλες εκπομπές, ότι αυτό που φαίνεται ως κάθοδος του Αγίου Πνεύματος στην πραγματικότητα είναι φανέρωση του Αγίου Πνεύματος, γιατί είπαμε ότι το Άγιο Πνεύμα το έχουμε πάρει χαρισματικώς με το Άγιο Χρήσμα εντός μας, και απλώς εμποδίζεται η ενεργός φανερωσή του, γιατί το έχουμε απενεργοποιήσει με τις αμαρτίες μας. Όταν λοιπόν γίνει αυτή η αποδόμηση αυτής της αμαρτίας, τότε εμφανίζεται το παράκλητο πνεύμα, και αυτή η εμφάνιση του, η αποκάλυψη του δηλαδή, δίνει την αίσθηση ότι ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα ήταν απλώς εντός μας ανενεργό και τώρα φανερώνεται. Επομένως, αυτοί οι οποίοι δια της πείρας μαθαίνουν, οι πιστοί δηλαδή οι οποίοι υφίστανται την ενεργό παρουσία του Αγίου Πνεύματος, μιλούν για την ενίκηση του Τριαδικού Θεού στους πιστούς με αυτήν την φανέρωση ότι δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ενεργός παρουσία των τριών αυτών θείων προσώπων με την θεοποιώ αυτή χάρη και ενέργειά του. Εδώ δηλαδή πρόκειται στην προκειμένη περίπτωση για την ενίκηση της άκτης της Θείας Χάρης στους πιστούς, αφού μόνο κατά αυτήν ενικεί ο Θεός, ως Τριαδικός Θεός δηλαδή, ως Πατέρας, ως Υιός και το Άγιο Πνεύμα στους πιστούς. Η ενίκηση λοιπόν του Τριαδικού Θεού στον άνθρωπο δεν πραγματώνεται ούτε κατά την ουσία ούτε κατά την υπόσταση, κατά τις υποστάσεις του Τριαδικού Θεού, αλλά με τρόπο μεθεκτικό, και μάλιστα μόνο κατά την άκτιστη και θεοποιώ χάρη του. Έτσι κατανοείται θεολογικά γιατί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που αναφέρεται στην παραπάνω ενίκηση, ορίζει την Θεία Χάρη ως τον τρισυπόστατο Θεό. Κατά την Θεία Χάρη λοιπόν αυτήν την οποία βιώνει ο πιστός, πληροφορείται εσωτερικά κατά έναν ανερμήνευτο τρόπο για την παρουσία του όλου Τριαδικού Θεού, ο οποίος είναι ο προσκυνούμενος από τον πιστό, και αυτός είναι και ο βιούμενος στο μέτρο της καθαρότητάς του πιστού. Διευκρινίζοντας μάλιστα στο σημείο αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι περιφραστικώς λέγεται η Θεία Χάρη του Τριαδικού Θεού και Τριαδικός Θεός, ότι κατά χάριν εμείς και περιφραστικώς και του Πνεύματος του εν ημίν πληροφορούμεθα για αυτήν την τριαδικότητα του Θεού, δηλαδή κατά έναν τρόπο καθαρός μυστηριακό.
0: Γιατί γίνεται λόγος στην Αγία Γραφή για έλευση και ενίκηση της Θείας Χάριτος, αφού ξέρουμε ότι η Θεία Χάρις είναι πανταχού παρούσα?
1: Είπαμε και άλλη φορά ότι η έλευση του πανταχού παρόντος Τριαδικού Θεού στους αξίους, στους καθαρούς δηλαδή, σε αυτούς οι οποίοι τηρούν τις εντολές, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η φανέρωσή τους αυτούς. Πώς φανερώνεται τώρα ο Τριαδικός Θεός? τόσο η φανέρωση του Τριαδικού Θεού όσο και η ενίκησή του στους αξίους πραγματοποιείται, όπως είπαμε πάρα πολλές φορές, με την άκτιστη θεοποιό χάρη. Μόνον με την Θεία Χάρη επιφαίνεται, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και ενικεί στους αξίους ο Θεός. Η ενίκηση βέβαια αυτή του Θεού δεν ταυτίζεται με την πανταχού παρουσία του Θεού. Είναι άλλο πράγμα δηλαδή η πανταχού παρουσία του Θεού και άλλο πράγμα η μυστηριακή αυτή ενίκηση του Τριαδικού Θεού στον άνθρωπο και η ενεργός φανέρωση στη ζωή του. Αυτό είναι μια κατάθεση καθαρά ορθόδοξη, δηλαδή μέσα από την προσωπική βίωση των Αγίων της Εκκλησίας μας.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε δύο λόγια, κύριε καθηγητά, για την σχέση που έχει το φως της μεταμορφώσεως με τη Θεία Χάρη.
1: Ναι, βεβαίως. Αυτό το φως της μεταμορφώσεως που είδαν οι μαθητές του Χριστού στο Θαβόρ, αυτό το ίδιο ήταν η άκτιστη θεοποιός χάρη του Αγίου Πνεύματος, την οποία έλαβαν και είχαν στη συνέχεια ένικο αργότερα. Δηλαδή, το φως της μεταμορφώσεως ήταν εκείνο το οποίο έλαβαν με εκείνες τις πύρινες γλώσσες κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, έτσι. Απλώς τότε ήταν ένα προήμιο, το λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, της μέλουσας δόξας, και το οποίο, αν θέλετε, ήταν κάτι το οποίο εξωτερικά τους εφώτισε, και επειδή δεν είχαν εσωτερική καθαρότητα που θα μπορούσαν να το αντέξουν, γι' αυτό η περιγραφή εκεί στο όρος Σταβόρ είναι ότι οι μαθητές έπεσαν επί το πρόσωπό τους, επειδή δεν μπορούσαν να αντικρίσουν αυτήν την εκ των έξω ερχομένη θεότητα. Δηλαδή φανέρος επέτρεψε ο Θεός, λόγος, να φανερωθεί αυτή η δόξα, η οποία ούτως ή άλλως υπήρχε στο σώμα του. Όμως η ανεπάρκεια των μαθητών που δεν είχαν τους κατάλληλους αυτούς πνευματικούς δέκτες, όπως είπαμε, τους πνευματικούς οφθαλμούς, υγιείς και τα λοιπά και καθαρούς, ήταν εκείνο το οποίο τους έκανε να πέσουν και να μην μπορούν να το αντικρίσουν. Όμως όταν αργότερα καθάρθηκαν από το Άγιο Πνεύμα, όχι μόνον το αντίκριζαν, αλλά ήταν εκείνο το οποίο τους καθοδηγούσε στο εξής, κατά τον Απόστολο Πέτρο μάλιστα, «υπό πνεύματος φερόμενοι ελάλουν πλέον». Έτσι, έχει τη σημασία του το πράγμα αυτό, γιατί εμπειρικά μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας βλέπουμε ότι ο Θεός φανερώθηκε και άλλες φορές στην ιστορία με τρόπο εξωτερικό, και θα πρέπει να δούμε εδώ την διαφορά. Ο Απόστολος Παύλος, παραδείγματος χάρη, ως διώκτης της πίστεως που ήταν και του Χριστού, είδε εξωτερικά τον Χριστό, αλλά από την λάμψη του Θείου Φωτός αυτού, της ακτής του δηλαδή Θείας Χάριτος, επειδή δεν είχε τις κατάλληλες προϋποθέσεις, τυφλώθηκε. Όμως αργότερα, όταν πήγε δηλαδή και εξομολογήθηκε στον Ανανία και βαπτίστηκε, τότε έπεσαν αυτά τα λέπια, ως λέπια λέει, από τα μάτια του, και

0: Λευκίας, επειδή δεν τηρούμε τις προδιαγραφές εκείνες που λέγονται στην Αγία Γραφή από τον Χριστό ως εντολές του για να είχαμε αυτήν την θέα, αλλά και τώρα μπορούμε να επαναενεργοποιήσουμε αυτό το φως και να είναι διαρκές και να μας φωτίζει εκ των έσω με μια έννοια εσωτερική πλέον και όχι εξωτερική, την η οποία είναι καθαρά θέμα του Θεού, που βλέπουμε κατά τις μαρτυρίες που στους βίους των Αγίων παραδείγματος χάρη αναγνώσκουμε, και την εξωτερική φανέρωση, την λάμψη δηλαδή του προσώπου κτλ. Αυτό έχει μικρότερη σημασία από εκείνη την λάμψη την εσωτερική και την μόνιμη ενίκηση πλέον της χάρητος του Θεού μέσα στον άνθρωπο.
1: Μας κάνατε την περιγραφή του Θαδωρίου Φωτός, την αναγωγή στην Θεία Χάρη που έλαβαν οι Απόστολοι κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Μας είπατε για την τύφλωση του Αποστόλου Παύλου όταν συναντά το ίδιο φως, και βλέπουμε ότι η παρουσία του Θεού εμφανίζεται σε διάφορα ιστορικά πλέον σημεία. Όμως γιατί η χάρη του Θεού λέγεται και Άγιο Πνεύμα?
0: Κοιτάξτε, στους πιστούς έχουμε πει ότι χορηγείται και ενική μέρος μόνο της Θείας Χάριτος, έτσι, που αποτελεί όμως, το είπαμε σε κάποια αποστροφή του λόγου μας στο παρελθόν, ότι αποτελεί κοινή δωρεά της τρισυπόστατης θεότητας, η οποία επειδή δίδεται, αυτή η δωρεά δηλαδή, δίδεται εν Αγίω Πνεύματι, λέγεται και Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, άλλο πράγμα είναι η υπόσταση του Αγίου Πνεύματος και ως προσώπου, δηλαδή, και άλλο είναι το Άγιο Πνεύμα ως κοινή ενέργεια του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν υπάρχει αυτή η ταυτότητα στο όνομα και είναι πράγματι Θεοποιός Χάρη, γιατί το Άγιο Πνεύμα ως ενέργεια του Τριαδικού Θεού είναι χάρης και είναι Θεοποιός αυτή η χάρη. Είτε την λέμε Θεοποιό Χάρη, είτε την λέμε Άγιο Πνεύμα, υπό την έννοια της χαρισματικής παρουσίας πλέον του Αγίου Πνεύματος και όχι του προσώπου της υποστάσεώς του. Η ενίκηση όμως αυτής της χάριτος του Αγίου Πνεύματος στους πιστούς αποτελεί σίγουρα μια απόρριτη και χαρισματική ενίκηση του όλου Τριαδικού Θεού. Βεβαίως είπαμε και σε άλλη συνάφεια ότι ο Τριαδικός Θεός δεν είναι μεθεκτός ούτε κατ' ουσίαν ούτε κατά τις υποστάσεις του, αλλά μόνο κατά την ενέργειά του. Έτσι η ενίκηση του Τριαδικού Θεού αναφέρεται στην ενεργό παρουσία αυτής της Θείας Χάριτος στους Αγίους. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι που έχουν ενεργώς ένικο την άκτιστη Θεοποιώ Χάρη του Τριαδικού Θεού δεν αποτελούν παθητικούς δέκτες της Θείας Χάριτος, αλλά είναι όργανα της Θείας Ενέργειας που φανερώνουν και γνωστοποιούν με τον τρόπο αυτόν τον ίδιο τον Θεό, γιατί αυτή η χάρη είναι ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό άλλωστε ξέρετε και τα θαύματα τα οποία κάνουν τα κάνει ο Θεός, δηλαδή με αυτήν την χάρη, η οποία χάρη είναι μέσα στους πιστούς όχι ως κτήμα τους, ως κατοχή τους, αλλά ως χαρισματική δωρεά. Και αυτό το πράγμα, το οποίο είναι εντελώς αδύνατο στο πλαίσιο του κτιστού να γίνει, η Ανάσταση παραδείγματος, η θεραπεία με έναν λόγο κτιστό, είναι φανέρωση αυτής της ακτίστου ενεργίας της χάριτος που υπάρχει μέσα στους Αγίους. Και ένα σημείο με την ευκαιρία αυτή σημαντικό, το οποίο ο ίδιος ο Χριστός καταθέτει, είναι ότι δεν πρέπει να μας εντυπωσιάζουν αυτά τα θαύματα τα οποία γίνονται εξαιτίας της αδυναμίας των ανθρώπων για να ενισχυθεί δηλαδή η πίστη τους. Δεν είναι αυτά τεκμήρια της δικής μας μερικές φορές αγιότητος, αλλά λόγος τον οποίο γνωρίζει ο Θεός για να ενισχύσει δηλαδή την πίστη των άλλων. Γιατί βλέπουμε στην άλλη ζωή, λέει, πολλοί θα πούν ότι στο όνομά σου δεν κάναμε θαύματα, εν το όνομά σου θεραπεύουμε.

0: θρέψαμε ή και δαιμόνια έχουμε εκβάλει. Και ο Χριστός είπε ότι πορεύεστε απ' εμού και τα λοιπά, διότι τους θεώρησε ότι δεν είναι δικοί του, υπηγούνται στην ανομία. Χαρακτήρισε δηλαδή τους ανθρώπους αυτούς εργάτες της ανομίας. Γιατί? Γιατί το μεν θαύμα ήταν θαύμα που έκαμνε ο Θεός, οι ίδιοι τους όμως είχαν κάνει ιδιοποίηση αυτής της χάριτος, η οποία, όπως είπαμε στο παρελθόν σε άλλη ραδιοφωνική μας ομιλία, είναι κατά τρόπο μη ανακλητό. Δηλαδή δόθηκαν αυτά τα χαρίσματα και δεν τα παίρνει πίσω ο Θεός. Αυτό όμως δεν σημαίνει την δική μας καταξίωση. Εμείς πρέπει να τηρούμε το θέλημα του Θεού. Γιατί δεν τηρούσαν αυτοί το θέλημα του Θεού στην προκειμένη περίπτωση? Είναι ένα λεπτό σημείο. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας το σημείο αυτό, ότι αυτοί το έκαναν για την δική τους δόξα. Δηλαδή ο μεν Θεός ενεργούσε το θαύμα μεν, αλλά αυτοί έκαναν ιδιοποίηση ενός ακτίστου στοιχείου το οποίο δεν είχαν και το οποίο το έκαναν δια ιδία προβολή. Άρα δεν επιδίωκαν την δόξα του Θεού, αλλά την ιδία δόξα. Έτσι ο μεν Θεός οικονομούσε τους άλλους ανθρώπους που ήταν αδύνατοι στην πίστη και τους ενίσχυε, αλλά οι ίδιοι τους καταδικάστηκαν από τον ίδιο τον Χριστό. Είναι ένα πολύ λεπτό σημείο για να βλέπουμε και όσοι τυχόν έχουν ενεργό παρουσία του Θεού μέσα στον εαυτό τους, να γνωρίζουν ότι αυτό τους καταξιώνει στο μέτρο της αυτογνωσίας, ότι οι ίδιοι είναι αδύναμοι και ασθενείς, ότι αυτό δεν είναι ίδιο δικό τους, αυτό είναι δωρεά του Θεού, η οποία οικονομεί με τον τρόπο που κρίνει ο Θεός τους άλλους ανθρώπους. Εκείνο που είναι ζητούμενο από τον Χριστό είναι η τήρηση των εντολών του, είναι η αναγνώριση αυτού του γεγονότος ότι είναι χάρη, είναι χάρισμα δηλαδή, και να αποδίδουμε όλα στην χάρη του Θεού, όπως τα λέει και ο Απόστολος Παύλος, όχι εγώ, αλλά η εν ημί χάρις, έτσι. Άλλωστε και στο αίτημά του να θεραπευτεί από τον σκόλοπα της σαρκός που λέει και το οποίο ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι ήταν πολύ ζηλωτής και ήθελε να μεταδώσει χωρίς εμπόδια τον Λόγο του Θεού, του είπε ο Χριστός, αρκίσει η χάρις μου, η γάρ δύναμής μου εν ασθενία τελειούται. Δηλαδή δεν είναι θέμα του δικού σου ζήλου και της δικής σου δραστηριότητος, αλλά είναι θέμα της αίσθησης της δικής σου αδυναμίας, μέσα από την οποία όμως αδυναμία φανερώνεται η πληρότητα αυτή της δυνάμεως του Θεού, ότι είναι έργο του Θεού όπως εκείνος κρίνει. Άρα η υπεραξία, θα το λέγαμε στην προκειμένη περίπτωση, του πράγματος είναι η τήρηση του θελήματος του Θεού, η αναζήτηση του θελήματος του Θεού και η τήρηση αυτού, και όχι τα θαυμαστά αυτά γεγονότα, δηλαδή τα θαύματα τα οποία ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να κάνουμε, και βεβαίως είναι γεγονός, δηλαδή γινόμαστε εμείς όργανα όταν έχουμε νερό τη χάρη και γίνονται θαύματα στους άλλους. Αυτό δεν αποτελεί εγγύηση ότι εμείς θα σωθούμε, γιατί σωζόμαστε μόνον όταν έχουμε αναγνώριση της δικής μας αδυναμίας, δηλαδή έχουμε ταπεινό φρόνημα. Γιατί αυτό είναι το ταπεινό φρόνημα, είναι της δυνάμεως του Θεού και όχι δικό μας, και εφόσον αυτό το αναγνωρίζουμε, τότε δοξάζεται ο Θεός εν της έργης αυτού.
1: Πολύ ωραία μας τα λέτε, κύριε καθηγητά, στο συγκεκριμένο θέμα. Είναι νομίζω αυτό που ακούμε κάθε φορά κατά την ώρα του μυστηρίου της χειροτονίας, που ο αρχιερέας ή οι αρχιερείς επικαλούνται εκείνη την ώρα τη Θεία Χάρη. Η Θεία Χάρης,
0: τα ασθενή θεραπεύουσα
1: και τα ελείποντα
0: αναπληρούσα.
1: Αυτή
0: είναι που ενεργή. Τα κάνει, και επομένως εμείς γινόμαστε εκούσια και αγαπητικά υπηρέτες αυτής της χάριτος του Θεού. Παρέχουμε δηλαδή τον εαυτό μας δεκτικό, και για να είναι δεκτικός πρέπει να είναι άξιος, και για να είναι άξιος πρέπει να είναι καθαρός, και για να είναι καθαρός πρέπει να τηρούμε τις εντολές. Απλώς διατιθέμεθα κατά την προαίρεση, εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε, αλλά χρειάζονται και προϋποθέσεις. Δεν είναι απλώς δεν μπορούμε, Θεέ μου κάντο, πώς να κάνει, ακαθάρτο νοεί, Θεός ουχήνοτε. Για να γίνουμε εμείς ενεργός μέσα φορείς αυτής της ζωοποιού χάριτος, της φωτιστικής χάριτος του Θεού, θα πρέπει να έχουμε αυτήν την ομογένεια, να έχουμε αυτήν την συγγένεια με τον Θεό, και αυτή είναι χαρισματική κατάσταση. Δεν μπορούμε να το έχουμε από μόνοι μας, γιατί εμείς είμαστε κτιστοί. Μπορούμε όμως, τηρώντας τις προδιαγραφές αυτής της οντότητας, της νέας ταυτότητας που πήραμε της εν Χριστώ δηλαδή, μπορεί τότε να ευαρεστείται ο Θεός και να ενεργεί διημών.
1: Με αυτά λοιπόν και τις αναφορές που κάναμε στην Θεία Χάρη και στην δική μας ανθρώπινη ελαχιστότητα, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να το αντιληφθούμε, φίλες και φίλοι ακροατές, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, κύριε καθηγητά. Η χάρη του Θεού ενικεί μόνο στην ψυχή ή και στο σώμα μας?
0: Η χάρη του Αγίου Πνεύματος ενικεί τόσο στην ψυχή όσο και στο σώμα των πιστών, το οποίο μάλιστα καθιστά πνευματικό, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, ανυψώνοντάς το πάνω από τα σαρκικά πάθη. Και τι θα πει πνευματικό σώμα, το έχουμε ξαναπεί, θα το επαναλάβουμε και πάλι, δεν βλάπτει, ότι το σώμα μας γίνεται φορέας δηλαδή της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος. Οπότε δεν κυριαρχούν, αυτό που είπαμε, ανυψώνοντάς το πάνω από τα σαρκικά πάθη, ενώ είμαστε άνθρωποι δηλαδή που έχουμε τις αισθήσεις αυτές, την βιολογικότητά μας και τα λοιπά, δεν κυριαρχούμεθα από την βιολογικότητά μας, ούτε και εξαντλούμεθα στην βιολογικότητά μας. Είναι δυνατόν δηλαδή ο άνθρωπος και να μην φάγει, εφόσον θέλει κατά το θέλημα του Θεού, και να μην έχει και πρόβλημα μέσα σε έλογα πλαίσια βεβαίως, όπως είναι η νηστεία στην προκειμένη περίπτωση, η νηστεία η οποία ποτέ δεν βλάπτει, απέναντίας η ιατρική μας βεβαιώνει ότι ωφελεί και στην αποτοξίνωση του οργανισμού. Αλλά θέλω να πω ότι ο άνθρωπος δεν κινείται πλέον από την βιολογικότητά του, πολύ δε περισσότερο δεν εξαντλείται σε αυτό. Βασική όμως προϋπόθεση για την ενίκηση αυτή για την οποία μιλούμε αποτελεί οπωσδήποτε η κάθαρση από τα πάθη, γιατί από τη φύση της η Θεία Χάρη, όπως κατ' επανάληψη είπαμε, προϋποθέτει την πνευματική καθαρότητα, δηλαδή τη μη σύμπραξη με το πνεύμα της πονηρίας, γιατί καθεαυτήν η φύση μας είναι καλή λίαν, αλλά όταν γίνει παράχρηση της ελευθερίας μας, όταν σκοτιστεί ο νους μας, δεν βλέπουμε πλέον την σκοπιμότητα για την οποία έγινε το σώμα μας, το οποίο μας πληροφορεί παραδείγματος χάρη ο Απόστολος Παύλος και μας λέει ότι είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Αν έχουμε συνείδηση του γεγονότος ότι το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, ή όπως θα μας πει ο Άγιος Μάξιμος διευκρινιστικά, ότι η ψυχή μας είναι το Άγιο Βήμα, ο δε νους μας είναι το Άγιο Θυσιαστήριο, τότε καταλαβαίνει κανείς πώς θα προσέχει το νου του, που είναι το Άγιο Θυσιαστήριο, για τα ερχόμενα τηλεγραφήματα του πονηρού που έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, εάν θα τα αποδειχθεί ή δεν θα τα αποδειχθεί, γιατί μιλάμε για τα Άγια των Αγίων. Γνωρίζοντας λοιπόν τον σκοπό υπάρξεως της ψυχοσωματικής του οντότητας και προσέχοντας αυτό, βλέπει μετά και τους λόγους των όντων. Έχει την φυσική δηλαδή θεωρία. Βλέπει τον σκοπό, όχι μόνο την αιτία υπάρξεως των όντων που είναι ο Θεός Λόγος, αλλά βλέπει και την επιμέρους σκοπιμότητα. Άρα έχει και την γνήσια χρηστικότητα, δηλαδή κάνει χρήση με βάση τις προδιαγραφές αυτού του είναι του πράγματος, και αυτό το είναι αποβλέπει τελικώς τον Χριστό. Έτσι λοιπόν κάνει χρήση της ελευθερίας, ευχαριστιακή πρόσληψη του όλου κόσμου, γιατί τα πάντα τα οποία έχουν δημιουργηθεί από τον Θεό είναι καλά λίαν, δεν υπάρχει τίποτε κακό από αυτά που δημιούργησε. Εκείνο που είναι κακό είναι παρά την φύση, είναι παρήσακτο, και αυτό προκύπτει από την σχέση με το πνεύμα της πονηρίας, από τον σκοτασμό του ναούς και την χρήση αυτών των πραγμάτων παρά τον σκοπό της υπάρξεώς τους. Και αυτό ακριβώς είναι η αστοχία του ανθρώπου, που στα ελληνικά αυτή η αστοχία λέγεται αμαρτία. Αμαρτάνει δηλαδή αστοχή προς τον σκοπό της ύπαρξης των πραγμάτων. Όταν λοιπόν κάποιος μέσα στην Εκκλησία φροντίζει τον εαυτό του, σημαίνει, πνευματικά, σημαίνει ότι αυτός εξαιτίας της καθαρότητος πλέον των αισθήσεών του, και εδώ δεν μιλάμε για υψηλές προδιαγραφές της χάριτος του Θεού, εδώ μιλάμε για την κάθαρσή του προκειμένου να φτάσει στο καταφύσιν. Καταφύσιν ο άνθρωπος έχει την φυσική θεωρία, βλέπει δηλαδή τους λόγους των όντων, την αιτία και τον σκοπό της υπάρξεώς τους, οπότε τότε δεν αμαρτάνει, εφόσον θέλει βεβαίως, γιατί το αυτεξούσιό του λειτουργεί πάντοτε και θα πρέπει κατά την προαίρεσή του να κινηθεί είτε θετικά είτε αρνητικά. Κατά συνέπεια, μετά από το στάδιο της φυσικής θεωρίας θα προχωρήσει στην σχέση με το άκτιστο. Μετά δηλαδή την μη παράχρηση των όντων, πράγμα που σημαίνει μια υψηλών προδιαγραφή πλέον κίνηση του ανθρώπου στην σχέση του με τον Θεό και εμπειρία του ακτίστου. Μιλάμε δηλαδή για μια σχέση πλέον άσχετη, όπως είπαμε σε προηγούμενη συνάντησή μας εδώ πέρα, ότι δηλαδή περνάμε στην σχέση εκείνη για την οποία έχουμε δημιουργηθεί, γιατί και η απόλυτη καθαρότητα του ανθρώπου και η αναμαρτησία του ανθρώπου δεν τον διασφαλίζει τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό δεν αρκεί, γιατί επιμένουμε σε αυτό το σημείο ότι εκείνο το οποίο είναι το προγεφύρωμα, δηλαδή η γέφυρα με την οποία καλύτερα μετέχουμε στην άκτιστη πραγματικότητα, είναι η ίδια η άκτιστη θεότητα που εκφράζεται μέσα από την παρεχόμενη σε εμάς δια της Εκκλησίας άκτιστη θεοποιώ χάρη. Η ίδια η θεότητα δηλαδή μας κάνει μετόχους εν το φωτί του αψώμεθα φως κατά τον ψαλμοδό της Εκκλησίας μας.
1: Λίγο νωρίτερα, κύριε καθηγητά, είχαμε πει ότι η χάρη του Θεού λέγεται και Άγιο Πνεύμα. Έτσι. Αλλά όχι κατά την ουσία, κυρίως ως προς την ενέργεια. Μπορούμε να μιλάμε και για την ενίκηση του Χριστού στους πιστούς, αντί για την ενίκηση της Θεοποιού χάριτός του?
0: Ναι, μπορούμε να το λέμε ακριβώς αυτό. Ο Χριστός είπε ότι, θυμόμαστε όλοι αυτά τα λόγια του, ότι ο τρώγων μου την σάρκα και πίνουν μου το αίμα, εν εμή μένει κακό εν αυτό. Τι σημαίνει αυτό στην κυριολεξία του, στο βαθύτερο περιεχόμενό του? Εδώ μιλά ο Χριστός για την ενίκησή του στους μετόχους της Θείας Ευχαριστίας. Πώς νοείται αυτή η ενίκηση του Χριστού? Πρόκειται εδώ για κάποια κατουσίαν ή κατά την υπόσταση ενίκηση του Χριστού στους πιστούς, κατά την θεότητα, ασφαλώς όχι. Μετέχοντας οι πιστοί στο μυστηριακό σώμα του Χριστού, έχουν τον Χριστό ένικο αλλά και οικία. Γιατί ενδυόμαστε τον Χριστό, έτσι, γίνεται και οικία. Η ενίκηση λοιπόν του Χριστού στους πιστούς δεν γίνεται υποστατικός, αλλά γίνεται χαρισματικός. Στην Θεία Ευχαριστία οι πιστοί δέχονται τον ίδιο τον Χριστό ως ένικό τους, αλλά μόνο χαρισματικός. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, γίνονται ένα πνεύμα με αυτόν. Με τη χαρισματική παρουσία του ο Χριστός ως ένικος του πιστού γεμίζει πνευματικό στην ύπαρξή του, απομακρύνοντας ταυτόχρονα οτιδήποτε φαύλο από μέσα του, ενώ παράλληλα ως οικία του, που είναι ως ναός θα λέγαμε ακόμη καλύτερα, εμποδίζει τις προσβολές του πονηρού, διασφαλίζοντας έτσι πρακτικά πνευματικός τον πιστό. Μέσα στο ίδιο αυτό πνεύμα που είπαμε, ερμηνεύει την ενίκηση του Χριστού στους πιστούς και ένας σύγχρονος του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, ο Ιωσήφ Καλόθετος, υποστηρίζοντας ότι η ενίκηση του Χριστού νοείται ακριβώς όπως ρωτήσατε, και ως ενίκηση της χάρης και της ενέργειάς του μέσα σε αυτόν. Με την ένικο αυτή χάρη λοιπόν ο πιστός, αν θέλετε, αντιλαμβάνεται, το λέμε εντός εισαγωγικών, είπαμε, το αντιλαμβάνεται απερινόητος με έναν άλλον εμπλουτισμένο νου και ζει αρήτως, ζει με τρόπο που δεν μπορεί να εκφραστεί αυτήν την άκτιστη παρουσία του Θεού μέσα του. Πάντως την άκτιστη Θεία Χάρη έχει ως ένικο, πρέπει να το πούμε προς εξαιρέτως αυτό και τιμητικά, πάνω από όλους τους ανθρώπους και πάνω από όλους τους νοές, τους αγγέλους, το έχει η αϊπάρθενος Θεοτόκος, επειδή αυτή μέσα στην ψυχή της φέρνει αυτήν την άκτιστη τριάδα κατ' ενέργεια, αφού αυτή συνέβη να συλλάβει στην μήτρα της τον ένα της τριάδος ασπόρος, και όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη με βάση τη μαρτυρία της Αγίας Γραφής από τον Απόστολο Παύλο, ότι εν αυτό εκεί παν το πλήρωμα της θεότητας σωματικός. Όμως αυτός στον οποίο ενοικεί όλο το πλήρωμα της τριαδικής θεότητας συνελήφθη στη μήτρα της Παρθένου. Είναι εύλογα λοιπόν αυτό κατανοητό πλέον μέσα από την εμπειρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ότι πάνω από κάθε κτιστό και από αυτούς τους αγγέλους, τους αρχαγγέλους, τα πολεώματα χερουβίμ και αυτά τα εξαπτέρυγα σεραφείμ βρίσκεται η Κυρία Θεοτόκος, επειδή ακριβώς δεν ήταν ένας απλός σωλήνας από όπου πέρασε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αλλά την καθάρισε, την κατέστησε πανταχώθεν φως και ενίκησε μέσα της υποστατικός. Είναι το μοναδικό πρόσωπο για το οποίο μάλιστα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει ότι βρίσκεται στο μεθόριο κτιστής και ακτής του φύσεως. Είναι η πρώτη μετά την Αγία Τριάδα ανθρωπίνη ύπαρξη, και επωφελούμενος εδώ αυτής της αναφοράς θα ήθελα να πω κάτι και για τις γυναίκες, οι οποίες συμβαίνει να καταλαμβάνονται μερικές φορές από ένα όλος ατυχώς και εσφαλμένος από ένα πνεύμα μειονεκτικότητας, επειδή στο πλαίσιο της Εκκλησίας συμβαίνει να έχουν τα ιερατικά και αρχιερατικά αξιώματα άντρες. Όμως κανείς εκ των ανδρών αυτών δεν βρέθηκε τόσο εγγύς στον Θεό, όπου ούτε τα χερουβίμ ούτε τα σεραφίμ μπορούν να προσεγγίσουν, γιατί κατακαλύπτουν λέει τα πρόσωπά τους και δεν μπορούν. Η Θεοτόκος όμως, μία γυναίκα, μία ανθρωπίνη ύπαρξη, βρίσκεται πάνω από αυτούς και στα δεξιά του Θεού, πράγμα που σημαίνει ότι και αυτή περιβάλλεται από αυτές τις αγγελικές τάξεις. Αυτό για την καταξίωση της γυναίκας στο πλαίσιο της Εκκλησίας. Δεν υποτιμάει η Εκκλησία την γυναίκα, αλλά απέναντίας. Μπορούμε να το δούμε αυτό παραδείγματος χάρη και στο Άγιον Όρος, όπου υπάρχει το άβατο για τις γυναίκες, όμως το κατεξοχήν πρόσωπο μετά τον Θεό είναι η Παναγία που τιμάται και είναι παρούσα εκεί για τους μοναχούς, οι οικονόμους και οι ιατρός τους. Έτσι λοιπόν μέσα στην Εκκλησία, άλλωστε το βλέπουμε αυτό και αποτυπωμένο εικαστικώς στο τέμπλο, στην πιο τιμητική θέση στο Χριστό, δεξιά του μάλιστα βρίσκεται η μητέρα του, η γυναίκα δηλαδή, ανάμεσα στους πιστούς, στους αγγέλους και όλους τους άλλους μάρτυρες και αγίους, και στον Παντοκράτορα Χριστό βρίσκεται στην κόχη του ιερού ως κλίμακα η Παναγία, δια της οποίας κατήλθε ο άσαρκος λόγος και έγινε έσαρκος και αντιστρόφως ανήλθε διά της Εκκλησίας ο άνθρωπος στον ίδιο τον Χριστό.
1: Είναι αυτό που πολύ όμορφα ψάλλεται στην Εκκλησία μας με τον ύμνο «Την τιμιωτέρα των χερουβίμ». Έτσι, είναι έτσι. Αυτή που είναι απείρως τιμιότερη από τα χερουβίμ και τα σεραφίμ.
0: Αν μου επιτρέπετε πάλι να υποφεληθώ αυτήν την αναφορά για να πω ότι αυτό δεν είναι απλώς ένα ατομικό γεγονός της Παναγίας, θα πρέπει σε αυτήν την μορφή να αναζητήσει κανείς τα αίτια εκείνα τα οποία την οδήγησαν σε αυτήν την άνοδο, γιατί λέει ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου έγινε ο Θεός άνθρωπος, και το πλήρωμα του χρόνου όπως ερμηνεύουν οι πατέρες ήταν κατεξοχήν η Παναγία, ήταν το πρόσωπο εκείνο το ταπεινό, το οποίο ως τεράστιος μαγνήτης θα λέγαμε ήλκησε την άκτιστη θεότητα να ενοικήσει μέσα της. Άρα η ταπεινοφροσύνη δεν είναι ίδιο των ανδρών, είναι ίδιο όλων των, μπορεί να είναι βιωματικό γεγονός όλων των ανθρώπων. Επειδή όμως αυτό έγινε κατεξοχήν από γυναίκα, θα πρέπει κανείς να βλέπει πού ανέβασε ο Θεός την γυναικεία αυτή ύπαρξη, δηλαδή υψηλότερο και από τους αγγέλους. Άρα δεν είναι αυτό καθ' αυτό το γεγονός της ιεροσύνης, παραδείγματος χάρη, το οποίο δεν έλαβε και η Θεοτόκος. Αυτό είναι εκπληκτικό. Μέσα στην παράδοση των 2000 ετών η Εκκλησία δεν έχει αγιοπνευματικά, δηλαδή όταν λέμε παράδοση εννοούμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία, δεν υιοθέτησε αυτόν τον τρόπο. Αυτός δεν είναι μειωτικός του προσώπου, γιατί αν ήταν μειωτικό στην γυναίκα δεν θα ήταν στην η τιμιωτέρα των χερουβίμ και η ενδοξωτέρα των σεραφείμ. Άρα αν το δούμε καθαρά αξιολογικά, εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε ποιος θα είναι η εγκύτερα του Θεού και όχι ποιος σε αυτήν την ζωή θα έχει ενδεχομένως κάποια αξιώματα τα οποία μέσα στην Εκκλησία ο Χριστός, όπως τα νοηματοδότησε ως υποχρεώσεις και μάλιστα σε βαθμό θυσίας, ότι αυτό είναι το πνεύμα το δικό του. Όποιος έχει δηλαδή κάποια ηγετική θέση πρέπει όχι απλώς να φροντίζει για τους υποδεεστέρους, αλλά να φτάσει να θυσιάζει και την ίδια την ζωή υπέρ των άλλων. Άρα αυτό είναι από τα δυσκολότερα.
1: Μας είπατε, κύριε καθηγητά, πως η Παναγία είναι αυτή που ξεπερνάει όλα τα κτιστά και έτσι παραστατικά όπως υπάρχει και στην Εκκλησία μας η τοποθέτηση της εικόνας της Παναγίας μας και στο τέμπλο και στην κόγχη του ιερού και όχι μόνο. Θα θέλαμε να μας πείτε όμως με ποιες προϋποθέσεις παραμένει η Θεία Χάρη ενοικισμένη στους πιστούς.
0: Ήδη με αυτό που είπατε, με ποιες προϋποθέσεις, υπονοείται και πολύ σωστά ότι υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Δεν γίνεται δηλαδή αυτό μηχανιστικά. Η χάρη του Τριαδικού Θεού παραμένει για πάντα ένικος και παρέχει έτσι τη σωτηρία των ανθρώπων μόνον όσοι ζουν εν μετανία. Να υπογραμμίσουμε μέσα στο νου μας αυτήν την έννοια της μετανοίας, γιατί είναι μια μεταστροφή από το πνεύμα της πονηρίας, μια μεταστροφή υπαρξιακή στην προκειμένη περίπτωση από το κοσμικό φρόνημα. Έστω και αν αυτοί συμβαίνει να αμαρτάνουν, γιατί δυστυχώς όλοι μας κάποτε λίγο ή πολύ αμαρτήσαμε ή ίσως εξακολουθούμε να αμαρτάνουμε, αλλά αυτό δεν είναι το καταδικαστικό. Καταδικαστικό δεν είναι το αν έπεσε ή πέφτει κάποιος, αλλά το αν παραμένει εκεί και δεν σηκώνεται, όπως λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος. Ενώ απομακρύνεται αυτή η χάρη του Τριαδικού Θεού όταν οι άνθρωποι μένουν αμετανόητοι. Η αμετανόητη αμαρτία είναι εκείνη που διαφθείρει και θανατώνει την ψυχή, εκδιώκοντας την Θεία Χάρη που, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, παρέχει θεία ζωή στον άνθρωπο. Ο θάνατος της ψυχής άλλωστε, ως χωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό, καθιστά αδύνατη την ζωή της αγάπης. Γι' αυτό και αντίστροφα, όταν η αγάπη ψυγεί τελείως, δεν μπορεί να παραμείνει η χάρη του Θεού στον άνθρωπο ενεργός. Για να διατηρηθεί ενεργός ή ένικος στον πιστό Θεία Χάρη, απαιτείται από αυτόν επαγρύπνηση και επίπονη προσωπική συμβολή σε αυτό το πράγμα. Η διαφύλαξη της Θείας Χάρης προϋποθέτει την τήρηση των εντολών του Θεού πρακτικά και ιδιαίτερα την άσκηση της αγάπης. Προϋποθέτει την σταύρωση του σαρκικού μας φρονήματος, την νέκρωση της αμαρτίας και την ενάρετη ζωή. Όλα αυτά παραπέμπουν στο βάπτισμα, γιατί στο βάπτισμα, ξέρετε, έχουμε πεθάνει κατά την αμαρτία και έχουμε πάρει εκείνα τα εφόδια μιας νέας ύπαρξης, όπου δεν είναι λογικό, δεν είναι φυσικό πλέον να αμαρτάνουμε, αλλά ακριβώς είναι και παραφύσιν το ότι αμαρτάνουμε. Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν από τον πιστό χωρίς την συνεχή μετοχή στο σώμα και το αίμα του Χριστού κατά τη Θεία Ευχαριστία, γιατί αυτό Το είπε ο ίδιος. Εάν δεν με φάτε και δεν με πιείτε, με άλλα λόγια, δεν θα έχετε ζωή μέσα σας. Έτσι, η διατήρηση της Θείας Χάριτος στον πιστό είναι συνέπεια τόσο της μυστηριακής μετοχής του, όσο και της ελεύθερης συνεργίας του πιστού στο έργο της σωτηρίας που πραγμάτωσε ο Χριστός. Έργο της ανθρώπινης προσπάθειας και συνεργίας που αφορά την σωτήρια θεοποιώ χάρη, δεν είναι το να αποκτήσει κανείς την χάρη, αφού είπαμε ότι η χάρη αποτελεί, γι' αυτό λέγεται και χάρη, αποτελεί προσφορά δωρεάς του Θεού. Αλλά ποια είναι η έννοια της συνεργίας? Είναι η προσωπική φροντίδα και επαγρύπνηση για την διατήρηση αυτού του πράγματος, αυτής της δωρεάς που έχει πάρει, πράγμα που κατανοείται πάντοτε αυτή η διατήρηση μέσα σε μια αγωνιστική προοπτική. Είναι αυτό που λέει η ασκητική παράδοση της Εκκλησίας μας, εγρήγορση, νύψη, η πνευματική εγρήγορση. Η εμφάνιση λοιπόν κάθε πρόοδου στην άσκηση της αγάπης, της καθαρότητας και γενικότερα της ευσέβειας έχει ως αιτία και αρχή της την χάρη του μυστηρίου του Αγίου Χρίσματος. Κάθε επιμέρους αρετή του πιστού είναι δωρεά της χάριτος του Αγίου Χρίσματος. Η ενεργός όμως παρουσία της αρετής αποτελεί και υπόθεση της προσωπικής συνεργίας του, αυτής δηλαδή της επαγρύμνησης, η οποία εκφράζεται μέσα από την τήρηση των θείων εντολών.
1: Αυτές λοιπόν είναι οι προϋποθέσεις για να παραμένει ενοικισμένη στους πιστούς η Θεία Χάρις, να παραμένει σε όλους μας δηλαδή. Έχουμε κάνει αναφορές πολλές κατά το παρελθόν αλλά και σήμερα για το αν παραμένει πάντοτε η παρουσία της Θείας Χάριτος στους πιστούς ενεργώς.
0: Η συνεχής παρουσία της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος στους πιστούς που ρωτάτε αποτελεί καταρχήν αδιάψευστη εμπειρία της Εκκλησίας μας, η οποία αρχίζει με την Πεντηκοστή. Το Άγιο Πνεύμα με τη χαρισματική παρουσία του θα είναι με μας, είναι υπεσχημένο αυτό από τον ίδιο τον Χριστό έως τη συντελείας των αιώνων. Θα παραμένει δηλαδή στον αιώνα μέσα μας. Η συνεχής όμως αυτή παρουσία της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος στους πιστούς, είπαμε και πάλι στο παρελθόν, δεν είναι πάντοτε και ενεργός, παρά μόνο όταν πρέπει, όταν την φανερώσει δηλαδή ο Χριστός. Το πρέπει αυτό αναφέρεται στην όλη μυστηριακή και χαρισματική ζωή της Εκκλησίας και των μελών της. Δηλαδή εμείς έχουμε χρέος να ανταποκρινόμαστε στις προδιαγραφές αυτής της χάριτος που λάβαμε. Το αν και πόσο θα φανερώνεται στην παρούσα ζωή, αυτό είναι καθαρά έργο της ελευθερίας του Αγίου Πνεύματος.
1: Μπορούν οι φορείς της Θείας Χάριτος να μεταδίδουν και σε άλλους τη Θεία Χάρη?
0: Ασφαλώς και μπορούν. Η άκτιστη Θεία Χάρη, πέρα από το γεγονός ότι παρέχεται μέσα από τις λειτουργικές, όπως είπαμε, μυστηριακές εκφάνσεις της Εκκλησίας, μέσα από τα μυστήριά της δηλαδή, μεταδίδεται και από τους ζωντανούς χαρισματικούς φορείς της, όπως είναι λόγου χάρη οι Άγιοι. Οι Άγιοι ως χαρισματούχοι πιστοί όχι μόνον μετέχουν αλλά και μεταδίδουν τη Θεία Χάρη, και μάλιστα όχι μόνον όταν ζουν ανάμεσά μας, οπότε και ζωοποιούν τους άλλους με αυτήν. Αυτό γίνεται και μετά την κοίμησή τους. Έτσι κατανοείται και η θαυματουργική αυτή δύναμη των Αγίων μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας. Όπως το πύλινο δοχείο, όταν βρίσκεται στη φωτιά μέσα, μεταδίδει την ενέργειά της σε όποιον συμβαίνει να το πλησιάζει, έτσι και ο άνθρωπος που ζει μέσα, που ζει στην άκτιστη αυτή Θεία Χάρη, την μεταδίδει και σε όποιον έχει την ανάλογη όμως δεκτικότητα. Είναι προϋπόθεση απαραίτητη αυτό. Διαφορετικά είναι όμως τα πράγματα όταν το πύλινο σκεύος βρεθεί έξω από το καμίνι. Τότε, ενώ έχει μετάσχει στα αποτελέσματα της φωτιάς δηλαδή, έχει στερεοποιηθεί, δεν εξακολουθεί να μετέχει και στις ενέργειες της φωτιάς. Αυτό το πράγμα το έχουν πει και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας, από όσο ενθυμούμε ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, παραδείγματος χάρη, σε σχέση με τον σίδηρο, ο οποίος ενώ είναι ψυχρός και σκοτεινός, όταν μπει μέσα στην φωτιά, τότε γίνεται και θερμός και φωτεινός. Ενώ όμως παραμένει μέσα στη φωτιά και ενώ δεν βγαίνει από τα φυσικά χαρακτηριστικά του, εμπλουτίζεται όμως και με χαρακτηριστικά που ο ίδιος δεν έχει, που είναι της φωτιάς. Έτσι λοιπόν γίνεται και με τον πιστό. Για να μεταδώσει την χάρη πρέπει να την έχει ενεργό. Άρα για να την έχει ενεργό πρέπει να βρίσκεται μέσα σε αυτόν η χάρη ευαρέστος. Οπότε τότε είναι και μεταδοτικός αυτής της χάρης. Και να το πούμε έτσι πρακτικότερα, όταν ο άνθρωπος βρίσκεται εν προσευχή, όταν δηλαδή ο νους του δεν είναι κέντρο διερχομένων ιδεών, αλλά είναι προσιλωμένος στον Χριστό, τότε έχει όχι απλώς την αναμαρτησία, αλλά έχει και αυτήν την ενέργεια της ίδιας της θεότητας, και όχι μόνο δεν σφάλει στα λεγόμενά του, αλλά παρέχει σε αυτόν με τον οποίο συνομιλεί ή βρίσκεται κοντά αυτήν την πνευματική θέρμη, αυτήν την πετάγγιση αν θέλετε ζωής, που και με τα λεγόμενά του γίνονται αυτά τα οποία μόνο ο Θεός μπορεί. Κάτι ανάλογο ισχύει λοιπόν και για τον άνθρωπο ως αποτέλεσμα αυτής της δημιουργικής ενέργειας του Θεού, τον Άγιο ως μέτοχο αυτής της θεοποιού ενέργειας, έτσι όπως γίνεται με αυτά τα κτιστά πράγματα τα οποία βρίσκονται μέσα στην ενέργεια και γίνονται και αυτά φορείς ενεργείας. Έτσι θα πρέπει ο πιστός όχι απλώς να δεχτεί κάτι ή κάπου να βρεθεί εκεί, γιατί αυτό δεν θα τον ωφελήσει ούτε τον ίδιο ούτε τους άλλους.
1: Έχουμε μιλήσει πάρα πολύ κύριε καθηγητά για το πώς υπάρχει η Θεία Χάρις, πώς ενικεί μέσα μας, πώς ενεργεί και πώς εμείς αγωνιζόμαστε να την κρατήσουμε, πώς θα καταφέρουμε να την χάνουμε βέβαια και πώς προσπαθούμε να την ενεργοποιήσουμε εκ νέου. Είναι όμως η Θεία Χάρις ενεργός παρούσα και στους κεκοιμημένους πιστούς?
0: Σαφώς. Η άκτιστη θεοποιός χάρη είναι ενεργός παρούσα όχι μόνο στους ζώντες αλλά και στους κεκοιμημένους Αγίους της Εκκλησίας μας. Την πραγματικότητα αυτή την βεβαιώνουν τα θαύματα που γίνονται από τα τίμια λείψανά τους. Άλλωστε οι πιστοί προσκυνώντας τα Άγια Λείψανα και τις εικόνες των Αγίων μετέχουν στην αγιαστική αυτή χάρη τους. Την ίδια αγιαστική χάρη δέχονται οι πιστοί φιλώντας το χέρι παραδείγματος χάρη του λειτουργού, έτσι, του ιερέα δηλαδή που ετέλεσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όταν αυτοί παίρνουν αντίδωρο από το χέρι του και να το επιδιώκουν και οι ιερείς, θα έλεγα στην προκειμένη περίπτωση αυτό να το κάνουμε, αλλά και οι πιστοί, διότι η αγιαστική χάρη αυτή την οποία παίρνουν οφείλεται στην επαφή των χεριών αυτών, των συγκεκριμένων χεριών που έπιασαν δηλαδή με τα χέρια τους το σώμα του Χριστού κατά την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Και αυτή η χάρη δεν έχει μείνει μόνον σε αυτά, όπως συμβαίνει δηλαδή και με τα Άγια Λείψανα που είναι ενεργοί φορείς της Θείας Χάριτος, αλλά είναι και μεταδοτικοί. Έτσι η Εκκλησία όρισε όταν ο άνθρωπος δεν για λόγους προσωπικούς που η Εκκλησία δια του πνευματικού οδηγού εξομολόγου καθόρισε ότι δεν μπορεί να λάβει το δώρον που είναι το ίδιο το σώμα του Χριστού, τα τίμια δώρα δηλαδή, παίρνει το αντίδωρο αντί του δώρου, το οποίο όμως και είναι το σώμα της Παναγίας από που ελήφθη ο αμνός από τη σφραγίδα και που υπάρχει στο κέντρο δίκην σώματος της Παναγίας εκ της οποίας ελήφθη ο αμνός, αλλά και στη συνέχεια η παροχή αυτού του σώματος γίνεται δια των χειρών εκείνων που κράτησαν με αυτόν τον άρτον και τον ίνο, ο οποίος έχει καταστεί σώμα και αίμα του Χριστού. Οπότε γίνεται φορέας. Αυτά όμως δεν γίνονται, να το πούμε και για τελευταία φορά σε αυτή μας τη συνάντηση, δεν γίνεται μηχανιστικός. Θα πρέπει ο πιστός να πάει με την ανάλογη ευλάβεια και με το ταπεινό φρόνημα ότι δεν κατέστη ικανός λόγω της ακαθαρσίας του και λόγω του επιτιμίου του να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων, δέχεται όμως μια μορφή σύμμετρη, ας πούμε, αγιασμού μέσα από αυτά τα χέρια, μεταδοτική αυτής της χάρης, και όταν έχει αυτό το πνεύμα της ταπεινοφροσύνης και της μετανοίας, το αισθάνεται αυτό, αυτή την μετάγγιση δηλαδή αυτής της χάριτος, με τρόπο αισθητό, βιωματικό και ανερμήνευτο.
1: Αυτό είναι και το μεγάλο θαύμα. Να μην σταθούμε ότι κάποια πράγματα γίνονται μηχανιστικά ή εντός εισαγωγικών μαγικά, αλλά θέλουν την δική μας ενεργή συμμετοχή. Είναι κάτι που το τονίζεται κάθε φορά, κύριε καθηγητά, και είναι κάτι που δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνάμε. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή μας ενότητα, καθώς ολοκληρώνεται και ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας. Να σας ευχαριστήσουμε, φίλες και φίλοι, που ήσασταν κοντά μας και σε τούτη την συνάντησή μας, όπως να ευχαριστήσουμε θερμότατα για τα όσα διαφωτιστικά μας είπε και σήμερα ο κύριος Δημήτρης Τσελεγκίδης, καθηγητής της Δογματικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Παρακαλώ και στο επανειδήν.
1: Αμήν.

0: Εργαστήρια Εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των μαθητών σε μόλις 3 ώρες. Φροντιστήρια Επιτυχιών Παπαδέα. 210-5909-095.
1: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
3: Μπαϊρακτάρι.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
4: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
0: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Ώρα Ελλάδος 2.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πολλοί ευσεβείς χριστιανοί οραματίζονται και προσεύχονται να τους αξιώσει ο Θεός να πάνε κάποτε στους Αγίους Τόπους, να προσκυνήσουν εκεί όπου έστησαν οι πόδες του Κυρίου. Το όραμα αυτό, ιδανικό και πόθος, δονεί παλαιά και σήμερα τις καρδιές πολλών πιστών ανθρώπων, οι οποίοι αποταμιεύουν χρήματα και παρακαλούν το Θεό προτού κλείσουν τα μάτια τους να αξιωθούν να κάνουν αυτό το μεγάλο και ιερό προσκύνημα. Παλιά μερικοί έταζαν και ξεκινούσαν με τα πόδια αυτή την ιερή αποδημία. Ήταν δε τόσο θαυμαστή στον Ορθόδοξο λαό αυτή η επιθυμία και η προσπάθεια, που σε όσους την έφερναν σε πέρας, τους άλλαζαν και το όνομα, προσθέτοντας πριν από το επώνυμο που είχαν και το Χατζής, αραβική λέξη που σημαίνει τον προσκυνητή σε ιερό τόπο. Άξιοι, πανάξιοι και ευλογημένοι λοιπόν όσοι έχουν μέσα στην καρδιά τους αυτό τον πόθο. Πλην όμως, πόσοι αξιώνονται αυτής της χάριτος και της χαράς? Εκατομμύρια ανθρώπων επισκέπτονται κάθε χρόνο τα Ιεροσόλυμα. Ναι, αλλά και πολύ περισσότεροι, εκατομμύρια χριστιανών, δεν θα επισκεφθούν ποτέ στη ζωή τους την Αγία Πόλη. Δεν θα αξιωθούν να αποθέσουν ποτέ τον ασπασμό τους στον Πανάγιο Τάφο του Κυρίου μας ή να βαπτιστούν στον Ιορδάνη ποταμό. Τι θα γίνουν όλοι αυτοί? Δεν θα σωθούν? Κινδυνεύει το αιώνιο μέλλον τους? Ασφαλώς και όχι. Είναι βέβαια πολύ ιερό το προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Πρέπει όμως ταυτόχρονα να καταλάβουμε ότι ο πιο Άγιος Τόπος στο σύμπαν είναι η Αγία Τράπεζα του Ορθοδόξου Ναού. Σύμφωνα με την απόφαση της 6ης Αγίας Οικουμενικής Συνόδου, η Αγία Τράπεζα συμβολίζει τον τάφο, το μυστικό δείπνο και τον θρόνο του Χριστού. Ισχύει και για την Αγία Τράπεζα ασφαλώς σε απείρως μεγαλύτερο βαθμό αυτό που είπε στον προφήτη Μωυσή ο Θεός όταν προσέγγιζε τη φλεγόμενη και μη καιόμενη βάτου. «Λύσε το υπόδειγμα εκ των ποδών σου, ο γαρτόπος ενός ιέστικας Αγία εστί». Μέσα στον Ορθόδοξο Ιερό Ναό ομιλεί ο Κύριος και οι Άγιοι Απόστολοι. Πάνω στην Αγία Τράπεζα, κατά τη Θεία Λειτουργία, κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα και μετουσιώνει τον Άρτο και τον Ίνο σε σώμα και αίμα Χριστού. Είναι παρόν ο Χριστός ενώπιόν μας, ο άνωτο Πατρίς συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών. Κατεβαίνει ο ουρανός στη γη και το επίγειο ενώνεται με το υπερουράνιο. Εφόσον λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα, μέγα και ολέθριο λάθος είναι να μην πηγαίνουμε να προσκυνήσουμε σε αυτούς τους Αγίους Τόπους του Ορθοδόξου Ναού μας, στην Εκκλησία της Ενορίας μας, που όχι σπάνια απέχει μόλις λίγα λεπτά από το σπίτι μας και η μετάβασή μας εκεί είναι πανεύκολη και ανέξοδη. Ο εκκλησιασμός της Κυριακής είναι όντως προσκύνημα εκεί όπου έστησαν οι πόδες του Κυρίου και χωρίς αυτό τον εκκλησιασμό και χωρίς τη λατρεία του Θεού δεν σωζόμαστε. Μάλιστα ο ίδιος ο Χριστός το είπε καθαρά στη Σαμαρίτιδα ότι στο μέλλον οι αληθινοί προσκυνητές του Θεού θα το λατρεύουν εν πνεύματι και αληθεία παντού και πάντοτε όπου εννοείται θα υπάρχει η Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού. Βέβαια δεν φτάνει μόνο να πηγαίνουμε στην εκκλησία, αλλά εκεί ευρισκόμενοι πάσαν την βιωτικήν αποθόμεθα μέριμναν και ανοσχόμεντας καρδίας. Ιδού λοιπόν προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, προσκύνημα κάθε Κυριακή στο ναό μας, συγγενειακή και τέκνης, όλη η οικογένεια. Τα αφήνουμε όλα και τρέχουμε στην εκκλησία. Αυτό το προσκύνημα μέσα στον Άγιο Ναό του Θεού γεννά βιώματα, συναισθήματα και αποφάσεις που είναι μοναδικά και ανεπανάληπτα. Οι Ρώσοι βρήκαν τον αληθινό Θεό μέσα στην Αγία Σοφιά κατά την ώρα της λατρείας. Το θαυμαστό είναι ότι και ο ίδιος ο άνθρωπος γίνεται Άγιος Τόπος του Θεού, έμψυχος και ζωντανός ναός του Αγίου Πνεύματος, όταν με ετοιμασία ψυχής και σώματος κοινωνεί και ενθρονίζει στην καρδιά του τον Κύριο της δόξης.
Τότε πραγματικά πηγαίνουμε να προσκυνήσουμε στην Άνω Ιερουσαλήμ, γύρω από την ουράνια Θεία Λειτουργία, όπου είναι η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων. Γινόμαστε εμείς οι ίδιοι Άγιος Ναός του Θεού μας. Ειν διδάσκων εν μια των συναγωγών εν τη Σάββαση. Ο Κύριος δίδασκε ένα Σάββατο στη συναγωγή. Στο ακροατήριό του ξεχώρισε μια γυναίκα η οποία από δαιμονική ενέργεια για 18 ολόκληρα χρόνια ήταν συγκύπτουσα και μη δυναμένη ανακύψε εις το παντελές. Ήταν σκυμμένη διαρκώς, σχεδόν διπλωμένη στα δύο, και δεν μπορούσε να σηκώσει καθόλου το σώμα της και να σταθεί όρθια. Ο Κύριος μας την θεράπευσε επιβραβεύοντας το ζήλο της να πηγαίνει στη συναγωγή. Οι Ιουδαίοι το Σάββατο πήγαιναν στη συναγωγή, όπου συμπροσεύχονταν, συνέψαλαν και άκουγαν το Λόγο του Θεού. Εμείς την Κυριακή πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να συμμετάσχουμε στη λατρεία του Θεού, ασυγκρίτως ανώτερη από το Σάββατο και τη λατρεία της Παλαιάς Διαθήκης. Παίρνοντας λοιπόν αφορμή από την ευσεβή συγκύπτουσα, ας δούμε λίγο πώς μπορούμε να επιμεληθούμε τον κυριακάτικο εκκλησιασμό μας. Η συγκύπτουσα είχε σοβαρό λόγο για να μην πηγαίνει στη συναγωγή. Δυσκολευόταν να περπατήσει. Κάθε μετακίνησή της ήταν επίπονη και χρονοβόρα, πέρα από το ότι γινόταν θέαμα στον κόσμο. Κι όμως ούτε η αναπηρία της, ούτε ο φόβος για το τι θα πει ο κόσμος, ούτε οποιοδήποτε άλλο εμπόδιο νίκησε το ζήλο της για τη λατρεία του Θεού. Εφάρμοσε με ιδιαίτερη ευλάβεια την τέταρτη εντολή του Δεκαλόγου: «Μνήσθητη την ημέρα των Σαββάτων αγιάζειν αυτήν, να θυμάσαι πάντοτε να αφιερώνεις την ημέρα του Σαββάτου στο Θεό». Αντίστοιχα, εμείς οι χριστιανοί οφείλουμε να τιμούμε την Κυριακή ως ημέρα αφιερωμένη στον Κύριο, με το να μην εκκλησιαζόμαστε εκείνη την ημέρα, αλλά να τη διαθέτουμε για τη λατρεία του Θεού και την πνευματική μας ωφέλεια. Αντίστοιχα, εμείς οι χριστιανοί οφείλουμε να τιμούμε την Κυριακή ως ημέρα αφιερωμένη στον Κύριο, με το να μην εργαζόμαστε εκείνη την ημέρα, αλλά να τη διαθέτουμε για τη λατρεία του Θεού και την πνευματική μας ωφέλεια. Δεν επιτρέπεται να μας κρατούν μακριά από την Εκκλησία μικροαδιαθεσίες που δεν μας καθυλώνουν στο κρεβάτι, μας το διδάσκει αυτό η συγκύπτουσα, ή διάφορες δραστηριότητες όπως εκδρομές, αθλητικές εκδηλώσεις, φροντιστήρια και συνέδρια. Την Κυριακή πηγαίνουμε στο ναό να γιορτάσουμε την Ανάσταση του Κυρίου, την νίκη κατά του θανάτου και της αμαρτίας, να λατρεύσουμε το Θεό μαζί με τους αδελφούς μας, να προσφέρουμε ως Εκκλησία τη μόνη τελείως θεάρεστη θυσία με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και αν είμαστε έτοιμοι να κοινωνήσουμε από το ποτήριο της ζωής. Ο κυριακάτικος εκκλησιασμός είναι ο σημαντικότερος σταθμός στην πνευματική πορεία της εβδομάδας, μοναδική ευκαιρία αγιασμού. Μας βοηθάει να νιώθουμε την Εκκλησία ως οικογένειά μας και τον ουρανό ως αληθινή πατρίδα μας. Ωστόσο, για να ζήσουμε το θαύμα που λέγεται Θεία Λατρεία, είναι ανάγκη να εκκλησιαζόμαστε όχι μόνο ανελιπώς, αλλά και συνειδητά. Μας διδάσκει πάλι σε αυτό η συγκύπτουσα. Είχε πάει στη συναγωγή από δίψα πνευματική για να ακούσει Λόγο Θεού, και όταν είδε τον Κύριο δεν ζήτησε τη θεραπεία της. Πραγματικά μεγάλη πίστη και η ευλάβειά της. Γι' αυτό ο Κύριος τη θεράπευσε και την ονόμασε Θυγατέρα Αβραάμ, όχι τόσο για τη φυσική καταγωγή της από τον Πατριάρχη Αβραάμ, όσο για τη θερμή πίστη της. Ο εκκλησιασμός είναι συνειδητός όταν γίνεται με ζωντανή πίστη και με πόθο πνευματικό. Ο χριστιανός λοιπόν που θέλει να ζήσει τη λατρεία ετοιμάζεται από την παραμονή. Το Σαββατόβραδο δεν είναι για εξόδους και ξενύχτια, όπως δυστυχώς έχει επικρατήσει, αλλά για να ετοιμαστούμε με περισυλλογή, σχετική μελέτη και προσευχή για την επισημότερη μέρα της εβδομάδας. Καθ' αυτό όμως, συνειδητός εκκλησιασμός σημαίνει ότι ο πιστός προσέρχεται νωρίς στην Εκκλησία και όχι απλώς παρακολουθεί, αλλά προσπαθεί να συμμετέχει στη λατρεία.
Σιωπά και συγκεντρώνεται. Δοξάζει το Θεό για το μεγαλείο και τις αναρρύθμιτες ευεργεσίες Του. Μέσα από τον πλούτο των ετοιμάτων και ιερών πράξεων της Θείας Λειτουργίας αγκαλιάζει όλο τον κόσμο και τη δική Του ζωή με όλες τις χαρές και τις λύπες Της. Αν έτσι εκκλησιάζεται ο πιστός, δεν θα νιώθει πλέον τον εκκλησιασμό ως καθήκον, αλλά ως ζωντανή ανάγκη, ως την πιο ευλογημένη ώρα της εβδομάδας. Κάθε Κυριακή ζούμε πιο έντονα στην Ανάσταση, στην Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, το μέγιστο θαύμα, τη μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού, και μέσω αυτού το θαύμα της προσωπικής μας Αναστάσεως. Κάθε Κυριακή μας περιμένει η Εκκλησία, ο Φιλάνθρωπος Κύριος, για να ανορθώσει την ψυχή μας, τη συγκύπτουσα από τις πτώσεις, τις βιωτικές μέρημνες και την όλη ταλαιπωρία της εβδομάδας. Μας περιμένει για να φροντίσει τις πληγές μας, να απαλύνει τους πόνους μας, να μας μεταδώσει ζωή. Και αν είναι έτσι, πώς είναι δυνατόν να απουσιάζουμε?

Συνεχίζει ο ιερός πατέρας, προτρέποντας τον καθένα. Πάτησε το πόδι σου στα πρόθυρα μόνο του ναού και αμέσως απελευθερώνεσαι από τις βιωτικές μέρημνες. Προχώρησε μέσα στο ναό και μια πνευματική άβρα θα κυκλώσει την ψυχή σου. Γεμάτη δέος είναι η ησυχή αυτή και σε διδάσκει να ζεις πνευματικά. Σου αναπτερώνει το ηθικό και δεν σε αφήνει να θυμάσαι τα καθημερινά προβλήματα. Σε μεταφέρει από τη γη στον ουρανό. Με πόση ωφέλεια φεύγουν όσοι έρχονται εδώ και πόση ζημιά έχουν όσοι απουσιάζουν. Η Εκκλησία μας προσεύχεται ιδιαίτερα για όσους εισέρχονται στο ναό και μάλιστα υπενθυμίζει διακριτικά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εισερχόμαστε κάθε φορά σε αυτόν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου, λέει, και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Μας προτρέπει να εισέλθουμε πρώτα με πίστη, δηλαδή με απόλυτη βεβαιότητα ότι στο χώρο αυτό ο Θεός κάνει κατεξοχήν την παρουσία Του. Με πίστη ζωντανή και δυνατή. Ο Άγιος Παΐσιος το τόνιζε ιδιαίτερα. Και μόνο αν σκεφτεί κανείς, έλεγε, ότι μπαίνοντας στο ναό του Θεού μπαίνει στο σπίτι του Θεού και εκεί δέχεται τη Θεία Χάρη και αγιάζεται, είναι αρκετό για να συγκλονιστεί. Μέσα στο ναό μας παρακολουθούν ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι. Ζητάμε τη βοήθειά τους, μπορούμε απλά να συνομιλούμε μαζί τους. Εκεί μας δίνεται η δυνατότητα να ζήσουμε τα μυστήρια. Εκεί θυσιάζεται για μας ο Χριστός και μας δίνει το σώμα και το αίμα Του. Αυτό δεν πρέπει να μας συγκλονίζει? Ακόμα χρειάζεται να μας συνοδεύει η ευλάβεια και ο φόβος του Θεού, δηλαδή ιερό δέος, σεβασμό στο χώρο, στα τελούμενα, σε όλα. Η ευλάβεια είναι φρόνημα εσωτερικό, φρόνημα της ψυχής. Τότε καθένας συναισθάνεται ότι είναι ανάξιος, αμαρτωλός, καθώς εμβαθύνει στο μεγαλείο, στην καθαρότητα και την αγιότητα του Θεού. Ο Πατριάρχης Αβραάμ παρουσιαζόταν και επικοινωνούσε με τον Άγιο Θεό με αυτή τη συνέστηση, λέγοντας «Εγώ είμαι η γη και σποδός». Έτσι και καθένας μας πρέπει να αισθάνεται την αμαρτωλότητά του, τη μικρότητά του μπροστά στην τελειότητα του Θεού. Αυτή η συνέστηση είναι η ευλάβεια, είναι ο φόβος του Θεού. Το φρόνημα αυτό της ψυχής, όμως, εξωτερικεύεται και με ανάλογη στάση του σώματος. Γι' αυτό και με σεβασμό, ευπρεπή ενδυμασία, ευλαβική ψυχική διάθεση εισερχόμαστε στο ναό του Θεού. Με πίστη και ευλάβεια σχηματίζουμε το σημείο του Σταυρού. Ασπαζόμαστε τις ιερές εικόνες, ανάβουμε το κερί μας. Στεκόμαστε με προσοχή και ασάλευτο το πνεύμα, το σώμα και με προσιλωμένο το βλέμμα μας τα τελούμενα. Γονατίζουμε ευλαβικά στις ιερές ώρες. Η ευλάβειά μας φαίνεται και στην ιερότερη και φρικτή ώρα της Θείας Κοινωνίας, καθώς καλούμαστε να ενωθούμε με το Δημιουργό μας. Πόσο θα βοηθούμαστε κάθε φορά που μπαίνουμε στον Ιερό Ναό να θυμόμαστε αυτές τις προϋποθέσεις: πίστη, ευλάβεια, φόβος Θεού. Δυστυχώς εύκολα τα συνηθίζουμε και αποκτούμε μια υπερβολική οικειότητα. Μπαίνουμε παραδείγματος χάρη στο ναό χωρίς σεμνή εμφάνιση, χωρίς να δίνουμε σημασία στην τάξη που πρέπει να επικρατεί και μάλιστα την ώρα που τελούνται τα μυστήρια. Ας προσέχουμε λοιπόν και ας μην ξεχνάμε πως μας βλέπουν και παιδιά και μιμούνται αυτή την αταξία. Γινόμαστε έτσι αρνητικά παραδείγματα στους γύρω μας. Πρωτίστως όμως μας βλέπει ο ίδιος ο Θεός. Ας μας συγκλονίζει αυτό. Ο πιστός χριστιανός, αγαπητοί ακροατές, από την ώρα που βαπτίζεται και εντάσσεται στην Εκκλησία του Χριστού, επιδιώκει τη βαθύτερη επίγνωση της αλήθειας της πίστεως, καθώς και την ενεργό συμμετοχή στη Θεία Λατρεία. Η ανάγκη της συμμετοχής του στη Θεία Λατρεία δεν επιβάλλεται από εξωτερικούς παράγοντες, αλλά αναβλύζει εσωτερικά από τα βάθη της καρδιάς του. Συνειδητοποιεί ολοένα και περισσότερο την άπειρη αγάπη και μακροθυμία του Κυρίου προς Αυτόν και τη φιλανθρωπία με την οποία τον περιβάλλει. Αυτός, ο παντέλειος και πανάγαθος Θεός. Συναισθάνεται τη μηδαμινότητα

τα του, συντρίβεται, κατανήσεται και προσπίπτει στο θρόνο της Χάριτος για να ζητήσει το έλεος του, ιδιαίτερα στη Θεία Λατρεία. Από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους οι πιστοί διδάσκονταν να συμμετέχουν πάντοτε στη Θεία Λατρεία. Προτρέπεται μάλιστα και ο επίσκοπος να συμβουλεύει τους πιστούς ώστε κάθε μέρα πρωί και βράδυ να μετέχουν στη λατρεία και να μην απουσιάζουν ποτέ. Ιδιαίτερα αυτό να γίνεται το Σάββατο και πολύ περισσότερο την Κυριακή. Η Εκκλησία στην κατεξοχήν αυτή ιερή ώρα της λατρείας καθόρισε να γίνεται ανάμιξη του τερπνού της μελωδίας με τη θεία της διδασκαλία. Έτσι διαμέσου των αιώνων διαμορφώθηκαν οι διάφοροι ύμνοι στις ακολουθίες. Σκοπός αυτής της μελωδίας είναι να συντελεί στη συγκίνηση και κατάνοιξη των πιστών με τρόπο ευχάριστο, να ανυψώνει προσευχητικά το πνεύμα τους προς το Θεό για να βιώνουν τις αλήθειες που εκφράζονται με τους ύμνους ή να το ρυθμό του μέλους ψυχαγωγούμενοι πάντες με τα πολλής της προθυμίας τους ιερούς αναπέμπομεν αυτό ύμνους, αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και ο Μέγας Βασίλειος σημειώνει: επειδή το Άγιο Πνεύμα γνωρίζει προς το γένος των ανθρώπων δύσκολα παιδαγωγείται στην αρετή και ότι εξαιτίας της τάσεως που έχουμε προς την ειδονή παραμελούμε πολύ τη σωστή ζωή μέσα στην Εκκλησία, τι κάνει? Έχει αναμίξει την ευχαρίστηση που προέρχεται από τη μελωδία με τη διδασκαλία, ώστε ασυναίσθητα να δεχόμαστε την ωφέλεια των λόγων με τη θελκτικότητα του ακροάματος. Γι' αυτό επινοήθηκαν για χάρη μας οι αρμονικές μελωδίες των ψαλμών, ώστε όσοι είναι νέοι στην ηλικία ή γενικά πνευματικοί ανώριμοι, εξωτερικά να φαίνονται ότι ψάλουν, στην πραγματικότητα όμως να εκπαιδεύουν σωστά τις ψυχές τους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι οι πιστοί χριστιανοί ότι η εκκλησιαστική ψαλμωδία είναι πρώτιστα πνευματική πράξη και προσευχή. «Ούγαρ ανθρώπης ψάλλομεν, αλλά το Θεό», αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Γι' αυτό δεν υμνολογεί τον Κύριο αυτός που με το στόμα μόνο προφέρει τα λόγια του ψαλμού. Τον υμνολογούν όσοι ψάλλουν με καθαρή καρδιά και έχουν άγια ζωή. Η συνέστηση της παρουσίας του Τριαδικού Θεού που το λατρεύουμε, ιδιαίτερα κατά την ώρα της τελέσεως του Ιερού Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, μαζί και της παρουσίας του ουράνιου αγγελικού κόσμου, κατανήσει τις ψυχές και καθένας που βρίσκεται εκείνη την ώρα στο ναό, οφείλει να είναι ιεροπρεπής, ευλαβής, σεμνός στην ενδυμασία και στις όλες κινήσεις σου στον ιερό χώρο. Να αναχωρεί από το ναό με εσωτερική πνευματική αλλίωση. Δεν είναι όμως σπάνιες και οι περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια της Θείας Λατρείας η ψαλμωδία μετατρέπεται σε προσωπική φωνητική μουσική επίδειξη. Περιττό να σημειωθεί ότι σε αυτές τις περιπτώσεις απομακρυνόμαστε από το σκοπό της ψαλμωδίας. Η εν τες εκκλησίες γινωμένη ψαλμωδία παράκληση εστί προς Θεόν, δεωμένων ημών ήλαιον έσεστε το θείον ημίν, το δεύω αν και κραυγάζειν ου κατεσταλμένου ήθους, αλλά θρασαίος εστί. Όλοι μας είναι ανάγκη να διαποτιστούμε περισσότερο με το φόβο του Θεού κατά τη λατρεία. Ας μας συνέχει η πραγματικότητα της παρουσίας του Θεού όταν βρισκόμαστε στο ναό κατά τη Θεία Λατρεία. Πάντοτε με σεμνότητα και μέσα στα όρια της ιεροπρέπειας και η μουσική τέχνη. Είναι μέσο προς εκπλήρωση του σκοπού της Θείας Λατρείας και όλοι μαζί οι πιστοί να λατρεύουμε με κατάνοιξη, εν πνεύματι και αληθεία, την Παναγία Τριάδα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Και με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας έφτασε για ακόμα μια φορά στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε που είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Δημήτρη τον Γερονιμάκη που ήταν στην κονσόλα του ήχου και είχε και την επιμέλεια της μουσικής στην εκπομπή και τη Φίβη την Κωνσταντέλου που κράτησε τα τηλέφωνα του σταθμού μας αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση πρώτα ο Θεός για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά να είναι μαζί μας.

μαρτύρ και διδάσκαλος. Προσέγγιση στη ζωή και το έργο του μακαριστού Μητροπολίτου Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κυρίου Ιερεμίου. Το νέο βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Ιακώβου Κανάκη για τον ποιμενάρχη που με τον λιτό βίο, την πραότητα και την ευγένεια έγραψε τη δική του ιστορία. Η απώλεια αυτού του προσώπου έχει χαρμολύπη, έχει χαρά, ειδικά όταν έχει την αίσθηση ότι αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται μεταξύ των δικαίων και προσεύχεται με παρησία για σένα και για όλους όσοι τον συναναστράφηκαν. Αρχιμανδρίτου Ιακώβου Κανάκη, πατήρ και διδάσκαλος. Προσέγγιση στη ζωή και το έργο του μακαριστού Μητροπολίτου Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κυρίου Ιερεμίου. Θα το βρείτε στα εκκλησιαστικά βιβλιοπωλεία.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.

Αμήν. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δεησίν μεν τη αληθεία σου εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μεταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν απ' εμέ το πνεύμα μεν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην μερών αρχαίων, εμελέτησαν πάστη έργη σου, εμποιήμα των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη άνυδρο, σύ. Ταχύ εισάξον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψ το πρόσωπό σου απέ μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουσιν ει λάκου. Ακουστών ποιησών με το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισον με, κύριο, δόν εν υπορεύσω μου ότι προσέιρα την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, κύριε, προσέκατε εφηγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσμεν γη ευθεία είναι και εν το ονόματό σου, κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, κλείψε στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς, πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσης εμέ η μήτυρ μου. Ιδούγαρα αλήθεια ανιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει αιώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι η θέλησα στη σίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενός. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένε και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίση μόν, Κύριε δόξασι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πλατητέρας των Ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Οσωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: λαχνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Ποτέ δεν αμφισβήτησα την αγάπη του. Ήτανε κάτι δεδομένο, φαινότανε το ενδιαφέρον του και η αγάπη του. Κάποια φορά ήταν αργία. Τελειώσαμε τη λειτουργία, φάγαμε και πήγαμε στα κελιά μας να ξεκουραστούμε. Μετά την ξεκούραση μαζευόμασταν για λίγο στο κελάκι του ή άμα είχαμε κανένα λογισμό να του πούμε ή να κάνουμε καμιά δουλειά. Χτυπούσαμε την πόρτα, εμπρός μας έλεγε, ήταν ξαπλωμένο στο κρεβατάκι του και κρατούσε συνήθως τον Αβά Ισαάκ ή και άλλα βιβλία, αλλά ο Αβάς Ισαάκ ήταν ο αγαπημένος του, το διάβαζε και του άρεσε. Μόλις έβλεπε να μπαίνεις μέσα, πριν προλάβεις να μιλήσεις, έπαιρνε το φύλακα, τον έβαζε στο βιβλίο, το έκλεινε, το έβαζε στην άκρη, σταύρωνε τα χέρια του, γυρνούσε σε σένα και σου έλεγε «Πες μου παιδί μου, τι θέλεις». Διάβασα αργότερα σε παιδαγωγικά βιβλία ότι αυτό λέγεται συγκεντρωμένη προσοχή και ότι αν δεν το κάνουν αυτό οι γονείς, το παιδί εισπράττει περιφρόνηση. Ο γέροντας λοιπόν είχε αυτά τα πράγματα από μόνος του και αισθανόμασταν ότι ενδιαφέρεται, ότι έχει αγάπη. Όχι μόνο έκανε άλλα αντί άλλων για να αναπαύσει τους αδυνάτους, όχι μόνο υπέμεινε την ανοιχτή αφισβήτηση και κάποτε την οργή κάποιου υποτακτικού, αλλά εκτός από τη διαρκή μέρημνα της διανοίας για την πορεία των παιδιών του, έκανε άπειρες προσευχές και έχει σε άφθονα δάκρυα για όποιον κάθε φορά τον ενοχλούσε. Και αυτά μέχρι τελευταίας του αναπνοής. Ήταν άνθρωπος αγάπης, άνθρωπος με συνέπεια. Κάποτε με έστειλε κάτω στη θάλασσα να πάρω ένα ντορβά πράγματα. Ήταν μεσημέρι, πλησίαζε η ώρα του φαγητού. Εγώ καθυστέρησα επειδή δεν ήρθε το καράβι και ανέβηκα μια ώρα αργότερα. Πάω λοιπόν και τον βλέπω να βρίσκεται στον τόρνο σε ένα υπόγειο που είχαμε και να είναι μουσκεμα. Παίρνω την ευχή του και του λέω «Γέροντα, γιατί κάνετε τόρνο? Δεν φάγατε λίγο και να ξεκουραστείτε?» Ξέρετε τι μου απάντησε? «Παιδί μου, σε έστειλα στη θάλασσα να κάνεις επακοή και εγώ θα ξεκουράζομαι». Αυτό το πράγμα είναι εκδήλωση αγάπης. Δένεται ο ένας με τον άλλον. Κάποτε είχαμε πάει μια βόλτα και καθίσαμε εκεί στα μουλάρια, τα τάιζε ο γέροντας και μου λέει «Ε, παιδί μου, γέρασα και εγώ, τι περιμένω τώρα? Ή να τι καταργώ των τόπων? Να φύγω». «Όχι, γέροντα, μη φύγεις, έχουμε ανάγκη». «Ε, βέβαια, το συμφέρον σας». «Ε, τι να κάνω, όλη η ζωή μου πέρασε». «Ε, γέροντα, να σου ζητήσω μια χάρη». «Τι θες?» «Άμα πας εκεί πάνω, θα θυμάσαι το νεκταράκι?» «Οπότε μ' αγκάλιασε ο καημένος». «Μόνο θα το θυμάμαι. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Μαζί θα είμαστε, μαζί θα είμαστε». Ήταν πολύ συγκινητικές στιγμές. Δεν έχω νιώσει έτσι ποτέ στη ζωή μου. Τέτοια πατρικότητα και τέτοια αγάπη από έναν άνθρωπο. Όπως με χάιδεψε στοργικά ο παπά Εφραίμ τότε, δεν με έχει χαϊδέψει ούτε ο πατέρας μου. Αυτό θα το θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή. Το καθημερινό πρόγραμμα. Ο γέροντας ήταν πολύ τακτικός άνθρωπος. Το εσωτερικό του ρολόι δούλευε με ακρίβεια. Οι ώρες των ακολουθιών, της νυχτερινής προσευχής, του ύπνου και της εγέρσεώς του ήταν αυστηρά καθορισμένες, αλλά και επιτελούνταν με μεγάλη άνεση από τον ίδιο. Κάναμε απόδειπνο λίγο πριν δύσει ο ήλιος. Στις 6 περίπου το απόγευμα τελείωνε το απόδειπνο. Στις 12 με τη βυζαντινή ώρα. Αμέσως κοιμόταν και ξυπνούσε σε 3,5 ώρες χωρίς ξυπνητήρι. Πράγμα που ελάχιστες φορές δεν τήρησε με ακρίβεια για λόγους κοπόσεως. Ήταν πολύ πειθαρχημένος στον ύπνο του. Μόλις σηκωνόταν λοιπόν, πήγαινε και καθόταν σε μια συγκεκριμένη άκρη της αυλής. Στο ένα χέρι κρατούσε το φακό και το τρακοσάρι κομποσκίνι με τα μαρτυρικά. Μικρές χάντρες για το μέτρημα των κομποσκινιών. Με τα μαρτυρικά λοιπόν να κρέμονται από το σταυρό. Και στο άλλο χέρι το ναυτικό του σκαμνάκι. Έστρωνε μπρος του και ένα τσουβαλάκι για τις μετάνοιες. Το βραδινό του πρόγραμμα κρατούσε περίπου 3 με 4 ώρες. Άρχιζε με τον κανόνα του, κάνοντας σταυρωτά κομποσκίνια και προσθέτοντας ικανό αριθμό για τους ελεούντες και για όσους είχαν ανάγκη. Συνέχιζε κάνοντας με κομποσκίνη την ακολουθία. Συνήθως με το χρόνο μετρούσε και όχι με τα κομποσκίνια. Ο Εσπερινός, μία ώρα κομποσκίνη. Ο Όρθρος, 2 ώρες για τον καθημερινό, 2,5 όταν είχε δοξολογίες και 3 ώρες την Κυριακή. Η τρίτη και η έκτη ώρα διαβάζονταν στο ναό πριν από τη Θεία Λειτουργία. Το πρόγραμμά του το άρχισε λέγοντας απλά «Διευχών, Πάτερ ημών, ελέησόν με ο Θεός» και στη συνέχεια την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». 3 κομποσκίνια, 3 300 δηλαδή, 1 κομποσκίνη στην Παναγία και 1 στον Άγιο της ημέρας και πάλι από την αρχή, μέχρι να συμπληρωθεί η διάρκεια του χρόνου για τον Εσπερινό και τον Όρθρο. Υπήρχαν στιγμές που ακουγόταν η φωνή του να ψάλει με χάρη τα αυτοσχέδια άσματα του. «Ο Θεός αγάπη εστί. Αγαπήσατε τον Θεόν και δότε δόξα το ονόματι αυτού. Πάντα εν σοφία, εν πατρική στοργή επίησας». Έπειτα έκανε τις μετάνοιές του και τελείωνε το βραδινό του πρόγραμμα μελετώντας για 1 ώρα περίπου τα αγαπημένα του ασκητικά αναγνώσματα, κυρίως Αβά Ισάκ. Χρησιμοποιούσε την έκδοση του Σπετσιέρη του 1895. Αγαπούσε ιδιαιτέρως τον 81ο λόγο που στη σελίδα 309 αναφέρει τους εαυτείς γίγαντες. Από τη Φιλοκαλία αγαπούσε ιδιαιτέρως το λόγο περί του Αβά Φιλίμωνος. Και άλλα πολλά βιβλία διάβαζε, με κύριο βέβαια την Αγία Γραφή. Συχνά επενούσε τα διηγηματικά βιβλία ως πιο ξεκούραστα και ωφέλιμα. Έτσι μετά την ανάγνωση, πλήρης από τους καρπούς της νυχτερινής προσευχής, ξεκουραζόταν για 1-2 ώρες.

ήθελε να συμπληρώνει περίπου 6 ώρες ύπνο, όχι περισσότερο. Αυτό ήταν το νυχτερινό του τυπικό. Τις πρωινές ώρες σηκωνόταν και ανέβαινε σιωπηλός και έπαιρνε καιρό για να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Μετά τη Θεία Λειτουργία και την πρωινή τράπεζα, επιδιδόταν με πολύ χαρά στις διάφορες εργασίες, είτε λίγο εργόχειρο, είτε εργασία στον κήπο, με κτισίματα πεζουλιών, υποστέγων, αποθηκών κλπ. Οι αδελφοί τον βοηθούσαν στις εργασίες.

αγίους και πνευματικούς ανθρώπους. Πολύ εκτιμούσε και σεβόταν τον Όσιο Πορφύριο. Παρόλο που ήταν συνομήλικοι, δεν είχαν γνωριστεί, δεν είχαν συναντηθεί ποτέ. «Μεγάλος Άγιος, παιδί μου. Τον πρόλαβα, αλλά δεν τον γνώρισα», έλεγε. Τα παιδιά του γέρο Ιωσήφ τα αγαπούσε βαθύτατα, ως πραγματικούς του παραδελφούς, εκτιμώντας τα χαρίσματα του καθενός. Τους είχε διαβάσει ο ίδιος ως ιερέας, μοναχούς, και δεν έπαβε να προσεύχεται για την προκοπή που έβλεπε να έχουν. Ο γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός τον στήριξε ιδιαίτερα όσο ήταν στη Νέα Σκήτη. 1975 πήγαινε ερχόμενος στα Κατουνάκια σε μια δύσκολη εποχή, λίγο πριν και μετά το θάνατο του Παπανικηφόρου. Αυτός τον πήγε για την κοιάμωση στη Θεσσαλονίκη, μεριμνώντας για όλα. Ο γέροντας έλεγε: «Σε όλους τους παραδελφούς μου έχω θάρρος, αλλά στον Ιωσήφ περισσότερο». Τον γέροντα Παπαεφρέμ Φιλοθεήτη που ήταν στην Αμερική τον λάτρευε. Ως μικρότερο της συνοδείας, βαβούλη τον ανέβαζε, βαβούλη τον κατέβαζε χαϊδευτικά. Επενούσε με κάθε ευκαιρία την υπακοή του στο γέρο Ιωσήφ. Μάλιστα έλεγε ο Παπαεφρέμ, ανέπαυσε το γέροντα και πήρε την ευχή του. Όταν άκουγε ότι ο Παπαεφρέμ θα πάρει κι άλλο μοναστήρι, έλεγε: «Θα πετύχει. Δεν θα τον σταματήσει τίποτε. Έχει πάρει την ευχή του γέροντά του». Ο γέροντας Χαράλαμπος της Μονής Διονυσίου ήταν ο πνευματικός του τα τελευταία χρόνια. Εξομολογούνταν ο ένας στον άλλο. «Για τον γέροντα Εφρέμ τον Αριζονίτη μας», έλεγε ο γέροντας, «ό,τι και να κάνει στη ζωή του θα πετύχει, γιατί έκανε τέλεια υπακοή και ανέπαυσε πολύ το γέροντά του». Όλοι οι Άγιοι μας δίνουν την εμπειρία του Χριστού. Κάθε Άγιος όμως, όπως ο ίδιος ο Παπαεφρέμ έλεγε, έχει το δικό του άρωμα. Καμιά φορά, όταν του λέγαμε για διάφορους ανθρώπους, μας έλεγε: «Άλλο άρωμα αυτός». Ο Παπαεφρέμ ήταν και είναι ένα σημείο του αιώνος μας, μια μεγάλη μορφή του αιώνος τούτου. Για τις ημέρες μας πράγματι ήταν ένας ήλιος που έλαμπε στο Άγιον Όρος. Περί πνευματικού αγώνος. Ο αγώνος του ως δοκίμου μοναχού. Πίσω από την πόρτα του κελιού του είχε χαράξει με μολύβι ένα τάφο και μερικές χαρακτηριστικές λέξεις: υπακοή, υπομονή, ευχή κλπ. Κάθε ώρα της ημέρας και κάθε σημείο του σπιτιού απόκτησε τη δική του προσευχή, συνήθως τροπάρια Αγίων. Έτσι προσπαθούσε να έχει το νου του διαρκώς απασχολημένο με την προσευχή. Ύστερα πρόσθεσε και την κατάνοιξη. Πάντοτε, χωρίς να γίνεται αντιληπτός, είτε στις ακολουθίες, είτε στο εργόχειρο, είτε αλλού, καλλιεργούσε τα δάκρυα. «Έφτασα να κλαίω όποτε ήθελα και όσο ήθελα», έλεγε. Αργότερα διδάχθηκε από το γέροντα Ιωσήφ να αγωνίζεται προσευχόμενος με την ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Διήγηση του υποτακτικού του Ιωσήφ Κατουνακιώτη για τον αγώνα του Οσίου στο κελί του. Στην αρχή λέει την ευχή φωναχτά για να ζεσταθεί. Έπειτα φέρνει στη σκέψη του μια εικόνα: ότι βρίσκεται στη Δευτέρα Παρουσία. Ο Χριστός κρίνει τον κόσμο. Παίρνει τους δικαίους και φεύγει, αφήνοντας πίσω το γέροντα. Ο γέροντας, βλέποντας τον Χριστό να απομακρύνεται και φοβούμενος ότι θα μείνει εκτός νυμφώνος, τρέχει κατά κάποιο τρόπο και με αγωνία φωνάζει: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Έτσι θερμαίνεται η καρδιά του και συνεχίζει την ευχή. Λέει ο ίδιος: «Βλέπω ότι απομακρύνεται από μένα και κινδυνεύω να μείνω αιωνίως χωρισμένος από τον Χριστό και τη Βασιλεία του. Τότε, παιδί μου, μου λες αν κάνεις διάθεση για προσευχή? Βοάς τότε εν πνεύματι, Χριστέ μου, σώσον με». Και τα δάκρυα πάνε ποτάμι. Μας λέει ακόμη πως η κατάσταση της Χάριτος κρατάει το πολύ 3 ώρες, ύστερα πέφτει. Και τότε συνεχίζει την προσευχή με αυτοσχέδιες προσευχές, με ύμνους ή και πνευματική μελέτη. Ο ύμνος που του άρεσε πάρα πολύ είναι: «Πάντα εν σοφία και πατρική στοργή επίησας». Παλιότερα σηκωνόταν τη νύχτα, έψαλε, έκανε βόλτες, άναβε τα καντήλια κλπ.

0: Επίσης, κατά το γέροντα, η ευχή λέγεται για όλες τις περιπτώσεις. Ακόμη και για ευχαριστία, δοξολογία. Θέλεις να ευχαριστήσεις το Θεό? Μα τι καλύτερο. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Διάφορα στιγμιότυπα από τον αγώνα του. Εάν άνοιγε στην καρδιά του, θα έγραφε μέσα το όνομα Ιησούς Χριστός. Αυτή την αίσθηση είχα όταν πλησίαζα τον γέροντα Εφραίμ. Η μεγάλη του αγάπη ήταν ο Χριστός. Η καρδιά του χτυπούσε για τον Χριστό. Τίποτα δεν τον έδαινε με τον κόσμο. Του γέροντα του άρεσε να λέει τη φράση «Εμείς είμεθα του Χριστού». Αναφερόμενας στο αποστολικό χωρίο «Η δε του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν τη παθήμαση και τις επιθυμίες». Ο γέροντας διακρινόταν επίσης για τη μεγάλη του αγάπη προς την Παναγία. Ό,τι πρόβλημα είχε το κατέθετε στην εικόνα της Παναγίας και είχε δει πολλές φορές τις θαυματουργικές επεμβάσεις της. Σχεδόν σε όλες τις επιστολές του ξεκινούσε με την επίκληση της Παναγίας. Ως γνήσιος αγιορείτης μοναχός έτρεφε προς τη δέσποινά μας Θεοτόκο πολύ ευλάβεια και αγάπη. Μου έλεγε χαρακτηριστικά «Στην Παναγία μας έχω μεγάλη αδυναμία, τι να κάνω. Πολλές φορές ενώ λειτουργώ δεν μπορώ να προφέρω το όνομά της και όταν το επικαλούμε αισθάνομαι μέσα μου μια πειράκτωση της καρδιάς». Ο γέροντας είχε ιδιαίτερη ευλάβεια στον Άγιο Νεκτάριο. Συχνά τον έβαζε στη Θεία Λειτουργία και άναβε κεράκια στην εικόνα του. Πήγαινε και προσκυνούσε το ευωδιάζον λείψανό του στη συνοδεία του πατρός Γερασίμου, του Υμνογράφου, στη μικρή Αγία Άννα. Και όταν είχε μεγάλη ανάγκη, παρακαλούσε τους πατέρες και του το έφερναν στα κατουνάκια για ευλογία. Επίσης, πολύ ευλάβεια είχε ο γέροντας και στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Μινά και στην Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου. Πάμπολες φορές τους έβαζε στη Θεία Λειτουργία με αίτημα είτε ο Άγιος Μινάς να του βρει κάτι που έψαχνε, είτε να φέρει η Αγία Ειρήνη την ειρήνη όπου χρειαζόταν. Τον Άγιο Νεκτάριο τον λάτρευε. Όταν τον ρώτησα γιατί ο Άγιος Νεκτάριος είναι τόσο θαυματουργός, μου απάντησε «Γιατί παιδί μου ακόμη τον συκοφαντούνε. Γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη χάρη». Την Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου την αγαπούσε πάρα πολύ και την είχε σε μεγάλη ευλάβεια. Επειδή ήταν και αυτή ηγουμένη και πέρασε πολλά, την είχε για πνευματικά θέματα όταν υπήρχαν προβλήματα με τη συνοδεία του. Τον Άγιο Μινά τον λάτρευε. Του είχε κάνει ένα μεγάλο θαύμα στα παλιά χρόνια αλλά και αργότερα. Τον είχε για επίλυση πρακτικών θεμάτων. Ήταν πολύ βιαστής στα πνευματικά. Πίσω από την πόρτα του κελιού του είχε γράψει «Αδέκαστος κριτής». Κάθε βράδυ για μισή ώρα με 3/4 έβαζε τον εαυτό του στο σκαμνί και έκρινε τις πράξεις του και προσπαθούσε να μην ξαναπέσει στα ίδια σφάλματα. Την αγρυπνία κατά τη διάρκεια της νύχτας την τηρούσε με όση δύναμη είχε. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μετά το απόδειπνο αποσυρώταν σε μια άκρη της καλύβης τους με ένα μικρό σκαμνάκι και σχεδόν μέχρι τα μεσάνυχτα προσευχόταν. Τον χρόνο τον υπολόγιζε με βάση τα άστρα από την ανατολή τους μέχρι ότου έφταναν σε ορισμένο ύψος. Εντρυφούσε επίσης τα κείμενα της Αγίας Γραφής και των Πατέρων, ιδιαίτερα των Ασκητών και της Φιλοκαλίας. Αποστήθιζε ολόκληρα κείμενα που αναφέρονταν στην εσωστρέφεια και τα μυστικά της Θείας Χάριτος. Ο γέροντας σκούπιζε τα δάκρυά του με προσώψιο, δηλαδή με κανονική πετσέτα προσώπου. Δεν είχε μαντιλάκι. Καθώς κάναμε μαζί την ακολουθία στο κελί του με κομποσκίνη, όταν τον έβλεπα να δακρύζει μου έλεγε «Βλέπεις παιδί μου, το έξεμα, η αλλεργία μου έχει πειράξει τα μάτια» και σκούπιζε συνεχώς τα μάτια του. Το έλεγε αυτό φυσικά για να αποκρύψει την πνευματική του κατάσταση. Τα μοναχικά του καθήκοντα προσπαθούσε με επιμέλεια να τα τηρεί, παρόλα τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Θυμάμαι κάποτε που έβλεπα το γέροντα να κάνει τον κανόνα του, ήταν κατάκητο τους τότε, και επειδή δεν μπορούσε να γονατίσει, στεκόταν και απλώς ακουμπούσε το χέρι του πάνω στο παράθυρο και έκανε μετάνοια. Εκείνο που μπορούσε το έκανε. Δεν δεχόταν τη θέση «εγώ αυτός είμαι, αυτός είναι ο χαρακτήρας μου, δεν μπορώ να κάνω έτσι ή αλλιώς τη συγκεκριμένη περίπτωση». Όχι. Έλεγε «ο καθένας μας μπορεί να αλλάξει». «Γέροντα, φοβάστε το θάνατο?» «Βεβαίως». Ξέρω εγώ, παιδί μου, αν ευαρέστησα το Θεό. Ναι, αλλά τόσα χρόνια στην έρημο λίγο είναι. Όχι. Ελπίζουμε στο έλεος του Θεού, παιδί μου. Αλλά δεν αμεριμνούμε. Ελπίζουμε και στη γλυκιά μας μανούλα, την Παναγία. Ό,τι είναι στο χέρι μας να το κάνουμε. Τα άλλα να τα αφήσουμε στο Θεό. Θυμάμαι μια φορά με κάλεσε και πήγα στα Κατουνάκια και μου έλεγε: «Να σου πω κάτι, παπά». «Τι είναι, γέροντα?» Έτσι όπως ήμουν εδώ και προσευχόμουν ξαπλωμένο στο κρεβάτι, με πλησίασε το φάσμα του θανάτου, με πλησίασε ο θάνατος. Πολλές φορές στη ζωή μου είχα μνήμη θανάτου, αίσθηση θανάτου, αλλά αυτό το γεγονός του ιδίου του θανάτου δεν το ξαναγεύτηκα. Ο θάνατος σε όλη του την έκταση, τότε που ο άνθρωπος φθήρεται, χάνεται στην άβυσσο. Εθρηνούσα και έλεγα, δεν έκανα τίποτα στη ζωή μου. Έψαχνα να βρω τι έκανα στη ζωή μου και είδα ότι δεν έκανα τίποτα. Ούτε προσευχή τουλάχιστον δεν έκανα. Δεν έκανα προσευχή όπως έπρεπε να κάνω. «Μα καλά, γέροντα, εσύ δεν έκανες προσευχή?» του λέω. «Άκουσε, παιδί μου, εχόρτασα την προσευχή. Αλλά μπροστά στο γεγονός εκείνο είδα ότι δεν έκανα απολύτως τίποτα. Τίποτα δεν έκανα τόσα χρόνια. Ούτε ευαρέστησα τον Θεό, ούτε μια ώρα. Όχι μια ημέρα, ούτε μια ώρα, ούτε ένα λεπτό δεν ευαρέστησα τον Θεό. Και το μόνο που θέλω είναι να σώσει την ψυχή μου, τίποτα άλλο. Μόνο έστω να σωθεί η ψυχή μου», μου απάντησε κλαίγοντας. «Γέροντα, εσύ φοβάσαι? Τόσα χρόνια στην έρημο, τόσες εμπειρίες». «Δεν ξέρω, παιδί μου, αν ευαρέστησα το Θεό», ήταν η απάντηση. Ο θάνατος είναι φοβερό πράγμα. Μέσα σε εκείνο το γνώφο, το σκότος του θανάτου που με πλησίασε, έκλαιγε και προσευχόταν. Τότε μέσα του άκουσε τη φωνή της Χάριτος να του λέει: «Και εγώ προσέρχομαι», το οποίο λέει ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Τότε πλάτινε μέσα του η θεωρία πως ο άνθρωπος πορεύεται προς τον Θεό.
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε και πάλι κοντά σας με τα αριάκια στην έρημο. Θα συνεχίσουμε να βλέπουμε, να ακούμε τον λόγο του Αγίου Αμφιλοχίου και να βλέπουμε κάποιες λεπτομέρειες της αγιασμένης ζωής του. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση είδαμε αυτόν τον άνθρωπο να ζει τα πάντα μέσα από την αγάπη του Χριστού και για την αγάπη του Χριστού. Έτσι ζούσε τον άνθρωπο, έτσι ζούσε την φύση, έτσι ζούσε τα πάντα. Γιατί ήξερε ότι όλα, αν τα ζήσεις με την αγάπη του Χριστού, μπορούν να γίνουν δρόμοι που σε οδηγούν σε εκείνον, αλλά γνώριζε ακόμη ότι αν δεν τα ζήσεις με την αγάπη του Χριστού μπορούν να γίνουν εμπόδια, μπορούν να γίνουν αδιέξοδα. Πόσες φορές η σχέση μας με έναν άνθρωπο μπορεί να είναι δρόμος προς τον Χριστό, αλλά μπορεί να είναι και εμπόδιο. Όταν δεν έχει αγάπη, όταν δεν έχει σεβασμό, όταν δεν έχει εκτίμηση, πόσες φορές. Και γι' αυτό συνειδητοποιούμε ότι η Εκκλησία έρχεται και μας λέει το αγαπάτε, αγαπήσομεν αλλήλους, είναι ενομονία ομολογήσομεν, αγαπάτε αλλήλους. Γιατί το λέει αυτό? Να συγχωρήσεις τους εχθρούς σου. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί ο εχθρός μπορεί να γίνει κλειστή πόρτα, η οποία εμποδίζει στη συνάντηση με τον Χριστό. Αλλά και ο Χριστός, ο εχθρός, όταν τον συγχωρήσεις, μπορεί να γίνει η εθνική οδός, μπορεί να γίνει ο δρόμος προς τον Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν ο Άγιος Αμφιλόχιος έβλεπε τα πάντα μέσα από την αγάπη του Χριστού, και βλέποντάς τα μέσα από την αγάπη του Χριστού, όλα γίνονται για την αγάπη του Χριστού. Έτσι ζούσε ο Άγιος. Μάλιστα, αυτό το γεγονός της αγάπης δημιουργεί άλλα δεδομένα ενότητας και επικοινωνίας με τον άλλον τον άνθρωπο. Γιατί τον άλλον τον άνθρωπο μέσα από αυτήν την αγάπη τον βλέπει σε βάθος, και όπως είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή, μπορείς να δεις μέσα από αυτήν την αγάπη και τον κόπο του και να τον σεβαστείς, και τον πόνο του και το φορτίο του. Εμείς συνήθως βλέπουμε αυτά που φαίνονται. Όταν όμως έχεις αληθινή αγάπη, τότε βλέπεις αυτά που δεν φαίνονται, τα οποία είναι σημαντικότερα, δυνατότερα, σπουδαιότερα. Όταν βλέπεις αυτά τα σπουδαία, τα οποία δεν φαίνονται, τότε διαφορετικά προσεγγίζεις τον άλλον, σε άλλο επίπεδο επικοινωνής. Έχουμε διαπιστώσει πόσο δυνατό γεγονός είναι ο διάλογος, πόσο δυνατό γεγονός είναι. Κι όμως σήμερα είναι σπάνιο να βρεις το διάλογο, πολύ σπάνιο. Πάρα πολύ σπάνιο να βρεις διάλογο. Γιατί είναι σπάνιο? Γιατί όταν έχεις εγωισμό, τον άλλον δεν τον ακούς. Όταν έχεις εγωισμό, τον άλλον δεν τον υπολογίζεις. Όταν έχεις εγωισμό, τον άλλον δεν τον βλέπεις. Όταν έχεις εγωισμό, ο άλλος δεν υπάρχει. Τι διάλογο να κάνεις μαζί του? Έχουμε παρατηρήσει ότι πολλές φορές έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μας μιλάει και δεν τον ακούμε εκείνη τη στιγμή. Ακούμε το πρόγραμμά μας που έχουμε στο μυαλό μας. Ακούμε την επιθυμία μας που θέλουμε να την ικανοποιήσουμε. Τον άλλον δεν τον ακούμε και είναι δίπλα μας, και μπορεί να μιλάει ο άνθρωπος, μπορεί να φωνάζει ο άνθρωπος, μπορεί να κλαίει ο άνθρωπος, να έχει ανοίξει την ψυχή του. Εμείς τίποτα. Τίποτε δεν παίρνουμε από αυτά, τίποτε δεν υπολογίζουμε από αυτά. Οπότε, αν δεν υπάρχει αληθινή αγάπη, δεν υπάρχει σεβασμός. Και μπορεί ο άλλος να είναι παρόν, αλλά ο εγωισμός τον έχει σβήσει, τον έχει αφανίσει. Απουσιάζει. Δεν του δίνει σημασία. Δεν υπάρχει. Ο Άγιος λοιπόν μας λέει ότι αυτή η αγάπη μπορεί να γίνει ο σύνδεσμος, ο άρρηκτος, η ενότητα η αληθινή και η επικοινωνία η πραγματική με τον άλλον τον άνθρωπο. Και γι' αυτό ο Άγιος ένιωθε και ζούσε αυτό που ένιωθαν οι ψυχές των ανθρώπων που ήταν γύρω του, οι ψυχές των πνευματικών του παιδιών, των μοναζουσών και όλων των ανθρώπων οι οποίοι ήταν γύρω του. Το ένιωθε, έλεγε πολλές φορές, η διάθεση δική σας μου ανάπτει φωτιά, είναι σαν να μου ρίχνετε κάρβουνα σε αυτό που υπάρχει μέσα μου. Επικοινωνία, αυτό είναι επικοινωνία ψυχής. Έβλεπε τη διάθεση της ψυχής. Έβλεπε τη διάθεση μιας ψυχής η οποία δίψαγε και ο ίδιος άνοιγε περισσότερο την κάνουλα, την πηγή της ψυχής του. Και ήταν ικανός να φύγει για μία ψυχή και να κάνει ολόκληρο ταξίδι χωρίς να υπολογίσει ούτε τα χρόνια του, ούτε την ασθένειά του, ούτε τον κόπο, ούτε την κακοκαιρία. Δεν υπολόγιζε τίποτα μπροστά σε μία ψυχή. Γιατί τη ζούσε την ψυχή, την έβλεπε, την άκουγε την ψυχή, την σεβόταν, την αγαπούσε αυτή την ψυχή πολλές φορές. Την προσέφερε στο Χριστό, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό συναντούμε στους Αγίους. Όταν ο Άγιος πάρει μια ψυχή, με την ψυχή του θα τη δώσει στο Χριστό, ενώ εμείς τις περισσότερες φορές τον άλλον τον άνθρωπο δεν τον δίνουμε στο Χριστό. Μπορεί να μας δίνεται, εμείς δεν τον δίνουμε στο Χριστό. Ας το προσέξουμε αυτό. Τον άλλον τον άνθρωπο τον χρησιμοποιούμε για να διαφημιστούμε, για να επενεθούμε, για να αναρριχηθούμε, για να προβληθούμε, για να ικανοποιηθούμε. Ενώ ο Άγιος, όπως κάνουμε και με την ψυχή μας βέβαια, ενώ ο Άγιος τι έκανε από τη στιγμή που έδωσε την ψυχή του ολόκληρη και την ζωή του και το είναι του στο Χριστό, όταν του έδινε ο άλλος την ψυχή του, το άνοιγε την ψυχή του και του έδινε την ψυχή του και του εμπιστευόταν την ψυχή του, τι έκανε ο Άγιος, την κρατούσε? Όχι. Τι έκανε? Την έδινε στο Χριστό. Αυτό είχε μάθει να κάνει. Αυτό είχε μάθει να κάνει ο Άγιος. Οπότε ένιωθε και τον πόνο και τον κόπο και το φορτίο και την ενοχή και τη δυσκολία και το φως και το σκοτάδι της ψυχής. Όταν έχεις αγάπη τα νιώθεις αυτά, τα βλέπεις αυτά, τα ζεις αυτά. Εμείς που δεν έχουμε αγάπη δεν μπορούμε να έχουμε τόσο βαθιά, τόσο ουσιαστική, τόσο σημαντική, τόσο δυναμική επικοινωνία με τον άλλον. Δεν μπορούμε. Η επικοινωνία μας είναι ρηχή και γι' αυτό οι σχέσεις μας πολλές φορές δεν έχουν κανένα υπόβαθρο. Ένιωθε τη διάθεση του άλλου και του έδινε, αυτό είναι φοβερό, γιατί η αγάπη θα γεννήσει τα πάντα, το έδινε αυτό που χρειαζόταν, αυτό που μπορούσε ο άλλος να πάρει, αυτό του έδινε. Τι μπορούσε να πάρει? Μπορούσε να πάρει αυτό το λίγο. Ήθελε ο άλλος, το λένε πολλές φορές οι πατέρες της εκκλησίας μας, στο μωρό δεν μπορείς να δώσεις κρέας, θα δώσεις γάλα. Έβλεπε με την αγάπη του την κατάσταση του άλλου. Έδινε λίγο, άλλες φορές έδινε λίγο περισσότερο. Έδινε, και αυτό είναι χαρακτηριστικό της αγάπης, αυτό που μπορούσε ο άλλος να δεχτεί, να γευτεί, να καλλιεργήσει, να διατηρήσει. Αυτό έδινε στον άλλον. Μερικές φορές λέμε ότι έχουμε αγάπη, δεν έχουμε διάκριση. Δεν έχουμε διάκριση και πάμε και τον φορτώνουμε τον άλλον. Τον σφίγγουμε για να του δείξουμε ότι τον αγαπάμε, τον αγκαλιάζουμε, τον σφίγγουμε και τον πνίγουμε τον άλλον. Ή πάμε και του δίνουμε πράγματα τα οποία δεν μπορεί ούτε να τα διαχειριστεί, ούτε να τα ζήσει, ούτε να τα χαρεί. Δεν μπορεί. Και εμείς νομίζουμε ότι κάνουμε καλό και πολλές φορές παραπονιόμαστε, λέμε τόσα σου δώσαμε, τόσα κάναμε για σένα. Δεν μπορεί, δεν το αντέχει αυτό άλλος. Δεν το έχει αυτό άλλος, δεν μπορεί να το ζήσει αυτό, δεν μπορεί να το καλλιεργήσει. Δεν γίνεται. Ο Άγιος Αμφιλόχιος είχε αυτή τη διάκριση. Είναι μια διάκριση την οποία τη βλέπουμε στους Αγίους. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που διακρίνει. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί για να φτάσεις στη διάκριση σημαίνει ότι έχεις ανέβει πνευματικά. Είναι ύψος η διάκριση. Μίζων των αρετών η διάκριση. Κορονής η αγάπη. Μίζων των αρετών η διάκριση. Γιατί δεν υπάρχει αρετή που να μην συνοδεύεται με τη διάκριση. Ο Άγιος Αμφιλόχιος μέσα από αυτήν την αληθινή, η αληθινή αγάπη θα γεννήσει την πραγματική διάκριση. Και τότε θα έχουμε μία ισορροπημένη, μία υγιή, μία φωτισμένη σχέση. Και βέβαια ανάμεσα στους δύο ανθρώπους, στις δύο ψυχές, δεν θα είναι κάτι άλλο παρά μόνο ο Χριστός. Ο Χριστός εν το μέσο ημών. Εάν ο σύνδεσμος δεν ήταν ο Χριστός, ο Άγιος Αμφιλόχιος και κάθε Αγιός μας δεν ήθελαν αυτή τη σχέση. Κάθε Αγιός μας, αν δεν ήταν ο Χριστός. Έτσι λοιπόν βλέπουμε αυτήν την αγάπη του Χριστού να γίνεται επικοινωνία, να γίνεται ενότητα των ψυχών. Και πολλές φορές ο Άγιος έβλεπε την καλή και την κακή φωτιά μέσα στον άνθρωπο. Το έβλεπε και αυτό. Γιατί μερικές φορές εκείνο που καίει, όταν καίει λέει η αγάπη του Χριστού μέσα στον άνθρωπο, ρίχνεις λάδι. Ρίχνεις λάδι για να ενισχύσεις αυτήν την φωτιά. Να τη διατηρήσεις αυτή τη φωτιά. Όταν βλέπεις όμως την φωτιά των παθών, εκεί ρίχνεις νερό. Εκεί ρίχνεις νερό. Και βέβαια αυτή η αγάπη του φαίνεται, έλεγε πολλές φορές, και δεν το έλεγε για να το πει, γιατί όπως είδαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, ήταν άμεσα, αρμονικά και ισορροπημένα ο λόγος, συνδεδεμένα ο λόγος με την ψυχή, η σκέψη, ο λογισμός με την ψυχή, η πράξη με την ψυχή. Και από τη στιγμή που η ψυχή ήταν Αγία, έχουμε έναν Άγιο Λόγο, μια Αγία σκέψη, έναν Άγιο λογισμό και μια Αγία πράξη. Λοιπόν, έλεγε πολλές φορές, «Παράδεισο χωρίς εσάς δεν θέλω». Έλεγε στα πνευματικά του παιδιά, «Παράδεισο χωρίς εσάς δεν θέλω». Ας το προσέξουμε. Εδώ κι αν έχουμε θυσία. Δηλαδή και να τον έχω κερδίσει τον παράδεισο, αν δεν είστε εσείς εκεί δεν τον θέλω. Και αυτό το βλέπουμε στη ζωή πολλών Αγίων. Χριστέ μου, τα παιδιά μου στον παράδεισο, να βάλεις όλα μου τα παιδιά στον παράδεισο, αλλιώς άσε με και εμένα στην κόλαση. Και βέβαια ο Χριστός βλέποντας τέτοια θυσία, βλέποντας τέτοια αγάπη και σε εκείνον που το ζητούσε έδινε μεγαλύτερη χάρη και ύψος πνευματικό, αλλά και τα παιδιά τα έσωζε και τα ελεούσε. Από αυτήν την αγάπη των Αγίων σωζόμαστε. Αυτό μας σώζει. Το έλεος του Χριστού, η παρησία της Θεοτόκου και η αγάπη των Αγίων, αυτό μας σώζει. Αυτό μας σώζει. Και βέβαια κάτι άλλο, ας δούμε. Παράδεισο χωρίς εσάς δεν θέλω. Δηλαδή, είχε φτάσει σε τέτοιο ύψος ο άνθρωπος αυτός. Πώς παράδεισο έβλεπε την παρουσία των άλλων των ανθρώπων? Το έχουμε ποτέ σκεφτεί αυτό? Ως παράδεισο έβλεπε τον άλλον τον άνθρωπο. Πόσο ψηλά μπορεί να έχει φτάσει η αγάπη του? Πόσο καθαρή μπορεί να ήταν η αγάπη του? Πόσο πνευματική μπορεί να ήταν η αγάπη του? Έβλεπε παράδεισο τον άλλον, οπότε δεν μπορώ να δω ή να ζήσω έναν παράδεισο χωρίς εσένα. Δεν τον θέλω. αυτό το παράδεισο. Δεν τον θέλω. Για τους Αγίους, για τους Αγίους μας παράδεισος ήταν ο Χριστός και άλλος ο άνθρωπος. Ο Χριστός και άλλος άνθρωπος, αυτός ήταν ο παράδεισος. Ας θυμηθούμε τον Άγιο Ιουστίνο, τον Πόποβιτς, αυτόν τον μεγάλο Σέρβο, νηπτικό πατέρα της Εκκλησίας και ομολογητή της πίστεως, έλεγε, εάν μου πουν ότι εκείνο ο παράδεισος, αλλά ο Χριστός δεν είναι εκεί που μου δείχνουν ότι είναι ο παράδεισος και είναι αλλού, εγώ τον Χριστό θα προτιμήσω. Δεν θέλω τον παράδεισο. Αυτόν που μου δείχνουν δεν τον θέλω. Γιατί? Γιατί για τον Άγιο παράδεισος είναι ο Χριστός. Και έρχεται ο Άγιος Αμφιλόχιος και λέει, χωρίς εσάς παράδεισο δεν θέλω. Που σημαίνει τι? Ότι για τους Αγίους παράδεισος ήταν ο Χριστός και οι άλλοι άνθρωποι. Αυτός ήταν ο παράδεισος. Πολλοί λέμε, ακούμε, πολλές φορές διαβάζουμε και λέμε ότι στη Δευτέρα Παρουσία θα δούμε εκπλήξεις. Ναι, και μέσα στις εκπλήξεις αυτές τι θα είναι? Θα είναι οι διώκτες και οι συκοφάντες των Αγίων, τους οποίους οι Άγιοι θα έχουν τραβήξει στον Παράδεισο. Η αγάπη τους. Αυτή, σε αυτήν την αγάπη που δεν μπορεί να κάνει νηπακοή ο Θεός. Η αγάπη τους είναι αυτή. Ποιος θα μπορούσε ποτέ να διανοηθεί ότι θα συναντήσει κάποιος τον Άγιο Νεκτάριο και θα του συστήσει τους οικοφάντες του, θα τους έχει κοντά του. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού, αυτή είναι η αγάπη των Αγίων. Χωρίς αυτή την αγάπη, επειδή έχουμε αυτή την αγάπη, ελπίζουμε. Χωρίς αυτή την αγάπη, δεν μπορούμε να έχουμε ελπίδα. Δεν θα είχαμε ελπίδα. Οπότε καταλαβαίνουμε πώς έβλεπε τον άλλον τον άνθρωπο ο Άγιος Αμφιλόχιος. Έλεγε ο παράδεισός μου. Είναι ο παράδεισός μου. Γιατί στον άλλον τον άνθρωπο έβλεπε τον Χριστό. Έβλεπε τον Χριστό στον άλλον τον άνθρωπο. Και έλεγε δεν μπορώ χωρίς αυτό. Βλέπετε σε εμάς πώς λειτουργεί το αντίθετο. Κάποτε ο πατήρ Επιφάνιος είχε προσεγγίσει ο Θεοδωρόπουλος, αυτός ο γέροντας των Αθηνών, μεγάλος πνευματικός, είχε προσεγγίσει κάποιους ανθρώπους. Ανήκαν κάπου σε μια παράταξη και τους μίλησε, τους έδειξε μερικά πράγματα, συζήτησαν αρκετά κτλ. Κάποιες στιγμές λέει ο ίδιος ένιωσε έτσι αγάπη, ένιωσε πόνο στην καρδιά του για αυτούς τους ανθρώπους. Και κάποια στιγμή είδε την ένταση που είχαν και τους λέει συγγνώμη. Αν εμάς τους δύο τώρα μας βάλει ο Χριστός μαζί στον παράδεισο, τι θα κάνεις? Ο γέροντας, ο πατήρ Αμφιλόχιος, ο πατήρ Επιφάνιος, τον ήθελε τον άλλον στον παράδεισο. Και τι γύρισε και του είπε ο άλλος? Αν μας βάλει μαζί, εγώ θα προτιμήσω να πάω στην κόλαση. Αυτό δεν είναι η κόλαση? Αυτό δεν είναι η κόλαση? Να λες όχι μαζί σου, εγώ είμαι καλός, εγώ είμαι γνήσιος, εγώ είμαι ανώτερος. Αυτό δεν είναι η κόλαση? Αυτό είναι η κόλαση. Οπότε βλέπουμε τους Αγίους μας. Για τους Αγίους παράδεισος ήταν ο Χριστός και από τη στιγμή που ο Χριστός τους είπε να τον βλέπουν, να τον συναντούν, να τον διακονούν στο πρόσωπο των άλλων των ανθρώπων, έγιναν και κάθε άλλος άνθρωπος έγινε για αυτούς παράδεισος. Έγινε για αυτούς παράδεισος. Δεν γίνεται για τον άνθρωπο του Θεού άλλος να γίνει κόλαση. Θα γίνει παράδεισος. Τα πάντα γίνονται παράδεισος. Ζώντας ο άνθρωπος στην αγάπη του Θεού, παντού ζει, παντού αναπνέει, παντού χαίρεται, παντού γεύεται τον παράδεισο. Ακόμη και στα δύσκολα. Ακόμη και στην εξορία, ακόμη και στον πόνο, ακόμη και στην ασθένεια. Παντού στο πένθος, παντού ο Άγιος συναντά τον παράδεισο. Παντού ο άνθρωπος, ο Άγιος βλέπει τον Χριστό. Έτσι λοιπόν, αυτή η φράση είναι τόσο δυνατή και αποκαλυπτική. Δεν θέλω τον παράδεισο χωρίς εσάς. Αποκαλύπτει το ύψος το πνευματικό στο οποίο ανέβηκε με τη χάρη του Θεού αυτός ο άνθρωπος του Θεού. Ένα άλλο το οποίο μας έλεγε ο Άγιος Αμφιλόχιος είναι ότι η αθωότητα είναι ανώτερη από την ιδιοφυΐα. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί σήμερα λέμε αυτός έχει αυτό το δίκτυ ευφυΐας, το διαφημίζουμε. Σήμερα τα παιδιά είναι έξυπνα από μικρά, έχουν ξυπνήσει, είναι έξυπνα. Και τελικά ο Άγιος τι μας δείχνει? Ο Άγιος μας δείχνει ότι η ευφυΐα χωρίς την αθωότητα μπορεί να γίνει κάτι πολύ επικίνδυνο, και τελικά αυτός που νομίζει ότι είναι ευφυής, έχοντας χάσει την αθωότητά του, έχοντας χάσει την ανθρωπιά του, έχοντας χάσει το ήθος του, αυτός ο άνθρωπος η ευφυΐα θα γίνει ένα όπλο αυτοκαταστροφής για τον ίδιο και καταστροφής για τους άλλους. Λέω με έναν άντρος, αρετής απάσης σεμνός ηγείται λόγος. Η αρετή δηλαδή γεννά γλυκό, μεστό, όριμο, όμορφο, δυνατό και λόγο και τρόπο. Η αρετή είναι εκείνη η οποία μπορεί να ρυθμίσει, να ισορροπήσει, να θεραπεύσει, να καθορίσει, να κατευθύνει, να καθοδηγήσει. Η αρετή. Γιατί εμείς έχουμε θεοποιήσει την ιδιοφυΐα και την ευφυΐα και το οτιδήποτε άλλο. Και κάποια χαρίσματα τα οποία εντός εισαγωγικών, τα οποία καταστρέφουν, αδειάζουν τον άνθρωπο, σκοτίζουν τη διάνοια, διαλύουν το πρόσωπο, συγχύζουν την ψυχή, ταράζουν την συνείδηση. Οπότε ο Άγιος είναι εκείνος ο οποίος βάζει πάνω απ' όλα την αρετή. Αν έχει ο άνθρωπος αρετή και είναι ευφυής, εκρηκτικός δυναμισμός. Αν έχει ο άνθρωπος αρετή και έχει ότι οποιοδήποτε άλλο χάρισμα και αν έχει, εκρηκτικός συνδυασμός. Η αρετή είναι εκείνη η οποία μπορεί να κρατήσει τον άνθρωπο στον άνθρωπο και να μην τον αδειάσει στο οτιδήποτε απάνθρωπο. Και η αρετή είναι εκείνη που αυτόν τον άνθρωπο μπορεί να τον δέσει, να τον ενώσει με τον Θεό. Βλέπετε, από μία σχέση, από μία επικοινωνία, και τα αστεία και τα έξυπνα και τα όμορφα κάποια στιγμή θα χαθούν, τα Άγια ποτέ. Ο Αντισθένης, αυτός ο μεγάλος ο κοινικός φιλόσοφος, λέει «αναφέρε τον όπλον η αρετή». Αυτό ζει ο Άγιος Αμφιλόχιος και αυτό διδάσκει. Καλά όλα τα άλλα, χωρίς αρετή όμως είναι άδεια. Με την αρετή είναι Άγια. Αυτό είναι το σημαντικό. Τα επιχειρήματα όλα τελειώνουν. Και οι ξυπνάδες και τα επιχειρήματα όλα τελειώνουν. Η αρετή, η αθωότητα, η καθαρότητα δεν εξαντλούνται. Και είναι τα σημαντικά στοιχεία και για να ζήσει ο άνθρωπος και για να δημιουργήσει. Και για να συναντηθεί με τον άλλον. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και να κλείσουμε με ένα περιστατικό το οποίο φαίνεται πολύ απλό. Όλα φαίνονται απλά, όλα είναι απλά, αλλά αποκαλύπτουν μέσα στην απλότητά τους αυτό το πνευματικό υπόβαθρο και την αγιότητα του Οσίου Αμφιλοχίου. Κάποτε έγινε μία κουβέντα για μία γυναίκα η οποία ήταν μόνη της, είχαν φύγει και ο σύζυγός της και τα παιδιά της. Αυτή ήταν μόνη της, στο νησί προφανώς, και κάποιοι από τους συγγενείς, βλέποντας την αδυναμία της πλέον να ζήσει μόνη της, ήθελαν να την πάρουν από το νησί για να την έχουν κοντά τους. Αυτό σχολιάστηκε από κάποια δυσμενός μπροστά στον Όσιο. Μα είναι δυνατόν? Και τι θέλει? Και γιατί τους δυσκολεύει τους ανθρώπους? Και γιατί το κάνει αυτό? Η γυναίκα εκείνη είχε μια επιθυμία. Ποια ήταν αυτή? Να ταφεί στα παιδιά της και στον άντρα της. Αυτή ήταν η επιθυμία της. Και τότε ο Όσιος την κοίταξε και της είπε: «Άκουσε, μάνα δεν έκανες και της μάνας την καρδιά δεν την γνωρίζεις». Δηλαδή, τι της είπε? Στη θέση του άλλου δεν έχεις μπει. Και από τη στιγμή που στη θέση δεν μπήκες, το δρόμο του δεν τον περπάτησες, τα παπούτσια του δεν τα φόρεσες εσύ. Να δεις πόσο στενά είναι. Το σταυρό του δεν τον σήκωσες, γι' αυτό καλύτερα να μην μιλάς. Και αυτό το έλεγε πολλές φορές. Κάποτε τον ρώτησε ένα πνευματικό του παιδί. Ο γέροντας ήθελε πάντα να βλέπει τη σημαία, την ελληνική σημαία. Το χαιρότανε. Και τον ρωτάει ένα πνευματικό του παιδί: «Γέροντα, μήπως είστε εθνικιστής? Είναι αυτά που ακούμε και βλέπουμε και σήμερα. Δεν τολμά κάποιος να εκδηλώσει αγάπη για τον τόπο του, για την πατρίδα του, ευγνωμοσύνη?» Και αμέσως θα του κολλήσουν μία ταμπέλα. Άλλωστε, να μην ξεχνούμε ότι η τεμπελοκρατία που επικρατεί γέννησε την ταμπελοκρατία. Η τεμπελοκρατία γέννησε την ταμπελοκρατία. Ταμπέλα. Είναι πιστός ο άνθρωπος, είναι θεούσης, είναι οπισθοδρομικός. Αγαπάει την πατρίδα του ο άνθρωπος, είναι εθνικιστής. Έτσι λοιπόν ρώτησε αυτό το πνευματικό παιδί το γέροντα: «Γέροντα, μήπως είστε εθνικιστής?» Και εκείνος του απάντησε: «Παιδί μου, σκλάβος δεν έκανες και την ψυχή του σκλάβου δεν τη γνωρίζεις. Δεν έζησες εσύ κατοχή, δεν έζησες ιταλοκρατία, δεν έζησες τη στέρηση της τροφής, δεν έζησες τη στέρηση της θείας λειτουργίας, δεν έζησες το κλείσιμο των εκκλησιών, δεν έζησες την τυραννία, δεν έζησες την εξορία, δεν έζησες το εκτελεστικό απόσπασμα. Από τη στιγμή που δεν τα έζησες, ενώ όσιος τα είχε ζήσει, από τη στιγμή που δεν τα έζησες, δεν γνωρίζεις τι κουβαλάει η καρδιά ενός ανθρώπου που έζησε τη σκλαβία. Και γι' αυτό καλύτερα είναι να μην μιλάς». Ο Άγιος με λίγα λόγια προτρέπει να μην μιλάμε από τη στιγμή που τα ρούχα του άλλου, τη ζωή στα ρούχα δεν τα φορέσαμε, το δρόμο δεν τον ακολουθήσαμε, το σταυρό δεν το σηκώσαμε. Καλύτερα να μην μιλάμε, γιατί στη θέση του δεν μπήκαμε. Ο Άγιος, με την αγάπη που είχε, ήξερε να μπαίνει στη θέση του άλλου. Με την ταπείνωση που είχε, ήξερε να μετακινείται από τη δική του θέση, να μπαίνει στη θέση του άλλου και έτσι τον άλλο να τον ζει και να τον νιώθει, και γι' αυτό μπορούσε να βοηθήσει με την ταπείνωσή του και με την αγάπη του και με την προσευχή του κάθε άνθρωπο, όποιος κι αν ήταν αυτός, όπου κι αν αυτός βρισκόταν.
1: Ριάκια στην έρημο, με τον πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο. Ώρα Ελλάδος 4.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις αναπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
4: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
6: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 29 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Για μία ακόμη χρονιά η Ιερά Μητρόπολη Πυραιός, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πύρεα, διοργάνωσε χθες Δευτέρα μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία στο Βεάκιο Θέατρο, όπου φέτος τραγούδησε η γνωστή ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, την οποία πλαισίωσε η μαθητική χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Για ακόμη μία φορά το Βεάκιο Θέατρο ήταν κατάμεστο από κόσμο που βρέθηκε εκεί για να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης προς κάθε περίστατο συνάνθρωπο. Στον Ιερώνα Ευαγγελιστρίας Πυραιός διοργανώνονται και φέτος οι εκδηλώσεις ενωρία εν δράση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Κάθε ημέρα τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας Βηματάρισσας. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό κάθε ημέρα τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής, ενώ κάθε βράδυ τελείται ιερά αγρυπνία. Στο ναό τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανα του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, το οποίο φυλάσσεται στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και το οποίο θα παραμείνει στο ναό καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Απόψε στις 7 θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Γερβάσιος Παρακεντές για τον Όσιο Γερβάσιο των Πατρών, τον Μιμητή του Μυροβλή του Αγίου. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν οι παρακλήσεις του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου και του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου. Στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση συζήτηση με θέμα φως από το Άγιο Όρος, σύγχρονοι Αγιορείτες Πατέρες. Προσκεκλημένοι είναι ο πρωτοπρεσβύτερος Αθανάσιος Γκίκας, κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο πρωτοπρεσβύτερος Χαρίλαος Παπαγεωργίου. Τη συζήτηση διευθύνει ο κύριος Λικούργος Μαρκούδης, διευθυντής προγράμματος του ραδιοφωνικού σταθμού Πυραϊκή Εκκλησία. Στις 9.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Αγρυπνία, όπου λειτουργός και ομιλητής θα είναι ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Ευσέβιος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Λαύρας Καλαβρίτων. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Τζανίου Νοσοκομείου θα τιμηθεί πανηγυρικά η σύναξη της Παναγίας Γοργοϊπικώου. Αύριο Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ως Περινός. Την 5η-1η Οκτωβρίου το πρωί θα τελεστεί η Θεαλειτουργία και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας. Στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Ραπετσόνας θα τιμηθούν πανηγυρικά η ορτή της Παναγίας Σουμελά και η μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης με το ακόλουθο πρόγραμμα. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός ως Περινός επί τη ορτή της Παναγίας Σουμελά. Την 5η το πρωί θα τελεστεί η Θεαλειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός ως Περινός επί τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση των ιερών εικόνων της Παναγίας Σουμελά και των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το πρωί θα τελεστεί η Θεαλειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν μεθέρτος ως Περινός και η παράκληση. Στο ναό φυλάσσονται ιερά λείψανα των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη ορτή της Παναγίας Γόργο Υπηκόου θα τελεστούν αύριο Τετάρτη το βράδυ στους ιερούς ναούς Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, Αγίου Βασιλείου Πυραιός, Αγίου Παύλου Περιστερίου, Αγίας Παρασκευής Χαϊδαρίου, Μεταμορφώσεις Σωτήρος Μοσχάτου, Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης, Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας, Αγίας Ειρήνης Γαλατσίου, Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου και Σαριανής, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Λιφάδας, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος, στο Παρεκκλήσιο Αγίου Φανουρίου Βύρονος, στο Παρεκκλήσιο Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης που βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Νικαίας. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Τετάρτη στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 5.30 το απόγευμα, στο Παρεκκλήσιο Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης της Ενορίας Αγίων Αποστόλων Νικαίας στις 6.30 το απόγευμα. Θεία Λειτουργία επί τη ορτή της Παναγίας Γόργο Υπηκόου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιοχού Πυραιός στην 5η το πρωί. Η παράκληση της Παναγίας Γόργο Υπηκόου θα ψαλεί στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Φανουρίου Βύρονος την 5η στις 6.30 το απόγευμα. Πανηγυρίζουν την Παρασκευή επί τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης το Ενοριακό Παρεκκλήσιο Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης στην Κηπούπολη Περιστερίου, το Φερόνιμο Παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Νικαίας, το Φερόνιμο Παρεκκλήσιο του Αναστασιαδίου Δρύματος στο Ηράκλειο Αττικής, όπου την 5η στις 7 το απόγευμα θα γίνει υποδοχή Τιμίου Ξύλου και στις ιερές ακολουθίες θα προστεί Αρχιερέας. Το Τίμιο Ξύλου θα παραμείνει έως στις 4 Οκτωβρίου. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν την 5η το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Νίλου Πυραιός, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας. Σεμινάριο δογματικής για τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή παραδίδει εστία πατερικών μελετών στο Ενωριακό Κέντρο Διακονίας του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Αττικής. Η έναρξη θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη στις 6 το απόγευμα. Επίσης, δωρεάν φιλολογικά και θεολογικά ερμηνευτικά μαθήματα αρχαίας ελληνικής γλώσσας προσφέρει εστία πατερικών μελετών στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμάτου Ετωλού Αμαρουσίου. Τα μαθήματα θα αρχίσουν την 5η-1η Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Δηλώσεις συμμετοχής για όλα τα μαθήματα γίνονται στο 210-80-25-211. Πανηγυρίζει επί τη μνήμη του Αγίου Ιεροθέου Επισκόπου Αθηνών ο Ιερός Ναός Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου ως ακολούθως. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Αγίου και στη συνέχεια θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός αρχαιρατικός Εσπερινός. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ράγρυπνία. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί αρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Τρίφωνος Κολονού την Παρασκευή στις 5 το απόγευμα. Οι ιερές αγρυπνίες τελεστούν την Παρασκευή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Ευαγγελιστρίας Πειραιός, Αγίου Νικολάου Αλίμου, Αγίας Φιλοθέης Αττικής, Αγίας Αναστασίας Φαρμακολητρίας Περισσού, Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας Φιλαδέλφειας. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε τομείς όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά και άλλα. Δηλώσεις συμμετοχής στο 210-41-18-602. Λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει τις προσεχείς ημέρες στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το νόημά της όσο μεγαλώνουμε? Μια ομάδα ειδικών επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους της υγείας ενώνει τη γνώση και την εμπειρία της στο βιβλίο «Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση». Με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτικές συμβουλές, οι συγγραφείς καταρρύπτουν μύθους γύρω από την τρίτη ηλικία και προτείνουν τρόπους για να παραμένουμε ενεργοί, δημιουργικοί και λειτουργικοί σε κάθε ηλικία. Γιατί το πέρασμα του χρόνου δεν χρειάζεται να είναι βάρος. Μπορεί να είναι προνόμιο, εμπειρία και ζωή. Οριμάζοντας, σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-011.
1: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

ακροατές, γεια σας. Καλώς ήρθατε στα ομιλήματα. Τα τηλέφωνά μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση g.barlas@piradio.com. Επικοινωνήστε μαζί μας για παρατηρήσεις και απορίες σε όσα ακούτε. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 5. Τον ήχο φροντίζει ο Άγγελος Παπάς και στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου.

επιστρέψουμε στο βιβλίο του ορθόδοξου συγγραφέα Jim Forrest, ο οποίος πέρασε και από τον προτεσταντισμό και τον καθολικισμό πριν ασπαστεί την ορθοδοξία. Το βιβλίο που είδαμε πριν λίγες ημέρες με τίτλο «Αγαπώντας τον εχθρό μου». Μια δύσκολη εντολή, η πιο δύσκολη εντολή του Χριστού, την οποία εφάρμοσε ο ίδιος ως άνθρωπος εδώ στη γη. Εμείς οι άνθρωποι από μόνοι μας δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτή την εντολή της αγάπης. Γι' αυτό παρακαλούμε το Θεό να μας δώσει τη δύναμη έτσι ώστε να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Μια αγάπη η οποία προσφέρεται χωρίς κανένα αντάλλαγμα σε αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό και είναι και η πιο τέλεια μορφή αγάπης. Είδαμε ότι η αγάπη δεν ταυτίζεται τόσο με τα συναισθήματα όσο είναι φροντίδα και ευθύνη έναντι του άλλου ανθρώπου, φίλοι ακροατές. Αγαπώ τον εχθρό μου σημαίνει φροντίζω για την ευημερία του, μας είπε ο Jim Forrest. Έστω και ένα αποσυμφιλικό, δεν θυμάστε ενθουσιασμό όταν βλέπουμε τους εχθρούς μας. Δεν εμπλέκονται δηλαδή τόσο ενεργά τα θετικά συναισθήματα όπως σε άλλες περιπτώσεις αγάπης.

με μερικά πράγματα που έχουν να κάνουν με το πώς μπορεί να μεταστραφεί η καρδιά του χριστιανού για να εφαρμόσει αυτή την εντολή της αγάπης. Ωστόσο παραμένει ακόμη ένα ερώτημα: πώς αποκτούμε την ενεργό αγάπη η οποία θα μας επιτρέψει να ξεπεράσουμε την εχθρότητα. Με οδηγό μας την Καινή Διαθήκη μπορούμε να ανιχνεύσουμε 9 σχετικές αρχές, λέει ο Jim Forrest, οι οποίες άπτονται της προσωπικής και της συλλογικής απάντησής μας στην εχθρότητα. Η πρώτη από αυτές τις 9 αρχές είναι η προσευχή για τους εχθρούς. Εγώ δε λέγω ημίν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών και προσεύχεστε υπέρ των διωκόντων ημάς. Μέσα σε 2 προτάσεις, ο Ιησούς συνδέει την αγάπη προς τους εχθρούς με την προσευχή για αυτούς. Στην πραγματικότητα, η προσευχή συνιστά το αναγκαίο πρώτο βήμα, χωρίς το οποίο η αγάπη για τους εχθρούς θα ήταν σχεδόν αδύνατη, φίλοι ακρότες. Έτσι, αν μας ενδιαφέρει να προσπαθήσουμε να τους αγαπήσουμε, είναι απαραίτητο να ξεκινήσουμε από την παραδοχή ότι έχουμε εχθρούς και στο βαθμό που μπορούμε να τους κατονομάσουμε. Άπαξ και παραδεχθώ μέσα μου ότι έχω εχθρούς, η αρχή έχει γίνει. Μέχρι τότε όμως η εντολή του Ευαγγελίου παραμένει κενό γράμμα.

καταστάσεις εχθρότητας υπάρχουν στην καθημερινή ζωή όλων μας. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο σχολείο, στη γειτονιά. Αν τα παιδιά σας είναι στην εφηβεία, τότε όλο και θα σας έχει συμβεί να σας κοιτάξουν με μάτια έτοιμα να εκραγούν από το μίσος, το οποίο θα μπορούσε εύκολα να καθρεφτιστεί στα δικά σας μάτια. Ανοίξτε μια εφημερίδα. Κάθε σελίδα της είναι και μια ζωηρή υπενθύμηση της εχθρότητας και της βίας που μας περιβάλλουν. Στις ίδιες σελίδες θα πληροφορηθούμε το κόστος που έχει ο πόνος, η απελπισία και ο θάνατος. Εδώ ούτε στα μοναστήρια δεν λείπουν οι συγκρούσεις. Είχα παρακολουθήσει κάποτε τον βουβό τσακωμόδιο δόκιμων βενεδικτίνων μοναχών. Εκατέρωθεν της τραπεζαρίας, ο ένας τακτοποιούσε το αλάτι και το πιπέρι, ο άλλος τους άλλαζε αμέσως θέση και πάει λέγοντας. Όση ώρα κράτησε αυτό το βιολί, η ταπεινή αλατιέρα και η ταπεινή πιπεριέρα αναβιβάστηκαν σε πολεμικά πιόνια πάνω στη σκακέρα του τραπεζιού. Ότι δεν χρειάζεται να ψάξουμε μακριά για να βρούμε σχέσεις αντιπαλότητας, οι περισσότεροι διστάζουμε να χαρακτηρίσουμε εχθρούς μας ανθρώπους που αποτελούν κομμάτι

χαστρό των οπλικών συστημάτων και των στρατευμάτων που εσείς υποστηρίζετε. Εδώ προφανώς αναφέρεται κυρίως στο αμερικανικό κοινό, καθότι εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε προς το παρόν τουλάχιστον βάλει στο στόχαστρο των οπλικών μας συστημάτων ή στρατευμάτων καμιά άλλη χώρα. Παθητικά ή ενεργά λοιπόν υποστηρίζετε, πρόθυμα ή απρόθυμα, με την εργασία, τις πολιτικές σας συμμαχίες, τους φόρους που πληρώνετε ή τις λοιπές δραστηριότητές σας. Σημειώστε τα ονόματα που σας έρχονται στο νου, ακόμη και αν η λέξη εχθρός σας φαίνεται παρατραβηγμένη. Όπως επίσης και τη σχετική ταμπέλα σε περίπτωση που δεν έχετε εύκαιρο κάποιο όνομα. Είστε έτοιμοι, το πρώτο σχεδίασμα του καταλόγου σας ολοκληρώθηκε. Τώρα προσπαθήστε να προσεύχεστε για όλους αυτούς σε καθημερινή βάση.

κοιτάξτε τον κατάλογο και πάρτε την κάθε εγγραφή χωριστά. Για τα ονόματα φέρτε στο νου σας το συγκεκριμένο πρόσωπο, ενώ για τις ταμπέλες επιστρατεύστε μια ταιριαστή εικόνα. Δώστε στον εαυτό σας τουλάχιστον από ένα λεπτό κάθε φορά και όσο μπορείτε εξετάστε για κάθε περίπτωση το πώς ξεκίνησε η εχθρότητα. Συλλογιστείτε περιστατικά οι αιτίες που εξηγούν ή δικαιολογούν τα συναισθήματά σας, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους αυτή η εχθρότητα έχει καθορίσει, περιορίσει, βλάψει ή θέσει σε κίνδυνο τόσο τη δική σας ζωή, όσο και των αγαπημένων σας προσώπων. Περνάμε στο επόμενο βήμα. Κάντε μια προσπάθεια και δείτε τα πράγματα από τη δική τους οπτική γωνία. Είναι στα αλήθεια εχθροί σας? Ή αληθεύει μάλλον να πούμε ότι εσείς είστε εχθροί τους? Μήπως τα πράγματα είναι κάπου στη μέση? Όπως και να έχει, τι ήταν αυτό που κάνατε ή δεν κατορθώσατε να κάνετε που να εξηγεί ή να δικαιολογεί την εχθρότητά τους απέναντί σας? Ας προχωρήσουμε τώρα σε μια ζώρικη ερώτηση. Είστε χριστιανοί? Ο Χριστός μας έχει πει να προσευχόμαστε για τους εχθρούς μας. Πότε προσευχηθήκατε για κάποιον από τους ανθρώπους του καταλόγου? Τακτικά, αραιά και πού, σπανία, μήπως ποτέ?

ψάξατε να βρείτε κοινούς τόπους ή ακόμη και ευκαιρίες συμφωνίας μεταξύ σας. Επιτρέψατε στον εαυτό σας να αποκτήσει επίγνωση των αξιοθαύμαστων γνωρισμάτων τα οποία διαθέτουν αυτοί που φιγουράρουν στη λίστα σας, ή προτιμήσατε να δείτε μονάχα ό,τι στα δικά σας μάτια είναι σκάρτο πάνω τους. Επιπλέον, σταθμίστε τις συνέπειες που θα έχει για σας και για τους άλλους η συνέχιση της εχθρότητας. Χωρισμός, διαζύγιο, δικαστικές μάχες, παιδιά που μπαίνουν στη μέση και δέχονται διασταυρούμενα πυρά, διαλυμένες φιλίες, διχασμένη ενορία, διαιρεμένοι συνάδελφοι, κακό κλίμα στο χώρο εργασίας, απώλεια δουλειάς. Σχετικά με τις εθνικές διαφορές, μήπως συμμετέχετε κι εσείς με κάποιο τρόπο στην εχθρότητα, μήπως αν οξυνθούν τα πράγματα οι έρηδες ξεσπάσουν υπό τη μορφή πολέμου. Για σκεφτείτε τι θα σήμαινε αυτό το κακό σενάριο του πολέμου σε έναν κόσμο με χιλιάδες πυρηνικά όπλα και όπλα μαζικής καταστροφής. Εργάζεστε με κάποιο τρόπο για να απομακρύνετε αυτή την πιθανότητα ή για να λήξει ένας πόλεμος που ήδη μένετε? Η προσευχή που δεν συνοδεύεται από αλλαγή στο βέρσιμό μας δεν μετράει και πολύ. Δηλαδή, γιατί θα έπρεπε ο Θεός να την εισακούσει όταν επιδρά ελάχιστα ή καθόλου στη συμπεριφορά μας? Ποιες κινήσεις κάνατε προκειμένου να αλλάξουν οι σχέσεις σας με αυτούς που είναι στον κατάλογό σας? Αναζητήσατε άραγε τη βοήθεια τρίτων οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν ή να παρέμβουν επικοδομητικά? Βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει. Όλο και κάτι θα υπάρχει να κάνετε για να πάψει η εχθρότητα και γιατί όχι να τραπεί και σε φιλία. Αναγνωρίζοντας τους Αγίους, η Εκκλησία μας προσφέρει μια πληθώρα πραγματώσεων της Αγιότητας, αφού και εκείνοι, με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, κλήθηκαν

έχουμε για οδηγό μας τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, έναν από τους γίγαντες της πνευματικής ζωής του περασμένου αιώνα. Επρόκειτο για έναν αγράμματο Ρώσο χωρικό που γεννήθηκε το 1866 και πέθανε το 1938. Στα νιάτα του διακρινόταν για την απίστευτη σωματική ρώμη και τον ευέξαπτο χαρακτήρα του. Μια μέρα που το χωριό γιόρταζε τον Άγιό του και όλοι οι κάτοικοι μιλούσαν χαρούμενοι έξω από τα σπίτια τους, ο Σιμεών, ο Άγιος Σιλουανός δηλαδή, περπατούσε με έναν φίλο του στον κεντρικό δρόμο παίζοντας ακορντεόν. Δύο αδέλφια, οι τσαγκάριδες του χωριού, έρχονταν από την αντίθετη κατεύθυνση προς το μέρος του. Ο πιο μεγάλος, άντρας με τεράστιο ύψος και δύναμη και επιπλέον γνωστός σκανδαλοποιός, ήταν στα κέφια του. Όταν πλησίαζε, άρχισε περιπεκτικά να προσπαθεί να αρπάξει το ακορντεόν από τον Σιμεών, ο οποίος όμως κατόρθωσε να το δώσει στον σύντροφό του. Ο Σιμεών στάθηκε μπροστά στον τσαγκάρι και προσπάθησε να τον πείσει να τραβήξει το δρόμο του. Αυτός όμως, θέλοντας καθώς φαίνεται να δείξει την ανωτερότητά του μπροστά σε όλους τους νεαρούς του χωριού, και μάλιστα τέτοια μέρα που τα κορίτσια ήταν έξω και παρακολουθούσαν τη σκηνή με γέλια, επιτέθηκε εναντίον του Σιμεών. Να πως το διηγείται ο ίδιος ο γέροντας. Στην αρχή σκέφτηκα να υποχωρήσω, αλλά αμέσως φοβήθηκα τις ειρωνίες των κοριτσιών και τον χτύπησα στο στήθος. Το σώμα του εξακοντίστηκε μακριά από μένα και έπεσε βαρύς κατάχαμα στη μέση του δρόμου. Από το στόμα του έβγαιναν αφρή και αίμα. Τρομοκρατήθηκαν όλοι. Φοβήθηκα κι εγώ. Σκέφτομαι. Τον σκότωσα και μένω ακίνητος. Στο μεταξύ ο νεότερος αδελφός του τσαγκάρι πιάνει μια μεγάλη πέτρα και μου τη ρίχνει. Πρόφθασα να γυρίσω, αλλά η πέτρα με βρήκε στη ράχη. Τότε του λέω, λοιπόν τι, θέλεις να πάθεις και εσύ το ίδιο? Και όρμησα εναντίον του, αλλά μου ξέφυγε. Ο τσαγκάρης έμεινε ξαπλωμένος κάτω στο δρόμο πολλή ώρα. Οι άνθρωποι έτρεξαν και τον βοήθησαν, του έχυναν κρύο νερό. Πέρασε περισσότερο από μισή ώρα, όσο του μπορέσει να σηκωθεί και τον οδήγησαν με δυσκολία σπίτι του.

Έκτοτε, ο Σιλουανός αισθανόταν σε όλη του τη ζωή ότι ελάχιστα μόνο διέφερε από έναν δολοφόνο. Είχε ενδώσει σε μια φωνική παρόρμηση και το τρομερό του χτύπημα μόνο κατά τύχη δεν απέβη θανατηφόρο. Δεν είναι τυχαίο που, καθώς τα χρόνια περνούσαν, ανέπτυξε μια κλίση προς την προσευχή και τη μετάνοια. Αφότου έγινε μοναχός στο Άγιον Όρος, μέσα του πάλεψε έντονα και για πολλά χρόνια με το πρόβλημα της βίας και των αιτίων της. Στην πορεία των ετών, καλλιέργησε βαθιά την αίσθηση ότι υπάρχει μια διασύνδεση μεταξύ όλων των ανθρώπων, επειδή, όπως λέει, με την αγάπη του Θεού, ο καθένας γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της δικής μας αιώνιας ύπαρξης, αφού ο Υιός του ανθρώπου σήκωσε στους ώμους του όλο το ανθρώπινο γένος. Δεν χρειάζεται βέβαια να θεολογεί κανείς ή να μονάζει σε κάποιο απομονωμένο μοναστήρι για να κατακλειστεί από αυτή τη συνέστηση. Σκέφτομαι συχνά τον Ράσελ Σφάικαρτ, αστροναύτη του Απόλλω 9, ο οποίος, κοιτώντας έξω από το παράθυρο του διαστημοπλοίου, αισθάνθηκε πως οι άνθρωποι είναι τελικά ένα και κατάφερε να χωρέσει αυτή την εμπειρία σε λέξεις. Έλεγε: «Βλέπεις τη γη όχι σαν κάτι μεγάλο, μα σαν ένα μικρό πράγμα εκεί έξω». Η αντίθεση ανάμεσα σε αυτό το μπλε άσπρο χριστουγεννιάτικο στολίδι και στο μαύρο ουρανό, στο απέραντο σύμπαν, είναι στα αλήθεια εκοφαντική και ως προς το μέγεθος και ως προς τη σημασία της. Είναι τόσο μικρή και εύθραυστη αυτή η πολύτιμη κουκίδα μέσα στο σύμπαν, ώστε μπορείς με τον αντίχειρά σου να κάνεις το περίγραμμά της και συνειδητοποιείς ότι πάνω της, πάνω σε αυτό το μικρό μπλε άσπρο πραγματάκι, βρίσκεται κάθε τι που πονάς, όλη η ιστορία, η μουσική, η ποιήση, η τέχνη, ο θάνατος και η ζωή και η αγάπη, όλα τα δάκρυα και οι χαρές και τα παιχνίδια, όλα πάνω σε αυτή τη μικρή κουκίδα που σκεπάζεις με τον αντίχειρά σου. Υπ' αυτό το πρίσμα αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις αλλάξει, ότι κάτι καινούριο υπάρχει εκεί, ότι η σχέση σου με τους άλλους δεν είναι πια αυτή που ήταν.

ίδιος Σιλβανός δεν έβλεπε ασφαλώς από παράθυρο διαστημού πλοίου και πιθανότατα, λέει ο Τζιμ Φόρεστ, δεν είχε φανταστεί ποτέ του ότι κάποιος θα πάταγε τη σελήνη. Μανά που μέσα από τη ζωή της προσευχής τις ίδιες ανακαλύψεις αξιώθηκε. Η γη είναι μία. Τα πουλιά αγνοούν τα σύνορα που φτιάχνουμε στο χάρτη και πετάνε από πάνω. Είμαστε στα αλήθεια παιδιά του Θεού. Οι άνθρωποι είμαστε μια οικογένεια και στα μάτια του Θεού η γη μας δεν είναι μεγαλύτερη από το τραπέζι της κουζίνας. Σιγά σιγά ο Σιλοανός συνειδητοποιούσε ότι η αγάπη για τους εχθρούς δεν είναι απλώς μια προαιρετική επιλογή στη χριστιανική ζωή, μια δυνατότητα που λίγοι θα αδράξουν και λιγότεροι θα εκπληρώσουν, αλλά το θεμελιώδες κριτήριο της αληθινής πίστης και της αληθινής κοινωνίας με το Θεό, του εραστή των ψυχών και του ανθρώπινου γένους. Ή όπως έλεγε άλλοτε, κανείς δεν γνώρισε ποτέ τον Θεό χωρίς να αγαπήσει τους εχθρούς του. Που δεν μας είναι πρωτάκουστα βέβαια. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τα ίδια μας λέει. Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεόν και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύτησε στην... Τι πιο απλό και ξεκάθαρο. Το μίσος για το διπλανό μας αποκλείει την κοινωνία με το Θεό. Ωστόσο, χωρίς την προσευχή για τους εχθρούς, είμαστε ανέτοιμοι να τους αγαπήσουμε. Δεν έχουμε σημείο εκκίνησης. Από μόνη της η προσευχή είναι πράξη σχετισμού. Τη στιγμή που προσεύχομαι για κάποιον, όσο απρόθυμα και αν το κάνω, ιδρύω μια μοίχια σχέση μαζί του. Ακόμη και το πιο ανεπαίσθητο νιάξιμο που αναδύεται από την προσευχή μου, αποτελεί ένα σπουδαίο βήμα προς την αγάπη. Συνάμα δε συνιστά και μετοχή στην αγάπη του Θεού για αυτό το πρόσωπο. Η προσευχή μας εξασφαλίζει πρόσβαση στην αγάπη του Θεού προς εκείνους που διαφορετικά θα αντιμετωπίσαμε με αδιαφορία, ενόχληση, φόβο ή έμπρακτη εχθρότητα. Επομένως, αν η αγάπη για τους εχθρούς μας εκκινεί από την προσευχή μας για αυτούς, ίσως πρέπει να στοχαστούμε εκ νέου τη φύση της προσευχής. Μεταξύ των βιβλίων που με έχουν συνδράμει στον αδιάκοπο αγώνα να γίνω πιο συμπονετικός, ιδιαίτερη αξία κατέχει το φωτογραφικό λεύκωμα «Η οικογένεια του ανθρώπου», καθώς και το έργο «Το πρόσωπο της προσευχής». Προσπαθώντας να εμβαθύνω στις εικόνες που περιέχει, εντυπωσιάστηκα από τα σχόλια του φωτογράφου Αβραάμ Μενάσκη. Η προσευχή είναι βαθύτατα προσωπική πράξη με την οποία κοινωνούμε, δεόμαστε, απλώνουμε το χέρι προς τον Θεό, τον ευχαριστούμε. Είναι παρούσα σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Όταν δινόμαστε ολόκληροι στην προσευχή, τότε και η φύση της μας αποκαλύπτεται. Βρίσκουμε καταφύγιο στην ησυχία και στην υπέρτατη γυμνότητά μας. Δεχόμαστε μέσα μας μια δύναμη ζωής η οποία μας στρέφει, μας θεραπεύει, μας κάνει ξανά πλήρης. Στο μέτρο που έχουμε τη δύναμη να επιζητούμε στιγμές μοναξιάς και να ακούμε την εσωτερική μας φωνή, ένα φως που ζει εντός μας θα μας καθοδηγεί. Θα γνωρίσουμε έτσι μια αγάπη που δεν απογοητεύει, μια ειρήνη που δεν προσφέρει ο κόσμος αυτός. Προσευχή λοιπόν, φίλοι ακροατές, μας αποκαλύπτεται μόνο μέσω της προσευχής. Όπως η γεύση ενός πορτοκαλιού μαθαίνεται μόνο αν το φάμε. Όταν δινόμαστε ολόκληροι στην προσευχή, τότε και η φύση της μας αποκαλύπτεται, έλεγε ο φωτογράφος. Παρότι η απαγγελία ιερών κειμένων είναι σημαντική σε κάθε θρησκευτική παράδοση, διαπιστώνουμε από νωρίς ότι ενώ τα λόγια όντως βοηθούν, η προσευχή είναι κάτι παραπάνω. Συχνά δεν περιλαμβάνει καθόλου λόγια, μονάχα μια σιωπή που καιροφυλακτεί. Η προσευχή μας φέρνει ενώπιον της παρουσίας του Θεού. Κάτι που εύκολα λέγεται, αλλά ενίοτε γίνεται πολύ δύσκολα. Το μυστήριο Θεός είναι κάτι παραπάνω από μια λέξη και κανένας ορισμός του Θεού, δημιουργός, προνοητής, σωτήρ, θεμέλιο ζωής, ανωτέρα δύναμη, εραστής του ανθρώπινου γένους, δεν επαρκεί. Τα βιβλικά και τα θεολογικά κείμενα βασίζονται σε μεταφορές, οι οποίες αποτελούν το βασικό εκφραστικό μέσο που μας επιτρέπει να ψηλαφίσουμε τον ακατάληπτο και απερινόητο Θεό.
Έτσι, ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος κατέφυγε στη μεταφορά του νερού. Πόσο μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό, όσο και ένας άνθρωπος μπορεί μέσα στη νύχτα να δει τον απέραντο ωκεανό, κρατώντας στο χέρι ένα μικρό κερί που του προσφέρει φως αμυδρό. Πιστεύετε ότι μπορεί να δει πολλά? Μάλλον ελάχιστα, σχεδόν τίποτα. Ακόμη και έτσι βέβαια, το νερό το βλέπει πολύ καλά. Ξέρει ότι εκεί μπροστά του απλώνεται ένας απέραντος ωκεανός, που αδυνατεί να συλλάβει την αρχή και το τέλος του. Το ίδιο αληθεύει και για τη γνώση του Θεού. Αυτά και ο ωκεανός δεν πάβει να είναι μια σταγόνα μπροστά στο Θεό. Πολλές μεταφορές είναι χρήσιμες, αλλά καμιά δεν φτάνει από μόνη της. Ο Θεός είναι ταυτοχρόνος κοντά και μακριά μας. Ελεήμων και ζηλωτής. Δίκαιος και συγχωρητικός. Πατέρας και μητέρα μας. Παλαιός των ημερών. Αναλύωτος και πηγή κάθε αλλαγής. Θεός τόσο των ερήμων όσο και των καταρακτών. Τα λόγια και οι εικόνες μπορούν μονάχα να μας συνδράμουν στο προσκύνημα ταξίδι ανακάλυψης του Θεού. Όποιος κολλάει στις λέξεις καταστρέφεται, έλεγε κάποιος στους δόκιμους μοναχούς που είχε υπό την καθοδήγησή του.

μπορούμε επίσης να σκεφτούμε τον Θεό σαν έναν υφαντή ή μάλλον σαν τον υφαντή. Όλη η δημιουργία, από το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας μέχρι τον πιο απομακρυσμένο γαλαξία, μετέχει σε αυτή την αδιάκοπη συνεχιζόμενη ύφανση. Εγώ και εσείς είμαστε μέρος του υφάσματος και το ίδιο ισχύει για τους εχθρούς μας. Προσεγγίζουμε τον Θεό ξετρυπώνοντας συνδέσεις, όπως ας πούμε αυτήν ανάμεσα σε μένα και τον εχθρό μου, που δενόμαστε ο ένας με τον άλλο σαν διασταυρούμενα νήματα στο ίδιο υφαντό. Τη στιγμή που στρεφόμαστε προς τον υφαντή Θεό, στρεφόμαστε ταυτόχρονα προς την Θεία Αγάπη που συνδέει τους πάντες, από την καλόγρια που μεριμνά για τον ετοιμοθάνατο ζητιάνο μέχρι τον ψυχοπαθή, ο οποίος μόλις βίασε και σκότωσε κάποιον. Όταν ο Θεός μας λέει πως η βροχή και το φως του ήλιου δόθηκαν σε όλους και όχι μονάχα στους ενάρετους, αυτή την οικονομία της χάρης περιγράφει. Στην ενότητα του ανθρώπινου γένους, που τα μέρη του συνδέονται το ένα με το άλλο, είμαστε κι εμείς ένα μέρος και άλλο τόσο είναι και ο χειρότερος εχθρός μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός αδιαφορεί για τις αμαρτίες μας ή για τις αμαρτίες των εχθρών μας. Ωστόσο, παραμένουμε αποδέκτες της ζωογόνου αγάπης του Θεού και ωφελούμαστε από τη Θεία Ελπίδα ότι παρά τις πτώσεις μας ίσως καταφέρουμε να γίνουμε όπως μας προορίζει ο Θεός.

αρχή πρέπει στην προσευχή μας να είμαστε ειλικρινείς προς τον Θεό. Δηλαδή, να παρουσιαζόμαστε μπροστά Του όπως είμαστε στην πραγματικότητα και όχι καλοποιημένοι, ούτε όπως θα θέλαμε να είμαστε, ούτε όπως νομίζουμε ότι μας θέλει. Πρέπει να σταθούμε γυμνοί σαν τον Αδάμ και την Εύα. Στη Φιλοκαλία, ο Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος γράφει ότι αν θέλουμε πράγματι να ευαρεστήσουμε το Θεό και να συνάψουμε την τρισμακάριστη φιλία μαζί Του, ας παρουσιάσουμε το νου μας γυμνό σε Αυτόν, χωρίς να σέρνουμε μαζί μας κανένα πράγμα αυτού του αιώνα. Ούτε τέχνη, ούτε νόημα, ούτε τέχνασμα, ούτε δικαιολογία, ακόμη και αν γνωρίζουμε όλη τη σοφία του κόσμου. Αν λοιπόν θέλουμε να παρουσιάσουμε το νου μας γυμνό στο Θεό, δεν χρειάζεται να υποκριθούμε ότι αγαπάμε τον εχθρό μας, με την έννοια της στοργής, της τρυφερότητας. Είναι καλύτερο να εκφράσουμε τα πραγματικά μας αισθήματα, ενδεχομένως κάπως έτσι. Θεέ μου, γνωρίζεις ότι τον τάδε δεν τον αντέχουμε τίποτα. Ώρες-ώρες εύχομαι να πέθαινε ή τουλάχιστον να δυστυχούσε και να ήταν μακριά από εδώ. Ωστόσο, προσεύχομαι για αυτόν, διότι αυτή την εντολή μου έδωσες. Να προσεύχομαι για τους εχθρούς μου. Για να είμαι ειλικρινής, προσωπικά δεν το πολύ θέλω. Αυτό που στα σίγουρα επιθυμώ είναι να είμαι μαθητής σου και προσπαθώ να υπακούω στο λόγο σου. Βοήθησέ με να τον δω όπως τον βλέπεις κι εσύ. Κάνε να δω στο πρόσωπό του εσένα. Μακάρι η ζωή μου να είναι τέτοια, ώστε και οι δύο να κάνουμε πέρα την εχθρότητά μας και συγχωρήσουμε ο ένας τον άλλο. Μακάρι τουλάχιστον να μην γίνω εμπόδιο για τη σωτηρία του. Παραδέχομαι ότι μου είναι δύσκολο να σκεφτώ κάτι καλό για αυτόν. Όμως βοήθησέ με να το κάνω. Βοήθησέ με να προσεύχομαι για αυτόν.

Έπειτα και οι πιο απλές προσευχές αποβαίνουν πολύ χρήσιμες. Για παράδειγμα, το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού, ελέησόν με» ή η παραλλαγή του σε «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού, ελέησόν τον ή την τάδε». Εδώ διαλέγεται ένα όνομα από την λίστα με τους εχθρούς σας. Που τα λέμε, απαιτείται υπομονή. Μην περιμένετε γρήγορα αποτελέσματα, ούτε καν αργά ίσως. Μπορεί να προσεύχεστε χρόνια για ένα πρόσωπο ή για ένα σύνολο ανθρώπων και να μην δείτε καμιά αλλαγή ή έστω καμιά αλλαγή από αυτές που περιμένατε. Είναι αλήθεια εξάλλου ότι η προσευχή για μια αλλαγή, ακόμη και αναφορά τη συμπεριφορά του ίδιου σας του εαυτού, προϋποθέτει επιμονή. Στην προσευχή για τον εχθρό επέρχεται τουλάχιστον μια αλλαγή σε εμάς τους ίδιους, αφού οικοδομείται ένας δεσμός έγνοιας για τον άλλο. Ο Χριστός μας καλεί να προσευχόμαστε για τους εχθρούς μας, αλλά η ίδια η προσευχή μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη. Όσοι και αν είναι η συγκέντρωσή μας, η προσευχή μας υπενθυμίζει ενίοτε το υπόγειο ρεύμα των αμφιβολιών μας. «Πιστεύω, Κύριε, βοήθη μου τη απιστία». Μόνο ευγνώμων αισθάνομαι για αυτά τα λόγια. Αν μη τι άλλο, ο άνθρωπος που τα πρωτοείπε είχε το μεγάλο προνόμιο να βρίσκεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον Ιησού. Εμείς ζούμε 20 αιώνες αργότερα, σε μια εποχή που το ζήτημα του ιστορικού Ιησού απασχολεί άπειρα βιβλία, των οποίων οι συγγραφείς σπανίως συμφωνούν μεταξύ τους. Ορισμένοι μάλιστα απορρίπτουν τον Ιησού της Καινής Διαθήκης, ισχυριζόμενοι πως πρόκειται για θρύλο ή επινόηση. Από όσους πάλι αναγνωρίζουν την ιστορικότητά του, κάποιοι πιστεύουν πως επρόκειτο για έναν περιπλανόμενο ραβίνο, ο οποίος εκτελέστηκε εξαιτίας των ριζοσπαστικών του απόψεων και αναστήθηκε υπό την έννοια ότι οι αφηγήσεις για τη ζωή του και οι διδαχές του επιβίωσαν, αποτελώντας τη βάση για μια νέα θρησκεία. Είναι οι συγγραφείς που έχουν διαστρέψει τον Ιησού των Ευαγγελίων. Η πιο επιτυχημένη και πρόσφατη αναθεώρηση της ζωής του Ιησού εντοπίζεται στον κώδικα Νταβίντσι του Ντάν Μπράουν. Στο περιπετειώδες αυτό θρίλερ, η βουτυγμένη στις συνωμοσίες Καθολική Εκκλησία προσπαθεί με κάθε μέσο εδώ και 20 αιώνες να κρατήσει μυστικό το γεγονός ότι ο Ιησούς παντρεύτηκε τη Μαρία τη Μαγδαληνή, απέκτησε παιδί και ότι ορισμένοι από τους βασιλείς της Μεσαιωνικής Γαλλίας είναι απόγονοί του. Το όλο εγχείρημα δεν είναι και πολύ της προκοπής, βέβαια. Το βιβλίο έχει πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα και μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο με αστρονομικό προϋπολογισμό, ενώ δυστυχώς πολλοί παίρνουν στα σοβαρά τις ανυπόστατες θεωρίες του συγγραφέα. Πέρα όμως από την παραπληροφόρηση γύρω από τον Ιησού, πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να πούν τη λέξη «Θεός». Η εκφορά αυτών των τεσσάρων γραμμάτων παράγει έναν σκέτο ήχο, κενό περιεχομένου. Δεν ρίχνει γέφυρες στο απέραντο μυστήριο του Δημιουργού. Εν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και εσμέν. Επιπλέον, η λέξη «Θεός» που τόσο συχνά κακοποιούμε και χρησιμοποιούμε απρόσεκτα, μπορεί να πυροδοτήσει πικρές μνήμες, να μας θυμίσει δηλαδή τις τεράστιες αμαρτίες που διαπράχθηκαν εν ονόματι του Θεού από ανθρώπους που κατήχαν κέρυες θέσεις σε θρησκευτικούς οργανισμούς. Ιερά, εξέταση, βασανιστήρια, καύση αιρετικών, σταυροφορίες και λοιποί θρησκευτικοί πόλεμοι κλπ. Οι χριστιανοί έχουν προδώσει επανειλημμένα τα θεμελιώδη της διδασκαλίας του Ιησού. Γι' αυτό και θα είναι μάλλον ισόβιος ο αγώνας να αναπτύξουμε εντός μας μια κάποια αίσθηση του Θεού, απαλλαγμένη από τα στίγματα που αφήνει πάνω του η κακομεταχείριση την οποία του επιφυλάσσουν ο εκκλησιαστικός οργανισμός και το σώμα της Εκκλησίας συχνά. Χαλάλη, είναι τόσα αυτά που μας έλκουν προς το Θεό. Αυτόν που, όπως μας θυμίζει η Ορθοδοξία, είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Η ομορφιά μας ανοίγει από μόνη της μια πόρτα προς τον Παράδεισο. Από τον μικρό κόσμο μέχρι τον μακρό κόσμο, κάθε ομορφιά είναι και μια μαρτυρία για το Θεό. Στο βάθος της ψυχής μας υπάρχει μια κλίση προς τον Θεό. Ο Άγιος Αυγουστίνος είχε δίκιο να διακηρύττει ότι για σένα μας έπλασες Θεέ και η καρδιά μας δεν ησυχάζει μέχρι να αναπαυθεί μέσα σου. Η ολόκαρτη προσευχή μπορεί να γίνει η πιο κρίσιμη δύναμη στη ζωή μας, φίλοι ακροατές. Όχι μόνο θα μας ενδυναμώσει με ποικίλους τρόπους, αλλά σαν υπόγειο ρεύμα που κυλά σε κρυφές διαδρομές, θα μας επιτρέπει να πλησιάζουμε τους άλλους και φυσικά αυτούς που θεωρούμε εχθρούς μας. Προσευχόμενοι για αυτούς, δεν εκτοξεύουμε άγιες σκέψεις στο πρόσωπό τους, ούτε ζητάμε από το Θεό να τους κάνει σαν και εμάς. Αντίθετα, τους βάζουμε στο πιο βαθύ και εύθραυστο κομμάτι του εαυτού μας. Παρακαλώ
καλούμε το Θεό να ευλογεί αυτούς που κάποτε θα θέλαμε να δούμε άρρωστους ή να βλάψουμε. Ουσιαστικά δηλαδή ζητάμε από το Θεό να μας αξιοποιήσει για το καλό των ανθρώπων που φοβόμαστε. Ταυτόχρονα ζητάμε να δούμε τον εαυτό μας μέσα από τα μάτια όσων φοβόμαστε, ώστε να κατανοήσουμε την εχθρότητα και από την απέναντι πλευρά. Μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε μόνο εχθρούς. Είμαστε και εμείς εχθροί για κάποιους. Καλό θα ήταν να μην προσευχόμαστε μόνο για τη μεταστροφή των άλλων, αλλά και για τη δική μας. Ίσως αυτή να είναι δυσκολότερη και πιο αναγκαία.

ομιλήματα στην Πειραιακή Εκκλησία. Αγαπώντας τον εχθρό μου, το βιβλίο που μας συντροφεύει και σήμερα, η προσευχή λοιπόν προς τους εχθρούς είναι μία από τις βασικές αρχές, όπως τις καταγράφει στο βιβλίο του Jim Forrest, για να προσπαθήσουμε να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας, για να γίνει μία αρχή προς αυτή την κατεύθυνση, και νομίζω ότι εξήγησε αρκετά καλά τα πράγματα και μάλλον ρεαλιστικά. Η δεύτερη αρχή είναι ευεργετώντας τους εχθρούς μας. Η προσευχή είναι απαραίτητη, αλλά από μόνη της δεν φτάνει. Ο Ιησούς μας καλεί όχι μόνο να προσευχόμαστε, αλλά και να πράττουμε. «Καλώς ποιείτε τις μισούσιν ημάς, ευλογείτε τους καταρρωμένους ημίν». Αντί να αποτελεί υποκατάστατο ή τρόπο αποφυγής της πράξης, η προσευχή υποστηλώνει την προσπάθειά μας να ενεργήσουμε, προσπάθεια που χωρίς την προσευχή μάλλον θα ήταν καταδικασμένη. Είναι μάταιο να έχουμε οποιαδήποτε προσδοκία από το Θεό από τη στιγμή που αρνούμαστε να δώσουμε ένα χεράκι για την πραγματοποίησή της. Αν θέλουμε να πάρει στα σοβαρά την προσευχή μας, πρέπει πρώτα να την πάρουμε στα σοβαρά εμείς οι ίδιοι. Σε αντίθεση με την περιραίουσα αντίληψη, η διδασκαλία του Ιησού για την ενεργό αγάπη προς τους εχθρούς μας δεν ήταν καινοφανής. Τη βρίσκουμε και στο Μωσαϊκό νόμο. Εάν δε συναντήσεις το βοή του εχθρού σου ή το υποζυγείο αυτού πλανωμένης, αποστρέψας αποδώσεις αυτό. Εάν χαθεί δηλαδή το βόδι ή το υποζύγιο του εχθρού σου, να το βρεις, όταν το βρεις μάλλον το επιστρέψεις. Εάν δε είδεις το υποζύγιο του εχθρού σου πεπτοκός υπό τον γόνον αυτού, ου παρελεύσει αυτό, αλλά συναρείς αυτό με ταυτού. Στο ίδιο πνεύμα, ο Μωσαϊκός νόμος απαγορεύει την καταστροφή των καρποφόρων δέντρων του εχθρού ή το δηλητηριασμό του πηγαδιού του. Ακόμη, στο βιβλίο «Παροιμίες Σολομώντος» βρίσκουμε μια απέτηση πρακτικής μέριμνας γι' αυτόν. «Εάν πεινά ο εχθρός σου, ψώμιζε αυτόν». Ο Απόστολος Παύλος βασίστηκε πάνω σε αυτά και τα προεξέτεινε. «Ευλογείτε τους διώκοντας ημάς. Ευλογείτε και μη καταράστε. Χαίριν με τα χερόντων και κλαίιν με τα κλαιόντων. Το αυτό εις αλλήλους φρονούντες. Μη τα υψηλά φρονούντες, αλλά τις ταπεινείς είναι παγόμενοι. Μη γίνεστε φρόνιμοι παρεαυτής. Μη δενή κακόν αντικακού αποδιδόντες. Προνοούμενοι καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων. Ή δυνατόν το εξημών με τα πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες. Μη εαυτούς εκδικούντες αγαπητοί, αλλά δότε τόπον τη οργή. Γε γραπτε γάρ, εμή εκδίκησης, εγώ ανταποδώσω, λέγει Κύριος. Εάν ον πεινά ο εχθρός σου ψώμιζε αυτόν, εάν διψά πότιζε αυτόν, τούτο γάρ ποιόν άνθρακας πυρός σωρεύσεις επί την κεφαλήν αυτού. Μη νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακόν. Προς Ρωμαίους, 12 κεφάλαιο, στίχη 14 έως 21. Τώρα που το διαβάσατε μια φορά, ξαναδιαβάστε το πιο αργά. Απλούστατα, ο Παύλος εμπλουτίζει τα βασικά της διδασκαλίας του Ιησού και το κάνει χωρίς να καλλιεργεί ανεδαφικές προσδοκίες ότι τάχα η ειρήνη θα επέλθει αρκεί μονάχα ένας και μόνο να φέρεται ειρηνικά. Χωρίς βέβαια και αυτό να αποκλείεται. Τα δεινά που είχε αντιμετωπίσει η νεαρή τότε εκκλησία, παρά τα πολλά εκλεκτά παραδείγματα που υπήρχαν στους κόλπους της, αποτελούσαν μια ατράνταχτη απόδειξη του ότι ενίοτε το κακό των άλλων δεν είχε να αντιτάξει ούτε ίχνος άμυνας. Ο Παύλος είχε μάλλον κατά νου το λιθοβολισμό του Στεφάνου, ενός ελεήμονος και αθώου άντρα, στο θάνατο του οποίου και ήταν παρόν και είχε συνενέσει, ίσως και να ήταν από αυτούς που έριχναν τις πέτρες. Επομένως βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος καλεί τους χριστιανούς να ζουν ειρηνικά με τους συνανθρώπους τους, όσο εχθροί και αν είναι, και επουδενή να μην επιζητούν την εκδίκηση. Αν τους πρέπει κάποια ανταπόδοση, αυτή είναι η δουλειά του Θεού. Αντί να επιστρέφουν το χτύπημα που δέχτηκαν, όσοι ακολουθούν τον Χριστό πρέπει να προνοούν καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων. Απάντησή τους να γίνεται η φροντίδα και η συμπόνια μπροστά στις ανάγκες του εχθρού. Με τον τρόπο αυτό, συνεχίζει ο Παύλος, οι εχθροί θα τσουρουφλιστούν από την τροπή τους, σαν κάρβουνα θα καίνε οι τύψεις στο κεφάλι τους. Η εικόνα αυτή μας παραπέμπει στα αναμένα κάρβουνα που μεταφορικό το τρόπο βάζει ο Θεός στο στόμα του προφήτη Ισαΐα, προκειμένου να το ξεπλύνει από τις αμαρτίες του, για να μπορέσει έπειτα να τον στείλει στο λαό και να κηρύξει το λόγο του. Οι καλές πράξεις προς τους εχθρούς μας μπορεί να εξαγνίσουν το νου τους και να τους οθήσουν να πάρουν τελείως διαφορετικό δρόμο στη ζωή. Thank you.
σχολιάζοντας το απόσπασμα αυτό, ο Άγιος Ιερώνυμος, ο οποίος έζησε τον 4ο αιώνα, αναφέρει τα εξής: «Δεν πρέπει να διασύρουμε και να καταδικάζουμε τον εχθρό μας, όπως συμβαίνει στον κόσμο, αλλά αντιθέτως πρέπει να τον διορθώνουμε και να τον οδηγούμε προς τη μετάνοια, προκειμένου, αφού πιστεί από τις καλές μας πράξεις, να μαλακώσει μέσα στη φωτιά του ελέους και γιατί όχι να πάψει πια να είναι εχθρός μας». Συμβαίνει μερικές φορές να φέρνει αποτελέσματα ακόμη και μια αποτυχημένη προσπάθεια να δώσουμε τροφή στους εχθρούς μας. Ο Άλφερντ Χάσλερ, πρώην γραμματέας ειρηνευτικής ομάδας από την Αμερική της Ένωσης για τη Συμφιλίωση, αφηγείται μια εκπληκτική ιστορία η οποία έλαβε χώρα στα μέσα της δεκαετίας του 50, λίγο μετά τον πόλεμο της Κορέας. Την εποχή εκείνη, ένας καταστροφικός λοιμός αποδεκάτησε εκατομμύρια ανθρώπους στην Κίνα, η οποία την ίδια περίοδο βομβάρδιζε δύο νησιά, το Κεμού και το Ματσού, που αποτελούσαν προκεχωρημένες στρατιωτικές βάσεις της Ταϊβάν, συμμάχου των ΗΠΑ. Η Ασία κυοφορούσε έναν ακόμη πόλεμο. Ο ψυχρός πόλεμος ήταν σε έξαρση, αφήστε δε που σύμφωνα με ένα δημοφιλές σύνθεμα της εποχής, ο μόνος καλός κόκκινος είναι ο νεκρός κόκκινος. Πολλοί Αμερικανοί υποστήριζαν ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε πυρηνικά όπλα εναντίον της Κίνας. Πίσω από τις κλειστές πόρτες του Πενταγώνου, η Συμβουλευτική Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων αυτήν ακριβώς την πρόταση κατέθεσε στον τότε πρόεδρο Άιζενχάουερ. Η απάντηση της Ένωσης για τη Συμφιλίωση ήταν να οργανώσει μια εκστρατεία αντιμετώπισης της επισιτιστικής κρίσης στην Κίνα. Το πλεόνασμα των ΗΠΑ σε τρόφιμα ήταν τότε το μεγαλύτερο στην ιστορία τους, τόσο που το κράτος αγόραζε ποσότητες ώστε να κρατήσει σταθερές τις τιμές και να ενισχύσει τους παραγωγούς. Για να συμβολήσει λοιπόν αυτό τον αγώνα ανακούφισης του κινέζικου λαού, η Ένωση έφτιαξε χιλιάδες πάνινα σακουλάκια σε μέγεθος μπομπονιέρας και τα γέμισε με μια κουταλιά ρύζι, στάρι, βρώμη ή δημητριακά. Έπειτα, οι υποστηρικτές της πρωτοβουλίας τα έκλειναν με το κορδονάκι που είχε στη μία πλευρά, ενώ από την άλλη κρέμαγαν μια μικρή καρτούλα η οποία έγραφε τα εξής: «Αν ο εχθρός σου πεινάει, ταΐσέ τον. Στείλτε στην Κίνα το περισσευούμενο σιτάρι». Τέλος, σημείωσαν ως αποδέκτη του πακέτου τον πρόεδρο Άιζενχάουερ και τα ταχυδρομούσαν στο Λευκό Οίκο.

χριστιανοί δεν πρέπει να είναι αδιάφοροι λοιπόν, φίλοι ακροατές, ούτε για το κακό που γίνεται στον κόσμο. Να μην κοιτάμε μόνο την ιδιωτική πνευματική μας ζωή και ας πάει ο κόσμος να πνιγεί, όπως λέμε. Και τα προβλήματα δεν έλειψαν ποτέ από τον κόσμο, οι πόλεμοι, το προσφυγικό ζήτημα τώρα και ούτω καθεξής. Ζητήματα τα οποία μας καλούν να ευαισθητοποιηθούμε. Αγαπώντας τον εχθρό μου, το βιβλίο του ορθόδοξου συγγραφέα Jim Forrest από τις εκδόσεις Πορφύρα μας κράτησε συντροφιά και σήμερα, δίνοντάς μας αφορμές για σκέψη και προβληματισμό για ένα από τα σημαντικότερα θέματα της πνευματικής ζωής ενός χριστιανού, που είναι η σχέση με τους άλλους ανθρώπους και μάλιστα τους εχθρούς του. Ελπίζω να πήραμε όλοι πολύτιμες ιδέες προς εφαρμογή. Να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση. Να είστε καλά, φίλοι ακροατές. Καλό απόγευμα.

διαλύματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το νόημά της όσο μεγαλώνουμε? Μια ομάδα ειδικών επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους της υγείας ενώνει τη γνώση και την εμπειρία της στο βιβλίο «Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση». Με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτικές συμβουλές, οι συγγραφείς καταρρύπτουν μύθους γύρω από την τρίτη ηλικία και προτείνουν τρόπους για να παραμένουμε ενεργοί, δημιουργικοί και λειτουργικοί σε κάθε ηλικία. Γιατί το πέρασμα του χρόνου δεν χρειάζεται να είναι βάρος. Μπορεί να είναι προνόμιο, εμπειρία και ζωή. Οριμάζοντας, σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-011.
1: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Φροντιστήρια εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των μαθητών σε μόλις 3 ώρες. Φροντιστήρια επιτυχιών Παπαδέα. 210-5909-095.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυν καιρός ανάγκης ήλθεν ημίν, ειν παρέστη χρία βοηθείας κοριστησής.

0: Χαίρετε εν κύριο αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, με τη χάρη του Θεού και την σκέπη και πρεσβεία της Παναγίας της Γοργοϊπικού που ψάλαμε το Μεγαλινάριο. Και σήμερα εδώ στην κατάθεση ψυχής μαζί με τον πατέρα Μαυρουδή, στον ήχο μας ο Δημήτρης Γεωργολυμάκης και στο τηλεφωνικό κέντρο Εφήβη Κωνσταντέλου, απαντά στα δικά σας μηνύματα, στις δικές σας ερωτήσεις, στα δικά σας σχόλια, στα τηλέφωνα 210-41-18-640 και 210-41-18-602. Και μια και ψάλαμε το Μεγαλινάριο της Παναγίας μας, της Γοργοϊπικού, πρέπει γρήγορα να σας ρωτήσω τόσα πράγματα που θέλω για να μην περάσει ο χρόνος γρήγορα. Πάτε, περνάει πολύ γρήγορα αυτός ο χρόνος.
1: Ο χρόνος είναι ένα ποτάμι το οποίο ούτε να το σταματήσω μπορώ, ούτε να το τεθεσεύσω. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να φροντίσω να κάνω είναι να το καθαγιάσω, αφιερώνοντας την κάθε στιγμή μου προς δόξαν Θεού. Ας είναι η κάθε μου στιγμή, ας είναι ο χρόνος της ζωής μου, της επίγειας ζωής μου, ας είναι ένας χρόνος επικοδομητικός και ουσιαστικός για εμένα. Ας θυμάμαι να λέγω δύο λόγια προσευχής. Ας θυμάμαι να γίνομαι παράδειγμα για τον αδελφό μου. Ας προσεύχομαι προκειμένου να γίνω βοηθός και συμπαραστάτης και συνοδοιπόρος και συγκυρινέως στα προβλήματα του διπλανού μου. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να θυμάμαι δύο λόγια προσευχής. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, Περαγία Θεοτό και σώσον με. Και έτσι θα βρω το έλειος του Θεού εγώ και θα βρει και το έλειος του Θεού και αυτός ο οποίος συναναστρέφεται με εμένα. Και έχοντας χάρη τη Θεού τη ζωή μου γενωμένη, χάρη Θεού θα δίνω και σε αυτόν ο οποίος θα καταφεύγει δίπλα μου.
0: Πολλά πράγματα μέσα στην Εκκλησία μας, ενώ προσφέρονται έτσι υλικά ή από όλα αυτά που με τη χάρη του Θεού έχουμε σαν δώρα αγιοπνευματικά, αυτά έχουν αιώνια, μάλλον μεταφέρονται σε, θα λέγαμε, στην αιωνιότητα, έχουν άλλη αξία. Έχουμε καταπιαστεί πολλές φορές με αυτά τα θέματα και έχω ερωτήσεις περί του θέματος αυτού.
1: Αυτό το οποίο θα πρέπει να μην λησμονούμε ποτέ είναι το εξής. Από τη στιγμή που επιλέγω να είμαι παιδί του Θεού εμπράκτος και θεληματικά, δεν θα πρέπει να λησμονώ το εξής. Σημείο αναφοράς και κέντρο της ζωής μου είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, η μυστηριακή ζωή και πράξη της Εκκλησίας μας. Τα πάντα κινούνται γύρω από αυτό το σημείο. Τα πάντα κινούνται με άξονα αυτό το σημείο και δεν πρέπει να λησμονούμε ότι κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας χώρος και χρόνος διαστέλλονται και χάνονται.
0: Πατέρα Μαυρουδή, και αυτή η προετοιμασία ξεκινάει από το σπίτι μου.
1: Αυτή η προετοιμασία ξεκινάει από εμένα, εκεί όπου εγώ βρίσκομαι, όπως εγώ βρίσκομαι, κάτω από τις συνθήκες στις οποίες βρίσκομαι. Τα πάντα συντελούν, λένε οι πατέρες, στον προσωπικό μας αγιασμό. Τα πάντα, όσο απλά και αν είναι, έχουν ως σκοπό το να οδηγηθώ στη θέωση.
0: Αλλά αυτά τα απλά καμιά φορά εμείς έτσι και δεν τα γνωρίζουμε, αλλά και δεν τους δίνουμε αυτό το βάθος της θεολογίας που έχουν.
1: Πριν φτάσω στο σημείο να δώσω το θεολογικό βάθος στα πράγματα, ας μπω στη διαδικασία να τους δώσω την πραγματική τους διάσταση. Απλά. Χωρίς όμορφα περιτυλίγματα και χωρίς μεγάλες κουβέντες και να χαθούμε μέσα σε ένα δεδαλώδη πεδίο, απλά πράγματα. Τα πάντα συντελούν στη σωτηρία μου. Είναι σαν το μαχαίρι. Φταίει το μαχαίρι αν το πάρω και σκοτώσω παπά μου εσένα. Το μαχαίρι το έχω για να κόψω το ψωμί. Το μαχαίρι το έχω για να ετοιμάσω το φαγητό μου. Δεν το έχω για να αφαίρεσω τη ζωή σου, ούτε για να αφαίρεσω τη δική μου. Το μαχαίρι φταίει. Όχι. Εγώ. Όταν θα συνειδητοποιήσω ότι εγώ είμαι αυτός ο οποίος πρέπει να αλλάξω, εγώ είμαι αυτός ο οποίος πρέπει να διορθωθώ, τότε τα πράγματα θα μπουν σε μία σειρά.
0: Γι' αυτό και ο Θεός θέλει να του προσφέρουμε τον εαυτό μας και όλα αυτά που μας έχει χαρίσει πάλι πίσω σε εκείνον.
1: Λέει χαρακτηριστικά ο Μέγας Βασίλειος στην ευχή της προθέσεως, την οποία διαβάζουμε στη Θεία Λειτουργία του, αμέσως μετά τα πληρωτικά, τις περισσότερες φορές τη διαβάζουμε μυστικώς, αλλά καλό θα είναι κάποια στιγμή με λίγη άνεση, ας μην κάνουμε δύο και τρεις λειτουργίες μια Κυριακή, ας κάνουμε μια και σωστά. Ξεκινάει λοιπόν η ευχή του Μεγάλου Βασιλείου με το εξής τρόπο. Κύριο Θεός ημών, οκτίσας ημάς και αγαγώνης την ζωήν ταύτην, ο υποδείξας ημίν οδούς ισοτηρίαν, ο χαρισάμενος ημίν ουρανίων μυστηρίων αποκάλυψην, σύ ο θέμενος ημάς εις την διακονίαν ταύτην τη δυνάμει του Αγίου Σου Πνεύματος. Και συνεχίζει και λέει σε κάποιο σημείο η ευχή, επίβλεψον εφημάς ο Θεός και έπιδε επί την λατρείαν ημών ταύτην και πρόσδεξε αυτήν ως προσεδέξω άβελτα δώρα. Γιατί? Νόε τα θυσίας, Αβραάμ τις ολοκαρπώσεις κτλ.
0: Πολλές ερωτήσεις τώρα. Γιατί άβελτα δώρα?
1: Και αν κάνουμε μία ερώτηση. Ξέρουμε την ιστορία του Άβελ και του Καΐν.
0: Από εκεί ξεκινάνε τα πράγματα.
1: Θυμάμαι κάποτε κουβέντιαζα με μια ψυχή και λέω να διαβάσετε την ιστορία του Άβελ και του Καΐν. Θα ωφεληθείτε πολύ. Ήρθε λοιπόν μετά από μια εβδομάδα μια κυρία και είπε, παπούλη μου, πού είναι αυτή η ιστορία? Εγώ δεν τη βρήκα πουθενά. Η ιστορία λοιπόν του Άβελ και του Καΐν βρίσκεται στο βιβλίο της Γενέσεως. Ο Άβελ και ο Καΐν, δύο αδέλφια. Δεν θα πούμε τη μαμά και τον μπαμπά, μόνο και μόνο για να μπούμε στη διαδικασία να ψάξουμε να βρούμε ποιοι ήταν η μαμά και ο μπαμπάς. Δύο αδέρφια. Και οι δύο προσέφεραν λατρεία και θυσία στο Θεό. Ο Άβελ γεωργός, ο Καΐν κτηνοτρόφος. Είχε ζωντανά. Ο Άβελ λοιπόν καλλιεργούσε τη γη και κάθε φορά που η γη προσέφερε τους καρπούς της, από τους καρπούς της γης, τον οποιοδήποτε καρπό, το πρωτογέννημα, μάζευε τα καλύτερα και από τα καλύτερα τα προσέφερε θυσία στο Θεό. Τα προσέφερε θυσία στο Θεό επειδή αυτό τον ευχαριστούσε, επειδή αυτό τον ικανοποιούσε, επειδή αυτό το ήθελε, επειδή αυτό το λάτρευε να το κάνει. Προσέφερε λοιπόν στο Θεό από τα καλύτερα τα καλύτερα. Ο αδερφός του, ο Καΐν, ήταν κτηνοτρόφος. Αυτός λοιπόν προσέφερε και εκείνος στο Θεό θυσία. Η διαφορά όμως είναι η εξής, ότι ο Καΐν προσέφερε το οτιδήποτε ασθενικό μόνο και μόνο για να φύγει τις υποχρεώσεις. Και λένε οι πατέρες, και ο Θεός δεχόταν με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση τη θυσία του Άβελ και τη θυσία του Καΐν ούτε καν που την κοιτούσε. Και βλέποντας ο Καΐν τον Άβελ να αυξάνεται και να κρατεούται και να μεγαλώνει ενώπιον του Θεού, και μην περιμένουμε ότι μεγάλωνε σωματικά, μεγάλωνε η παρησία που είχε ο Άβελ μπροστά στο Θεό. τον εζήλευσε και τον σκότωσε. Και έγινε ο πρώτος δολοφόνος στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Καλούμαστε λοιπόν και εμείς το οτιδήποτε προσφέρουμε στο Θεό να το προσφέρουμε με την ίδια διάθεση που το προσέφερε και ο Άβελ. Επειδή το θέλουμε και να προσφέρουμε στο Θεό από το ότι καλύτερο έχουμε, το καλύτερο.

0: δεχτούμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Κάποτε ρωτήσανε τον Χριστό μας πώς πρέπει να προσευχόμαστε και εκείνος τους είπε, θα προσεύχεστε με τον εξής τρόπο. Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Εμείς αποδεχόμαστε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Γιατί το θέλημα του Θεού είναι αυτό το οποίο είναι για το συμφέρον μου. Άρα, από εδώ ξεκινάνε όλα. Προσφέρω λοιπόν πρωτίστως εμένα ως θυσία στο Θεό. Και κατ' επέκταση προσφέρω ως θυσία στο Θεό τα έργα των χειρών μου. Το οτιδήποτε κάνω. Βασική προϋπόθεση είναι από τη στιγμή θα κουραστούμε να το λέμε, είναι όμως βασικό και ουσιαστικό πράγμα από τη στιγμή που είμαστε παιδιά του Θεού και θέλουμε να λογιζόμαστε εμπράκτως παιδιά του Θεού, σημείο αναφοράς για τη μυστηριακή ζωή και πράξη εκκλησίας μας και για όλη τη ζωή μας εν γέννη είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Άρα ξεκινάμε από το τι προσφέρουμε για την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Λέει η ιερολογία του γάμου. Βέβαια θα μου πεις, πάτερ, τώρα γάμος, πόσο καιρό έχουμε να τελέσουμε γάμο σε ναό, με τα καινούργια μέτρα και με τις καινούργιες προϋποθέσεις. Φέρουμε όμως και εμείς ευθύνη για αυτό το λόγο. Αυτό όμως είναι ένα άλλο θέμα, θα το θίξουμε άλλη φορά. Λέει λοιπόν στην ιερολογία του γάμου η πρώτη ευχή, αυτή που συνήθως δεν τη διαβάζουμε γιατί τα παιδιά έρχονται στην εκκλησία με μισή ώρα καθυστέρηση. Λέει λοιπόν η ευχή: ο Θεός ο άγραντος και της κτήσεως δημιουργός, ο την πλευράν του Αδάμ, δια την σύν φιλανθρωπίαν εις γυναίκα μεταμορφώσας και ευλογήσας αυτούς και υπόν αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατεκριεύσετε την γην και αμφωτέρους αυτούς εν μέλος αναδείξας δια της συζυγίας, ένε κεν γάρ τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσετε τη ιδία γυναική και έσονται οι δύο εις αρκαμία και ους ο Θεός συνέζεξε άνθρωπος μη χωριζέτο. Θυμόμαστε από το γάμο τις περισσότερες φορές ότι μας συμφέρει. Λέει λοιπόν αυτή η ευχή εν συνεχεία: έμπλησον τους οίκους αυτών σύτου, ίνου και ελαίου και πάσης αγαθοσύνης ή να μεταδιδώσει και της χρίαν έχουση. Δωρούμενος άμα και τη συμπαρούσι πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα. Ότι Θεός ελαίος εκτριμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το ανάργο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η Εκκλησία εύχεται για το νέο ζευγάρι να είναι το σπιτικό τους γεμάτο από αλεύρι, από κρασί και από λάδι. Και όχι απλώς να είναι γεμάτο για να μην λείψει από το σπιτικό, αλλά να είναι γεμάτο το σπιτικό από αυτά τα τρία υλικά σε σημείο που θα δίνω και σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Άρα λοιπόν εδώ στα θεμέλια της χριστιανικής οικογένειας, της ορθοδόξου οικογένειας, έχουμε αυτομάτως τη θυσία, την προσφορά και την ελεημοσύνη. Άρα λοιπόν, τι προσφέρω στο Θεό πέραν της ζωής μου? Αλεύρι, κρασί και λάδι.
1: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ

0: σημαντικό αυτό το σημείο, να ξέρουν και τα παιδιά που είναι ήδη παντρεμένα και αυτά που έχουν στο νου τους, αλλά και όλοι εμείς που είμαστε στον έγκαμο βίο, όταν ο Θεός μας δίνει αυτή την ευχή να έχουμε σύτο, ίνο και έλαιο και να του τα αντιπροσφέρουμε, να ξέρουμε πως, δηλαδή ακούει κάποιος ότι πρέπει να πάω λάδι ή αλεύρι ή κρασί. Δηλαδή, πατέρα μου, όταν λέει αλεύρι, τι να κάνω, να πάω να τσουβάλι αλεύρι και να το πάω στην εκκλησία?
1: Πατέρα μου, εδώ θα πρέπει να κάνουμε μία μικρή διόρθωση. Αυτό δεν απευθύνεται μόνο στα παιδιά τα οποία ετοιμάζονται να παντρευτούν ή στα παιδιά που είναι νιώπαντρες, στα παιδιά που είναι ήδη παντρεμένα. Αυτό απευθύνεται και σε μένα, γιατί και εγώ δεν φύτρωσα, κάποιος με γέννησε. Άρα λοιπόν καλούμε και εγώ μέσα στο σπιτικό το οποίο βρίσκομαι, γιατί τουλάχιστον μέχρι τη γενιά μας δεν νοείται ελληνική οικογένεια η οποία να μην είναι παντρεμένη με θρησκευτικό γάμο. Από εμάς και μετά αρχίζουν τα πράγματα λίγο και θολώνουν. Άρα αυτό απευθύνεται σε όλους μας, είτε ως κεφαλές μιας οικογενείας ως σύζυγοι, είτε ως μέλη μιας οικογενείας ως τέκνα. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε? Όντως, δεν παίρνουμε ένα σακί αλεύρι. Φροντίζουμε να πάρουμε ένα σακί αλεύρι ή μια ποσότητα αλευρίου και να την έχουμε στο σπίτι μας και να ζυμώνουμε πρόσφορο και να το πηγαίνουμε στην εκκλησιά. Να ψάχνουμε να βρούμε κρασί, όχι ρετσίνα, ούτε κοκκινέλι, αλλά να βρούμε κρασί γλυκό, το οποίο όμως να είναι κρασί, να μην είναι χρωματισμένο νερό με ζάχαρη, και να το έχουμε προκειμένου να το πάμε στο ναό για να γίνει Θεία Λειτουργία. Να έχουμε λίγο λάδι, όχι από αυτό το οποίο, όπως λέει ο λαός, είναι για τα καντήλια αυτό, άστο, δεν τρώγεται. Όχι. Αυτό το οποίο είναι από το καλύτερο λάδι, το καλύτερο, και να το προσφέρουμε στο ναό, στο Θεό, προκειμένου να ανάψουν τα καντήλια, να φωτίσει το σκοτάδι, για να μπορέσει ο λειτουργός να τελέσει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Πάω στο ναό του Θεού, το πρόσφορο, το οποίο σαν αλεύρι μαμουνιάζει και σαν ψωμί μου κλιάζει. Είναι φαρτό. Πάω το κρασί που από μόνο του ξυνίζει, κόβει, χαλάει. Πάω το λάδι που ταγγίζει. Τα προσφέρω στο Θεό, όπως ακριβώς τα προσέφερε τα δώρα του και ο Άβελ. Και παίρνω πίσω το σώμα του και το αίμα του. Τροφή Αθανασίας. Φάρμακο ζωής αιωνίου. Και το λάδι, το έλαιος του. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο τα βλέπουμε, και δεν είναι τόσο επιπόλαια όσο έχουμε καταντήσει να τα κάνουμε. Δυστυχώς βρισκόμαστε στην εποχή όπου η βιομηχανική επανάσταση περνάει σε ένα καινούριο πλέον στάδιο, και μέσα σε αυτή την βιομηχανοποίηση των πάντων έχουμε βιομηχανοποιήσει και την προσφορά μας στο Θεό. Δεν είναι τα πράγματα μας έτσι. Κρύβονται πίσω από ένα κομμάτι ψωμί, από ένα ποτήρι κρασί και από ένα ποτηράκι λάδι πολλά μυστικά. Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι και άλλα.
0: Οπότε είπαμε και η Παναγία Γεωργό Επίκος, μας πέρασε πολύ γρήγορα ο χρόνος τώρα και μας πιέζει, ας κάνουμε έτσι ένα μικρό, θα βάλουμε μια ανωτελεία μέχρι να, με τη χάρη του Θεού, στην επόμενη εκπομπή να δούμε όλα αυτά τα
1: ουσιαστικά για τη ζωή μας και τον προσωπικό μας αγιασμό πράγματα.
0: Ευχόμαστε.
1: Να δώσει ο Θεός. Πατέρα Φανούρη, αγαπητοί ακροατές, ραντεβού, χάρη τη Θεού, με την ευχή του Σεβασμιωτάτου, την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.

του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

εμποδίζει την επικοινωνία με το Θεό. Γέροντα, μου είχατε πει να γεμίσει η μπαταρία μου με πνευματικά. Πώς θα γίνει αυτό? Να καλλιεργήσεις την πνευματική αρχοντιά, το φιλότιμο, για να φύγει η ιδιοτέλεια. Η ιδιοτέλεια εμποδίζει την προσευχή, γιατί χωρίζει τον άνθρωπο από τον Θεό. Δημιουργεί μόνωση. Ξέρεις τι θα πει μόνωση? Είναι σαν να σου λέει ο Θεός, δεν σε καταλαβαίνω παιδάκι μου. Μπορεί, γέροντα, ένας μοναχός να είναι συνεπής στα πνευματικά του καθήκοντα

ιδέα για τον εαυτό του και να αδιαφορεί για τους άλλους. Τότε όμως φτωχός πάντα θα μένει. Γιατί όσο κανείς ασχολείται με τον εαυτό του, όχι για να ξεριζώσει τα πάθη του, αλλά για να κάνει ό,τι τον βολεύει, ό,τι τον ευχαριστεί, δεν μπορεί να κάνει προκοπή. Δηλαδή, γέροντα, και στο διακόνημα και σε όλη σου τη συμπεριφορά πρέπει να είσαι εντάξει. Σε όλα. Για να έχεις επαφή με τον Χριστό πρέπει να αναπαύεται ο Χριστός με όλη τη ζωή σου. Και ο Χριστός αναπαύεται όταν αναπαύεις τον πλησίον σου με την καλή έννοια. Γι' αυτό τονίζω την πνευματική αρχοντιά, τη θυσία. Γιατί αν κάποιος κάνει πνευματικά και δεν προσέχει στα άλλα, στη θυσία κλπ, αχριστεύονται και τα πνευματικά που κάνει. Όταν είχα πάει στο κοινόβιο, με έβαλαν ως αρχάριο να βοηθώ τον τραπεζάρι. Τότε ένα γεροντάκι 80 χρονών, τελείως εξαντλημένο, μου ζήτησε να του πηγαίνω στο κελί του καμιά σούπα. Τέλειωνα λοιπόν τη διακονία μου και του πήγαινα τη σούπα. Μια μέρα με είδε ένας αδελφός και μου είπε: «Μην τον καλομαθαίνεις, γιατί μετά θα σου ζητάει συνέχεια βοήθεια και δεν θα σε αφήνει να ησυχάσεις. Ούτε τα πνευματικά σου θα μπορείς να κάνεις». Εγώ, ξέρεις τι έπαθα. Πήγα μια φορά λίγο να τον βοηθήσω, γιατί ήταν κρυωμένος, και μετά δεν με άφηνε ήσυχο. Χτυπούσε κάθε λίγο τάκ τάκ τον τοίχο. «Κάνε αγάπη», έλεγε, «κάνε μονατσάι. Κάνε αγάπη, έλα, γύρισε με λίγο». Ύστερα από λίγο, τάκ τάκ, «κάνε αγάπη, βάλε μοναζεστό τούβλο». Τούβλο τσάι, τούβλο τσάι, πού να προφθάσω μετά να κάνω τα πνευματικά μου. Αγανάκτησα. Ακούσε εκεί πέρα, είναι φοβερό. Το γεροντάκι να υποφέρει, να βουγκάει, να του ζητάει κάτι για να ανακουφιστεί και εκείνος να μην θέλει να πάει, για να μην διακόψει τα πνευματικά του. Αυτά είναι τελείως ξερά πράγματα. Πιο πολύ θα μετρούσε για το Θεό το τούβλο τσάι παρά οι μετάνοιες και τα κομποσκίνια που έκανε καθ' όλη την εντέλεια. Από τη μία έλεγε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με», και από την άλλη «άσε με ήσυχο». Γέροντα, πώς μπορεί να έχει κανείς την ευλογία του Θεού? Όταν ο άνθρωπος έχει συγγένεια με το Θεό, ο Θεός δίνει την ευλογία του. Αλλιώς, τι να δώσει? Να καταπατιέται η ευλογία του? Το έχω ζήσει αυτό. Όταν είχα πάει στο Σινά, υπήρχε μεγάλη ανομβρία. Χρόνια είχε να ρίξει μια σταγόνα νερό και αυτό δυσκόλευε και το μοναστήρι και τους Βεδουίνους που ζούσαν κοντά σε αυτό. Οι μοναχοί έκαναν προσευχή για την ανομβρία, αλλά κανένα αποτέλεσμα. Την εποχή του κλαδέματος των ελιών πήγα να βοηθήσω κι εγώ. Αφού κλάδεψαν οι Βεδουίνοι τα δέντρα, οι μοναχοί κράτησαν τα χοντρά κλαδιά για το μοναστήρι και τα λεπτά τα άφησαν σε μια άκρη. Οι Βεδουίνοι τους παρακαλούσαν να τους τα δώσουν για να τα χρησιμοποιήσουν στη φωτιά όταν μαγειρεύουν και να ζεσταίνονται το βράδυ που κάνει πολύ κρύο. Εκείνοι όμως αρνήθηκαν και οι Βεδουίνοι έφυγαν λυπημένοι. Την άλλη μέρα που ήρθαν οι Βεδουίνοι και τα ξαναζήτησαν, έκανα δεμάτια όλα τα λεπτά κλαδιά και τους τα έδωσα όλα. Τότε ένας ηλικιωμένος Βεδουίνος μου είπε: «Εσύ είσαι καλός άνθρωπος, θα βρέξει». Πράγματι, μέχρι να γυρίσω στο μοναστήρι άρχισε να βρέχει και έβρεξε πολύ. Η ευχή του Βεδουίνου άνοιξε τους ουρανούς. Τότε δεν είπα σε κανέναν το περιστατικό αυτό. Γέροντα, μετά από μια άσχημη συμπεριφορά μου, έχω το λογισμό ότι η προσευχή μου δεν είναι ευάρεση στο Θεό. Αν ο λογισμός αυτός προέρχεται από γνήσια ταπείνωση και λες «παροργίζω το Θεό με την άσχημη συμπεριφορά μου», τότε νιώθεις θεία παρηγοριά. Αν όμως στεναχωριέσαι εγωιστικά και λες «πώς έφτασα εγώ σε αυτή την κατάσταση», δεν δέχεσαι παρηγοριά, γιατί ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Δεν ακούει ο Θεός την προσευχή του υπερήφανου, γιατί η υπερηφάνεια είναι φράχτης. Για να εισακουστεί η προσευχή μας, πρέπει να βγαίνει από καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Όταν πούμε με πολύ ταπείνωση «τέτοιος που είμαι, Θεέ μου, πώς να με ακούσεις», αμέσως μας ακούει ο καλός Θεός. Γιατί, γέροντα, μερικές φορές όταν έχω ένα πειρασμό δεν μπορώ να προσευχηθώ?
Αν έχεις ένα πειρασμό και δεν μπορείς

μπορείς να κάνεις προσευχή, να ξέρεις ότι υπάρχει μέσα σου εγωισμός και κενοδοξία. Ο πειρασμός παραμένει μέχρι να συχαθεί ο άνθρωπος τον εαυτό του. Μόλις τον συχαθεί, βοηθάει ο Χριστός και περνάει ο πειρασμός. Γέροντα, παρακαλώ το Θεό να με βοηθήσει να απαλλαγώ από την ανέδεια, αλλά δεν βλέπω κανένα αποτέλεσμα. Όταν κάποιος αγωνίζεται και προσεύχεται και δεν υπάρχει αποτέλεσμα, σημαίνει ότι ή εγωισμός και η παρηφάνεια υπάρχει, ή προδιάθεση υπερηφανίας, τα οποία εμποδίζουν τη χάρη του Θεού να ενεργήσει διαμέσου της προσευχής. Ό,τι ζητάμε στην προσευχή, ο καλός Θεός μας το δίνει. Αν έχουμε ταπείνωση και συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας. Όταν, γέροντα, παρακαλώ με πόνο το Θεό να με απαλλάξει από μια αδυναμία μου, κάνοντας και το σχετικό αγώνα, αλλά επειδή έχω υπερηφάνεια, δεν με βοηθάει. Τι να κάνω? Να ζητήσεις προκαταβολικό συγχώρηση από το Θεό. Να πεις: «Θεέ μου, έχω υπερηφάνεια και εμποδίζω τη βοήθειά σου, αλλά σε παρακαλώ, φώτισέ με να καταλάβω τι πρέπει να κάνω για να ξεπεράσω την αδυναμία μου». Από τη στιγμή που θα παραδεχθείς ότι έχεις υπερηφάνεια και γι' αυτό δεν υποχωρεί συγκεκριμένη αδυναμία, θα σε πληροφορήσει ο Θεός και από πού ξεκινάει για να αγωνιστείς να κόψεις τα αίτια. Γέροντα, πώς πρέπει να νιώθω στην προσευχή? Να νιώθεις ταπεινά για να σε βοηθάει ο Θεός. Ο ταπεινός δεν έχει δικό του θέλημα. Κάνει υπακοή στο θέλημα του Θεού και τηρεί τις εντολές του. Οπότε και ο Θεός ακούει την προσευχή του και του δίνει ουράνιες ευλογίες. Όσο ο άνθρωπος ακούει τον Θεό, τόσο τον ακούει ο καλός Θεός. Γέροντα, μερικές φορές όταν παρακαλάω το Θεό να γίνει κάτι και δεν γίνεται, αναρωτιέμαι, άραγε ο Θεός ακούει την προσευχή μου? Το άραγε σημαίνει ότι αμφιβάλλεις για την αγάπη του Θεού και έτσι ακυρώνεις την αίτησή σου την ίδια τη στιγμή που την καταθέτεις. Οπότε χάνεις και τη σειρά προτεραιότητας. Όταν ζητώ, γέροντα, κάτι από το Θεό και δεν μου το δίνει αμέσως, να επιμένω? Ναι, να επιμείνεις. Βλέπεις, και όταν πάμε σε μια υπηρεσία και απευθυνόμαστε σε κάποιο αρμόδιο πρόσωπο για να μας βοηθήσει σε μια υπόθεση, μερικές φορές επιμένουμε για να μας εξυπηρετήσει. Σε παρακαλώ, λέμε, κάνε μου αυτή τη χάρη, δεν θα φύγω αν δεν με εξυπηρετήσεις. Έτσι και στην προσευχή χρειάζεται να επιμένουμε, όπως επέμενε η Χαναναία στο Χριστό και η Χήρα στον άδικο κριτή. Όταν όμως, γέροντα, περνά καιρός και δεν παίρνω απάντηση, στεναχωριέμαι. Όταν ζητάμε κάτι στην προσευχή μας, πρέπει να περιμένουμε με υπομονή. Μια φορά είχε πριστεί το μάτι μου και πονούσε. Πήγα τρεις φορές στην εικόνα της Παναγίας και την παρακάλεσα να το κάνει καλά, για να μπορώ τις νύχτες να διαβάζω το ψαλτήρι. Πήρα και λίγο λαδάκι από το καντήλι της και άλυψα το μάτι, όμως δεν θεραπεύθηκε. Σε λίγες μέρες άρχισε να χειροτερεύει η κατάσταση. Το μάτι πονούσε πολύ και πριζόταν. Πέρασαν 15 μέρες. Τότε πήγα πάλι με πολύ συστολή στην εικόνα της Παναγίας και είπα: «Παναγία μου, να με συγχωρείς, πάλι θα σε ενοχλήσω». Πήρα ξανά λίγο λαδάκι από το καντήλι και μόλις το ακούμπησα στο μάτι, έγινε αμέσως καλά. Μήπως δεν μπορούσε η Παναγία από την πρώτη μέρα να μου κάνει καλά το μάτι? Κάτι όμως έβλεπε και με άφησε να ταλαιπωρούμε. Και εσύ να παρακαλάς ταπεινά και να περιμένεις με υπομονή. Η προσευχή που γίνεται με πίστη, πόνο, επιμονή και υπομονή, εφόσον αυτό που ζητάμε και είναι για το καλό μας, εισακούεται.

Προετοιμασία για την Θεία Επικοινωνία. Ταπεινή εξομολόγηση στον Χριστό. Γέροντα, ποια προετοιμασία χρειάζεται να κάνουμε για την προσευχή? Ανάλογη με την προετοιμασία που κάνουμε για τη Θεία Κοινωνία. Εκεί έχουμε Θεία Κοινωνία. Εδώ Θεία Επικοινωνία. Όταν κοινωνούμε, παίρνουμε μέσα μας τον Χριστό και έρχεται η Θεία Χάρις. Με την προσευχή έχουμε συνέχεια επικοινωνία με τον Χριστό και δεχόμαστε με άλλο τρόπο τη Θεία Χάρη. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Τότε κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού. Τώρα επικοινωνούμε με τον Θεό. Όπως λοιπόν για τη Θεία Κοινωνία επιβάλλεται να εξομολογηθεί κανείς το πνευματικό, έτσι και για την προσευχή που είναι Θεία Επικοινωνία πρέπει να κάνει μια ταπεινή εξομολόγηση στον Χριστό. «Χριστέ μου», να πει, «είμαι χάλια, είμαι τέτοιος, δεν αξίζει να ασχοληθείς με μένα, αλλά σε παρακαλώ βοήθησέ με». Έτσι έρχεται η Θεία Χάρις και μετά αρχίζει η Θεία Επικοινωνία. Αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος και δεν εξομολογηθεί ταπεινά στο Θεό, μένει ατακτοποίητος. Αυτό γίνεται φράχτης που εμποδίζει την επικοινωνία του με το Θεό. Μένει η πόρτα κλειστή και η ψυχή δεν βρίσκει ανάπαυση. Ενώ αν πει «Ήμαρτον Θεέ μου», σπάζει ο φράχτης ή μάλλον ανοίγει ο Θεός την πόρτα και δέχεται ο άνθρωπος τη χάρη της Θείας Επικοινωνίας. Γέροντα, διάβασα στην Κλίμακα ότι για την προσευχή πρέπει να φοράμε τη στολή που αρμόζει να φοράει κανείς όταν πρόκειται να παρουσιαστεί στο βασιλιά. Ποια είναι η στολή αυτή? Να εξευτελίζεις τον εαυτό σου μπροστά στο Θεό και να ζητάς ταπεινά συγχώρηση για τα σφάλματά σου. «Έφτεξα Θεέ μου», να λες, «είμαι αχάριστη, σε λύπησα, συγχώρεσέ με». Αλλά να το λες με εσωτερική συντριβή, όχι εξωτερικά. Αυτή είναι η στολή που αρμόζει να φοράς όταν συνομιλείς με το Θεό. Αν δεν προηγηθεί αυτό, είναι σαν να λες στο Θεό «τι κάνεις, τι χαμπαριά». Αν πρέπει να ζητά κανείς συγχώρηση από τον άνθρωπο στον οποίο σφάλει, πόσο μάλλον πρέπει να ζητά συγχώρηση από το Θεό για τα καθημερινά σφάλματά του. Δηλαδή, γέροντα, να σκέφτομαι τα σφάλματα της κάθε μέρας. Να ζητά συγχώρηση από το Θεό για τα σφάλματα που έκανες μέσα στην ημέρα και ύστερα να σκέφτεσαι την αμαρτωλότητά σου γενικά. Έτσι ταπεινώνεσαι και μετά αρχίζεις τα αιτήματα που έχεις. Εγώ αρχίζω την προσευχή με το «Ο Θεός σιλά στη τίμη το αμαρτωλό». Το λέω λίγες φορές ψιθυριστά και μετά συνεχίζω με την ευχή. Κάποτε είχα παρακαλέσει το Θεό να με μάθει να προσεύχομαι. Και τότε είδα σε όραμα ένα παιδί 17 χρονών να προσεύχεται. Ω, με είχε διαλύσει. Έκλαιγε και προσευχόταν με τέτοιο τρόπο που με συγκλώνησε. Άρχισε με εξομολόγηση: «Είμαι αχάριστος, αδιόρθωτος». Ύστερα έλεγε: «Τώρα Θεέ μου που είμαι σε τέτοια κατάσταση, πώς θα μπορέσω να διορθωθώ αν δεν με βοηθήσεις εσύ». Και άρχιζε τα αιτήματα. Η γέροντα, πολλές φορές στη διάρκεια της προσευχής με απασχολούν τα σφάλματά μου και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Είπαμε να εξετάζουμε τον εαυτό μας και να εξομολογούμαστε τα σφάλματά μας πριν αρχίσουμε την προσευχή, όχι την ώρα της προσευχής. Αυτό δεν είναι αυτοκριτική, είναι συζήτηση με το ταγκαλάκι. Πριν από την προσευχή θα σκεφτούμε τι δεν πάει καλά με τον εαυτό μας, θα στρέψουμε το νου μας εκεί, θα ρυθμίσουμε το κλησιοσκόπιο και μετά πυρ. Γέροντα, αν από απροσεξία κάνω ένα σφάλμα και δεν το καταλάβω για να ζητήσω συγχώρηση από την αδελφή την οποία λύπησα, μπορείς στην προσευχή να έχω επικοινωνία με το Θεό? Για να επικοινωνήσεις με το Θεό και να βρεις ανάπαυση,
Πρέπει να παρακολουθείς τον εαυτό σου και να έχεις συνεχή εγρήγορση για να καταλαβαίνεις τα σφάλματά σου, να μετανοείς και να ζητάς συγχώρηση. Διαφορετικά, ακόμα και αν νιώθεις κάποια χαρά στην προσευχή, αυτή δεν θα είναι χαρά πνευματική. Δεν θα έχεις μέσα σου το πνευματικό φτερούγισμα που προέρχεται από την επικοινωνία με τον Θεό. Καμιά φορά, γέροντα, όταν πάω να προσευχηθώ, έχω μέσα μου μια ανησυχία. Αν έχεις ανησυχία εσωτερική ή νιώθεις την καρδιά σου σκληρή, να ξέρεις ότι κάποια αδελφή θα πλήγωσες και γι' αυτό νιώθεις ενοχή. Αν τη ζητήσεις συγχώρηση, θα φύγει η ανησυχία. Η προσευχή, γέροντα, δεν μπορεί να διώξει αυτή την ανησυχία. Χρειάζεται οπωσδήποτε να ζητήσω συγχώρηση. Κοίταξε, αν στεναχωρήσεις μια αδελφή, δεν μπορείς να το τακτοποιήσεις αυτό μόνο με την προσευχή. Πρέπει να πας να της βάλεις μετάνοια και να της ζητήσεις συγγνώμη. Αν δεν βάλεις μετάνοια στην αδελφή και 300 μετάνοιες να κάνεις στο κελί σου, δεν πιάνουν. Δεν τακτοποιούνται έτσι αυτά τα πράγματα. Πρώτον, διαλάγηθη το αδελφό σου, λέει το Ευαγγέλιο, και ύστερα πρόσφερε το δώρο σου. Εκτός αν δεν μπορείς να τη βρεις εκείνη την ώρα, αλλά έχεις μετανιώσει για το σφάλμα σου και είσαι αποφασισμένη, μόλις τη συναντήσεις να τη συζητήσεις συγγνώμη. Τότε η προσευχή σου γίνεται δεκτή από το Θεό. Γέροντα, αν γίνει μια παρεξήγηση με κάποια αδελφή, όταν πάω στο κελί μου, ειρηνεύω και μπορώ να προσευχηθώ. Μετά όμως, όταν συναντήσω την αδελφή, είμαι σκληρή απέναντί της και μπορεί να την αποφύγω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αν παρεξηγηθείς με μία αδελφή, πώς πας στο κελί της και ειρηνεύεις? Αν δεν της βάλεις μετάνοια, πώς μπορείς να ειρηνεύσεις και να προσευχηθείς? Αν είχες μέσα σου την ειρήνη του Θεού, η καρδιά σου θα είχε μαλακώσει μετά την προσευχή που έκανε στο κελί. Και μόλις θα συναντούσες την αδελφή, θα το θεωρούσες ευλογία από το Θεό και δεν θα την απέφευγες. Μήπως, γέροντα, δικαιολογώ το σφάλμα μου και έτσι μπορώ και προσεύχομαι? Τι προσευχή είναι αυτή? Μόνο αν ο άνθρωπος πάρει το σφάλμα επάνω του και πει ευλόγησον, έρχεται η χάρη του Θεού και μπορεί να επικοινωνήσει με το Θεό. Γέροντα, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει ότι η προσευχή είναι κριτήριον προκριτηρίου. Έτσι είναι. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται σωστά, τότε η προσευχή είναι κριτήριον προκριτηρίου. Όποιος έχει υγεία πνευματική, όταν πάει να προσευχηθεί και αισθανθεί την καρδιά του σκληρή, θα εξετάσει από πού προέρχεται αυτό για να το διορθώσει. Γιατί αισθάνομαι έτσι, θα πει. Μήπως πλήγωσα κάποιον με τη συμπεριφορά μου? Μήπως κατέκρινα ή μου πέρασε λογισμός κατά κρίσος και δεν το κατάλαβα? Μήπως μου πέρασε κανένας υπερήφανος λογισμός ή υπάρχει μέσα μου κάποιο θέλημα και δεν με αφήνει να επικοινωνήσω με το Θεό? Και αν, γέροντα, δεν βρίσκει τίποτε? Δεν μπορεί, κάτι θα έχει συμβεί. Αν ψάξει το αρχείο, ανακρίνει δηλαδή τον εαυτό του, θα βρει το φάκελο και θα καταλάβει σε τι έφταξε. Να ανακρίνει, γέροντα, τον εαυτό του ή να εξομολογηθεί στο Θεό? Τι να εξομολογηθεί, αφού δεν ξέρει τι έχει κάνει? Πρώτα πρέπει να ανακρίνει τον εαυτό του. Και αν δεν βρίσκει τίποτε, τότε να κάνει 2-3 μετάνοιες, να πέσει στα γόνατα και να πει: «Θεέ μου, πάντως σε κάτι έχω σφάλει. Φώτισέ με να καταλάβω τι έκανα». Μόλις το πει αυτό, αμέσως με την ταπείνωση θα φύγει η ομίχλη του πειρασμού και θα βρει την αιτία. Βλέποντας δηλαδή ο Θεός την ταπείνωσή του, στέλνει τη χάρη του και τον φωτίζει να θυμηθεί ακριβώς σε τι έφταξε για να τακτοποιηθεί. Τι βοηθάει, γέροντα, για να διατηρεί κανείς σταθερή την επικοινωνία του με το Θεό? Πολύ βοηθάει η εσωτερική ειρήνη της ψυχής. Όταν η ψυχή είναι τακτοποιημένη, η προσευχή προχωράει μόνη της. Γι' αυτό να μην αφήνεις μέσα σου κακία για κανέναν. Αν έβαλες αριστερό λογισμό για κάποιον,
να τον εξαγορευθείς στη γερόντισσα, να διώξεις και κάθε άλλο αριστερό λογισμό που έχεις, φέρνοντας καλούς λογισμούς. Με τους καλούς λογισμούς καθαρίζει ο δρόμος και η προσευχή προχωρά άνετα.

Ανοιξίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

ίσονος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε 7.500 μερίδες φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

0: να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπύρος το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας.
1: Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pup, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pup Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpup.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
4: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
5: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Ώρα Ελλάδος 6.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και τον παρακλητικό κανόνα προς τον Άγιο Πορφύριο.
1: Των αγαθών και ζωής χορηγός ενθέκες κίνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κινήδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την ημίν και αίκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αναγία Τριάς, ελέησον μας και η λάστε σημαντής ημών, δέσποτες χώρισαν τους ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψη και ίες τα στενίας ημών, εν και το όνοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την ημίν και αίκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, Θεού Βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, στον ουρανό και της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Πώς και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ενεγείς μας σφυρίας ημών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Ότι σου έστειν η Βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Πως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, το ενδυνάμεν επιβουθεί και εκλείψει ψυχή μη στες απλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάσω το Θεόν ζώντα και γάρστρου θείον έβρενε αυτό οικίον και τριγών οσιάν εαυτή που θύσει τον οσία εαυτής. Ο θυσιαστήρια σου, Κύριε, το ενδυνάμεν ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκου σου εις τους αιώνας των αιώνων εν έσου είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτού παρασού αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδου του Ουρκατνώνος εις τον τόπον ανέθετο. Και γάρ ευλογίες δώσον ομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμιν οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εισάξουν εις προσευχής μου ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπεράσπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου ότι κρίσον μέρο μίεν τες αυλές υπερχιλιάδας. Εξελεξάμεν παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον η κίνη μεν σκηνόμαστε να μαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάρην και δόξαν δώσει ο Κύριος που στερήσει τα αγαθά της προβομένης ανακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων μακαρίς ο άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόξες Κύριε την γήν σου απέστρεψα στην ευμαλωσία Ιακώβ. Να φύκαστε σαν μία στο λαό σου κάλυψα σπάστα στα σωματείας αυτών. Κατέπαυσα σπάσαν την οργήν σου απέστρεψα σε αποργής τιμού σου. Επίστεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη στους αιώνας οργιστείς ημνή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθίστε επί σύ. Δείξον μην Κύριε το ελαιό σου και το σωτηρίον σου δώσει μην. Ακούσον τη λαλής εν μη Κύριος ο Θεός. Ότι λαλής ειρήνην επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύης των φοβμένων αυτών το σωτηρίον αυτού το κατασκηνώ σου δόξον εν τη γη ημών. Λέλεος και αλήθεια σύνηξαν δικαιοσύνη Κυρίνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρε ο Κύριος δώσει Χριστότητα και ηγήμοντος το καρποναυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση οδόν τα δύο βήματα αυτού. Κλείνουν Κύριε το ούσου και επάκουσον το τοχός και πίνει σημείο. Φυλάξουν την ψυχή μου ότι όσοι σημείσωσαν τον δούλον σε ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε την προσέ και εκράξουν όλη την εμένα να έφερον την ψυχή μου του δούλου σε προσέ Κύριε ρε την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επίκες και πολύ έλειος πάστης καλμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δέησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επικουσάς μου και στην ομοίωση εν θεής Κύριε και στη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη σε επίησας ήξους και προσκυνήσους είναι ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσαι εσύ Θεός μόνος, οδήγησον με Κύριε τη οδό σου και πρέψουν τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδί μου το φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσουμε εσύ Κύριε ο Θεός με όλη καρδία μου και δοξάω στο όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το έλεος μέγα επεμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδω κατά τάτου. Ο Θεός παράνομη επανέστη σαν επεμέ και συναγωγή κρατέων εζήτησαν την ψυχή μου και ο προεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός, με κτήρμον και λίμων μακρόθυμος και πολύ ελαιός και αληθινός. Επίβλεψον επεμέ και ελέησον με δώ στο κράτος το παιδί σου και σώσον των ιών της παιδίσκης σου. Πίστον με τεμούς ημίνου εις αγαθών και δέτωσον μισούντες με και σκυνθήτωσαν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς μου και προεκαλεσάς μου. Πίσω με το μουσιμίνο εις αγαθόν και δε το συνοησούντες με και σκυνθήτωσαν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς μου και προεκαλεσάς μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, κλήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, της ερήμου πολίτης και εν σώματι άγγελος και θαυματουργός ανεδείχθης Θεοφόρε, Πατήρ ημών Κυριακέ. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια, χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τους νοσούντας και τα σφιχά στον πίστη προστρεχόντων σοι. Δόξα το δεδοκότη σύσχυν, δόξα το σε στεφανός, αντιδόξα το ενεργούντι δια σου βασινιάματα. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας τεν αιώνα μην. Ότι ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος συνεπομείνεις αγαθέω, θανάτω τον θάνατο σκυλεύσας και γερσυνδείξας ως Θεός. Μη παρήδη σου έπλαση τη χειρή σου δείξαν την φιλανθρωπία σου ελέημων. Δέξε τεκούσαν σε θεοτόκων, προεσβεύουσαν υπηρημών και σώσουν σωτήρ. Ημών λαών επεγνωσμένων. Μη δι παραδοήσει μα ει τέλο δια το όνομα στο Άγιον και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου και μη αποστεί στο ελαιό αφημών. Δια Αβραάμ τον αγαπημένο ποσού και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Θεό, Σελίσον μα. Άγιο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Θεό, Σελίσον μα. Άγιο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Θεό, Σελίσον μα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την ίν και Αΐ και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αναγία Τριά, Σελίσον μα, Κύριε Λάστε, Ματήσιμον, Δέσπα του χώρου των Σουνιμίε. Άγιε επίσκεψη και είστε στενή αισθμονένη και εντορματό. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την ίν και Αΐ και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν σου δεν εισαγεστεί το όνομά σου, το βασιλείο συγκινηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και τη γη. Τον άρτον ημών τον οποίο σου εντό ημίν σήμερα και άφησε με τα φιλήματα ημών. Ω και εμεί αφήμεν του οφειλέτε ημών και εμεί ενεκεί μα πειρασμών. Αλλά ρίσε ημά από τον ήλιο. Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Βλέπων ο ληστής των αρχηγών της ζωής επί σταυρού κρεμάμενων έλεγε εν ημί Θεός υπήρχε σαρκωθείς ως ημίν σταυρωθείς. Πού καν ο ήλιος θα σαρτίνα στην επέκρυψη νυδέ και ησιωμένη εκειμένετο άλλο πάντων ενεχόμενος νύστη μου Κύριε την βασιλεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα την μέσω δύο ληστών εις γός δικαιοσύνης ευρέθη ο σταυρός σου του μεν καταγουμένου εις άδειν το βάρ της βλασφημίας του δε κουφιζωμένου τεσμάτων προσγνώσιων θεολογίας Χριστέ ο Θεός δόξας. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τον αμνών και επιμένα και σωτήρα του κόσμου, εν το σταυρό θεωρούσα ή τεκούσα, έλεγε τα κρύουσα. Ο μεν κόσμο αγάλεται δεχόν στη λύτρωση, τα δε πλάγνων φλέγονται ορό του νη σταύρωση. Είναι υπερπάντων υπομένη ο ιό και θεό μου. Κυρία Λέσου, κυρία Λέσου, κυρία Λέσου, κυρία Λέσου, κυρία Λέσου, κυρία Λέσου, κυρία Λέσου, κυρία Λέσου, κυρία Λέσου, κυρία Λέσου, κυρία Λέσου, κυρία Λέσου, κυρία Λέσου, κυρία Λέσου, κυρία Λέσου, κυρία Λέσου, κυρία Λέσου, κυρία Λέσου, κυρία Λέσου, κυρία Λέσου, κυρία Λέσου, κυρία Λέσου, κυρία Λέσου, κυρία Λέσου, κυρία Λέσου, κυρία Λέσου, κυρία Λέσου, κυρία Λέσου, κυρία Λέσου, κυρία Λέσου, κυρία Λέσου, κυρία Λέσου, κυρία Λέσου, Κρελέσουν, κρελέσουν, κρελέσουν, κρελέσουν, κρελέσουν, κρελέσουν, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλευνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρία αντί της παγγελίας των μελλόντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών τη ώρα ταύτα συντέξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς το εσοντολά σου. Τα σφυχά σου μοναγιέσον, τα σώματα άγνεσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείες κάθαρον, Κυρίες ημάς, ο παπάς εις λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης είναι την προεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξα ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημ ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς, Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαπών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ηλιστήτην εις των παράδεισων, οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλε σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξής δούλης σου. Η μάρτωμεν γάρ και η νομίσαμεν και ούκες μεν άξι, άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών, αντικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της το αντικειμένο χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα ή να των παλαιών αποθέμενη άνθρωπον, των νέων εν δυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων τον εστίν εφρενωμένον η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή ευφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά Άγιε ευλόγιο.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, το εναγίης Πατρός Σιμών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Οσίου Πατρός Σιμών Κυριακού του Αναχωρητού, των Αγίων Μαρτύρων Πετρονίας και Βουδελίας, Βοβδελαά, Δάδα, Κασδόου και Κασδόας, και των Αγίων Νέων Οσιομαρτύρων των εν της νήσης Στροφάδων Ανερεθέντων, και του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Μαλαχίου, όν την Ιεράν Μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: εξομολόγησον και νεγαλοπρέπει εν ομιλήσουν αναγωγόμενος φως σωμάτων, εκτείναν των ουρανών ως ιδέρουν με στεγάζουν ούδεστε υπερό αυτού. Ότι θύσουν έφυγνε επίβασουν αυτού επεριπατών επεκτελίγων ανέμων, οποιόν τους εγκυλούς αυτού πνεύματα και τους πλουγούς αυτού του γοσπρόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια να αυτής οπληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβησε σε σημάτιον το περιβόλαιο αυτό επί την ωραία στο σαντιείδετα που επιτιμήσει όσο πρόξεται από φωνής πριν της επιδιάσωσε. Ανεβαίνουν σε όλοι και κατεβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο όλων εθεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, ο παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει καλύψε την γη. Ο εξοπαστήνων πηγάσουν φάραξουν αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα πατιούσει πάντα τα θηρία του αγρού. Προσδέξονται όλοι αγρίζεσαν αυτόν. Επ' αυτά τα πέτεινα άτρωναν κατασκηνώσει εκ μέσα των πετρών δώσει συμφωνή. Ποτίζουν όλοι εκ των υπερόων αυτού. Από καρπό των έργων σου χόρτα στου εταιρεί γύρω εξωνατρίων χώρων τη τίνη σε κυκλό είναι δουλεία των ανθρώπων. Του εξωκαγεί να έρθουν εκ τη γη και ίνω σε φαίνει η καρδία των ανθρώπων του ηλαρίνια πρόσωπο ανελαίο και άρτε καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκείνη του Λιβάνου, α εφύτευσα σε εκεί στο θείο ενό έψωση του εδίου η κατοικία ηγείται αυτό. Είτε υψηλά του ελάφου πέτρα καταφύγει τη λαγωγή επίση, ούνουν ει καιρού ο ήλιο σου με τη δύση με αυτό έτη σκότω και αγένα τον ήξου, ενώ αυτοί διαλέξονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμι ολιόμενοι το αρπάσου και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτρινε ο ήλιο και συνήθισαν και ει τα σμάδρα αυτών και τα στήσουν τα εξουσία τη τράπεζα από το έργο αυτού και την εργασία αυτού ω εσπέρα. Πόσα μεγαλύτερα σου κύριε πάντα σοφία επίση, συμπληρώθηκε τη θησιό σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο εκεί ερπετάουν και στον αριθμό ζώων μικρά με τα μεγάλα και πλοία διαπορεύονται. Δράκον ούτω ο νόνα σε παίζει με αυτή. Πάντα πω έχω δοκώσει δούν την τροφή αυτών ει εύκολων ούτω σου αυτή η λέξωση. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πλαισίζονται χριστότητο αποστρέψοντο τόσο το πρόσωπο ταλαχθίσονται. Αντανοεί το πνεύμα αυτών και εκλείψει και ει το χούνα αυτή να επιστρέψει στην εξωπροστολή στο πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας ευνανθίστη Κύριος επί της έργης αυτού επιβλέπων επί τη γη και επί όν αυτήν τρέμειν ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο την Κυρία εν τη ζωή μου ψηλό το Θεό μου έως υπάρχω ειδηθεί αυτό η διαλογή μου εγώ δε ευνανθίσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα μαρτωλίο από τις γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει με αυτός ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση μου αυτού έτσι σκότους και έγινε τον ήξο σε μεγάλη ήθελα σου Κύριε. Πάντε σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα ότι κινήν και αιώ και εις τους αιώνας την όνου να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόνη Κυρία δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών.

0: τρελές ευδοκίες αυτών κατεποθήσαν εχόμενα πέτρα συγκλητέ αυτού.
1: Ακούσονται τα ρήματα μου ότι δίν της άνος υπάρχος γης εράγει επί της γης διε...

Κύριε, τις υποστήσετε ότι πόρωση ο ήλασμος εστί λόγια Θεού υπεράγαθε ο διήμας σταυρό κρεμαστής ως κατάκριτος του πύρος του μέλλοντος και φρικτής αποφάσεως και ποινής πάσης ημάς εξάρπασον εκδισοπούσης της Θεομητώρος σε γαρφήν άνθρωπε κάθε καστήν απαντές εν λογισμής Χριστέ παρολγίζομαι.

Άγαστε, εν θα φως άρητον, εν θα θεία δόξα, όπου οίκος εορταζοντός, ενώ των πόνων σου μάρτης αποδέχει τα έπαθλα και στε...

Χρονίος εν ζωφοδυλάκωσε κατά κρύπτουσα αθλητά ένδοξε άλλος φως ίστραψας της εν σκότη κινδυνεύουση της ματαιότητος ουσίους ημέρας ανέδειξας.

0: Φως ηλιανών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίων δύσιν ειδώντες φώσεις περινών ημούμεν, Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν άξιον σε πάση κυρί συνείστε φωνές εσύ ε Θεού, ζωήν ο διδούς δύο κόσμος σε δοξάζει.
1: Της πέρας προκείμενο,
0: το έλεος σου Κύριε καταδίωξη με, πάσε στα σημαίνει.

Φιλοξενώ σου, κύριε Διέσποτα, τα αυτά με αμαρτήτε φυλαχθούνε ημά, ευλογητό η κύριο Θεό των πατήλων ημών και ενετών, και τα δοξασμένων το όνομά σου στου αιώνε αμήν. Γέννητο κύριε το λαό σου, εφημά καθά, περιπίσαμε να επισέ. Ευλογητό η κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου, ευλογητό η δέσποτα, συνέτησό με τα δικαιώματά σου, ευλογητό η άγια, φωτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το λαό σου, στον αιώνα τα έργα των χειρών σου, μη παρήδη. Σου επιένω, σου επιήμω, στο ξαπρέπει το πατρίκι το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνουν.

δούλου σου και επί την κληρονομία σου. Σίγαρα το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, οι σύγκολοι υπέκλειναν τα σκεφαλά. Του δε αυτών υπέταξαν αφιένα σου την εξ ανθρώπων, αναμένοντες βοήθεια, αλλά το σόν περιμένοντες έλεος και την σύναπ εκδεχόμενη σωτηρία. Ου διαφύλαξουν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων.

0: Κύριε Ισάωξον, εις προσευχής με νότσι την δέησιν μεν τη αληθεία σου, Ισάωξον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς τεν οποίον σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μεταπένωσιν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινή σου νικρούς αιώνος και η κηδεία σου επέ με το πνεύμα μεν ημί ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την μερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου εν πείμας των χειρών σου μελέτων, διεπέτας ο προσέτας χείρας με ψυχή μας για να ιδρώσει. Ταχύ άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπτο το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μη και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι πεις ήλπισα, γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν πορεύσουν που προσέρα την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε εύχον, δίδαξον με του πίνει το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα στερεθόν οδηγήσουμε εν γη ευθεία, και εν το όνομα τός, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκλείψες την ψυχή μου και εν το ελέος σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύεις πάντως το σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Θεός Κύριος και επεφανεν ημί, ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
0: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού, Θεός Κύριος και επεφανεν ημί, ευλογημένος

Εξαισίες, προσύπομεν δεόμενη εκ βάθους ψυχής. Άγιε Πορφύριε, ταπεινών ο προστάτης, λύτρωσε δεόμεθα πατρική σου πρεσβεία. Πάσης ανάγκης νόσων και δίνων, τους ετουμένους τη χάρη

Εξαισίες προσύπομεν δεόμενη εκ βάθους ψυχής Αγίε Πορφύριε ταπεινών ο προστάτης λύτρωσε δεόμεθα πατρική σου πρεσβεία πάσης ανάγκης νόσων και δεινών

0: Μίγαση προείστα ο πρεσβεύους τη σημασέρισα του εκτός των κινδύνων τη δε διεφύλαξε έως νυν ελευθέρους. Κάπως το μεν δεσπίνα έξω στους γαρδούλους όζησαν εκ παντίων δεινών.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλειό και κατά το πλείστον εκτιμών σε εξάλληψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτίου με ενωπίνουμε στη διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιόν σε επίσης όπως αν δικαιωθείς εν τους λόγιους κοινικής εν το κλίνες θέσαι. Η δούγαρα εν ανομίες εν ηλίθιν και αναματίες εκείς σε με μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεν η γάψα στα δλεκ τα κρύφια της σοφίας του δηλωσάσμη. Ραντίς με είσαι και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και επεχιόν αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασουν και φροσύνα αγαλιάσουν το εστέτη τα πνωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπον σου από των αμαρτιών και πάστας ανομίας με εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημίω Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανελείς απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία σου εν σωτηρίους και πνεύμα δικαιμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός του κυρίας μου αγαλιά σου τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι ήθελε σα θυσία αν εδώ κάνω, όλο καυτό μου το ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, είναι καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό που ξεκού και σου δενώσει. Αγάθουν κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικονθεί τα τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε θυσία αν δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι από τα θυσιαστήριών σου μόσου.
0: Όσοι του Θεού πρεσβευε υπέρ ημών, πολύ συνεχόμενο πειρασμή προ εκαταφεύγω ως μεσή την προς τον Θεόν.

0: Ιαν προς τον Θεόν, προς τον μεσητεύεις ασθενούντας, Πατέρ και λύς νοσήματα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υμνών τον Σωτήρα εν ουρανείς, φρουρίστας μονάσου, εν το Άλφα και Αττική, παρέχον την χάρη

0: χώρο ακράζομαι. Σου τους άθλους πατερενούντες και τους αγώνας σου. Κατά του άρχοντος των ακαθάρτων πνεύματων. Ουμανία σώσιε σώζε ημούντασε.
1: Όσιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών ταπεινώσεως άκρας υπακοής πρότυπων. Όντως ασκουμένων εγγενών η ενάθωνη και εις την Εύβοιαν εν τη μονή χαραλάμπους.

Σου όσιε και ψυχά ει ουρανούς ανυψούμεν, υπομονήν και ανδρία πλουτούντες, εν πειρασμείς και δεινές επιθέσεις.

σου και κατά το πλήθος των νυχτιμών σου εξάλειψαν το ανώμημά μου. Καύσω καλυβίονται του όρους αθώνος μίσθη μονάχων το σέμνομα ιερέων παντιμών εγκαλόπισμα ιατρών άριστον ορφανών πατέρα των πιπτόντων σε ανόρθωση εγνωμενώσιε και των δαιμονόντων τη λύτρωση γαλήνης ημίν προξένων και χαράς μεγάλης των αιτίων.

0: Δικό σου η θαυμαστού και ελευθερία δίνω να υπαρέχει εις ταύτη προς Υιούς συνελευθερία.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο. Θα συνδέθουμε φίλοι ακροατές με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης από όπου θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του ΕΣΠΕ.
2: Χριστού ημών στρατό, το Κυρίο δεηθώμεν.
3: Κύριε λαϊσόν.
2: Ερ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε λαϊσόν.
2: Ερ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε λαϊσόν.
2: Ερ πλεόντων οδηπορούντων οσούντων

0: αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προστίνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκαιη,

Κύριε, και κρέξα προς εισακουσόν μου, πρόσχε στη φωνή της δαΐσεώς μου, εν το κέκρα γένε με προς εισακουσόν μου.

περίνη, εις ακούσον μου Κύριε. Σου Κύριε φυλακήν το στόμα μου και θύραν περιοχής

Χαίρε κόσμου καθάρσιον, χαίρε πάσης θλίψεως, ή τους δούλους σου σώζουσα, ή του θανάτου χαίρε κατάλυσης, η ζωή φόρος, χαίρε παράδεισος, χαίρε αντίληψης των προσκαλών.

0: Επνέσατε αυτόν πάντες οι λαοί. Βασάνων ουκ έκυσε σου την ψυχή τρικυμία. Ουκ άθυρξης χρόνιος εν ζωφό δηλάκωσε. Κατακρύπτουσα άθλητα ένδοξε άλλος φως ίστραψας. Της εν σκότη κινδυνεύουση της ματαιότητος. Ιους ημέρας ανέδειξας λουτρούδια βαπτίσματος και ανεγεννήσεως Κρήτονος και σωτηριώδους και θείας αλήθος διαγωγής ως ιεράρχης θεόληπτος πάνσοφε Γρηγόριε.
1: Ότι κρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα νηφίον αθάνατος ετών απά.
0: Νυμφίων αθάνατος.

0: φυλακτήνη μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό Σου επί μας, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγια φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιό Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδηση. Πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Πληρώσουμε την εσπερινή δέη συνημών το Κυρίο.
2: Ελέησον.

0: πληγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε!
0: Συγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε!
0: Καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών.

0: σαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το

Έχεις δει αυτόν υπέταξε να πιάνει ένας ψαρόμου που βοήθηκε το σώμα πριν ο Σέλος και την σύνοπα ήταν στον ίδιο διεπλέξαν παντή καιρό και δεν μπορούσε να σπέρει που σαν είπε γλώσσα του. Απάστην και μένα στην ίδια δεπολική συνδιαλογισμό με καιρό και θυμίσουν που μιλών.

0: ανθρώπων το γένος, δοξάζομεν σου τα παθήματα.
1: Προσέρετος οφθαλμούς μου, δοκατοικούντα εν το ουρανό, ιδού ως οφθαλμιδούλων ισχύρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμί παιδί.

Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστημεν εξουδενώσεως, επί πλείον επλήστη ψυχή ημών, τον είδος της ευθυνούση και η εξουδένωση της υπερηφάνης. Οι μάρτυρες σου, Κύριε, επιλαθόμενοι τον εν το βίο, καταφρονήσαντες και των βασάνων δια την μέλουσαν ζωή.

0: στον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι δουν οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων τολών, πως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν.
2: Αμήν.
1: Στερέωσε Κύριος ο Θεός την Αγία.
2: Κύριος άκουσα. Ενώ ότι σε τη δέση του Κύριου, σ' άκουσα όνομα τη δικαιοσύνη σου και εμείς έλπισε. Εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ό,τι και οθήσεται ενώπιόν σου παζών, ό,τι κατεδίαξαν ο εχθρός στην ψυχή μου, μεταπείνωσιν εις γήν τη ζωή μου, εκάλθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδείασιν επεμέ το πνεύμα μου, ενεμίε τα ράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εμποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπό σου απ' εμού και μειωθήσω με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών πείσον μη το πρωί το ελαιός σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, δυσί ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία είναι και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεως στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.
1: Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος

Ήρχισε ο τόκο εκτενός νυν προσδράμωμεν, αμαρτωλή και ταπεινή και προσπέσωμεν εν μετανία, κράζοντας εκ βάθους ψυχής. Δέσποινα βοήθησον εφημής πλαχνιστήσα, σπεύσον απολύμεθα υπό πλήθους πτεσμάτων, μη αποστρέψει στους δούλους καινούς, σε γαρ και μόνοι.

0: Η μίγαρση προείστασε ο πρεσβεύουσα τη σημασερίσα το εκτό σου των κινδύνων. Τη δε διεφύλαξε νέο νυν ελευθέρου. Που καποστόμεν δέσποινα εξού σου γαρδούλου σώζησα ή εκ παντίων δεινών.
1: Ελέησον ο Θεό κατά το μεγαλό σου και κατά το πλήθο των εκκρεμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντό. Σήμωνο ήμαρτον για το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπου σαν δικαιωθεί εν τη λόγη σου και νικήσει εν το πλήνεστέ σε. Ιδού γαρ εν ανομία συνελήφθη και αμαρτία εκεί σε με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια η αγάπη σα τα άδειλα και τα κρίθια τη σοφία σου εδήλωσά μη. Ραντή με ισόχο και καθαριστήσω με, πλυνίσμε και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτή με αγαλία συγκεφροσύνη, να αγαλιάσονται ω θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα τα ανομία μου εξάλληψαν. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον εν τη εγκάτη μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο άγιον μη αντανέλησα πεμού. Απόδοσ με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδόξαν όμως το σοδού σου και σε βίσε βισε επιστρέψου συρρήσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσία να εδώ κάνω ολοκαυτώματα ούτε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθιν ο Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και υποδομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι το θυσιαστήριό σου μόσου.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, πολύ συνεχούμενος πειρασμής. Προσέ καταφεύγω σωτηρίαν επιζητών, ο μήτερ του λόγου και παρθένε των δυσχερών και δυσχερών.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πολυτάφτη, των μοναζουσών εν τη Αγία Μονή Ταύτη και πάντων των ευλαβών προσθυνητών,

Ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των μοναζουσών εν τη Αγία Μονή ταύτη και πάντων των ευλαβών προσθυνητών, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής.

Ζαχαρίου και εις πάσα του την Ελισάβετ και γένετος ύπους εν Ελισάβετ τον ασπασμό της Μαρίας έστι της εθοβρέχος εν την κοινία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου Ελισάβετ και ανεφώνησε πολύ μεγάλη και είπε ευλογημένη συνεχιμέξη και ευλογημένος ο καρπός της κυρίας σου και πόθε είναι τούτο να έλθει μύτη του Κυρίου μου πρόσμε η φουγάρουσε γένετο υπονή το ασπασμό σου εις τα ότα μου εστίλησε το βρέφος αναγκαλιάσει εν την κοιλία μου και μακαρία

Ευαγγελία του Θεού Μητρός Μαρία, η προρυσίσα των λογοκρατών.

Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υγείο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελεήσον ημάς. Κύριε ελάσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτε βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών ως και ημίς αφία μεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πολλού.

0: Θεόν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμούμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία και μονή ταύτης αιώνας αιώνων. Αμήν. Στην τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σε ο Θεός, η ελπίση μόνη και η ερώσεις.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο Θεός, Υιός ημώνης, πρεσβείες, Παναπράτη και Παναμόμαγιες, Αρχιμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, ουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προδίν, Προδόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων, και Πανελίμων των Χριστών, των Αγίων Ενδόξων και Καρλίμων Μαρτίων, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρου Γεωργίου, του Ενιανισαφλίσαντος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως ημών, των Αγίης Πατρός ημών, Θανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων Μυροπών Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος Γεωργίου Σεπάμ, των Αγίων Περικαίων, τον Πατώρο Γεωργιάννης, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Γρηγορίου Φωτιστού Αρμενίας, ούτε μην επιτελούμε και πάντως τον Αγίον Ρίσε, και σώσε μας ο Αγαθός και την άνθρωπο.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνους 96 FM στέρεο.
1: Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου παρακολουθήσατε την ακολουθία του Εσπερινού και του Μικρού Παρακλητικού Κανόνα. Συνεχίζουμε με μαγνητοφωνημένο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Αθανασίου.
2: Λίγα λόγια από την Ευαγγελική Περικοπή που σήμερα η Εκκλησία μας ευρωσύνη της Μεγαλομάρτυρος και ο Ευαγγελιστής Μανθαίος μας παραπέμπει ότι ο Χριστός είπε την παραβολή εκείνη, την οποία πραγματικά σπιάνει βεβαίως πόλους, άρσεν και θήλη. Γιατί εκεί που ακριβώς μία μέρα των ημερών θα πάμε, δεν υπάρχουν άρσεν και θήλη. Θα είμαστε ένα και το Χριστό ίδιοι όλοι, σαν και. Γι' αυτό λοιπόν πόσο χρειάζεται να προσέξουν από τώρα και να προσέξουν για να μπορέσουν πραγματικά να απολαύσουν εκείνο που ο ίδιος ο Θεός θυσιάστηκε για να μας σώσει. Ο ίδιος έδωσε ακόμα αυτό κατά σάρκα την ανθρώπινη πλευρά, το μαρτύριο. Γιατί σαν Θεός οπωσδήποτε τίποτα δεν μπορούσε να κάνει. Και λέει 10 παρθένες. Αυτές 5 μωρέ και 5 χρόνια. Τις λέει μωρέ γιατί ακριβώς μωρός είναι ο άνθρωπος πραγματικά σήμερα όταν κυνηγάμε την ύλη. Κυνηγάμε πράγματα κοσμικά και όχι ουράνια και αιώνια. Κυνηγάμε πράγματα φιλοδοξίες, κυνηγάμε ακόμα να δείξουμε τι είμαστε, κυνηγάμε ορισμένα πράγματα τα οποία οπωσδήποτε είναι εις βάρος της ψυχής μας. Και εκεί ακριβώς είναι το λάθος αυτό, όταν νομίζουμε ότι αν έχουμε υλικά, ότι εκεί θα μπορέσουμε να απολαύσουμε. Αν έχουμε εξουσία, επίσης τα πάντα όλα. Όλα είναι ματαιώτες, ματαιώτες, πάντα ματαιώτες. Αυτά τα πράγματα. Τα κοσμικά, τα υλικά πράγματα. Μας χρειάζεται κάτι άλλο ανώτερο. Αυτό που αξίζει στον άνθρωπο. Γιατί είναι πρόσταγμα, δεν είναι δημιούργημα. Είναι δημιούργημα, δεν είναι πρόσταγμα. Τα αντίθετα. Γι' αυτό λοιπόν, αφού είμαστε δημιούργημα, είμαστε καθηκόν. Και έχουμε την καθηκόν από την ψυχή μέσα μας, την οποία τι, μία μέρα των ημερών θα δώσω και θα δώσουμε λόγο. Και όχι μόνο γιατί θα είναι αυστηρός μαζί μας, όχι, μόνοι μας θα είμαστε. Δεν θα αντέχουμε ακριβώς, δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε ακριβώς κάτω από τη σκέπη του και κάτω και μέσα στον παράδεισο. Ο έλεγχος θα είναι τι, πιο καυτερός ακόμα θα πω τη λέξη, από την κόλαση. Γι' αυτό λοιπόν μοιράζεται ο άνθρωπος και χρειάζεται τώρα εδώ, λέει πάρα πολύ. 5 μωρέ και 5 φρόνιμοι. Οι φρόνιμοι τι έκαναν. Έζησαν βεβαίως και εδώ όπως πρέπει να ζήσουμε, αλλά έχουμε και αποσκευές να στείλουμε. Και οι αποσκευές για να στείλουμε για να τις βρούμε μπροστά μας είναι πραγματικά ότι είναι η αγάπη προς τον Μεσσίον. Είναι η συγχώρηση. Είναι η έμπρακτος αγάπη. Όχι θεωρία, ούτε λόγια. Όσο φτάνει ο καθένας, πραγματικά, εκείνα είναι τι. Αυτές οι αποσκευές που μπορούμε να στείλουμε προτού αναχωρήσουμε. Λέει μια παροιμία, κοσμική θα την πω τη λέξη έτσι. Τα σάβανα και τα ράσα δεν έχουν τσέπες. Γι' αυτό λοιπόν μην είμαστε χρηματολάτροι, γιατί γινόμαστε ιδωλολάτροι κατά τον Παύλο. Ο χρηματολάτρης είναι τι, ιδωλολάτρης. Και ο εγωισμός είναι εκείνος ο οποίος πολλές φορές που στρέφεται έτσι δεμήτατα και επιμένει, είναι βεβαίως γιατί ο εγωισμός είναι εκείνος που έχει μόνο ο φόρος, δεν είναι τίποτα άλλο. Αυτά τα δύο πρέπει να τα αποφύγουμε, για να μπορέσουν πραγματικά. Τι κάνει τώρα η παραβολή. Βεβαίως περίμεναν ότι θα έρθει ο νυμφίος. Δε φρόνιμοι είχαν πάρει και ένα, θα πω τη λέξη, ένα πλαΐν ή ένα πετουνάκι με διάφορα που είχε μέσα το λάδι, θα έλεγα, οι πράξεις δηλαδή. Οι σωστές, οι συγχωρήσεις, η μετάνοια, λοιπόν, και η μετανία. Δε οι άλλοι νόμισαν ότι εδώ είμαστε τώρα, να ζήσουμε έτσι και εγωιστικά και πολλές φορές περιφρονητικά προς τους άλλους, τα κάνουμε όλα. Άρχισαν όμως και οπωσδήποτε πέρασε ο χρόνος και όταν ήρθαν λέει ο Νηφίος, έτοιμησε τότε τι είπαν οι μωρές, δώστε μας και μας από αυτά τα πράγματα τα οποία, γιατί τρέμουν οι λαμπάδες μας, σβήνουν και δεν θα μπορέσουμε να εκπαιδευτούμε. Οι αποσκευές στέλνονται, δεν μεταβιβάζονται, και αφού στέλνονται δεν γυρίζουν πίσω για να τους δώσουν τον άλλο. Βεβαίως θα προσεύχεσαι, καμία αντίληψη, αλλά πρέπει ο ίδιος να κάνει και να κάνουμε κάτι. Να μην μείνουν εκεί. Πηγαίνετε να αγοράσετε. Και θα πάνε να αγοράσετε, τι πλάτε μαζί σας. Όταν έφυγαν όμως να πάνε να αγοράσουν, ήρθε ο Νηφίος, έτοιμησε και στους γάμους. Οι οποίες πραγματικά έκλεισε η θύρα, έκλεισε η πόρτα. Οπότε σε λίγο έφτασαν. Κύριε, κύριε, άνοιξε ο Νηφίος, που και δεν είμαστε. Μα τώρα τα ούτε τίποτα. Τα πράγματα καθαρίζουν ότι τι. Είναι ανάγκη να είναι έμπρακτη η ζωή μας. Τα μηνύματα και το μήνυμα και το παράδειγμα μας έδωσε ο ίδιος ο Θεός και πάρα πολλούς Αγίους, οι οποίοι πραγματικά με τη βοήθεια του Θεού θυμήθηκαν και έδωσαν πάρα πολλά παραδείγματα τέτοια στον κόσμο για να καταλάβουν ότι τι. Δεν είμαστε για εδώ, είμαστε για αλλού. Και για να πάμε αλλού πρέπει να στείλουμε τις αποσκευές, επαναλαμβάνω. Και οι αποσκευές αυτές δεν είναι κάτι που είναι τι. Η αγάπη προς τον Μεσσίο, η συγχώρηση και η πίστη ότι τι. Μπροστά μου πραγματικά θα βρεθεί. Και η ταπείνωση για να καταλάβω ότι και εγώ είμαι άνθρωπος και όχι δεν είμαι υπεράνθρωπος, να υπέρεχω τον άλλον να πω ότι είναι καλύτερος. Αυτό λοιπόν θα ήταν δεύτερο. Είναι πάρα πολλά. Δεν τελειώνει αυτό το πράγμα. Συνέχεια κάθε μέρα να δει αυτό το πράγμα σε αυτή την παραβολή είναι κάτι που είναι τι, μας τσιμπάει, μας πιάνει και μας ακόμα τι, μας θυμίζει.

Καπουμπάου. Τόσο πολύ που ακριβώς τέτοια σκληρότητα, τέτοια πονιά, τέτοια ακριβώς αδιαφορία είτε για το περιβάλλον και οτιδήποτε, όλα αυτά δεν θέλουν λόγια, εγώ θέλω πράξεις. Πράξεις. Γιατί ακριβώς άλλο είναι οι πράξεις και άλλο είναι οι λόγια. Τα λόγια όπως θα χρειαστούν λόγια δεν έχει καμία αντίληψη. Γιατί στοιχίζει ο λόγος αυτή. Αλλά χρειάζεται όπως και οι πράξεις, με οποία πραγματικά τι. Να αποδείξω ότι πιστεύω. Δηλαδή να δώσω τη μάχη αυτή που ακριβώς αξίζει. Αλλήμονό μου, αλλήμονό μου.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνους 96 FM Στέρεο.
1: Συνδεόμαστε, φίλοι ακροατές, με την Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Στην αρχαία Εκκλησία η ανάγνωση της Αγίας Γραφής ήταν πολύ σημαντική και έπρεπε οπωσδήποτε να την ακροαστούν άπαντες οι πιστοί. Όχι δηλαδή όπως συμβαίνει σήμερα. Πολλοί πιστοί έρχονται στο τέλος της Θείας Λειτουργίας. Προσέξτε, στην πρώτη Εκκλησία έπρεπε απαραίτητος να ακροαστεί κάποιος τον Λόγο του Θεού μέσα το Αποστολικό και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, ακόμη και το Παλαιοδιαθηκικό Ανάγνωσμα που υπήρχε. Όχι δηλαδή όπως συμβαίνει σήμερα να έρχονται πολλοί πιστοί προς το τέλος της λειτουργίας χωρίς να έχουν ακροαστεί τα λόγια του Κυρίου. Λόγια αγνά, λόγια τίμια. Αλλά στην αρχαία Εκκλησία υπήρχε και ανάγνωσμα, όπως είπαμε, από την Παλιά Διαθήκη, για να δείχνει και μέσω της λατρείας η Αγία μας Εκκλησία ότι η ολοκλήρωση, συμπλήρωση της Παλιάς Διαθήκης έγινε με την Καινή Διαθήκη. Έτσι στην πρώτη Εκκλησία όλοι οι πιστοί γνώριζαν και την Παλιά Διαθήκη όπως και την Καινή Διαθήκη. Πράξη που σήμερα στα τελευταία μας αυτά χρόνια δεν γίνεται, με αποτέλεσμα αφελώς πολλοί, μια μερίδα δηλαδή εκ των πιστών, να πολεμούν και τη μελέτη της Παλιάς Διαθήκης. Είναι μια πλάνη και αυτή του διαβόλου. Λέει, δεν θα διαβάσει την Παλιά Διαθήκη, λέει κάποιος ας πούμε, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την Εκκλησία, γιατί λέει το βιβλίο των Εβραίων. Απατάτε πλάνη νικτράν, διότι εξήγησα ότι η Παλιά Διαθήκη είναι η προαγωγός εις Χριστόν, αυτή η οποία μας οδηγεί να συναντήσουμε τον αποκεκαλυμένο Λόγο του Θεού, το πρόσωπο του ίδιου του Κυρίου μας. Και η ανάγνωση του Αποστολικού Αναγνώσματος, όταν διαβάζουμε το Αποστολικό Ανάγνωσμα, αυτό γίνεται και φανερώνει την αποστολή των μαθητών του Κυρίου μας να διδάξουν το Ευαγγέλιο του και να γρεύσουν ψυχές στα πνευματικά τους δίχτυα.
3: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: σου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Οι μόνοι που παρέχουν 5 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.

0: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
1: Τηλέφωνο 210-8035-800.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Πλαίσιος τείχων, ο πνευματικός, ο Ρώσος Αγιορείτης. Αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού ιερομονάχου Αγαθαγγέλου Καλαφάτη, οι αναμνήσεις μου από τον Παπατίχωνα. Από την 10η έκδοση της σειράς μονής Σίμωνος Πέτρας, Αγίου Όρος.

τότε ένας εργάτης από τις Καριές, έχοντας ακούσει ότι οι Ρώσοι πατέρες έχουν λίρες, πήγε στον Παπατίχωνα και του ζητούσε λίρες. Ο γέροντας ζούσε σε τέτοια πτωχία, ώστε όταν κάποτε το μοναστήρι του ζήτησε 20 δραχμές το χρόνο ενίκιο για το κελί, ξεκίνησε να φύγει, επειδή δεν είχε να πληρώσει, αλλά δεν τον άφησαν να φύγει οι άλλοι μοναχοί. Φυσικά δεν είχε κάτι να του δώσει. Τότε ο εργάτης τον έδεσε σε μια καρέκλα και έκανε το κελί άνω κάτω. Δεν βρήκε βέβαια τίποτε και έφυγε αφήνοντάς τον δεμένο. Στη συνέχεια πήγε σε άλλο ρωσικό κελί, όπου έκανε τα ίδια, φτάνοντας όμως στην περιοχή Παντοκράτορος, τον συνέλαβαν και κάλεσαν την αστυνομία. Ο χωροφύλακας, αφού έμαθε από τον δράστη ότι πήγε και στον Παπατίχωνα, πήγε μόνος του στον γέροντα για να του πάρει κατάθεση. Στην ερώτηση εάν ήλθε κάποιος κακοποιός στο κελί του, έλαβε θετική απάντηση. Είπε τότε στο γέροντα ότι τώρα αυτόν τον έπιασαν, τον έχουν στη φυλακή και πρέπει να πάει μάρτυρα στο δικαστήριο της Θεσσαλονίκης. Απότομα τότε λέει ο Παπατίχων: «Όχι μπρε, δεν ήρθε κανείς», χωρίς βέβαια να μπορεί να πείσει τον αστυνομικό. Από την αστυνομία όμως έπρεπε να στείλουν την υπόθεση τεκμηριωμένη στη δικαιοσύνη και έτσι ήλθε κλήση στο γέροντα για το δικαστήριο της Θεσσαλονίκης. Η λύπη του τότε ήταν πολύ μεγάλη. Δεν ήθελε να πάει, αλλά από φόβο μήπως τον διώξουν από το Άγιον Όρος, αναγκάστηκε να συμμορφωθεί. Στην αστυνομία των Καριών προσπάθησε να δικαιολογήσει τον ληστή, λέγοντας ότι ήταν φτωχός άνθρωπος και νόμιζε ότι ο Παπατίχων είχε λίρες, αλλά δεν βρήκε τίποτε και ότι δεν τον έβλαψε. Οι χωροφύλακες βέβαια δεν πείθονταν, αλλά τελικά ο διοικητής του τμήματος της χωροφυλακής τον λυπήθηκε και τον άφησε να γυρίσει από την Ιερισσό στο κελί του. Ο γέροντας, παρά την θετική κατάθεσή του, έφερε από τη μεγάλη του ανεξικακία βαρέως αυτή την υπόθεση σε όλη του τη ζωή. Μια άλλη φορά όμως παλαιότερα αναγκάστηκε να πάει στη Θεσσαλονίκη ως μάρτυρας εξαιτίας μιας πυρκαγιάς που είχε γίνει στην Καψάλα. Ξεκίνησε λοιπόν τότε 2 μήνες νωρίτερα με τα πόδια, επειδή δεν είχε χρήματα για εισιτήρια, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ. Ευτυχώς όμως στο δρόμο, όταν το έμαθαν διάφοροι ευσεβείς χριστιανοί, του πρότειναν να τον φιλοξενήσουν και έτσι σιγά σιγά έφτασε στη Θεσσαλονίκη.

προϊστάμενος της Μονής Ιδύρων, θέλησε, άγνωστο από ποια πρόθεση κινούμενος, να περιπλέξει τον Παπατίχωνα σε κρεοφαγία, ο οποίος, όπως και οι περισσότεροι αγιορείτες, δεν έτρωγε ποτέ κρέας. Στα ιδιόρυθμα μοναστήρια και σε μερικά κελιά υπήρχαν πατέρες που δεν ήταν τόσο αυστηροί στο θέμα της κρεοφαγίας. Ο προϊστάμενος αυτός συνεννοήθηκε με κάποιον άλλο αδελφό της ίδιας μονής και κάλεσαν στο διαμέρισμά τους τον Παπατίχωνα σε τράπεζα, ο οποίος ως πνευματικός της μονής πήγαινε συχνά κατόπιν προσκλήσεως και εξομολογούσε. Στην τράπεζα παρέθεσαν σκοπίμως κρέας, κοτόπουλο ή κάτι άλλο. Ο Παπατίχων έφαγε κανονικά μαζί τους, χωρίς να ασχοληθεί καθόλου με το είδος του φαγητού του. Όταν τελείωσε, ο προϊστάμενος λέγει στον Παπατίχωνα με τρόπο πειρακτικό και ηρωνικό: «Βρε υποκριτή, κάνεις και τον πνευματικό και πως είσαι ασκητής και εγκρατής? Τι είναι αυτά με σένα? Λες και πως δεν τρως κρέας?» Ο Παπατίχων με πολύ σοβαρότητα και σεβασμό λέγει: «Εγώ? Έχει να τρώει κρέας από 50 χρόνια. Τώρα τι έφαγες?» λέγει ο προϊστάμενος. «Μπάμιες», απάντησε ο Παπατίχων. Κοιτάζοντας τότε το πιάτο του Παπατίχωνα, διαπίστωσαν κατάπληκτοι ότι ήταν τελείως καθαρό, ενώ στα δικά τους πιάτα φαίνονταν ακόμη τα κόκαλα από το κρέας που μόλις είχαν φάει. Από τότε οι δύο μοναχοί όχι μόνο δεν πείραξαν ποτέ τον Παπατίχωνα, αλλά τόσο συγκλονίστηκαν από το περιστατικό αυτό που δεν έφαγαν ξανά κρέας στη ζωή τους, διατηρώντας βαθύτατο σεβασμό προς τον ερημίτη γέροντα.

Όταν ο πατήρ Παΐσιος είχε χειρουργηθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ο παπατήχων του έστειλε γράμμα που έγραφε: «Παιδί μου, πατέρ Παΐσιε, μην ξεχνάς ότι είσαι καλόγερος και δεν πρέπει ξεχνάς κανόνα κάθε μέρα». Ο πατήρ Παΐσιος ήταν κλινήρης με μία μπουκάλα ορό και μία αίμα. Να σημειωθεί ότι το γράμμα έφτασε στα χέρια του πατρός Παϊσίου, παρόλο που στον φάκελο έγραφε σαν σύσταση «Προς Πατέρ Παΐσιο, νοσοκομείο Θεσσαλονίκης». Αυτό, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε τα μηδιάματα των ταχυδρομικών, όπως και σε άλλη περίπτωση, όταν ο παπατήχων έστειλε μέσω του πατρός Παϊσίου ένα φάκελο που έγραφε «Αρχιμανδρίτο Προκόπη Πειραιά, κοντεύει Αθήνα». «Τι γράφεις, γέροντα?» είπε ο πατήρ Παΐσιος γελώντας. «Καλά, παιδί μου. Εσύ πάει ταχυδρομείο και στείλει Παναγία».

κύριος Θωμάς Κάπα, σήμερα ιερομόναχος στο Άγιον Όρος, με ομάδα κληρικών και λαϊκών, επισκέφθηκε τον Όσιο Παπατήχωνα τον Αύγουστο του έτους 1967. Τότε ήταν λαϊκός και ως θεολόγος καθηγητής κήρυτε στον κόσμο. Γι' αυτό τον ρώτησε εάν πρέπει να κάνει κηρύγματα. Ο γέροντας τον ρωτά «Πόσο χρόνο έχει?» εννοώντας την ηλικία. Ο κύριος Θωμάς του απαντά 34. Και ο Παπατήχων λέγει με τον χαριτωμένο τρόπο του «Πρέπει, παιδί μου, κάθε μέρα κάνει 300 μετάνοια». Ο άλλος λαϊκός, ο Βίτατάφ, μόλις άκουσε τον μεγάλο γι' αυτόν αριθμό μετανοιών, γέλασε από απέναντί του. Και ο γέροντας με γλυκό μηδίαμα του λέγει «Εσύ κάθε βράδυ 500 μετάνοια και μόνο 2 ώρα ύπνο». Στον κύριο Θωμά είπε ακόμη «Διαβάσει, παιδί μου, πρώτα βιβλίο Μεγάλο Βασίλη, Γρηγόριο Χρυσότομο. 2 ώρα μελέτη, 2 ώρα προσευχή, κάθε μέρα και μετά ό,τι έχει καρδιά δώσει άνθρωπο ψύχα». Δηλαδή, αφού μελετήσει καλά τα έργα των πατέρων και προσευχηθεί πολύ, το κήρυγμά του θα είναι προσφορά στις ψυχές των ανθρώπων εκ του περισσεύματος της καρδίας του. Όπως καθόταν στο πρόχειρο υπαίθριο πέτρινο αρχονταρίκι του Παπατήχωνα πίσω από το κελί, ο κύριος Θωμάς έβλεπε απέναντι τον τάφο που από χρόνια είχε ανοίξει ο Παπατήχων και πρόσεξε την επιγραφή στον ξύλινο σταυρό που μεταξύ άλλων έγραφε «Ετών 8». Γεμάτος απορία για το 80 τον ρωτά «Γιατί γέροντα 80, αν πας 90?» Αλλά ο Παπατήχων, κουνώντας κατηγορηματικά το δάκτυλό του, απάντησε «Όχι, Παπατήχων δεν πάει 90». Προγνώριζε δηλαδή την κίνησή του, η οποία συνέβη ένα χρόνο μετά την επίσκεψή τους, όταν ο Παπατήχων ήταν 84 ετών. Φεύγοντας οι επισκέπτες, ζήτησαν να τον φωτογραφήσουν. Ο Παπατήχων τους λέει «Περιμένει, βάλει σχήμα». Αφού μπήκε μέσα και φόρεσε το σχήμα του, άπλωσε και τη μακριά γενιάδα του που την έδαινε κόμπο και την έβαζε μέσα στο ζωστικό και στάθηκε να τον φωτογραφήσουν.

Ιεροτρίφων, που έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στο χιλιαδαρινό κελί μεταμορφώσεως του Σωτήρος στις Καριές, γνωστό ως Πατερίτσα, επισκέφθηκε κάποτε τον Παπατίχωνα στο κελί του στην Καλιάγρα. Ήταν χειμώνας και ήθελε να το συμβουλευτεί για κάποιο πνευματικό ζήτημα. Όταν πλησίασε στο κελί, βρήκε τον Παπατίχωνα έξω, πάνω στα χιόνια, ντυμένο πολύ ελαφρά, μέσα στο τσουχτερό χειμωνιάτικο κρύο, να κάνει μετάνοιες. Μόλις ο πατήρ Τρίφων τον είδε να ταλαιπωρείται από το πολύ κρύο και να πέφτει μέσα στα χιόνια, τον λυπήθηκε, επειδή ήταν ήδη και σε μεγάλη ηλικία, και του λέει: «Γέροντα, δεν κρυώνεις?» Και τότε ο Παπατίχων, με παιδική απλότητα και δείχνοντάς του το κομποσχήνι που κρατούσε, του απαντά: «Γόσποντι Ιησού Χριστέ, παμήλου εινάς». Δηλαδή, λέγοντας την ευχή, δεν αισθανόταν καθόλου το κρύο, αλλά αντίθετα ζεσθενόταν καρδιακά και σωματικά. Το περιστατικό αυτό προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στον πατέρα Τρίφωνα και του έλεγε με θαυμασμό σε όλη του τη ζωή. Αφού μπήκαν στο κελί και μίλησαν, ο Παπατίχων είπε στον πατέρα Τρίφωνα ότι όταν φτάσει 93 χρονών θα κοιμηθεί. Η πρόρηση αυτή δεν ικανοποίησε τον πατέρα Τρίφωνα, γιατί δεν πίστευε ότι έτσι θα γινόταν και ότι θα ζούσε τόσα πολλά χρόνια. Όμως η ρίση του Παπατίχωνα τον συνόδευε πάντοτε. Μάλιστα, όταν πέρασε την ηλικία των 92 ετών και είχε μπει στα 93, ο Γεροτρίφων, επειδή φοβόταν μήπως επαληθευτεί η προφητεία, έλεγε πάντα σε όσους τον ρωτούσαν ότι είναι 92 ετών. Αυτό προκαλούσε την απορία του υποτακτικού του, που αστειευόμενος του έλεγε: «Γέροντα, ανέβα λίγο πιο πάνω». Πραγματικά, η προφητεία επαληθεύθηκε το έτος 2002, όταν ο Γεροτρίφων εκοιμήθη εν Κυρίω σε ηλικία 93 ετών.

Είχε αποκτήσει αρκετά πνευματικά και καλά τέκνα που τα συμβούλευε με αγάπη. Ξεχώριζαν γειτονές του ιερομόναχοι και μοναχοί. Τις τελευταίες του ημέρες, συγκεκριμένα τρεις ημέρες πρώτου τέλους του, τον άφησαν οι δυνάμεις του. Εμείς πηγαίναμε και τον βλέπαμε με τη σειρά, ο πατήρ Βασίλειος, ο πατήρ Γρηγόριος, ο πατήρ Αθανάσιος, ο πατήρ Παύλος και ο πατήρ Παΐσιος φυσικά δεν τον άφηνε. Την προτελευταία ημέρα του συνέβη το εξής. Καθώς είπαμε, κάθε ημέρα έβαζε στο Άγιο Ποτήριο τον Άγιο Άρτο μαζί με Νάμα και κοινωνούσε ως ιερεύς. Την ημέρα εκείνη δεν μπόρεσε να καταλύσει από τη μεγάλη του αδυναμία. Όταν έφτασα μου είπε να καταλύσω, μα είχα φάει και δεν μπορούσα. Αργότερα ήλθε άλλος ιερεύς και κατέλησε. Το γεγονός αυτό τον φόβησε και ήθελε να διακόψει την Θεία Κοινωνία γιατί είχε και τάση προς έμετο. Σκέφτηκα μήπως είναι κάποια παγίδα του σατανά στημένη, να φύγει από τη ζωή δίχως να έχει στο στόμα του τον Χριστό, καθώς έλεγε. Τον παρακάλεσα να τον κοινωνήσω εγώ. Δέχθηκε και χάρηκε πολύ. Το άλλο πρωί πηγαίνω και βλέπω και τον πατέρα Παΐσιο πολύ άρρωστο. Τους χαιρέτησα και ετοίμασα τα της Θείας Κοινωνίας. Καθώς ήταν ξαπλωμένος στο ξύλινο κρεβάτι του, την ώρα που τον κοινωνούσα, τον βλέπω ως τρεις πιθαμές να είναι πάνω από το κρεβάτι του, σαν άγγελος να δοξάζει τον Θεό και να με ευχαριστεί. Το ίδιο βράδυ παρέδωσε το πνεύμα του. Λυπήθηκα πολύ που δεν ήμουν κοντά του να ακούσω τις τελευταίες του λέξεις. Ήταν όμως εκεί ο πατήρ Παΐσιος και του είπε ο γέροντας πως ήταν συντροφιά με τον Άγιο Σέργιο που του είχε ιδιαίτερη ευλάβεια. Τη νύχτα όλη ήμουν σε λύπη που πλέον δεν θα τον έβλεπα ζωντανό. Στην πρωινή λειτουργία τον μνημόνευσα με τους κοιμηθέντες. Ξημέρωσε και είχε σηκωθεί μεγάλη βροχή και ήταν αδύνατο να πάω. Μετά τη λειτουργία όμως σταμάτησε και λογιζόμουν πως θα τον βάζαμε στον τάφο που είχε ανοίξει μόνος του από χρόνια με σταυρό που έγραφε «Τείχον ιερομόναχος ετών 8 δόξα Θεώ». Όταν συγκεντρωθήκαμε όλα του τα πνευματικά τέκνα, διαβάσαμε την νεκρόσιμη ακολουθία. Ο τάφος του ήταν στεγνός. Η γη είχε ελαφρύνει. Το χώμα, ενώ ήταν σκαμμένο από χρόνια, έπεφτε πάνω του σαν μπαμπάκι. Τον χαιρετήσαμε παίρνοντας την ευχή του και αναχωρήσαμε. Ζήτησα ως ευλογία το πετραχύλι του και τον σταυρό που με ευλογούσε. Η επιθυμία του ήταν να του κάνω 40 λίτουργο μετά την κοίμησή του. Αυτός θα παρακαλούσε τον Θεό και για μένα και θα ερχόταν να με επισκεφθεί αν θα έβρισκε έλεος από τον Θεό. Και εγώ του θαύματος, στην τελευταία λειτουργία μου, με επισκέφθηκε. Ήλθε ψάλλοντας τον Αναστάσιμο Κανόνα και μου λέει «Είμαι καλά, ευχαριστώ». Μόλις συνήλθα, θυμήθηκα την υπόσχεσή του, αυτή που μου είχε δώσει. Τον ευχαρίστησα και δόξασα τον Θεό. Μετά την κοίμησή του, η αρετή του έγινε πιο γνωστή. Στη Ρωσία του έκαναν μνημόσυνα σε πολλές εκκλησίες. Ο Ρώσος Μητροπολίτης Νικόδημος εξέδωσε εγκύκλιο, ζητώντας να γίνουν μνημόσυνα σε όλες τις εκκλησίες της επαρχίας. Όταν ο Μητροπολίτης αυτός επισκέφθηκε τον γέροντα, του ζήτησε να του διαβάσει συγχωρητική ευχή, γιατί ήταν ο πρώτος επίσκοπος της πατρίδας του που τον επισκεπτόταν. Τότε ο Μητροπολίτης πολύ τον ευλαβήθηκε και έπεσε στα πόδια του να τα φιλήσει.

γνώριζαν ή είχαν ακούσει γι' αυτόν, έτρεξαν να πάρουν κάτι ως ευλογία, έστω λίγο χώμα από τον τάφο του. Ακόμη και άνθρωποι από τον κόσμο επέστρεψαν από το προσκύνημά του στο Άγιον Όρος, φέρνοντας λίγα λουλούδια σαν φυλαχτό από τον τάφο του Παπατίχωνα. Όταν ηγούμενος των μετεώρων τον επισκέφθηκε, πολύ τον αγάπησε. Και όταν πήγα να τον λειτουργήσω, μου έδωσε τα ονόματά του λέγοντάς μου: «Καλός άνθρωπος, Άγιος, Χρυσός, να τον μνημονεύεις». Σήμερα βρίσκεται στο Άγιον Όρος. Και έναν αρχιμανδρίτη, όταν του τον πήγα στο κελί του και του είπα πως προορίζεται για δεσπότης, μου λέει: «Να γίνει όπως Θεός θέλει». Σήμερα είναι επίσκοπος και δελεισμονεί την συνάντησή του εκείνη με τον Άγιο Γέροντα. Μερικά χρόνια μετά την οσιακή μισή του, στο Βισμπάντεν της Γερμανίας, ο πατήρ Γεώργιος, που σπούδασε στην Αθωνιάδα σχολή και είχε γνωρίσει από κοντά τον Παπατίχωνα, έκτισε από αγάπη σε αυτόν και εις ανάμνηση του κελίου του μία εκκλησία στο Ρούσεσχάιμ, περιοχή του Βισμπάντεν, προς τιμήν του Τιμίου Σταυρού. Αυτοί και πολλοί άλλοι φυλάγουν φωτογραφίες του και τις καλύτερες αναμνήσεις. Λίγα από αυτά που θυμόμουν ξαναπροσπάθησα να σημειώσω εδώ για όλους όσοι τον αγάπησαν και θέλουν να τον θυμούνται και όσοι θέλουν να τον γνωρίσουν. Ιδιαίτερος ήταν ο συνδεσμός του προς τον μακαριστό πατέρα Παΐσιο, ο οποίος μεγάλωσε από το εξής περιστατικό. Όταν κάποτε ο πατήρ Παΐσιος επέστρεψε κατόπιν σοβαρής εγχειρήσεως στη Θεσσαλονίκη, πήγε στον πνευματικό του Παπατίχωνα, ο οποίος του έδωσε εντολή: «Παΐσιε, πάρει τσεκούρι, κόψει ξύλα». Και ο γλυκής πατήρ Παΐσιος πήρε τον παλτά που είχε να τροχιστεί από το 1917 και άρχισε να κόβει ξερά κλονάρια ελιάς που ήταν από καιρό πεταμένα στο περιβόλι του Παπατίχωνα, προσπαθώντας μέσα στον ήλιο, καταϊδρωμένος. Όμως υπακοή. Ο Παπατίχων παρακολουθούσε σκεπτικός. Σε λίγο, με πολύ αγάπη πλησιάζει τον πατέρα Παΐσιο και του λέει: «Παιδί μου Παΐσιε, αφού είσαι άρρωστο, και τι δεν σταματάς εργασία? Άστο, έλα εδώ». Τον σταμάτησε, κάθισαν μαζί και για πολλή ώρα συζητούσαν. Μεταξύ των πολλών, ο Παπατίχων του είπε ότι όταν ο ίδιος πεθάνει, θα πάει να μείνει στο κελί του και αφού κοιμηθεί θα τον επισκέπτεται μία φορά το χρόνο.

πλούσιο στίχων, ο πνευματικός, ο Ρώσος Αγιορείτης. Αποσπάσματα από το βιβλίο του ιερομονάχου Αγαθαγγέλου Καλαφάτη, οι αναμνήσεις μου από τον Παπατίχωνα, από τη 10η έκδοση της σειράς μονής Σίμωνος Πέτρας, Αγίου Όρους.

0: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΣΕΑΡ.
1: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
0: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
0: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα earbooks.com.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
3: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία, καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
5: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.

0: ώρα Ελλάδος 9.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 29 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Για μία ακόμη χρονιά η Ιερά Μητροπόλης Πειραιώς, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, διοργάνωσε χθες Δευτέρα μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία στο Βεάκιο Θέατρο, όπου φέτος τραγούδησε η γνωστή ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, την οποία πλαισίωσε η μαθητική χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Για ακόμη μία φορά το Βεάκιο Θέατρο ήταν κατάμεστο από κόσμο που βρέθηκε εκεί για να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης προς κάθε περίστατο συνάνθρωπο. Στον Ιερόνα Ευαγγελιστρίας Πειραιώς διοργανώνονται και φέτος οι εκδηλώσεις εν ωρία εν δράση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Κάθε ημέρα τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας Βηματάρισσας. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό κάθε ημέρα τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής, ενώ κάθε βράδυ τελείται ιερά αγρυπνία. Στο ναό τίθεται σε προσκύνηση η ιερολείψανα του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, το οποίο φυλάσσεται στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και το οποίο θα παραμείνει στο ναό καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν οι παρακλήσεις του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου και του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου. Στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση συζήτηση με θέμα «Φως από το Άγιο Όρος, σύγχρονοι Αγιορείτες Πατέρες». Προσκεκλημένοι είναι ο πρωτοπρεσβύτερος Αθανάσιος Γκίκας, κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο πρωτοπρεσβύτερος Χαρίλαος Παπαγεωργίου. Τη συζήτηση διευθύνει ο κύριος Λικούργος Μαρκούδης, διευθυντής προγράμματος του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Στις 9.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Αγρυπνία, όπου λειτουργός και ομιλητής θα είναι ο αρχιμανδρίτης πατήρ Ευσέβιος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Λαύρας Καλαβρίτων. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Τζανίου Νοσοκομείου θα τιμηθεί πανηγυρικά η σύναξη της Παναγίας Γοργοϊπικώου. Αύριο Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Σπερινός. Την 5η-1η Οκτωβρίου το πρωί θα τελεστεί η λειτουργία και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί η παράκληση της Παναγίας. Στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Ραπετσόνας θα τιμηθούν πανηγυρικά η ορτή της Παναγίας Σουμελά και η μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης με το ακόλουθο πρόγραμμα. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός ο Σπερινός επί τη ορτή της Παναγίας Σουμελά. Την 5η το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός ο Σπερινός επί τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση των ιερών εικόνων της Παναγίας Σουμελά και των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν μεθέρτος ο Σπερινός και η παράκληση. Στο ναό φυλάσσονται ιερά λείψανα των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη ορτή της Παναγίας Γοργοϊπικώου θα τελεστούν αύριο Τετάρτη το βράδυ στους ιερούς ναούς Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς, Αγίου Βασιλείου Πειραιώς, Αγίου Παύλου Περιστερίου, Αγίας Παρασκευής Χαϊδαρίου, Μεταμορφώσου Σωτήρος Μοσχάτου, Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης, Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας, Αγίας Ειρήνης Γαλατσίου, Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου και Σαριανής, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Λιφάδας, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος, στο Παρεκκλήσιο Αγίου Φανουρίου Βύρονος, στο Παρεκκλήσιο Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης που βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Νικαίας. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Τετάρτη στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 5.30 το απόγευμα, στο Παρεκκλήσιο Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης της Ενορίας Αγίων Αποστόλων Νικαίας στις 6.30 το απόγευμα. Θεία Λειτουργία επί τη ορτή της Παναγίας Γοργοϊπικώου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιώς την 5η το πρωί. Η παράκληση της Παναγίας Γοργοϊπικώου θα ψαλεί στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Φανουρίου Βύρονος την 5η στις 6.30 το απόγευμα. Πανηγυρίζουν την Παρασκευή επί τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης το Ενοριακό Παρεκκλήσιο Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης στην Κηπούπολη Περιστερίου, το Φερόνιμο Παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Νικαίας, το Φερόνιμο Παρεκκλήσιο του Αναστασιαδίου Δρύματος. Στο Ηράκλειο Αττικής, όπου την 5η στις 7 το απόγευμα θα γίνει υποδοχή Τιμίου Ξύλου και στις ιερές ακολουθίες θα προστεί Αρχιερέας. Το Τίμιο Ξύλο θα παραμείνει έως 4 Οκτωβρίου. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μια πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε τομείς όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά και άλλα. Δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602. Λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει τις προσεχείς ημέρες στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Εδώ ολοκληρώνει λαμβάνετε οι ενημερωσίες σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Συνεχίζουμε λοιπόν το ταξίδι μας με συνοδοιπόρο τον Απόστολο Παύλο. Αυτή την αρχή βάλαμε φέτος, ότι θα συνοδοιπορήσουμε και θα συνοδεύσουμε τον Απόστολο Παύλο. Και η αλήθεια είναι ότι σε όλες αυτές τις ταξιδιωτικές μας στάσεις έχουμε σταματήσει ουσιαστικά. Ξεκινήσαμε από την Ταρσό, εκεί που βρήκαμε τον Παύλο μικρό και έφηβο. Τον συνοδεύσαμε στα Ιεροσόλυμα, εκεί που πήγε με τους τίτλους του και τις περγαμενές του όλες αυτές. Τον συνοδεύσαμε ακόμα στη δολοφονία και στην καταδίκη και την εκτέλεση του Στεφάν, όταν συνευδοκούσε ο Παύλος, στις συλλήψεις των χριστιανών και στις βάναυσες κακοποιήσεις και τα βασανιστήρια που έκανε για τους χριστιανούς. Και το ξέρουμε γιατί ο ίδιος ο Παύλος στα κηρύγματα και τις ομιλίες του το λέει, προκειμένου να βοηθήσει τους ραθύμους στη μετάνοια και στον πνευματικό λογαριασμό. Τους έλεγε για τη δική του προϊστορία, πριν δηλαδή γνωρίσει τον Χριστό. Τον συνοδεύσαμε στην πορεία του Δαμασκό, είδαμε όλη αυτή την ταλαιπωρία, και από την Δαμασκό φτάσαμε μέχρι τον Απόστολο Ανανία, ο οποίος τον βάπτισε. Από εκεί έφυγε μέσω αυτού του καλαθιού, όπου ήταν η πρώτη φυγάδευση ουσιαστικά του Αποστόλου από τα τείχη της Δαμασκού, και όπου τον κατέβασαν και πήγε στα Ιεροσόλυμα. Μιλήσαμε για τις καχυποψίες της πρώτης κοινότητας των χριστιανών, φυσικό και επόμενο, γιατί λένε αυτός ο άνθρωπος τώρα τι ήρθε να κάνει. Γνωστός λοιπόν ο Παύλος για όλες αυτές τις κακοποίησεις, ο πρώην Σαούλ, και δεν τον πλησίαζε κανείς. Τότε βρέθηκε ο Βαρνάβας, ο οποίος ήταν γιος παρακλήσεως, μιλούσε δηλαδή γλυκά, μιλάει στον πρωτοκορυφαίο τον Πέτρο και τον δέχεται στην εκκλησία. Και από εκείνη την ημέρα ξεκινάει ουσιαστικά η αποστολική του διακονία, η αποστολή του δηλαδή στον κόσμο. Πρέπει να πούμε εδώ ότι ο Απόστολος Παύλος τα πρώτα χρόνια μάλλον της Εκκλησίας είναι συγκλονιστικά, γιατί αμέσως μόλις άρχισε η Εκκλησία να δένει ουσιαστικά σαν σώμα, άρχισαν δηλαδή οι πιστοί να είναι περισσότεροι, η Εκκλησία άρχισε να σοβαρεύει, θα λέγαμε τροποτινά, τους κανόνες εισόδου των χριστιανών. Καταλάβαινε ότι έπρεπε πια αυτό το πράγμα να γίνει λίγο πιο επώδυνο. Εάν ο Παύλος χρειάστηκε 3 μέρες για να κατηχηθεί και να μπει μέσα στην Εκκλησία, και γιατί δεν έμπαινε απλώς σαν χριστιανός, ουσιαστικά ετοιμαζόταν για ένα πολύ μεγάλο έργο, για μια πολύ μεγάλη αποστολή. Οι χριστιανοί όμως έπρεπε να κατηχηθούν, γιατί προέρχονταν από διάφορους χώρους, και από εθνικούς, από τους χώρους των ειδώλων, άλλοι ήταν Ιουδαίοι φανατικοί, ο καθένας δηλαδή είχε την ιστορία του. Έπρεπε λοιπόν η Εκκλησία σαν σώμα να καθιερώσει ένα πρόγραμμα ή προγράμματα κατήχησης, τα οποία ήταν πάρα πολύ σοβαρά. Και έπρεπε οι κατηχητές, οι ιερείς, οι επίσκοποι να επιβλέπουν το έργο της Εκκλησίας και της κατήχησης αυτών των ανθρώπων. Πώς εξελίσσονταν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι? Πήγαιναν στην Εκκλησία, ήταν συνειδητοί, ή πήγαιναν μόνο λίγο και έφευγαν? Η κατήχηση δηλαδή, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, ήταν κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Και αργότερα στα χρόνια των μεγάλων πατέρων. Όμως στην περίπτωση του Αποστόλου Παύλου έχουμε 3 μέρες. Αυτό είναι κάτι πολύ συγκλονιστικό και πρέπει οπωσδήποτε να το αναφέρουμε. Ο Απόστολος Παύλος βρισκόμενος μέσα στα Ιεροσόλυμα, ψάχνει να βρει το ρόλο του, την αποστολή του, περιμένει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια πάρα πολύ περιπετειώδη ζωή. Όλη του ζωή είναι μια περιπέτεια. Ελάχιστες φορές μπορούμε να πούμε ότι ο Παύλος ησύχασε. Όμως εδώ έχουμε μία περίοδο η οποία είναι περίοδος ησυχίας. Θα λέγαμε ίσως, όσοι ξέρετε από χωράφια, μια αγρανάπαυση δηλαδή του αγρού. Δεν έχουμε κινητικότητα άλλη. Ο Παύλος βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα και αφού κάνει το πρώτο βήμα, γιατί αν θυμάστε είχαμε πει ότι μετά την είσοδό του στην Εκκλησία έχει να πορευθεί 2 δρόμους. Ο πρώτος είναι η Ταρσός, δηλαδή να πάει στα γονικά του, στον τόπο του, στην καταγωγή, και ο άλλος είναι να πάει στα Ιεροσόλυμα. Έτσι ξεκινάει να πάει στην πατρίδα τη δεύτερη, την δεύτερη οικογένειά του, να ενταχθεί στην οικογένεια η οποία πια τον καλεί. Εκεί λοιπόν θα πάει, θα
Δηλαδή στην αρχή υπάρχουν, όπως είπαμε, οι αμφιβολίες, αλλά θα ενταχθεί μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Όταν αρχίζει και βλέπει και βρίσκει πια τα πατήματά του μέσα στην Εκκλησία, καταλαβαίνει ότι το επόμενο βήμα του είναι να γυρίσει στην πατρίδα του, στην Ταρσό. Δεν υπάρχουν χριστιανοί, δεν έχει ιδρυθεί Εκκλησία εκεί, είναι μακριά η Ταρσός για να καταφύγουν οι πιστοί όπως είχαν κάνει στη Δαμασκό, και σκέφτεται να φύγει προς τα εκεί. Βρισκόμαστε πάνω κάτω γύρω στα 39 μετά Χριστόν. Και ο Παύλος συναντάται στην Ταρσό. Λέγεται κατά ιστορικές πληροφορίες, ίσως να πέρασε από Συρία, από Κιλικία κτλ. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις στις επιστολές του που δείχνουν ακριβώς κάποια περάσματά του, ίσως να συμπίπτει με αυτόν τον ιστονικό χρόνο. Πλην όμως, στην Ταρσό πηγαίνει ο Παύλος και πέφτει κυριολεκτικά σε μια περίοδο απίστευτης ησυχίας. Εδώ θα ετοιμαστεί ο Παύλος με την ησυχία προκειμένου σε ολόκληρη την υπόλοιπη ζωή του να μην καθίσει ποτέ ήσυχος. Ξέρετε, η αλήθεια είναι ότι και στη ζωή του Χριστού διακρίνουμε κάποιες στιγμές τις οποίες πολλές φορές τις προσπερνάμε, γιατί ασχολούμαστε περισσότερο με το λόγο και τη δράση του, με τα θαύματά του κτλ. Ωστόσο αγνοούμε ότι γι' αυτό το τριετές έργο, την έξοδο του Χριστού δηλαδή στους ανθρώπους, τη θαυματουργική του παρέμβαση, τα λόγια του, τη διδασκαλία του, αυτά τα τρία χρόνια προετοιμάστηκε, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, 30 ολόκληρα χρόνια. Περίμενε δηλαδή το σχέδιο του Θεού να εξελιχθεί μετά από τόσα χρόνια και να γίνει πραγματικότητα σε αυτά τα τρία χρόνια. Δεν βεβαίως την θεότητά του έχουμε πληροφορίες, όπως τον βρίσκουμε 12ετή στο ναό. Ο Κύριος μας είχε την πληρότητα, είχε το Άγιο Πνεύμα, ήταν Θεός από πάντα. Δεν έγινε Θεός στα 30 του χρόνια, πλην όμως η δημόσια δράση του ξεκίνησε στα 30 χρόνια. Αυτή λοιπόν η προετοιμασία του Αποστόλου Παύλου, κατά αναλογία βρίσκουμε και στον Παύλο, κρατά αρκετό καιρό. Υπάρχει μια ησυχία στη ζωή του ανθρώπου. Και για την προσωπικότητα του Παύλου, αυτή η αναμονή είναι μια δύσκολη αναμέτρηση. Ξέρετε, για να καταλάβετε λίγο γιατί μιλάμε, θα λέγαμε για τους υπερδραστήριους ανθρώπους που βρίσκονται σε μια δουλειά και κάνουν πολλά πράγματα και κάνουν περισσότερα πράγματα. Συμπίπτει λίγο, για να καταλάβετε λίγο τι είναι η ησυχία του Παύλου, με την περίοδο της συνταξιοδότησης που υποφέρει συνήθως ένας υπερδραστήριος άνθρωπος όταν συνταξιοδοτείται. Γιατί δεν έχει μάθει να κάθεται, ότι θα σηκώνεται, ας πούμε, όχι όπως δούλευε το πρωί πάντοτε ζαλωμένος κάθε μέρα επί τόσα χρόνια κτλ. Αλλά κάποια στιγμή θα ξυπνάει το πρωί χωρίς ρολόι. Ή ότι θα πηγαίνει, ξέρω εγώ, πιο αργά. Θα πηγαίνει να κάνει μερικά πράγματα. Αυτό δεν μπορεί να το διαχειριστεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει στη ζωή του να είναι ζαλωμένος. Ο Παύλος ήταν ένα τέτοιο πρόσωπο. Είχε μάθει στη ζωή του να είναι ένας δραστήριος, Παύλε, υπερδραστήριος άνθρωπος. Να κάνει από αυτά που μπορεί ακόμα περισσότερα. Έδειξε δείγμα και μετά, όταν εισήλθε μέσα στην Εκκλησία. Επομένως αυτή η περίοδος δεν είναι ευχάριστη για τον Παύλο. Πριν όμως στη ζωή μας, να ξέρετε ότι το σχέδιο του Θεού δεν υπάρχει πάντοτε μέσα από τις απαντήσεις, δηλαδή κάνε αυτό, κάνε εκείνο, μην κάνεις εκείνο. Το σχέδιο του Θεού περνάει και μέσα από την αναμονή, μέσα από αυτό το περίφημο περίμενε. Έχουμε πει ότι ο Θεός απαντά στις ζωές μας με τρεις τρόπους. Το πρώτο είναι το όχι. Το όχι του Θεού. Του ζητάμε κάτι και ο Θεός λέει όχι. Με πολλούς τρόπους όχι. Δεν γίνεται, βρε παιδί μου. Το παλεύεις από εδώ, το παλεύεις από εκεί και δεν γίνεται. Υπάρχουν περιπτώσεις, συγχωράτε με, θαρώ πως είναι λιγότερες, που ο Θεός λέει ναι. Αυτά τα ναι του Θεού είναι λιγότερα. Και όχι γιατί του αρέσει το Θεό να μας βασανίζει, αλλά γιατί έτσι το έχουμε χούει να του ζητάμε όλα τα αντίθετα, ας πούμε. Του ζητάμε σαν τα μικρά παιδιά να βάζουμε τα χέρια μας στην πρίζα. Καλό είναι να μας αφήσει να βάλουμε τα χέρια μας στην πρίζα. Δεν ξέρουμε εμείς το καλό μας, ο Θεός όμως το ξέρει το καλό μας. Και το τρίτο του Θεού, η συνήθεια του Θεού, η συνηθισμένη απάντηση του Θεού, δεν το περίμενε.
Γιατί περίμενε? Περίμενε γιατί δεν είσαι έτοιμος ακόμα. Περίμενε γιατί δεν ξέρεις πόσο κάνει το δώρο που σου δίνω. Γιατί καμιά φορά ξέρετε ότι πάρουμε εύκολα και γρήγορα, δεν το εκτιμούμε, δεν του δίνουμε σημασία. Έχετε δει στο δρόμο αυτούς τους ευλογημένους, τα παιδάκια, τα μικρά που είναι για ένα μεροκαματάκι και μοιράζουν διαφημιστικά φυλάδια. Παίρνεις κάτι για να μην, ας πούμε, να πούνε ότι δουλεύουν τα καημένα, και το παίρνεις και στην άλλη στροφή το έχεις πετάξει, ας πούμε. Δεν έδωσε καμία σημασία. Ενώ άμα πληρώσεις, άμα δηλαδή βάλεις το χέρι στην τσέπη και κάποτε και βαθιά στην τσέπη, τότε να ξέρεις ότι το πονάς. Και άμα το πονέσεις, δύσκολα θα μπορείς να το αποχωριστείς και περισσότερο το εκτιμάς. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στην ζωή μας με την έννοια της αναμονής. Στη ζωή της Εκκλησίας μας και στη ζωή των Αγίων για την οποία μιλάμε, υπάρχουν δηλαδή πολλές περίοδοι οι οποίοι είναι φαινομενική απραξία. Δεν γίνεται τίποτα. Είναι σαν να μην γίνεται τίποτα, ας πούμε. Έχετε δει, είναι περίοδοι οι οποίοι πηγαίνεις, ας πούμε, στη θάλασσα και δεν τίποτα. Η θάλασσα είναι λάδι. Και δεν έχει κάποιο ενδιαφέρον η θάλασσα, ας πούμε, γενικά η φύση. Είναι ήσυχα, δεν υπάρχει τίποτα κτλ. Αυτή όμως η φαινομενική απραξία, η φαινομενική ησυχία για τα πνευματικά μας δεν είναι καθόλου περίοδος απραξίας. Είναι περίοδος προετοιμασίας για τα μεγάλα γεγονότα τα οποία έρχονται. Και σαν τέτοια περίοδο πρέπει να την εκτιμούμε εμείς οι άνθρωποι. Ξέρετε, όταν ο άνθρωπος δεν συμβαίνουν στη ζωή του όλα αυτά που θα ήθελε, μπορεί να επιτρέπει ο Θεός να προετοιμαστεί ο άνθρωπος, να οπλίσει δηλαδή τις πνευματικές του και τις πολεμικές του αποσκευές, να καλυφθεί πνευματικά, να διαβάσει, να μελετήσει, να ασκηθεί στα πνευματικά, να εργαστεί πάνω στις ευαγγελικές εντολές. Έχει δουλειά να κάνει. Δεν είναι τόσο η ησυχία ότι δεν γίνεται κάτι, ας πούμε, μεγάλο αποστολικό. Να σας θυμίσω μια περίοδο που κατά τα ανθρώπινα ήταν μια περίοδος απραξίας. Η παραμονή της Παναγίας μας στο ναό κατά την ημέρα των εισοδίων, μέχρι την ημέρα που μνηστεύθηκε από τους ιερείς και της έδωσαν τον Ιωσήφ, τον μνήστορα, τον δίκαιο Ιωσήφ, ήταν μια περίοδος η οποία κατά τα ανθρώπινα ήταν μια περίοδος απραξίας. Τι έκανε η Παναγία στο ναό? Τι έκανε? Εργαζόταν, προσήφιε το, μελετούσε. Αυτό ήταν το τρίπτυχο της ζωής της. Κατά τα ανθρώπινα δεν προσέφερε ένα κοινωνικό έργο, δεν έφτιαξε τίποτα, ας πούμε, δεν έχουμε να θυμηθούμε τίποτα. Πλην όμως, για σκεφτείτε, αυτή η περίοδος που κατά τα ανθρώπινα ήταν απραξία, ήταν ουσιαστικά η προετοιμασία της για το μεγάλο γεγονός το οποίο επρόκειτο να διακονήσει. Δηλαδή, τότε που το διακόνησε το γεγονός, ήταν έτοιμη την περίοδο να ετοιμάσει ουσιαστικά τον εαυτό της. Γι' αυτό και κάθε μας στιγμή, ακόμη και όταν είναι ήσυχη και δεν συμβαίνουν στη ζωή μας έτσι τεράστια και συγκλονιστικά πράγματα, ακόμα και τότε είναι περίοδος πνευματικού αγώνα και έτσι πρέπει να τον εκτιμούμε αυτή τη στιγμή, σαν περίοδο πνευματικού αγώνα.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα ήθελα έτσι λίγο να το δούμε και να το εκτιμήσουμε αυτό, γιατί πολλές φορές στη ζωή μας και ειδικά στους νέους ανθρώπους λένε καμιά φορά σαν από συνήθεια, δεν μου συμβαίνουν πράγματα. Καμιά φορά ρωτάς τι γίνεται και λέει ησυχία, τα ίδια. Ξέρεις πόσο σημαντική είναι όμως αυτή η ησυχία. Εμείς πολλές φορές λέμε, άκουγα τις προάλλες ένα παλικαράκι το οποίο είχε τα θέματα του να αντιμετωπίσει και τα λοιπά, και του είπε μια πολύ καλή κουβέντα μια ψυχολόγος, η οποία έτσι τον βοήθησε και μου άρεσε αυτή η συμβουλή. Του λέει, ψάξε βρες μια κανονική κοπέλα και μια βαρετή δουλειά. Και μου άρεσε αυτό το πράγμα. Η βαρετή δουλειά και η κανονική κοπέλα. Γιατί οι άνθρωποι θέλουν κάτι περίεργο, κάτι συγκλονιστικό, κάτι να δείχνει, κάτι να έχει. Από αυτά φαγωθήκαμε. Επειδή θέλουμε να έχουμε, θέλουμε να δείξουμε και τελικά σε αφήνουν στα μέσα του δρόμου. Τις προάλλες διάβαζα κάτι πολύ συγκλονιστικό, να σου το πω έτσι με αγάπη και ενδιαφέρον, ας πούμε, για να καταλάβετε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας με το λόγο, τον πατερικό τους λόγο, είναι σύγχρονοι. Πιο σύγχρονοι δεν γίνεται δηλαδή. Έρχονται στην εποχή μας και μας βρίσκουν. Έχει ένα διάλογο σε μια ομιλία του που πήγε κάποιο στον Άγιο Χρυσόστομο και του είπε ότι γνώρισε μια κοπέλα, το περιγράφει ο Άγιος Χρυσόστομος αυτό, και του λέει ότι γνώρισε μια κοπέλα και είναι μια όμορφη κοπέλα. Δεν του είπε ότι είναι καλή, του είπε ότι είναι μια όμορφη κοπέλα. Έτσι του την παρουσίασε. Και του λέει ο Χρυσόστομος, το περιγράφει, απαντά ουσιαστικά και του λέει, χαίρομαι που βρήκες μια κοπέλα και μου λες ότι είναι όμορφη. Δηλαδή δεν μου λες κάτι άλλο, δεν μου λες ότι πιστεύεις στο Θεό, ότι πας στην Εκκλησία, δεν μου λες τίποτα άλλο. Και του λέει, το απαντάει για να καταλάβετε πόσο ανατόμη της ανθρώπινης ψυχής είναι οι πατέρες. Του λέει, ξέρεις, είναι καλό να είναι όμορφη, αλλά ξέρεις, άμα τη βρίσκεις εσύ όμορφη, σου θυμίζω ότι τη βρίσκουν κι άλλοι. Δηλαδή βάζει μπελάρες πάνω στο κεφάλι σου με την ομορφιά. Άκου τι ωραία που τα λέει, τόσο απλά, τόσο ίσια. Δεν θέλουνε πολλά πολλά. Να, η ζωή μας αυτό είναι. Εγώ λέω και στα παιδιά, στα νέα τα παιδιά, βρίσκει μια όμορφη κοπελιά. Εντάξει, σε κολακεύει να είναι μια όμορφη κοπελιά δίπλα σου. Αλλά για σκέψου τι μπελάρες βάζεις απάνω στο κεφάλι σου. Για σκέψου, εγώ θέλω να πάρεις μια που να μην φαίνεται, εντάξει με αυτή θα ζεις, αλλά από το ένα άκρο στο άλλο ότι αγοράζει μόνο ομορφιά, είναι βάσανο. Στο σπίτι μέσα δεν θα ζήσεις με αυτή την ομορφιά, δεν θα τρώτε ομορφιά όλη μέρα. Ξέρεις πώς περνάει η ομορφιά. Έχω δει ζευγάρι που λέει, μα σας λέω, τους βλέπω και τους έβλεπα τουλάχιστον και ήταν κούκλοι και δυο. Πολύ ομορφοί. Και το αγόρι και το κορίτσι. Ήρθανε σε τέτοιο σημείο που μου λέει

περνάει μέσα από το δωμάτιο και γυρίζω τα πρόσωπό μου από εκεί. Λέω, πού, στον κούκλο. Μα δεν θες να δεις τον κούκλο, γιατί αδελφοί μου δεν βλέπουν τα μάτια, η καρδιά βλέπει. Άμα η καρδιά έχει βαρύνει και άμα η καρδιά έχει αποξενωθεί από το Θεό και από τον άνθρωπο, δεν θέλει ζωγραφιστό. Τα μάτια βλέπουν. Ομοίως και όταν ο άνθρωπος έχει Θεό μέσα του, ακόμα και το ατελές κατά τους άλλους, το βλέπει στρόγγυλο και βλέπει ότι έχω τον πιο όμορφο άνθρωπο δίπλα. Τα βλέπω πολλές φορές στα ζούμε, γι' αυτό και ο πατερικός λόγος είναι λόγος που έχει μέσα του ζωή αιώνια, έχει μέσα του επίκαιρο νόημα, τώρα σημερινό, στα σημερινά μωρά, στα σημερινά παιδιά. Εγώ αυτό τους λέω, διαβάστε τους πατέρες και να βρείτε απαντήσεις για αυτά που θα έρθουν, όχι για αυτά που ζείτε, για αυτά που θα σας ξημερώσουν. Κλείνουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, εκεί στα μέρη της Ταρσού ο Παύλος θα αρχίσει, γιατί ουσιαστικά ήταν απομονωμένος και απομονωμένος και από την Εκκλησία. Δεν του είχε δοθεί ρόλος, δεν του είχε δοθεί τίποτα κτλ. Ανθρώπινο είναι να αρχίσει να ρωτάει, βρε παιδί, μα να μην με αξιοποιήσει κανένας. Τους προσφέρουμε με τα πτυχία μου, με τις γνώσεις μου, με την άψα μου, με την αυτή, και να μην μου πει κανένας. Ο Παύλος τον αφήνει. Ο Παύλος κάνει υποδειγματική υπομονή. Περιμένει και λέει, αν ήταν ο Θεός που με κάλεσε, ο Θεός θα μου πει και πότε με θέλει. Αυτή η υπακοή του Παύλου είναι συγκλονιστική. Ο Παύλος ήταν στρατευμένος. Από τη στιγμή που στρατεύτηκε στρατεία του Χριστού, δεν ανήκει στον εαυτό του. Έλεγε ότι τελείωσα. Εγώ τώρα πια είμαι στρατιώτης. Όποτε με καλέσει η υπηρεσία μου, είμαι ετοιμοπόλεμος. Είμαι σε επιστράτευση συνεχή. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Παύλος πράγματι θα κληθεί. Αυτή η αναμονή ωστόσο του Παύλου στα χρόνια της Ταρσού μοιάζει ακριβώς και με τον κόκο του συναψιού για τον οποίο είχε μιλήσει κάποτε ο Χριστός. Ξέρετε, ο σφορέας έχει μια υποδειγματική υπομονή από μονάχος του. Δηλαδή δεν μπορείς, όλοι οι σπορείς θα θέλανε από βραδείς να σπείρουν και να θερήσουν την άλλη μέρα. Και εσείς οι γονείς, ας πούμε, πολλές φορές στις συμπεριφορές των παιδιών σας ψάχνετε τα λόγια που είπατε, τις θυσίες που κάνατε, όλα αυτά που κάνατε και τα θέλετε τώρα, δεν τα θέλετε σε λίγα χρόνια. Και όταν βλέπετε ότι οι συμπεριφορές των παιδιών είναι όχι μόνο σύμφωνες με αυτές, δεν είναι σύμφωνες με αυτά που δώσατε και είπατε, αλλά και ανακόλουθες, γύρετε, ας πούμε, θέλημα και λέτε, μα γιατί εγώ έκανα τόσες θυσίες, και αρχίζετε και απαριθμείτε τις θυσίες που κάνατε, και εγώ δεν έκανα αυτό, και έχετε κι εσείς, όπως και όλοι οι σπορείς του κόσμου, ανυπομονησία. Θέλετε, χτες τις πήρατε, αύριο το πρωί να θερήσετε. Δεν πάει έτσι. Και δεν πάει έτσι γιατί έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες που πρέπει να συναντηθούν για να καρπίσει ο σπόρος. Και πάνω απ' όλα έχει να κάνει με το χωραφάκι ενός εκάστου. Μπορεί να δώσετε με εντιμότητα και με ειλικρίνεια τον καλύτερο καρπό, την καλύτερη ποιότητα, ας πούμε, αυτού του σπόρου. Αλλά το χωραφάκι ενός εκάστου είναι αυτό το οποίο κάποια στιγμή θα ξεκλειδώσει. Είναι, πολλές φορές λέω και στους ανθρώπους, δεν ξέρω τι συμβαίνει, ας πούμε. Ενός ανθρώπου του μιλάς, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και κάποια στιγμή, ενώ έχεις παραδώσει, ας πούμε, και πεις, ας το καλό, δεν γίνεται τίποτα, ας πούμε, πά, τελείως. Πώς συμβαίνει ένα κλικ, είναι σαν το συνδυασμό τα χρηματοκιβώτια, που είναι τάκ και ανοίγει. Τις προάλλες ήρθε ένα παλικαράκι, ας πούμε, βρήκε τον πνευματικό, πήγε στον πνευματικό και κάτι του είπε ο πνευματικός και τα λοιπά, και το παιδί κάπως, ας πούμε, αυτά. Και πήγανε προχθές οι γονείς στο σχολείο και η δασκάλα, η οποία πριν ένα μήνα έκανε τα παράπονα και πέρυσι, ας πούμε, παράπονα, τώρα είπε, λέει, δεν ξέρω τι έχετε κάνει, λέει. Αυτό το παιδί δεν είναι αυτό το παιδί που ήξερα πριν στην έναρξη της σχολικής χρονιάς. Κάτι έχει γίνει. Και επειδή ήθελε να κάνει ομολογία και μαρτυρία ο γονιός, είπε, πήγε σε πνευματικό. Μιλήσανε με πνευματικό. Και εκείνη δεν ήταν τόσο έτσι λίγο λιβανισμένη που λέμε, ήταν λίγο αλιβάνιστη, αλλά λίγο σοκαρίστηκε και κάπως δεν το περίμενε, ας πούμε, ότι ήταν αυτό το μυστικό, και είπε στους γονείς, μου έκανε εντύπωση, του λέει, δεν ξέρω πώς έγινε, αλλά συνεχίστε να το κάνετε. Πάει καλά.
Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν κάποιες στιγμές που κάτι ενεργοποιείται στην... Δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Κάτι σοβαρεύει. Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή να την έχετε πολύ στο μυαλό σας και να είναι πολύ μεγάλη, σας δίνει πολύ μεγάλη ελπίδα. Σημάδι ότι δεν χάνονται όλα. Ούτε ο Θεός λέει, ας πούμε, υπέγραψα, ας πούμε, αυτός είναι καταδικασμένος. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα στο Θεό. Κανένας δεν είναι καταδικασμένος. Και από την άλλη, να σας το πω έτσι, το δεύτερο πονάει πιο πολύ, και κανένας δεν είναι και σωσμένος κιόλας. Δηλαδή, ούτε υπάρχει ο Θεός, ετούτα τα πρόβατα σώνει και δεν θα σωθούν, και αυτά τα πρόβατα σώνει και δεν θα χαθούν. Δεν έχει να πάρει. Αν δεν έρθει τελευταία στιγμή στη ζωή ενός εκάστου, δεν χάνεται κανείς. Αλλά και δεν σώζεται κανείς εκ των προτέρων. Αυτό να το έχετε υπόψη σας, γιατί είναι αυτή η ελπίδα. Προθέσεις άκουσα τον Παπα-Νικόλα του Μεσογείας, κάτι είπε σε μια κυρία που πήγε, έλεγε για το παιδί. Κάτι λέει, μα έκανε αυτό, ξέρω εγώ, είναι έτσι, του λέγε έτσι. Και κάτι της απάντησε ο Νικόλας μια πολύ, λέει, όχι, μην απελπίζεσαι, νομίζει, δεν είναι, του λέει. Και πήρε θάρρος η γυναίκα, έτσι μια πολύ σοβαρή έτσι, κατάσταση, τέλος πάντων, και της είπε ο Νικόλας αυτό, δεν είναι, νομίζει. Και αυτό, ξέρεις πως την άλλαξε, της έδωσε ελπίδα, της είπε να το παλέψουμε πάλι πνευματικά, ότι δεν χάνονται όλα, δεν μπορώ εγώ να αγαπώ ένα παιδί, ένα εγγόνι, ένα παιδί μου, πάνω από το αγαπάει ο Θεός. Η αγάπη του Θεού είναι πάνω απ' όλα, δεν έχει μέτρο. Επομένως, αν το αγαπάει ο Θεός, δεν μπορώ πάνω στα πόδια του να το αφήσω. Θα πούμε μόνο μια μικρή αναφορά, ότι στη ζωή του Αποστόλου Παύλου, εκτός από το όραμα της Δαμασκού, ο Απόστολος Παύλος μαρτυρεί ότι είχε πάρα πολλές αποκαλύψεις στη ζωή του και έφτασε και σε μέτρα πνευματικά, όχι μόνο στο ξεκίνημα της Δαμασκού αλλά και στη διάρκεια της ζωής του. Αυτές οι αποκαλύψεις στη ζωή του Αποστόλου Παύλου, αυτές οι έντονες θεοφάνειες, ήταν ένας τρόπος να μπορεί να κρατηθεί ο Απόστολος Παύλος σε όλη του αυτή τη δοκιμασία και σε όλη αυτή την περιπέτεια. Ξέρετε, δοκιμάστηκε πολύ ο Απόστολος Παύλος. Ήταν ένας φανατικός Εβραίος. Με κλίση θεία αφήνει την πατρώα πίστη και έρχεται στην Εκκλησία. Για να κρατηθεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα στην οποία εντάσσεται, στην νέα οικογένεια στην οποία εντάσσεται ο Παύλος, έπρεπε κάτι να έχει πάρα πολύ δυνατό, το οποίο από καιρούς καιρών θα ανανεώνεται. Ο Παύλος είναι θεόπτης. Φτάνει σε πνευματικά μέτρα. Περιγράφει δε τις περιπτώσεις του και τις εμπειρίες του σαν σε άλλον. Είδα άνθρωπο θα γράψει. Και εδώ είναι το μεγαλείο του Αποστόλου Παύλου. Ενώ καταλαβαίνουμε όλοι όσοι διαβάζουμε τις επιστολές του και τα κείμενά του ότι αφορά στον ίδιο, παρόλα αυτά δεν το λέει. Δεν λέει ότι ήμουν εγώ. Θέλει να μοιραστεί αυτή την εμπειρία με τους ακροατές, αλλά δεν λέει ότι ήμουν εγώ. Είδα άνθρωπο, λέει, ξέρω έναν άνθρωπο. Αυτή η εμπειρία του Αγίου Παύλου, η οποία είναι συγκλονιστική στη διοίκησή της, αλλά πάνω απ' όλα είναι πιο συγκλονιστική στον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται, είναι ένα μάθημα για όλους μας. Τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις επιτυχίες μας, τις όποιες. Εμείς πολλές φορές πριν κάνουμε την επιτυχία έχουμε διηγηθεί τα κατορθώματα. Έχουμε πει ότι εμείς. Και τελικά βλέπεις ότι ένας πνευματικά δουλεμένος άνθρωπος, καλλιεργημένος άνθρωπος, γνωρίζει ότι δεν επιβεβαιώνεται έτσι, ότι αν οι άλλοι νομίζουν ότι είσαι ο Μέγας Αλέξανδρος, ξέρω εγώ, αλλά τη γνώμη πρωτίστως έχει ο Θεός για σένα. Τα άλλα όλα είναι πολλές φορές για λαϊκή κατανάλωση, να έχουμε να λέγαμε.

0: Κλείνω με μια ακόμα αναφορά. Μέσα σε όλη αυτή τη μόνωση και την ησυχία, ο Απόστολος Παύλος δημιουργεί σχέδια, πλάνα. Είναι σίγουρο πως αργότερα οι περιοδίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ οργανωμένες, περνάει από τις πόλεις, τις μεγάλες πόλεις, όπως έχουμε πει, επιλέγει τα μεγάλα αστικά κέντρα με σκοπό ο λόγος του Θεού να ακούγεται σε περισσότερους ανθρώπους. Και προσέξτε, έχει και την εξής τακτική: πηγαίνει σε εμπορικούς τόπους, δηλαδή σε χώρους που ταξιδεύουν άνθρωποι και πηγαίνουν στα τετραπέρατα του κόσμου. Έχει ένα πολύ δυνατό μυαλό ο Παύλος, ο οποίος γνωρίζει ότι εκεί οι άνθρωποι ανάβουν σε φωτιές, γίνονται σπίθες και οι σπίθες αυτές θα ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο. Είναι μέρη που περνάει πάρα πολλούς κόσμος, δύσκολα μέρη, δεν ήταν τα καλύτερα μέρη, ήταν ενίοτε κακόφημα, αλλά γνωρίζει ότι πέρναγε πάρα πολλούς κόσμος. Έτσι θέλει να το μάθει περισσότερος κόσμος και αυτός ο κόσμος να ταξιδέψει παντού. Έτσι σκέφτεται τον επόμενο προορισμό του, εκπονεί τις περιοδίες του. Είναι σίγουρο ότι οι περιοδίες δεν οργανώνονταν από πριν, ξέρει πολύ καλά, ξέρει το περίφημο σχέδιο ότι πηγαίνουμε, δημιουργούμε εκκλησία, αφήνουμε έναν υπεύθυνο, πηγαίνουμε στην επόμενη εκκλησία, αφήνουμε έναν υπεύθυνο και αφού κάνουμε τον κύκλο των περιοδιών, στη συνέχεια εποπτεύουμε τι κάνουν αυτοί οι υπεύθυνοι στους τόπους που τους αφήσαμε. Ένας πολύ οργανωμένος τρόπος να επιστατεί και να υποπτεύει την εκκλησία. Είναι αξεπέραστος μέχρι σήμερα. Ο επόμενος προορισμός του Παύλου μετά την Ταρσό είναι η Αντιόχεια. Είναι ένας χώρος που μαζί με την, τα Ιεροσόλυμα, την Αντιόχεια και τη Ρώμη, η οποία είναι η πατρίδα των μαρτύρων, είναι ο τόπος που ουσιαστικά ποτίστηκε, κυρίως η Ρώμη, με το Κολοσσέο, με τον υπόδρομο κυρίως, εκεί που κατακρεουργήθηκαν εκατομμύρια μάρτυρες, το μεγαλύτερο, μεγαλύτερος όγκος των μαρτύρων τους 4 πρώτους αιώνες αριθμούσε περί του 11 εκατομμύρια. Για φανταστείτε, μιλάμε για γενοκτονία, κυριολεκτικά, λέμε τώρα γενοκτονία, ότι ήταν 1.000, 900.000, 1 εκατομμύριο. Μιλάμε, ήταν 11 εκατομμύρια μάρτυρες. Σοριδών, το αίμα ποτάμι στο Κολοσσέο και στον υπόδρομο. Γι' αυτό και η Ρώμη θεωρήθηκε και ήταν εκκλησία και είναι εκκλησία των μαρτύρων. Πότισε το χώμα της και τη ρίζα της εκκλησίας πολύ δυνατά. Αυτό λοιπόν, αυτοί οι τρεις σταθμοί, τα Ιεροσόλυμα, η Αντιόχεια και οι Ρώμοι, γίνονται, θα λέγαμε, ένα πνευματικό τρίπτυχο, το οποίο κράτησε ουσιαστικά και στερέωσε την Εκκλησία. Στα Ιεροσόλυμα ξεκίνησε, στην Αντιόχεια άναψε, στη Ρώμη πια είχε φουντώσει γερά και σκόρπισε σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και οι μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας, με τις μεγάλοι μάρτυρες, εκεί μαρτυρήσαν, ο Παύλος, ο Πέτρος κτλ. Πέρασαν από τη Ρώμη και αγίασαν, και μέσω της Ρώμης αγίασαν όλο τον κόσμο. Για την Αντιόχεια και τις περιπέτειες των Αποστόλων του Παύλου περαιτέρω, για την αναμέτρησή του με τις θρησκείες και όχι μόνο τις θρησκείες τις ιδωλολατρικές, είχαν εισαγάγει, ήταν δύσκολα χρόνια. Θυμάστε ότι θα συναντήσουμε τον Παύλο στην Αθήνα που βρίσκει την Αθήνα στην παρακμή της. Έχουν φέρει θεούς απ' έξω από την Αίγυπτο, γιατί δεν τους έφτανε το 12ο και θέλανε και άλλους θεούς. Επομένως, το θέμα της θρησκείας ήταν στα χειρότερά του. Ζούσε η εποχή εκείνη και ο κόσμος την παρακμή. Αυτή την παρακμή την οποία επισκέπτεται ο Παύλος και χτίζει. Παίρνει τα απομεινάρια του παλαιού κόσμου και φτιάχνει καινούρια.
1: Θέματα πνευματικής ζωής. Με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγία η Χρυσοπηγή, Αρχιμανδρίτη Εφραίμ.

0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
1: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
3: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
5: Ψαλμός 16. Εισάκουσον, Κύριε, της δικαιοσύνης μου, πρόσχε στη δεήση μου, ενώτησε την προσευχήν μου, ουκ εν χείλες ειδωλείς. Εκ προσώπου σου το κρίμα μου εξέλθει, η οφθαλμή μου ιδέτως ανευθύτητας. Εδοκίμασα στην καρδία μου, επεσκέψω ανοιχτός, επίρωσάς με κι ούχε βρέθη εν εμή αδικία. Όπως αν μη λαλήσει το στόμα μου τα έργα των ανθρώπων, για τους λόγους των χιλέων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς. Κατάρτισε τα διαβήματά μου εν της τρίβης σου, ή να μη σαλευθώσει τα διαβήματά μου. Εγώ εκέκραξα ότι επίκουσάς μου ο Θεός. Κλείνον το ου σου εμή και εισάκουσον των ρημάτων μου. Θαυμάστοσαν τα ελέη σου, ως όζον τους ελπίζοντας επί σε εκ των ασθενικότων τη δεξιά σου. Φύλαξον με ως κόρην οφθαλμού, εν σκέπη των πτερήγων σου σκεπάσεις με, από προσώπου ασεβών των ταλαιπωρησάντων με, η εχθρή μου την ψυχή μου περιέσχων. Το στέαρ αυτών συνέκλεισαν, το στόμα αυτών ελάλησεν υπερηφανίαν. Εκβαλώντες με νινί περιεκύκλωσαν με, τους οφθαλμούς αυτών έθεντο εκλίνε εν τη γη. Υπέβαλον με ως ήλαιον έτοιμος εισθήραν και ως εις κύμνος εικόνεν αποκρύφης. Ανάστηση, Κύριε, πρόφτασον αυτούς και υποσκέλισον αυτούς. Ρίσε την ψυχήν μου από ασεβούς, ρομφέαν σου από εχθρόν της χειρός σου. Κύριε, από λίγον από γης διαμέρισον αυτούς εν τη ζωή αυτών και των κεκριμένων σου επλήστη η γαστήρα αυτών. Εχορτάστησαν ιών και αφήκαν τα κατάλοιπα της νηπίης αυτών. Εγώ δε εν δικαιοσύνη οφθήσομε το προσώπο σου, χορταστήσομε εν το οφθήνεμι την δόξαν σου.
4: Ψαλμός 16. Θερμή δέηση του Δαβίδ για τη σωτηρία του από εχθρούς. Κάμε δεκτή, Κύριε, την δίκαιη αίτηση της προσευχής μου. Δώσε προσοχή στη δέησή μου, με ότα ευμενία άκουσε την προσευχή μου, την οποία εγώ τώρα απευθύνω προς σε, με χείλη άδολα και ειλικρινή. Από σένα προσωπικώς ποθώ και παρακαλώ να εκδοθεί η δίκαιη απόφαση υπέρ μου και έτσι τα μάτια μου να δουν την επικράτηση των δίκαιων αποφάσεών σου. Εξέτασα στα βάθη της καρδιάς μου όταν με επισκέφθηκες κατά τις νυχτερινές ώρες της αυτοεξετάσεως μου. Σαν τον χρυσό μέσα στο χωνευτήρι με υπέβαλες στο πυρ των δοκιμασιών και σε όλα αυτά δεν βρέθηκε μέσα μου καμία αδικία εναντίον κανενός. Για να μην λαλεί το στόμα μου τίποτε σχετικό με τα πονηρά έργα των ανθρώπων και για να τηρώ τους λόγους και τα παραγγέλματα του στόματός σου, Κύριε, βάδισα εγώ τις δύσκολες και πλήρης ταλαιπωρίας οδούς του Θείου σου θελήματος. Καθοδήγησε και προσάρμοσε πλήρως τα βήματα της ζωής μου στους δρόμους των εντολών σου, για να μην κλονιστούν ποτέ οι πορείες μου. Εγώ φωνάζω τώρα προς σε, Κύριε, διότι είμαι βέβαιος ότι με έχεις ακούσει και με ακούς. λοιπόν το αυτί σου ευμενές στην φωνή μου και άκουσε τα λόγια των προσευχών μου. Φανέρωσέ μου κατά ένα τρόπο θαυμαστό το έλεος σου προς εμένα, σύ ο οποίος αυτούς που ελπίζουν σε σένα τους σώζεις από τους εχθρούς σου, από εκείνους οι οποίοι αντιτάσσονται στην παντοδύναμη δεξιά σου. Φύλαξέ με ως κόρην οφθαλμού, σκέπασέ με κάτω από την ακατανίκητη προστασία των πτερήγων σου, όπως η όρνης σκεπάζει τους νεοσούς της. Διαφύλαξέ με από τους ασεβείς ανθρώπους, οι οποίοι έως τώρα με έχουν ταλαιπωρήσει. Αυτοί οι εχθροί μου, Κύριε, με περικύκλωσαν από όλα τα σημεία και απειλούν την ζωή μου. Έκλεισαν τελείως τα σπλάχνα τους και έγινε σκληρή η καρδιά των ανθρώπων αυτών απέναντί μου. Το στόμα τους λάλησε λόγους αλαζονικούς και θρασίς εναντίον μου. Αφού με έβγαλαν έξω και με έδιωξαν από την πατρίδα μου, με περικύκλωσαν με μοχθηρία και έστρεψαν ολόγυρά τους, τα βλέμματά τους, με φωνική διάθεση εναντίον μου, πως θα με ξαπλώσουν νεκρό κάτω στη γη. Με θεώρησαν και με αντίκρισαν, όπως το λιοντάρι αντικρίζει το θύμα του και είναι έτοιμο να επιτεθεί εναντίον του θυραματός του. Σαν νεαρό ορμητικό λιοντάρι που ενεδρεύει σε απόκρυφους τόπους για να συλλάβει τη λία του. Σήκω επάνω, Κύριε, και πρόφθασέ τους πριν με θανατώσουν. Βάλε τους τρικλοποδιά, ρίξε τους κάτω στο χώμα και γλίτωσε τη ζωή μου από τον ασεβή αρχηγό τους, τον βασιλέα Σαούλ. Πάρε στο χέρι σου τη ρομφαία εναντίον των εχθρών που ανθίστανται σε εσέ. Ω Κύριε, από τους ολίγους ευσεβείς ξεχώρισε και απομάκρυνε το πλήθος των ασεβών. Διασκόρπισε τους στη γη, ενώ βρίσκονται ακόμα στην παρούσα ζωή. Υλόφρονες και λέμαργοι καθώς είναι, γέμισαν την κοιλιά τους με όσα αγαθά σι έχεις αποκρύψει στα βάθη της γης και της θαλάσσης. Χόρτασαν από χοιρινά, απαγορευμένα κρέατα και αφού οι ίδιοι έφαγαν και ήπιαν και χορτάστηκαν, αφήκαν τα υπόλοιπα του συμποσίου τους για τα νήπια τους. Εγώ όμως θα εργαστώ την αρετή και με αυτή θα αξιωθώ της χαράς να δω το πρόσωπό σου. Θα χορτάσει η ψυχή μου όταν θα βλέπω, Κύριε, τη δόξα σου.
6: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
7: Πάντοτε ο ιερέας εκεί που τους θυμάται όμως να μην ξεχάσει κανένα, λέει: Κύριε, και των εμνημένων των φαινίτων, αυτούς που θυμούνται τους φτωχούς, Κύριε. Μπαίνει αμέσως με το που ήρθε ο Χριστός επάνω στην Αγία Τράπεζα. Λοιπόν, μπαίνει φόρτια του κουρανάκι που τους θυμούνται. Τους θυμούνται στην προσευχή του, τους θυμούνται στην πράξη, τους θυμούνται με οτιδήποτε. Όλα ταιριάζουν, όλα χωράνε, όλα είναι μέσα στο Χριστό. Απλά περιμένει και από εμάς έτσι αυτή την προσπάθεια.
8: Βοήθησε και εσύ.
9: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
10: Ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς το πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο παντάχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείας τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτερημών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσουμε. Ακουτιείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσουν διαστέτα τα επινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκράτης μου. Μη απορρίψου με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον μου. Διδάξω ανάμους της οδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε χείρο Σαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν εις δούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη εύγε εύγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επί σι πάντε οι ζητούντε ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχό είμαι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εις άκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσε τενοποιών σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσιν εις ίν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασιν επί με το πνεύμα μου, εν ημίη καράθη καρδία μου. Εμείς εν ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς επτά χείρας με ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψε το προσωπών στο παιμού και ομοιωθήσουν με τι καταβαίνουν νησλάκων. Ακουστών πίσων το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μη κύριο τον ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγων. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώνο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέγει σου εξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου σλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ του λοσουημί.
5: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεό, ο αμνό του Θεού, ο ιό του Πατρό, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημά ο αέρον τα αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε την τέση ημώνο καθήμενο εν δεξιά του Πατρό και ελέησον ημά. Ότι εσύ ημώνο Άγιο, εσύ ημώνο Κύριο Ιησού Χριστέ. Εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην τες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οξώμεθα φως, παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου θυμάς καθάφερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διούτα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναμφροπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Πονδίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, που ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Ο Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ραγία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ραγία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ραγία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Εσύν δια σωμάτου φωνή σωματούμενων σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει χαρά εκλείψη. Χαίρετο πεσόντο Αδάμ η ανάκληση, χαίρετο δακρύων τη έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος εις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάφος εις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίου. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζουν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε έναν φόβο πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των Προήμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό, χαίρε γέφυρα μετάβουσα του εκ γη προ ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύν τον τραύμα. Χαίρε το φω αλήτω γεννήσασα, χαίρε το πώ μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προ σύλληψη τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτη νηρήν ω αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλου υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των ταύτη ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσά μα συνεβώ από στην Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακιά του κτήμα. Χαίρε γεωργών, γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουλα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του των ως άμνων άμωμων. Εν οι γαστροί Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασήκητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκητο θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθη ο Άδης, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγλοι, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδες χαρδαίων εν χερσίν της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη είναι νοούντες αυτών, ή και ελδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρες τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσε της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βορβόρου μεν των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ Θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτων δεριστέντε σε βόρ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξεσαν. Χαίρε θάλασσα ποντίσεσα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσεσα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινες τηλεοδηγών τους εσκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας. Χαίρε ξυρέη μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφη ανήμπευτε. Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν. Κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν, εμφανίστα σοκτή στη σημείνηση του αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα τα αυτήν ω περινάφθορων. Με το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να αυτοί και το άνθρο τη αθαρσία και το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στην πονεκλάμουσα και των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Και ρε δέδρων αγλαόκραπων εκλουτρέφονται πιστοί. Και ρε ξύλων ευσκιόφιλων υφού σκέπονται πολλοί. Και ρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Και ρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου όφηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό γόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνο απερίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόπο σε παρθένου Θεολίτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των Χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των Σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και η γλοχία ζευνίσα. Χαίρε διεί σε λίθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επίσης η Θεοτόκε, από ρούς ηγάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμενο. Χαίρε σοφία σε δοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Και ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
3: Σώσε θέλαν τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δημά σε φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντα των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσμονή διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγένο ή τη αναπλάσεω, χαίρε χορηγέθε εκεί αγαθότητο. Χαίρε σίγαρε γέννησε του ηλιθέντα εσχρό. Χαίρε σίγαρε νουθέτησα του ηλιθέντα τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα τη αγνία τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υπέψεω, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε αγίων. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ήμνο σάπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρίθμου γάρ τη ψάμοντα σαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, που δεν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη ύπο όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σοφό οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα, αυγεί τον ουν ποτίζου σάκρα, αυγεί δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε πολύ του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπορτον ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επετίμησε δι' αυτού πρόσης αποδήμουσης αυτού χάριτος και σχίσε στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται έστω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντα εσου σε ψυχοναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσο, δίσε το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή σε δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρό. Χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία. Χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Ω πανήμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγίαθε τον και σώσον μας.
4: Ω πανήμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγίαθε τον και σώσον μας.
4: Ω πανήμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγίαθε τον και σώσον μας.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσες συφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύμπωντας.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχος στρατηγόταν η κυτήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίωμε και ιδέμπρο ελευθέρωσον, ή να κράζος η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον αισθήνος αληθώς, μακαρίζεις τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένη.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημί. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των εφηρούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήει με τις οφειλέτες ημών. Και νύσεν έγκυση μας.

0: Κυριλέισον, Κυριλέισον, Κυριλέισον, Κυριλέισον. Κυριλέισον, Κυριλέισον, Κυριλέισον, Κυριλέισον, Κυριλέισον, Κυριλέισον, Κυριλέισον, Κυριλέισον, Κυριλέισον, Κυριλέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη τα συνδέψεις και ήθινον την ζωή ημών προς ας εντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνηστον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, δύνατη παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν τοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως εωτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Αμήν.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Οι Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων μη πδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ φιλανθρώπος λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον. Είναι ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη απτού αγαθότητο και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά σώπης των πονηρών δαιμόνων πόρα της απελάβνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αίκη σου αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ευώς ειν δέσποτα προσύπνω να ποιούσει την ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σωρμάς των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον, επάνγιώδες και λιγών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήγιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερέντοξε, υπάρχει μια ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τα ψυχά ημών.
1: Η ελπής μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
4: Πάσα την πίδα μου Ισέα να τη θυμή, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να έ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελο, εφιστός εις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείψει με τον αμαρτωλό, μη δε αποστήσει από μου δια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν κατά δυναστεία του θνητού του σώματος, κράτσον τις αχθείες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και είτε ήματον σήμερον ημέρα, σκέπασόμεν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν.

0: από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Είναι αμοιέ την η αμαρτήματη παρολογήσω των Θεών και πρέσβε υπηρεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό τους. Αμήν.
1: Θεωτό και παρθένε χαίρετε χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
2: Θεωτό και παρθένε χαίρετε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
3: Θεωτό και παρθένε χαίρετε χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
4: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
5: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
4: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενωερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί σου, χωρίς απολύτων
5: Θεός, χωρίς μιλήσουν, Κύριε.
4: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
6: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
6: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
6: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
6: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
6: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
6: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
6: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
6: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
6: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
6: Κύριε ελέησον.
4: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
6: Αιωνία ενήμη.
4: Ορθοδόξους αρχιερείς.
6: Αιωνία ενήμη.
4: Σκλήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
6: Αιωνία ενήμη αυτών.
4: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
6: Αιωνία ενήμη αυτών.
4: Τους πνευματικούς πατέρας.
6: Αιωνία ενήμη αυτών.
4: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους εμφάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
6: Αιωνία ενήμη αυτών.
4: Και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον.

0: Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελου. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ερχόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθις αυτόν. Απόδοση στην Ελληνική Ευαρδία Χατζή. Εκδόσεις Άθος. Μακροθυμίας. Η μακροθυμία είναι αρετή γενναίας και ευγενικής ψυχής που έχει θεμέλιο την αγάπη προς τον πλησίον. Η μακροθυμία είναι μεγαλοψυχία, μεγαλοφροσύνη και φίλη της πραότητας. Η μακροθυμία μαρτυράει καλή αγωγή ψυχής και εκδηλώνεται σαν συμπάθεια, φιλανθρωπία, μετριοφροσύνη και δικαιοσύνη. Ο μακρόθυμος κυριαρχεί πάνω στο θυμό και την οργή του. Κατευνάζει δε τις ορμές της καρδιάς του, ελεεί όσους έφταξαν σε κάτι και λυπάται αυτούς που αμαρτάνουν. Ο έλεγχος του γίνεται με επιείκεια και τα λόγια του εκφράζονται με σύνεση και φρόνηση. Η οργή δεν σκοτίζει το νου του και ο θυμός δεν διαταράζει τα λογικά του. Η όψη του είναι ευχάριστη και οι κινήσεις του σεμνοπρεπείς. Έχοντας πολλή φρόνηση, δεν δικάζει με εμπαθή οξύτητα, αλλά αποφαίνεται με αγαθή κρίση για τα παραπτώματα. Ο Χρυσόστομος λέει για τη μακροθυμία τα παρακάτω. Το αίτιο όλων των αγαθών είναι η μακροθυμία. Αυτή είναι η ρίζα κάθε φιλοσοφίας. Υπάρχει ως όπλο ακαταμάχητο και πύργος απόρθητος, αντιμετωπίζοντας με ευκολία τα λυπηρά και τα δύσκολα. Και όπως ακριβώς, αν πέσει σπίθα στην άβυσσο, εκείνη δεν θα βλαφτεί καθόλου, αλλά η σπίθα θα σβήσει εύκολα, έτσι και στη μακρόθυμη ψυχή, όποιο προσδόκητο και να εμφανιστεί, αυτό εξαφανίζεται εύκολα, ενώ εκείνη παραμένει ατάραχη. Διότι η μακροθυμία είναι η δυνατότερη όλων. Και για στρατόπεδα να πεις, και για χρήματα και για άλογα και για τύχη και για όπλα και για οτιδήποτε, κανένα δεν θα βρεις ίσο με τη μακροθυμία. Γιατί εκείνος που θα έχει όλα τα παραπάνω, αν κυριευτεί από θυμό, πολλές φορές συμπεριφέρεται σαν ανώριμο παιδάκι, κάνοντας πολύ θόρυβο και γεμάτο ζάλι. Ο μακρόθυμος απολαμβάνει βαθιά γαλήνη, σαν να βρίσκεται καθισμένο σε λιμάνι. Όπως ακριβώς δυνικέται ο βράχος με όποια βλάβη και αν προσπαθήσεις να του προκαλέσεις, ή δεν ταράζεται ο πύργος όποια ύβρη και να του απευθύνεις, ή δεν καταστρέφεται το διαμάντι με όποια πληγή θελήσεις να του προκαλέσεις. Μακάριος άνθρωπος ο μακρόθυμος.

περί πραότητας. Η πραότητα είναι η ηρεμία ψυχής αγαθής που αγαπάει το Θεό και τον πλησίον της. Η πραότητα είναι θαυμαστή αρετή που ευχαριστεί αυτούς που θωρούν την εικόνα της. Η ημερότητα του χαρακτήρα της, απλωμένη σε όλο το ήθος της, τη στολίζει με χάρη σαν καλονή και προκαλεί ευχαρίστηση σε όσους την ατενίζουν. Η πραότητα είναι πλούτος ανεκτίμητος, όνομα θεϊκό, ουράνιο χάρισμα, κλίμακα που ανεβάζει τον άνθρωπο στον ουρανό. Η πραότητα καθιστά τον άνθρωπο εικόνα του πράου Ιησού, ο οποίος θερμαίνει την καρδιά του. Η πραότητα συνοδεύεται από την ταπεινοφροσύνη, την ανεξικακία και την υπομονή. Ο πράος είναι ευμενής και φιλικός προς όλους και φέρεται με επιείκεια σε αυτούς που αμαρτάνουν. Ο πράος δεν κοροϊδεύει, δεν βρίζει ούτε βλασφημά, αλλά με αγάπη επανορθώνει αυτούς που έφταξαν. Ούτε μάχεται ούτε φιλονική, αλλά συζητάει ήρεμα με όλους. Ο λόγος του κυλάει γλυκός από το στόμα του. Ο πράος είναι διδακτικός και ανεξίκακος, νουθετώντας με πραότητα αυτούς που του αντιτίθενται. Ως πνευματικός άνθρωπος καταρτίζει με πνεύμα πραότητας αυτόν που έπεσε σε κάποιο παράπτωμα. Στον ταπεινό και πράο θα επιβλέψει ο Κύριος, θα τον καθοδηγήσει στις αποφάσεις του, θα τον διδάξει στον τρόπο της ζωής του. Οι πραείς θα κληρονομήσουν τη γη και θα καταφυτεύσουν αυτήν επιπλήθη ειρήνης. Ο πράος με πολύ ταπεινοφροσύνη, πραότητα και μακροθυμία ανέχεται με αγάπη τον αδελφό του. Σαν εκλεκτός και αγαπημένος του Θεού, έχοντας καρδιά ευσπλαχνίας, ντυμένος με χριστότητα και ταπεινοφροσύνη, φέρεται προς όλους με πνεύμα πραότητας. Μακάριος αυτός που κατέκτησε την αρετή της πραότητας, γιατί φέρει την εικόνα του Χριστού, του οποίου έγινε αληθινός μαθητής.

ανεξικακίας. Ανεξικακία είναι η ανοχή των κακών και η λυσμοσύνη τους από αγάπη προς τον πλησίον. Η ανεξικακία διδάσκει τη μετριοπάθεια, τη συγνώμη, την αοργησία, τη μακροθυμία, την πραότητα και την αμνησικακία. Ο ανεξίκακος εγκαταλείπει την εκδίκηση χάρη της ειρήνης και ανταποδίδει με ευεργεσία το κακό που έχει υποστεί. Ο ανεξίκακος είναι τύπος Χριστού. Παράδειγμα ανεξικακίας είναι ο Σωτήρας και οι μαθητές του, οι οποίοι ενώ τους σταύρωναν και θανάτωναν, εκείνοι εύχονταν υπέρ των δημίων τους. Περί φιλαργυρίας. Φιλαργυρία είναι η φιλοχρηματία και η επιθυμία του πλούτου που κατακυριεύει την καρδιά και εχμαλωτίζει το νου. Η φιλαργυρία είναι αρρώστια της ψυχής, παράξενη και παράδοξη, ρίζα των κακών, αληθινή κόλαση, η ακρόπολη των κακιών, η κορυφή των αμαρτημάτων. Ο Χρυσόστομος λέει για τη φιλαργυρία: όλα τα κακά που θα βρεις είναι βλαστάρια της φιλαργυρίας. Οπουδήποτε θα τα βρεις να βλασταίνουν, είτε στο σπίτι, είτε στην αγορά, είτε στα δικαστήρια, είτε στα βουλευτήρια, είτε στα βασίλεια. Η φιλαργυρία προκαλεί πολλούς να αδικήσουν με την ελπίδα του χρήματος και γίνεται αιτία πολλών κακών για τους ανθρώπους. Η φιλαργυρία είναι πάθος της ψυχής που προκαλεί δίψα για χρυσό, που την καίει τόσο περισσότερο όσο ο χρυσός συγκεντρώνεται πολλής για να τη σβήσει. Η φιλαργυρία είναι τεχνίτης της φτώχειας, γιατί θησαυρίζει για τον εαυτό της, αλλά όχι για αυτόν που την έχει. Αυτόν τον αφήνει να στερείται και ουσιαστικά να πτωχεύει. Είναι ψυχοφθόρος, γιατί διαφθείρει ό,τι υγιές έχει κατακτηθεί από την ψυχή και αμαυρώνει κάθε αρετή της. Είναι φίλη της κόλασης, καθώς οδηγεί με σιγουριά προς αυτήν. Είναι εχθρός της βασιλείας των ουρανών, καθώς κλείνει την πόρτα της εισόδου του παραδείσου. Είναι μητέρα όλων των κακών, καθώς εξωθεί σε κάθε είδος αδικίας. Είναι σκληρή και ανηλαιής, άσπλαχνη και τυραννική, που καταθλίβει πρώτα αυτόν που την αγαπάει και τον κρατά εχμάλωτό της. Η φιλαργυρία γεννά την απληστία, την τζιγκουνιά, την αγνωμοσύνη, την αχαριστία και το θάνατο της ψυχής. Ο Πλούταρχος λέει για τη φιλαργυρία: με ποτό μεν έσβησαν την όρεξη του ποτού και με τροφή εκόρεσαν την επιθυμία της τροφής. Τη φιλαργυρία δε δεν την έσβησε ούτε το ασήμι, ούτε το χρυσάφι, ούτε η πλεονεξία σταματάει όταν αποκτήσει το περιττό. Αλλά μπορεί να πει κανείς τον πλούτο σαν να είναι ένας αλαζόνας γιατρός: το φάρμακό σου, γιατρέ, χειροτερεύει περισσότερο την αρρώστια μου.

εικόνα του φιλάργυρου. Ο φιλάργυρος είναι άνθρωπος πάρα πολύ δυστυχής, γιατί πάσχει στην ψυχή ανίατα και υποφέρει τα πάνδυνα. Διψάει για χρυσάφι, ωστόσο παρότι ποταμός από χρυσό περνάει από τα χέρια του, αυτός δεν απαλλάσσεται από τη δίψα του. Πάσχει όμοια με τον τάνταλο που αδυνατεί να σβήσει τη δίψα του και να δροσίσει τα φλεγόμενα χείλη του πίνοντας από τα νερά του ποταμού που κυλάει δίπλα του. Ο φόβος μη χάσει την περιουσία του του ταράζει την ψυχή. Η καρδιά του υποφέρει από τέτοιου είδους συγκινήσεις. Δεν αγαπάει κανέναν γιατί αγάπησε το θησαυρό του. Όπου είναι ο θησαυρός του, εκεί είναι και η καρδιά του. Γι' αυτόν, αυτός είναι ο Θεός του. Όρθωσε στην καρδιά του χρυσό είδωλο και σε αυτό προσφέρει τη λατρεία, τη θυσία και την προσφορά του. Σε αυτόν μόνο πιστεύει και σε αυτόν εναπέθεσε τις ελπίδες του. Κάθε ευδαιμονία του την έκτισε στη λατρεία αυτού του πλούτου και φαντάζεται πως η ευχαρίστησή του και η απόλαυσή του βρίσκεται στον υπηρετή και να φρουρεί αυτό το θησαυρό. Ο νους του σκοτίστηκε, η καρδιά του πορώθηκε, η ψυχή του διεφθάρηκε. Όποιο αγαθό είχε κατακτήσει στην ψυχή του, αυτό αμαυρώθηκε ή χάθηκε εντελώς. Είναι άσπλαχνος, άπονος, ασυμπαθής, ανελεήμων. Τα βάσανα του αδελφού του δεν συγκινούν την ανέστητη καρδιά του. Η δυστυχία των αδελφών του δεν συγκλονίζει τα σπλάχνα του. Δεν φροντίζει για κανέναν, δεν λυπάται κανέναν, δεν δείχνει σε κανέναν συμπάθεια. Αν η κοινωνία των ανθρώπων κινδυνεύσει να χαθεί από την πείνα, δεν θα θελήσει να ανοίξει τις αποθήκες του. Με τη δυστυχία των άλλων βρίσκει ευκαιρία για να αυξήσει τον πλούτο του. Πλεονέκτης και άπλιστος, επωφελείται με τις δυσκολίες των άλλων και με αυτές χαίρεται περισσότερο παρά με την καρποφορία της γης και την ευπορία του πλησίον του. Πλησιάζει σπίτι το σπίτι και χωράφι το χωράφι, μήπως αφαιρέσει και καρποθεί οτιδήποτε, έως ότου τα πάρει αν είναι δυνατόν όλα. Ο φιλάργυρος είναι μανιακός, γιατί ο έρωτας του χρήματος τον έκανε να παρανοήσει. Αυτά που απέκτησε παραβλέπει και αμελεί, για όσο όμως δεν κατάφερε να αποκτήσει, υποφέρει από τον πόθο του γι' αυτά. Ο Μέγας Βασίλειος λέει για το φιλάργυρο: τίποτα δεν μπορεί να τον συγκρατήσει. Είναι σφοδρότερος από τη φωτιά που θέλει να κατατρώει τα πάντα. Δεν αφοσιώνεται στο να απολαύσει αυτά που έχει συγκεντρώσει, αλλά εκδαπανά τον εαυτό του με την επιθυμία περισσότερων αποκτημάτων. Αυτά προκαλούν την έλλειψη ύπνου και τις καθημερινές μέριμνες και φροντίδες. Όσο αυξάνει ο πλούτος, τόσο αυξάνονται οι καθημερινές μέριμνες της ζωής. Ο δε Χρυσόστομος λέει: αυτοί που αγαπούν τα χρήματα είναι βάσκανοι και κακοήθεις, πολύορκοι και επίορκοι, θρασείς, ήρωνες, κλέφτες, αδιάντροποι, προκλητικοί και αγνώμονες και όλα τα κακά του κόσμου. Ο φιλάργυρος δεν έχει φίλους, δεν έχει συγγενείς, έχει στερηθεί τη συμπάθεια των ανθρώπων και περιφρονείται από όλους. Ο φιλάργυρος είναι ανελεύθερος, γιατί η φιλαργυρία του υποδούλωσε την ψυχή του. Ο φιλάργυρος, ενώ έχει τα πάντα για να ευχαριστιέται, διανύει το βίο του χωρίς ευχαρίστηση, γιατί δεν έχει αυτόν που θα τον ευχαριστήσει. Εναντίον της φιλαργυρίας και των φιλάργυρων, ο Χρυσός στη γλώσσα Ιωάννης λέει: ας αποφύγουμε τη φιλαργυρία, τη ρίζα των κακών, και πάντα να την αποφεύγουμε. Ο Παύλος είπε, ή μάλλον ο Χριστός μέσω του Παύλου: ποιο κακό υπάρχει και δεν γίνεται για τα χρήματα? Ή μάλλον εξαιτίας της κακής προαίρεσης αυτών που δεν ξέρουν να τα χρησιμοποιήσουν. Απομάκρυνε λοιπόν τη φιλοχρηματία και ο πόλεμος θα πάψει, θα σταματήσει η μάχη, θα τελειώσει η έχθρα και η έρηδα και η φιλονικία. Σαν τους καταστροφείς και τους λύκους πρέπει να εκδιώκονται οι φιλάργυροι από την οικουμένη. Όπως ακριβώς κάποιοι αντίθετοι και σφοδροί άνεμοι, αν πέσουν σε γαλήνιο πέλαγος, το ανασκαλεύουν εκ βάθρων και την άμμο του βυθού την ανακατεύουν με τα κύματα, έτσι και οι φιλοχρήματοι φέρνουν σε όλα τα πάνω κάτω. Κανένα φίλο δεν γνωρίζει ο φιλοχρήματος. Τι δεν λέω φίλο, ούτε αυτόν τον Θεό δεν εμπιστεύεται, γιατί κατεχόμενος από εκείνη την επιθυμία γίνεται εκτός εαυτού, τρελαίνεται, δυστυχής και ταλέπορος άνθρωπος.

αυτάρκειας. Αυτάρκεια σημαίνει να αρκείσαι σε αυτά που έχεις. Να αναπαύεσαι στα λίγα και αναγκαία και να μην ζητάς τα περιτά. Αυτάρκης είναι αυτός που μένει ευχαριστημένος από όσα του ανήκουν και αναπαύεται στα δικά του έσοδα. Όφελος μέγα, είπαν οι πατέρες στην ευσέβεια που συνοδεύεται από την αυτάρκεια. Ο Απόστολος Παύλος, αυτάρκεια λέει το να έχει κανείς την αναγκαία τροφή και τα σκεπάσματα. Ο Σιράχ λέει, ζωή αυτάρκειας εργά του γλυκανθίσεται. Η Θεία Πρόνοια σχεδίασε η ζωή μας να είχε αυτάρκεια και λιτότητα. Ο δε άνθρωπος επιζήτησε πολυτέλεια και ποικιλία φαγητών, γι' αυτό προξένησε πολλές και διάφορες αρρώστιες. Αυτάρκεια είναι το να έχεις όσα καλύπτουν τις ανάγκες σου. Ο Παύλος προτείνει η αυτάρκεια να συνοδεύεται από την ευσέβεια. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς λέει για την αυτάρκεια. Αυτάρκεια είναι η συνήθεια να αρκείσαι σε αυτά που έχεις ανάγκη και δι' αυτής να αποκτάς όσα συντελούν στο να έχεις μια ευτυχισμένη ζωή, γιατί αυτός που ζει με αυτάρκεια δεν ανησυχεί από τις μεταβολές των καταστάσεων. Η αυτάρκεια, λέει ο Θείος Χρυσόστομος, είναι και τροφή και ευχαρίστηση και υγεία. Ο αυτάρκης, επειδή δεν έχει ανάγκη τα ξένα πράγματα, είναι πιο πλούσιος από όλους. Ο αυτάρκης είναι ικανοποιημένος, ευτυχισμένος, διότι δεν στερείται τίποτα. Ο αυτάρκης πλησιάζει στο Θεό, καθώς δεν έχει ανάγκη να ζητήσει κάτι από κανέναν. Είναι ευτυχής, καθώς δεν ζητάει να πετύχει κάτι από αυτά που συνήθως ζητάει ο κόσμος. Γνωρίζει το καλό και το αγαθό και δεν ζητάει στη φιλιδονία την απόλαυση. Φιλοσοφεί στη ζωή του και τρώει τόσο όσο να του αρκέσει να ζήσει. Ο αυτάρκης ασκήθηκε να εξουσιάζει τον εαυτό του και να βαδίζει την οδό της αρετής. Ο Πλάτων λέει περί αυτάρκειας τα εξής. Αυτάρκεια είναι η τελειότητα του τρόπου απόκτησης των αναγκαίων αγαθών. Συνήθεια κατά την οποία αυτοί που την έχουν εξουσιάζουν τον εαυτό τους.

ακτιμοσύνης και ακτίμωνα. Ακτιμοσύνη σημαίνει φτώχεια. Ο Χρυσόστομος λέει για την ακτιμοσύνη τα παρακάτω. Η ακτιμοσύνη είναι ισχυρό όπλο, ακαταγόνιστο καταφύγιο και πύργος ασάλευτος. Ο ακτίμωνας έχει πιστεί από το Θεό που είπε «Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω». Ακτίμωνας είναι αυτός που αποχωρίστηκε όλα του τα υπάρχοντα και δεν έχει πλέον τίποτα πάνω στη γη εκτός από το σώμα του. Και αφού έσπασε κάθε δεσμό με αυτά, εμπιστεύτηκε τη φροντίδα του εαυτού του στο Θεό και τους ευσεβείς. Ο Κύριός μας έδωσε εντολές στους μαθητές του για την ακτιμοσύνη λέγοντας: «Μην αποκτήσετε και μην φυλάξετε στη ζώνη σας χρυσά νομίσματα, ούτε αργυρά ούτε χάλκινα. Μην παίρνετε ούτε σακούλι για να βάζετε τα τρόφιμα που θα σας χρειαστούν στο δρόμο, ούτε δύο χιτώνες, ούτε υποδήματα εκτός από αυτά που φοράτε, ούτε ραβδί, γιατί ο κάθε εργάτης δικαιούται την τροφή του».

φιλαυτίας. Φιλαυτία είναι η εμπαθής και παράλογη φιλία προς το σώμα, στην οποία αντιτάσσεται η αγάπη και η εγκράτεια. Αυτός που έχει τη φιλαυτία είναι φανερό πως έχει όλα τα πάθη. Η φιλαυτία εξαναγκάζει τον φύλαυτο να προμηθεύεται πολλά περιτά για τον εαυτό του. Η φιλαυτία υποκρύπτει πολλά κακά. Ο φύλαυτος πράττει πάντα μόνο ό,τι αφορά τον εαυτό του, ζει μόνος με τον εαυτό του. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει για τη φιλαυτία τα εξής. Αυτοί που πράττουν τα πάντα μόνο για τον εαυτό τους, φροντίζουν για τη φιλαυτία που είναι το μεγαλύτερο όλων των κακών. Αυτό κάνει τον άνθρωπο απόμακρο, ακοινώνει το άφυλο, άδικο, ασεβή. Διότι η φύση φρόντισε να γίνει όχι σαν τα απομονωμένα θηρία, αλλά όπως αυτά που ζουν κατά αγέλες, με νόμους, κοινωνικά. Για να μην ζουν μόνο με τον εαυτό τους, αλλά και με πατέρα και μητέρα και αδελφούς και γυναίκα και παιδιά και άλλους συγγενείς και φίλους, με συνδημότες, με άλλους από την ίδια φυλή και πατρίδα, με ομοεθνείς, με όλους τους ανθρώπους, δηλαδή με ανθρώπους από κάθε μέρος του κόσμου και πολύ περισσότερο με το Θεό και ποιητή των πάντων. Διότι έτσι πρέπει να είναι. Αν δηλαδή είναι λογικός, κοινωνικός, φιλόκοσμος, αγαπάει το Θεό, θα τον αγαπάει και ο Θεός. Ο φύλαυτος, υποκινούμενος από τη φιλοδοξία που μισεί τα πάντα, δεν αγαπάει ούτε και φροντίζει κανέναν. Ο δε Πλάτων λέει για τη φιλαυτία: είναι το μεγαλύτερο κακό στους ανθρώπους, έμφυτο στις ψυχές των περισσότερων, και επειδή ο φύλαυτος έχει τη σύμφωνη γνώμη του εαυτού του, δεν προσπαθεί να το αποφύγει. Πρόκειται λοιπόν για αυτό το οποίο λένε ότι ο άνθρωπος από τη φύση του είναι φίλος του εαυτού του, και σωστό είναι μέχρι εδώ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η σφοδρή αγάπη για τον εαυτό του γίνεται κάθε φορά στον καθένα η αιτία για όλα τα αμαρτήματα, διότι αυτός που αφοσιώνεται σε αυτό που ο ίδιος επιθυμεί, τυφλώνεται και έτσι δεν μπορεί να κρίνει σωστά και δίκαια τα αγαθά και τα καλά. Προτιμάει δε πάντα να ακολουθεί το δικό του και όχι το αληθινό. Για τούτο κάθε άνθρωπος είναι αναγκαίο να αποφεύγει να αγαπάει τόσο πολύ τον εαυτό του.

μεμσημυρίας. Μεμσημυρία είναι η δυσαρέσκεια απέναντι στη μοίρα, η έλλειψη ευγνωμοσύνης προς τον Θεό, η αχαριστία προς όλους, η αμφισβήτηση και αυτής της θείας πρόνοιας, το να βρίσκει κανείς συνεχώς ψεγάδια και να μέμφεται τους πάντες. Ο Θεόφραστος τους χαρακτήρες του λέει για τη μεμσημυρία. Μεμσημυρία είναι η υπερβολική γκρίνια. Ο δε μεμσίμυρος είναι τέτοιος που θα πει για αυτόν που του έστειλε μερίδα φαγητού: «Με ζήλεψε και γι' αυτό δεν με κάλεσε στο δείπνο. Λυπήθηκε το ζωμό και λίγο κρασί». Και με τον δει αγανακτή όχι γιατί βρέχει αλλά γιατί καθυστερεί. Και αφού βρει ένα νόμισμα στο δρόμο θα πει: «Ναι, αλλά θησαυρό δεν βρήκα ποτέ». Και σε αυτόν που θα το αναγγείλει απέκτησης γιο θα του πει: «Καλά τα λες, αλλά αν το σκεφτείς πάει το μισό της περιουσίας» κλπ. Ο μεμσίμυρος δεν χαίρεται από αυτά που διασώζονται, αλλά αρρωσταίνει από τα χαμένα, και αυτό γιατί δεν αφήνει το νου του να σταθεί στα περισσοθέντα αγαθά, αλλά περιφέρει το λογισμό του στα απολεσθέντα, κάνοντάς τα να ζωντανεύουν στη μνήμη του σαν να είναι ενεργά και πρόσφατα. Ο μεμσίμυρος πάντα δυσανασκητεί, επειδή η προαγωγή του δεν έγινε σύμφωνα με την αξία του, και αγανακτεί εναντίον αυτών που υποτιμούν τις αρετές του. Ασεβεί προς το Θεό για τις δίθεν αδικίες που του έγιναν. Κάθε δώρο, κάθε χάρη, κάθε τιμή, κάθε δόξα είναι κατώτερη από αυτό που θα του έπρεπε. Τίποτα δεν τον ευχαριστεί, ούτε τον τέρπει, ούτε τον ικανοποιεί. Από τα χείλη του μεμσίμυρου δεν θα βγει η λέξη ευχαριστώ, και από την καρδιά του δεν θα σταλεί δοξολογία προς το Θεό για τις πλούσιες χάρες που του παρασχέθηκαν. Ο μεμσίμυρος είναι αγνώμων και αχάριστος. Αρνείται ακόμη και την ευγνωμοσύνη προς τους ίδιους τους γονείς του. Ο μεμσίμυρος είναι άθλιος άνθρωπος.

της Αγίας Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος της ομιλίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Ελευρωτικής κ. Νικολάου με θέμα «Γονείς παιδαγωγούμενοι και μαθητεύοντες», που εκφωνήθηκε στη Σχολή Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης τη Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2024.
1: Σεβασμιότατε, και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και θέλω βέβαια να κάνω μια διευκρίνηση. Εγώ δεν έχω επιστημονικές απασχολήσεις. Δεν είμαι επιστήμονας. Κάποτε ήμουν. Τώρα είμαι κληρικός. Όλη μου η ζωή, κάθε μου στιγμή, κάθε αναπνοή έχει να κάνει με αυτή την αγάπη στην Εκκλησία όπως την περιγράψατε, σαν κλώσσα, σαν γιαγιά, θα λέω εγώ σαν μάνα, μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, η οποία αγκαλιάζει αυτόν τον ωραίο λαό, δείγμα του οποίου υπάρχει σε αυτήν εδώ τη Μητρόπολη. Ήρθα με πολύ χαρά και διότι έχω έναν ιδιάζοντα σεβασμό στο πρόσωπό σας. Είστε πολύ σέβαστος σε όλους μας, στην ιεραρχία, είναι γνωστό αυτό. Το όνομά σας, η διακονία σας ταυτίζεται με ένα συγκεκριμένο ήθος ποιοτικό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή για κάποιον να έρχεται και να ζει μαζί με το ποίμνιό σας μέσα σε αυτήν την ωραία εκκλησιαστική οικογένεια λίγες στιγμές. Θα σας πω εν πάση ειλικρινία όπως το νιώθω ότι δεν ήθελα να έρθω να βγάλω μια ομιλία σαν ένα σοφός που ξέρει πράγματα που δεν ξέρουν οι υπόλοιποι και αυτά να τα καταθέσει και μετά να του κάνουν ερωτήσεις και αυτός που δήθεν ξέρει να απαντήσει. Όχι. Ήρθα όμως πολύ αληθινά, όπως κάθε φορά, και θέλω να το κάνω αυτό, το έχω σαν βασικό στοιχείο της ζωής μου, με μια διάθεση να περάσω λίγες στιγμές με μια οικογένεια εκκλησιαστική, αυτή τη δική σας οικογένεια εδώ πέρα στη Σπάρτη, και να μοιραστώ τους αναστεναγμούς της καρδιάς μου, ό,τι έχω. Την αλήθεια του Θεού όπως κάπως λειτουργεί μέσα στη δική μου αίσθηση και να την μοιραστούμε έτσι όλοι μαζί. Υπάρχει μια πολύ ωραία λέξη, η λέξη αδελφός, η οποία βγαίνει ετυμολογικά από τη λέξη δελφής με ύψιλον που σημαίνει μήτρα. Εξού και η λέξη δελφίνη, επειδή είναι θηλαστικό. Ή επίσης η λέξη δελφή, οι δελφοί που βρίσκονται το μαντίο των δελφών, που είναι σαν μια μήτρα που σκοπό έχει να βγάλει εκεί τις μαντίες, τα μηνύματα, κάποια μηνύματα. Αδελφή σημαίνει ότι είμαστε από την ίδια μήτρα. Και για μας αυτή η μήτρα είναι η Εκκλησία. Και αυτή η λέξη χρησιμοποιείται στο πλαίσιο αυτό που γίνεται εδώ πέρα, δηλαδή στο πλαίσιο της οικογένειας. Εκεί ευδοκιμεί η σχέση της αδελφοσύνης. Και είναι πολύ μεγάλο πράγμα να ζούμε αυτήν την κοινότητα της πίστεως, την αίσθηση της αδελφοσύνης. Είναι γνωστό αυτό που λέει «Η δούδη τι καλόν ή τι τερπνών, τι πιο ωραίο και τι πιο ευχάριστο, αλλοί το κατοικίν αδελφούς επί το αυτό». Από τα να βρίσκονται μαζί, συγκεντρωμένοι, ομονοούντες και ομόψυχοι αδελφοί. Εγώ αυτό νιώθω. Και αυτό έρχομαι να το μοιραστώ όπως με στη δική μου τη Μητρόπολη και με αυτήν την αδελφική Μητρόπολη και μου το χαρίζετε εσείς με την πρόσκλησή σας για την οποία και σας είμαι βαθύτατα ευγνώμων. Μια οικογένεια σε μια Μητρόπολη που έχει αυτή την ομορφιά της ιερότητος της αδελφοσύνης είναι πρωτίστως ιερατική οικογένεια των αδελφών κληρικών που ονομάζεται αδελφότητα, όπως λέμε στα ειρηνικά, στις αιτήσεις, έτσι την αποκαλούμε, είναι αδελφότης των κληρικών. Μια άλλη οικογένεια είναι η αδελφότης των πιστών. Μέσα από αυτήν μια άλλη ειδική οικογένεια είναι η αδελφότητα, αν μπορώ έτσι να το πω, των ανθρώπων οι οποίοι ζουν, βιώνουν, αναστενάζουν, ενώ με την καλή έννοια αναπνέουν, να το πω έτσι, μέσα στην ατμόσφαιρα του ιερού θεσμού της οικογένειας. Είναι ιερό πράγμα η οικογένεια, είναι μοναδικό, είναι μήτρα. Δίνει ζωή, έχει πνεύμα. Α, γι' αυτό και εμπνεόμαστε από αυτό και γι' αυτό και αγωνιζόμαστε να το κρατήσουμε σαν κάτι πάρα πολύ ιερό, το οποίο η ιερότητα, δηλαδή η αναφορά προς το Θεό, αυτό σημαίνει ιερότητα, γι' αυτό και ο γάμος είναι μυστήριο, θέλουμε να το κρατήσουμε με νύχια και με δόντια, κάτω από τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες ο σύγχρονος κόσμος κατευθύνεται και θέλει να μας επιβάλλει. Χαίρομαι λοιπόν που βρίσκομαι και μεταξύ γονέων ανθρώπων που βιώνει ο κάθε ένας, η κάθε μία, στο δικό του μικρό χώρο την γλύκα και τη ζεστασιά της οικογενειακής ζωής, με τους αγώνες της, με τις συνευχές της, αλλά και με την εθρία και την ευλογία της θεϊκής παρουσίας. Μέσα σε αυτές τις οικογένειες υπάρχουν ένα βασικό στοιχείο, είναι η συζυγία. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η σχέση με τα παιδιά. Αυτό που δίνει την ιδιότητα του γονέα στο ζευγάρι που συναπαρτίζει τον οικογενειακό σύνδεσμο. Και αυτό ακριβώς είναι που και εσείς έχετε εδώ πέρα, έχοντας αυτήν, λειτουργώντας αυτήν την σχολή των γονέων. Τελειώνω όλο αυτό τον πρόλογο και λέω, καθώς έτσι σας αντικρίζω, καθώς βρίσκομαι σε αυτή τη ζεστή ατμόσφαιρα που εσείς δημιουργείτε, έρχομαι με ένα αίσθημα, μια που είναι και ανοιχτή, ωραία πύλη, θα έλεγα λειτουργίας στο ιερό αυτής της σχολής που είναι οικογένεια, που έχει να μιλήσει για αυτήν την σχέση με τα παιδιά. Και μάλιστα όχι τη σχέση που αναφέρεται στην διατροφή των παιδιών, στην ανάπτυξη των παιδιών, αλλά στην ανατροφή των παιδιών, δηλαδή στην αγωγή των παιδιών που έχει την ιδιομορφία της. Δηλαδή πώς μπορούμε τα παιδιά μας κάτω από τις παρούσες συνθήκες να τα καλλιεργήσουμε με βάση αυτό, προσφέροντας νουθεσία Χριστού, δηλαδή το να τους βάζουμε το λογισμό εν παιδεία και νουθεσία Χριστού Κυρίου, το οποίο σημαίνει να τα μεγαλώσουμε έτσι. Νουθετό σημαίνει νουν θέτο, να πάρουμε το λογισμό των παιδιών και σεβόμενοι, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, την δική τους ελευθερία και προσωπικότητα, να γυρίσουμε το λογισμό, να υποψιαστούν και εκεί να κάνουν τον δικό τους γάμο, τη δική τους σχέση, τη δική τους κοινωνία με το πρόσωπο του Χριστού. Αυτός είναι ο σκοπός, νομίζω, μιας εκκλησιαστικής σχολής γονέων. Δεν είναι να μάθουμε στα παιδιά να είναι καλά παιδιά, να είναι καλοί μαθητές στο σχολείο, να προσέχουν τη διαιτά τους, να μεγαλώσουν μαθαίνοντας χορό, ξένες γλώσσες, μουσική και ούτω καθεξής, που δεν είναι άσχημα όλα αυτά, αλλά είναι το να μπορέσουμε να τα αναθρέψουμε δίνοντας, θα την πω τη λέξη, κουλτούρα πίστεως. Κάτι που δεν υπάρχει στις μέρες μας και θα το εξηγήσω τι σημαίνει στη συνέχεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς και θα ήθελα εγώ στον χρόνο που έχω στη διάθεσή μου να περιγράψω την οπτική τη δική μου, όπως το ζω στη Μητρόπολη μας, όπως το ζω καθώς αντικρίζω τη ζωή, όπως βλέπω να εξελίσσεται η πραγματικότητα, η οποία κρύβει την αλήθεια. Η πραγματικότητα, η επιφανή, η ακή εικόνα της καθημερινότητας και των διαφόρων εικόνων κρύβει από πίσω, έτσι που δεν φαίνεται εύκολα, την αλήθεια την οποία εμείς επιζητούμε, γιατί η αλήθεια και η γνώση της αλήθειας είναι αυτή που δίνει την πραγματική ελευθερία. Σκέφτηκα λοιπόν να δομήσω ως εξής αυτά που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Το πρώτο, να περιγράψω λίγο τις ιδιομορφίες της σύγχρονης εποχής. έχει κάποια βασικά στοιχεία η σύγχρονη εποχή που δημιουργούν προβλήματα στα παιδιά, στην διάλεκτο επικοινωνίας, την δική μας μαζί τους. Στη συνέχεια να πω λίγα λόγια για το πώς δυσκολεύει, αφού περιγράψω την εποχή με τα ιδιώματά της, πώς δυσκολεύεται αυτή η επικοινωνία και καθιστά το έργο μας αρκετά δύσκολο, τόσο που να μην είναι όπως ήταν ενδεχομένως σε άλλες εποχές, να ασκήσουμε αγωγή. Και μετά να πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι, επειδή είναι δύσκολο αυτό το έργο, πώς εμείς μπορούμε οι ίδιοι να σπουδάσουμε σε μια σχολή την γονεϊκότητα στο επίπεδο και στη μορφή της αγωγής. Ως γονείς δηλαδή, πώς μπορούμε να δώσουμε αυτό που ονόμασα κουλτούρα πίστεως, να έρχεται σαν φυσική διάλεκτος μέσα στην ψυχή η πίστη, ο λόγος του Θεού, που υπάρχει σπερματικά στον κάθε άνθρωπο, αλλά με κάποιον τρόπο πρέπει να αναστηθεί, να ριζώσει, να βλαστήσει, να βγάλει άνθη και να δώσει καρπούς για το όφελος της ίδιας της ψυχής, για την εκπλήρωση του δικού του στο προορισμό και όχι απλώς για την καλοπέραση και την ικανοποίηση των γονέων. Και στη συνέχεια να καταλήξουμε πώς αυτό σημαίνει ότι οι γονείς πρέπει διαρκώς να σπουδάζουν, όπως και οι ιερείς. Ένας καλός πνευματικός πρέπει διαβίου να σπουδάζει, να μαθαίνει, να καλλιεργείται, να φωτίζεται, να αγιάζεται. Δεν είναι ότι έφτασε, χειροτονήθηκε και από εκεί και πέρα όλα είναι δεδομένα και ακολουθούν την πορεία τους. Όχι. Ούτε για έναν πιστό ότι μετενόησε, άλλαξε ζωή, καταβούλησε και από εκεί και πέρα ακολουθεί τη φυσιολογική ηρωή των πραγμάτων. Ο χριστιανός είναι διαβίου αγιαζόμενος, διαβίου αποκτών εμπειρίες, καλλιεργούμενος, διαβίου σωζόμενος. Αυτό λοιπόν και σαν γονείς θα μπορούσαμε διαβίου σε όλη μας τη ζωή κάπως να μαθητεύουμε στην αλήθεια αυτού του κόσμου και να μπορέσουμε να τη μεταγγίσουμε και στα παιδιά μας. Ξεκινώ λοιπόν από το πρώτο. Τι χαρακτηριστικά μοναδικά έχει η περιοχή μας, η εποχή μας. Θα σας κουράσω ενδεχομένως λίγο λέγοντας μερικά πράγματα. Το πρώτο είναι όλη αυτή η τεχνολογική πραγματικότητα που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα της ζωής μας. Θα σας πω απλά μερικές ημερομηνίες για να καταλάβουμε όλη αυτή την αλλαγή η οποία γίνεται και η οποία διαμορφώνει την αντίληψη των ίδιων των παιδιών μας. Εδώ οι γονείς που έχουν μικρά παιδιά ή που έχουν αυτοί που τα μεγαλώνουν τώρα, νομίζω είναι στην τέταρτη δεκαετία, ας πούμε τρίτη, τέταρτη και πέμπτη δεκαετία, από 20 τόσων ετών μέχρι να πω τα 50. Αυτό σημαίνει ότι βασικώς αυτοί που ασχολούνται με την επίγουσα μορφή της αγωγής είναι αυτοί που γεννήθηκαν από το 1970-75 και μετά. Τι έχει αλλάξει από το 1970-75 που εμείς από εκεί και πέρα, όχι εμείς, εγώ είμαι ακόμη προγενέστερος, αλλά γενικότερα αυτή η κατηγορία των γονέων έχει διαφοροποιηθεί από τον τρόπο αγωγής των σύγχρονων παιδιών. Βέβαια δεν υπήρχαν κινητά. Σας λέω το εξής. Η τηλεόραση κατά κάποιον τρόπο μπήκε στην καθημερινότητα του ελλαδικού πληθυσμού με παλιές ασπρόμαυρες τηλεοράσεις στα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές του 70. Εγώ θυμούμαι ότι όταν ήταν το παγκόσμιο κύπελο το 1970, βλέπαμε σε κάτι μαγαζιά τις ασπρόμαυρες μικρές τηλεοράσεις για να δούμε τι γινόταν στο Μεξικό. Και ήταν εντυπωσιακό. Δεν είχαμε τέτοια εικόνα πριν. Ή για να πάρει κανείς ένα τηλέφωνο, όταν εγώ πήγα στην Αμερική το 1980, τότε εμείς στη Θεσσαλονίκη, στην οποία είχα μεγαλώσει, κάναμε αίτηση στον ΟΤΕ, η οποία μας φέρνανε το τηλέφωνο ύστερα από 2 χρόνια. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι στην καινούργια χώρα που θα πήγαινα ήταν, έλεγες την ημερομηνία και γινόταν η σύνδεση. Και φυσικά δεν ήταν εύκολο να καταλάβουμε πώς θα γινόταν η ασύρματη σύνδεση. Σας λέω λοιπόν μερικές ημερομηνίες. Το 1972, όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, διδασκόταν για πρώτη φορά το μάθημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Και τότε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ήταν ένα πράγμα σαν το 1/4 από αυτόν τον ναό, σαν χώρος που με κάτι τεράστιες μηχανές, και εμείς χρησιμοποιούσαμε τις διάκριτες λεγόμενες κάρτες για να δώσουμε εντολές. Δεν θα το καταλάβετε, αλλά αρκεί να σας πω ότι αυτό που τότε είχε μια σημαντική μνήμη για να επεξεργαστεί δεδομένα, χώρια για τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούσαμε, σήμερα η μνήμη εκείνη κατά πολλές τάξεις μεγέθους έχει ξεπεραστεί σε ένα μικρό τσιπάκι, το οποίο το έχουμε στα κινητά μας. 1972 αυτό. Το 1980, όταν πήγα στην Αμερική, είδα για πρώτη φορά τα λεγόμενα terminals. Το 1984 και είδα τότε έγχρωμη τηλεόραση. Το 1984 συγκατοικούσα με τον μετέπειτα Πρίτανη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο οποίος σπούδαζε computer science. Ρωτούσα, τι κάνεις εσύ, με τι ασχολείσαι, και μου έλεγε, ασχολούμαι με τα δίκτυα. Τι ήταν τα δίκτυα, δεν καταλάβαινα. Δεν μπορούσα να φανταστώ τι θα γινότανε. Το 1989, αυτό που σας λέει ήταν το 84. Το 89, από την έρευνα, περάσαμε στην πρώτη χρήση του διαδικτύου. 1989. Η κινητή τηλεφωνία άρχισε να μπαίνει σε πρωτόλια μορφή στις αρχές της δεκαετίας του 90. Φτάσαμε να μπει σε γενικότερη χρήση στα τέλη της δεκαετίας του 90. Το 2004 έχουμε το Facebook. Το 2006 έχουμε το Twitter. Το 2008 έχουμε τα Androids. Το 2009 έχουμε το WhatsApp. Το 2010 έχουμε το Instagram. Το 2017 το TikTok. Και το 2022 έρχεται το ChatGPT, η τεχνητή νοημοσύνη. Τρέλα! Είναι άλλος κόσμος, άλλη πραγματικότητα. Και δεν είναι μόνο τα παιδιά ότι τα μάτια ζουν σε αυτό, γιατί και τα βρέφη ακόμη σήμερα έχουν ένα κινητό και κάνουν αυτή την κίνηση. Αυτό αποτελεί κομμάτι της ζωής τους, κομμάτι της αντίληψής τους. Η γλώσσα λοιπόν της επικοινωνίας, της ηλεκτρονικής, την οποία έχουν τα μικρά παιδιά, είναι σαν μητρική τους διάλεκτος. Έτσι

έρευνα ή με επιστημονική έρευνα εννοώ, θα ξέρετε ότι έπρεπε για να γίνει μια δουλειά να ψάχνουμε μέσα σε βιβλία τις πληροφορίες. Σήμερα πατάς ένα κουμπί και έρχεται μια βροχή πληροφοριών, τις οποίες αδυνατείς να ελέγξεις, αλλά κάποιες από αυτές είναι πάρα πολύ χρήσιμες, σε βοηθούν πολύ να μπορέσεις μέσα από την προσφερόμενη πληροφορία να διαμορφώσεις τη δική σου γνώση και να αρχίσεις να δουλεύεις. Αυτό το πράγμα έχει σαν αποτέλεσμα πολλές φορές να μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα και να νομίζεις ότι ξέρεις τα πάντα και να είσαι λάθος. Γιατί μέσα από την πολλή πληροφορία που κυκλοφορεί δεν είσαι σε θέση να ελέγξεις τι είναι αληθές και τι είναι ψευδές, τι είναι αυθεντικό και τι όχι. Ταυτόχρονα όμως χτίζεις μια αυτοπεποίθηση ότι ξέρουμε τα πάντα. Γίνεσαι κατά κάποιον τρόπο παντογνώστης. Ξέρεις ότι πατώντας κουμπιά μπορείς, και εγώ αν ήθελα να κάνω μια ομιλία σήμερα σε εσάς με συγκεκριμένο θέμα, θα μπορούσα να την βρω σχεδόν έτοιμη μέσα στο διαδίκτυο και να σας την φέρω να μιλήσω και να μην είναι βγαλμένη από την καρδιά μου, αλλά να είναι αποτύπωση πληροφορίες η οποία υπάρχει εγκατεστημένη μέσα εκεί με κάποιον τρόπο και με μια σχετική ομορφιά. Υπάρχει λοιπόν πάρα πολύ πληροφορία και συνήθως για να βρεις τον θησαυρό που ψάχνεις, αν θέλεις να βρεις κάτι που να είναι αληθινό, πρέπει να βουτήξεις σε ένα σωρό από σκουπίδια ή να βομβαρδίζεσαι διαρκώς από όλα αυτά. Εγώ βλέπω τώρα ένα κάτι το οποίο χθες είχαμε μια σύναξη νέων και τους το έλεγα και το καταλαβαίνανε. Μου στέλνουν μηνύματα, καταρχάς δεν μπορώ να τα διαχειριστώ. Είναι τόσα πολλά, τα οποία δίνω το 30% του χρόνου μου σε επικοινωνία και δεν μπορώ, δεν προφταίνω, δεν ξεχνάω, παραλείπω πολύ σημαντικά πράγματα. Βάζω μια αρχή στη ζωή μου να κλείνω τα κινητά και τους κομπιούτερς και να μην μπαίνω σε όλα αυτά και να ανοίγω, ξέρω εγώ, 9 η ώρα το πρωί και όταν ανοίγω βρίσκω 40-50 μηνύματα. Πού να τα διαχειριστώ? Τα ευλογώ και φεύγουνε. Και μετά ακούω παράπονα. Δεν μου απαντήσατε. Μου στέλνει όλος μήνυμα η ώρα 2:30 και απαιτεί το πρωί να του απαντήσω. Πού να το απαντήσω? Εγώ δεν πρέπει να λειτουργήσω. Δεν πρέπει να ησυχάσω. Δεν πρέπει να προσευχηθώ. Δεν πρέπει να γεμίσω, να βοσκήσω για να μπορέσω μετά να μεταδώσω. Πώς θα γίνει αυτό? Και ο ένας με τον άλλον, μέσα από αυτά, με τις ομάδες στο Facebook, αυτό όλο είναι ένας κόσμος ο οποίος διαμορφώνει τον άνθρωπο, τον ίδιο επηρεάζει, την ίδια την αντίληψή του, τις εσωτερικές αισθήσεις του. Να μην σας κουράσω περισσότερο με αυτά, με τις πληροφορίες, να πάω ότι αυτό δημιουργεί μια έπαρση ότι ξέρω πάρα πολλά, γι' αυτό και είμαστε πάρα πολύ κριτικοί, άρα μας αμφισβητούν τα παιδιά και δεν δέχονται εύκολα τη δική μας κριτική. Άρα δεν είναι εκτεθειμένα σε αγωγή, γιατί ξέρουν το διαδίκτυο, ξέρει πιο πολλά ενδεχομένως από μας. Και αυτό το εμπιστεύονται περισσότερο παρά κάποιον άλλον φορέα. Ένα τρίτο χαρακτηριστικό είναι ο πληθωρισμός της εικόνας. Υπάρχει πάρα πολλή εικόνα και μάλιστα κινούμενη εικόνα. Τα βίντεο και αυτά όλα είναι κάποιες εφαρμογές, κάποια τεχνολογία η οποία έχει μπει στη ζωή μας τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό λοιπόν που εμείς μαθαίνουμε αργότερα, τα παιδιά το έχουν μάθει πολύ νωρίτερα και το χειρίζονται τα σημερινά παιδιά σε ένα διαφορετικό επίπεδο, με μια πολύ μεγαλύτερη άνεση. Αυτά όλα έχουν σαν αποτέλεσμα να αλλάζουν και άλλες κοινωνικές συνήθειες. Παραδείγματος χάρη, η οικογένεια. Η οικογένεια ως θεσμός αμφισβητείται κάθετα στις μέρες μας, όχι μόνο από αυτά τα τελευταία, το αποκορύφωμα είναι αυτά που απασχολούν την κοινωνία τώρα και θα έρθουν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι χειρότερο να έρθει, αλλά οπωσδήποτε αυτό είναι κάτι το οποίο χτυπάει την ίδια την οικογένεια. Έτσι προσβάλλεται ο ίδιος ο γάμος. Μεγαλύτερη προσβολή για τον γάμο όπως τον ξέρουμε και όπως λειτουργήσε μέσα στην οικογένεια ως ιερό και μέγα μυστήριο από την Εκκλησία και από αρχαιότητα, όλες οι θρησκείες, όλοι οι λαοί, όλες οι παραδόσεις, τον γάμο τον είχαν

0: θρησκευτικό. Μιλάμε για βουδιστές, για ταοιστές, για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Γίνεται στο όνομα του όποιου θεού. Και ερχόμαστε τώρα και γίνεται πολιτική σύμβαση. Γίνεται σύμβαση στην αρχή συμβίωσης. Και τώρα φτάνουμε να γίνεται, να πάρει το όνομα του γάμου και της οικογένειας και να σκεπάσει αυτούς οι οποίοι ποτέ δεν θέλησαν την οικογένεια, πολέμησαν τον γάμο, αρνήθηκαν τα παιδιά να ζητούν να ονομάζονται οικογένεια, να λέγονται γάμος και να διεκδικούν δικαιώματα στην απόκτηση τέκνων χωρίς να σκέπτονται τις συνέπειες ενδεχομένως που μπορεί να έχει ένα τέτοιο φαινόμενο και για τα παιδιά και για την οικογένεια, μάλλον για την εικόνα η οποία δημιουργείται στην ευρύτερη κοινωνία. Έτσι έχουν αυξηθεί επίσης πάρα πολύ τα διαζύγια. Φανταστείτε παλαιότερα η σχέση ενός νέου όταν ήθελε να παντρευτεί, το μυαλό του δεν πήγαινε στο διαζύγιο. Ένας νέος ή μια νέα φανταζόταν ότι βρήκε το αντίστοιχο πρόσωπο που θα του γεμίσει τη ζωή, δεν μπορούσε εύκολα να φανταστεί το διαζύγιο. Τώρα είναι δεδομένο. Ένα νέο παιδί όταν συνάπτει μια σχέση και όταν θέλει να προχωρήσει δεν είναι τόσο σίγουρο, γιατί γύρω του το ποσοστό των διαζυγίων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε αυτό μέσα του μπαίνει ως αίσθηση ότι μπορεί και στον ίδιο να συμβεί κάτι τέτοιο. Και έτσι όλο αυτό αλλοιώνει μέσα το εσωτερικό αισθητήριο. Να πάω σε ένα άλλο πράγμα. Ο θάνατος πώς λειτουργεί. Βλέπουμε τώρα η αποτέφρωση. Ποιος φανταζόταν παλιά ότι ένας άνθρωπος θα φύγει με πολιτική κηδεία? Δεν ξέρω αν δεν έχουν γίνει πολιτικές κηδείες. Αν θα αποτεφρωθεί, αν τον βάλουν μέσα σε ένα φούρνο και να βγει στάχτη και να είναι αυτό δικαίωμα, να είναι προνόμιο, να προβάλλεται ως κάτι σημαντικό, αναγκαίο, αλλά ακόμη και καλό και δίκαιο μέσα από μια ηθική δικαίου, δικαιωματισμού. Αυτό όλο τα παιδιά, στα παιδιά δημιουργεί ένα νέο αισθητήριο. Εγώ βλέπω τώρα τα παιδιά από τα σχολεία που έρχονται. Δεν είναι αυτονόητο ότι η ευθανασία είναι κάτι κακό. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να είναι και φιλάνθρωπο. Γιατί και έτσι ονομάστηκε. Αυτό που λέγεται mercy killing, το οποίο σημαίνει ελεήμων θανάτωση. Ότι επειδή τον αγαπώ, τον συμπαθώ, γιατί να ταλαιπωρείται, πάω δώστε ένα φάρμακο να τελειώνει. Και όμως αυτό ή η διακοπή μιας κοίησης θεωρείται επίσης φιλάνθρωπο πράγμα, γιατί δεν είναι έτοιμοι οι γονείς, το ζευγάρι μάλλον που δεν έχουν γίνει ακόμη γονείς και δεν έχουν κάνει οικογένεια, ή ακόμη και αν έχουν οικογένεια, να μεγαλώσουν το παιδί. Και αφού δεν είναι έτοιμοι και έμεινε, προέκυψε η εγκυμοσύνη, να την διακόψουμε. Ξέρετε ότι στον ελλαδικό χώρο, εγώ δεν λέω για αυτά τα οποία αναφέρονται δημοσιογραφικά ή ανεύθυνα, αλλά οπωσδήποτε ο αριθμός των αυλώσεων, των εκτρώσεων κατά πολύ υπερτερεί, ίσως και να είναι διπλάσιος από τον αριθμό των γεννήσεων. Δηλαδή για κάθε παιδί που γεννιέται, δύο δεν προφταίνουν να δουν το φως της ζωής. Μένουν μόνο να βλέπουν το σκοτάδι του μητρικού σώματος. Αυτό είναι φοβερό. Υπήρξε επίσημος αριθμός προετών ότι παγκοσμίως οι εκτρώσεις που γίνονται είναι 53 εκατομμύρια οι δηλωμένες, που σημαίνει ότι οπωσδήποτε είναι 70 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι κάθε χρόνο μια Γαλλία εξαφανίζεται, και στην Ελλάδα κάθε χρόνο μπορεί να είναι και 150 και 200 χιλιάδες, τη στιγμή που οι θάνατοι είναι 140 χιλιάδες και οι γεννήσεις πέρσι ήταν 76.000. Και τη στιγμή που το 2011 ο αριθμός των γεννήσεων και με τον αριθμό των θανάτων ήταν περίπου ήδη κοντά στις 100.000, υπερτερούσαν οι γεννήσεις των θανάτων, ήταν 107, 108 και οι θάνατοι 102, 103. Καταραίωμε. Αυτό όμως, σαν άκουσμα, σαν εικόνα, μέσα και από το ότι αντιλαμβάνεται ένα παιδί, λειτουργεί και τη δημιουργεί μια άλλη, ένα άλλο αίσθημα, το δικαίωμα στον θάνατο. Έχουμε λοιπόν ότι πέφτει πολύ πληροφορία, υπάρχει ραγδαία αλλαγή, υπάρχει ένα το επόμενο, ότι βομβαρδίζεται με εικόνες και εντυπώσεις και ταυτόχρονα αρχίζει να έχει άλλη αίσθηση για το τι είναι η οικογένεια, άλλη αίσθηση για το τι είναι η ζωή και ο θάνατος. Να πάω και σε ένα ακόμη. Η αλλίωση της παιδείας. Δεν ξέρω εδώ τι συμβαίνει, αλλά εμείς στην Αθήνα είναι αρκετά δύσκολο να μπει ένας παπάς πλέον στο σχολείο. Άρα το σχολείο και του έχει αφαιρεθεί η αρμοδιότητα της αγωγής. Το σχολείο δηλαδή δεν μπορεί να περάσει μια αγωγή. Αλλά τι είναι, ο σκοπός του είναι να δίνει πληροφορίες και γνώσεις. Να μαθαίνουν τα παιδιά μαθηματικά, τη γλώσσα όπως τη μαθαίνουν, ξέρω εγώ διάφορα άλλα μαθήματα, και να πληροφορούνται, να μαζεύουν πληροφορίες και όχι να καλλιεργούνται, διότι θεωρείται αυτό και επικίνδυνο και εις βάρος της ελευθερίας τους, ακόμη και από κάποιους γονείς. Άρα η παιδεία έχει φύγει λίγο από τα χέρια μας και τα δε θρησκευτικά στη δημοτική εκπαίδευση πανελληνίως, αν διδάσκονται στο 30% των σχολείων, είναι ζήτημα. Χώρια το ερώτημα πώς διδάσκονται. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα για να κερδίσω λίγο χρόνο, γιατί βλέπω ότι περνάει η ώρα. Έχω όμως κάποιες σημειώσεις για να δω τι συνέπειες έχει αυτό το πράγμα. Ανέφερα προηγουμένως την έκφραση κουλτούρα πίστεως. Θα σας πω τι σημαίνει αυτό. Μου έλεγε ο διευθυντής της εταιρείας καυσίμων του αεροδρομίου στην Αθήνα ότι εγώ, σεβασμιότητα, δεν είμαι και πολύ της εκκλησίας άνθρωπος. Παρά τα αυτά, έχω μέσα μου συγκινήσεις. Ας πούμε, τη Μεγάλη Παρασκευή δεν μπορώ να φάω κρέας. Και έχω να σας πω το εξής. Το κορίτσι μου, η κόρη μου, είναι ένα εξαιρετικό κορίτσι. Αλλά αν δεν της πω τίποτε, με εκπληκτική άνεση μπορεί να κατεβάσει ένα σουβλάκι. Και αυτό μου κοστίζει πάρα πολύ. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει, όπως ακούω το «Η ζωή εν τάφο» και με συγκινεί. Έχουν γράψει ποίηματα, έχουν γράψει έργα πάνω σε τέτοιες εκφράσεις και διατυπώσεις. Τα παιδιά δεν τους λέει τίποτα. Δεν πιστεύουν σε θαύμα, δεν το ζουν το θαύμα, τους φαίνεται παραμύθι, τους φαίνεται κατασκεύασμα. Δεν καταλαβαίνουν την παράδοση, λέω γενικά, έτσι όπως διαμορφώνεται το κλίμα στη δική μας κοινωνία. Αυτό λοιπόν κάνει τα παιδιά μας να καταλαβαίνουν άλλα πράγματα από αυτά που εμείς καταλαβαίνουμε. Όταν λέμε τη λέξη ηθική, έχει αλλάξει ο όρος ηθική. Άλλο είναι αυτό. Όταν λέμε ψυχή, άλλο πράγμα είναι η ψυχή. Σε εμάς η ψυχή έχει να κάνει με τη σωτηρία, με τον αγιασμό, με την πίστη, με την εκκλησία, με την ηθική ζωή. Στα παιδιά η ψυχή έχει να κάνει με τον ψυχολόγο, με τον ψυχίατρο. Αποτελεί έκφραση και εκδήλωση βιομηχημικών αντιδράσεων στον εγκέφαλο του ανθρώπου. Κάτι τέτοιο που δεν υπάρχει. Δεν έχει οντολογία η ψυχή. Υπάρχει το σώμα. Είναι σωματικό πράγμα. Και έτσι χάνει την οπτική της σωτηρίας. Μου έλεγε ένα παιδί, «Πάτερ μου, να σας πω κάτι, δεν θέλω να σωθώ». «Δεν θέλω να σωθώ». Του λέω, «Τι εννοείς». «Τι εννοείς δεν θέλω να σωθώ». «Ούτε εγώ θέλω να σε σώσω». «Αλλά για πες μου, τι εννοείς δεν θέλω να σωθώ». «Δεν με ενδιαφέρει. Θα ζήσω λίγα χρόνια και τελειώσω. Θα περάσω καλά εδώ και να τελειώσω». Όταν χάνεται η οπτική της μεταθάνατων προοπτικής του ανθρώπου. Δεν έχει ένα τέτοιο όραμα. Δεν το νιώθει σαν να είναι βαθύτερη έκφραση της πίστεως. Στην καλύτερη περίπτωση η πίστη μπορεί να είναι ένα ιδεολόγημα, το οποίο υποστηρίζουν κάποιοι και απορρίπτουν κάποιοι άλλοι. είναι ένα πολιτιστικό φαινόμενο, είναι θρησκεία, δεν είναι ζωή, δεν είναι αναγκαίο, δεν είναι το καλύτερο πράγμα, πως το νιώθουμε εμείς. Εμείς ερχόμαστε στην εκκλησία σήμερα, εσείς γιατί ήρθατε εδώ? Ήρθατε γιατί θέλετε γύρω από την εκκλησία να πάρετε κάτι που θα δώσει χυμούς ζωής, που θα δώσει έκφραση, που θα δώσει νόημα. Αυτό είναι η πίστη που θα ζωντανέψει την ασθενική φλόγα, θα την ενισχύσει για να της δώσει κάτι πιο δυνατό για να πορευθούμε μόλις βγούμε έξω από το ναό. Αυτή την αδελφοσύνη, αυτή την ανάγκη της παρουσίας του Θεού την πιστεύουμε ή τουλάχιστον την ελπίζουμε, αποτελεί κάτι κεντρικό στη ζωή μας. Θα μπορούσε τα παιδιά να μην υπάρχει αυτό, να μην υπάρχουν συγκινήσεις, να μην υπάρχουν εμπειρίες. Γιατί έχει σιγά σιγά καταργηθεί η κουλτούρα της πίστης. Φαίνεται πως σιγά σιγά, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, μην βαμβρίσει η ψυχή σας, θα την φτιάξουμε λίγο μετά. Αλλά είναι μια περιγραφή του πώς είναι ο κόσμος, ποια είναι η πραγματικότητα. Παγκοσμίως γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά σε εμάς, στο δικό μας το λαό, δεν θα έπρεπε να γίνεται. Δεν είναι το ίδιο το Λουξεμβούργο με την Ελλάδα. Δεν έχει τέτοια παράδοση, τόσο δεμένη με το λαό. Δεν υπάρχουν αργίες πλην της Πρωτομαγιάς που να μην είναι θρησκευτικές, εκκλησιαστικές. Στην Ελλάδα όλες οι αργίες μας έτσι είναι. Τα ονόματα. Όλοι μέχρι πρότινος είχαμε ονόματα Αγίων. Γιορτάζαμε τις ημέρες, ακόμη και οι άθεοι έχουν τέτοια ονόματα. Τώρα έχουν αρχίσουν να λιγοστεύουν τα ονόματα. Γίνεται Σύση, Μάκης, Τάκης, δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο. Και αρχίζει να βγαίνει ονόματα λουλουδιών, έβηχα ενδεχομένως. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κάπως να αποθρησκευτικοποιείται η ζωή και να χάνει την ομορφιά, τη γλύκα και τη ζεστασιά των εμπειριών της πίστεως που εμείς έχουμε και που μας δημιουργούν μια συγκίνηση. Αυτό πρέπει όμως να το μεταδώσουμε εμείς με κάποιον τρόπο. Έτσι λοιπόν γίνεται αρκετά δύσκολη η αγωγή των παιδιών, γιατί άλλη γλώσσα μπορεί εμείς να μιλάμε και τα παιδιά μας έρχονται από το σχολείο με εντελώς διαφορετικές αντιλήψεις. Και το σχολείο αντί να καλλιεργεί, όπως το σχολείο του Αγίου Κοσμά που μιλούσε γι' αυτό, είναι ένα σχολείο στο οποίο αποδομείται αυτό που σας είπα, η κουλτούρα της πίστεως. Και έρχεται το παιδί και μας λένε έτσι κάνει ο ένας, έτσι κάνει ο άλλος, έτσι μας είπε ο δάσκαλος και ούτω καθεξής. Αυτό πρέπει εμείς να το φτιάξουμε. Γιατί πρέπει να το φτιάξουμε? Γιατί θέλουμε να δώσουμε ένα θησαυρό. Όχι για να φτιάξουμε οπαδούς του δικού μας θρησκευτικού ιδεολογήματος, αλλά θέλουμε να δώσουμε κάτι πολύτιμο. Και έχουμε στα χέρια μας αυτό το πράγμα που είναι η πίστη μας, που είναι η εμπειρία της πίστης, που είναι ο πολιτισμός μας, που είναι η ζωή μας, που είναι η ανάσα μας, και πρέπει να το δώσουμε και δεν μας καταλαβαίνουν και είναι πολύ καλά τα παιδιά μας και είναι καλή και στο σχολείο και έχουν και καλό χαρακτήρα, αλλά κάθονται και ακούνε κάπως παράξενα και λέει τι λέει αυτός, γιατί μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Η παντοδυναμία που υπάρχει στη δική μας εποχή δυστυχώς με όλο το εξωτερικό της περίβλημα συμπιέζει την ψυχή και κάπως αλλοιώνει τις ευαισθησίες του εσωτερικού της συνειδήσεως. Αυτό ονομάζεται πίεση του περιβάλλοντος. Την ζούμε αυτόν τον καιρό, αυτή την πίεση του περιβάλλοντος, μέσα από τις δημοσιογραφικές μονόχνοτες επιθέσεις, άκαρδες, οι οποίες αισθανόμαστε ότι μεταφέρεται και σε πολιτικό και σε κοινωνικό επίπεδο μια κατευθυνόμενη σκέψη, αντίληψη, ηθική, τρόπο ζωής, στον οποίο συντεταγμένος. Όλοι είναι έτσι, δεν μπορώ να είμαι μόνος μου. Ήμουν σε ένα συνέδριο παιδιών λυκείου τις ημέρες των διακοπών των Χριστουγέννων και υπήρχε ένας παλμός, ήταν 546 κορίτσια λυκείου από όλη την Ελλάδα, ήταν από την Κύπρο 40, από διάφορα. Έγινε στην Αθήνα με μια πρωτοβουλία συγκινητική. Ήταν τόσο ωραία. Στο τέλος όμως, καθώς έκλεινε ο ομιλητής, είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και ακούστε παιδιά, έχετε τώρα πολύ ενθουσιασμό. Τελειώνει αυτό το συνέδριο. Περάσαμε πολύ όμορφα. Φάγανε όλα μαζί σε μια αυλή ενός σχολείου. 546 κορίτσια. Με τους ομαδάρχες, με τους κατηχήτριες, με όλα. Ήτανε, τραγουδούσαν, ήταν τόσο ωραία. Μόλις φύγει, τελειώσει, θα χωρίσετε. Και αντί να είμαστε 540, θα είστε 40, 30, 25, κάθε μια ομάδα στην πόλη της. Και μόλις πάτε στο σχολείο θα είστε 2, 3, 4 και μέσα στην τάξη μόνοι. Η πίεση που ασκείτε, προσέξτε να κρατήσετε τις γλυκές αναμνήσεις για τις οποίες έχετε μέσα από αυτή την ωραία εμπειρία που περάσαμε αυτό το διήμερο. Μεγάλη αλήθεια. Αυτό πρέπει εμείς να το κατανοήσουμε για να μπορέσουμε να ασκήσουμε κάποια αγωγή. Αλλάζουν λοιπόν πολλά και διάφορα, δεν θα ήθελα να πω περισσότερα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω στη Σπάρτη περνάει ο χρόνος πιο γρήγορα από ό,τι στην Αθήνα, σεβασμιότατε. Θα ήθελα όμως να πω κάτι που μου άρεσε πολύ τον τελευταίο καιρό καθώς το διάβασα. Ένας αντίστοιχος προβληματισμός για την οργάνωση μιας κοινωνίας δυνατής που θα μπορούσε να μας είναι πολύτιμος περιγράφεται στην πολιτεία του Πλάτωνα. Τι θέλαν τότε εκεί οι Αθηναίοι? Θέλανε να οργανώσουν τη ζωή τους έτσι που να φτιαχτεί μια ιδεώδης, ιδανική πολιτεία. Αυτό περιγράφεται σε ένα έργο που πήρε 6 χρόνια στον Πλάτωνα να το γράψει και παρουσιάζει τον διάλογο βασικά του Σοκράτους, ο οποίος έλεγε λίγα λόγια και μιλούσε τελευταίος, με 10-12 σοφούς να λέει στο ένα και το άλλο. Πώς λοιπόν πιστεύανε, γράφει ο Πλάτωνας, ότι θα μπορούσαν να οργανώσουν, περίφημο έργο αυτό, την ιδανική πολιτεία? Στο να προσδιορίσουν τον όρο δικαιοσύνη. Τι είναι η δικαιοσύνη και πώς αυτή η δικαιοσύνη θα μπορούσε να εφαρμοστεί? Θα μπορούσε να εφαρμοστεί η δικαιοσύνη αν υπήρχαν τελικώς 3 άλλες αρετές: η φρόνηση, η σοφροσύνη και η ανδρεία. Να σας διαβάσω λίγο μερικά σε μετάφραση από το κείμενο για να δείτε. Η σοφία, λέει, δηλαδή η φρόνηση, διαφαίνεται από τη δυνατότητα της ορθής κρίσεως από μέρους της πόλεως. Αυτό φυσικά είναι απόρρια της γνώσης την οποία κατέχουν οι κεφαλές αυτής, οι διοικούντες. Αυτός προτείνει ότι τελικώς οι άρχοντες πρέπει να είναι οι φιλόσοφοι, να φιλοσοφούν. Όχι οι ικανοί, όχι οι έξυπνοι, όχι οι δυνατοί, αλλά οι φιλόσοφοι. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι κατέχουν τη σοφία και μπορούν να εφαρμόσουν τη δικαιοσύνη, δηλαδή το να ορίσουν ποιες είναι οι αρμοδιότητες του καθενός και να μην μπερδεύεται ο ένας με τον άλλον. Αυτό ήταν η δικαιοσύνη τους. Η ανδρεία τι είναι, λέει? Η διαφύλαξη των πεποιθήσεων που έχουν διαμορφωθεί μέσω της παιδείας σχετικά με το τι είναι σεβαστό και πρέπον. Αυτό είναι το ιδεώδες. Και λέγοντας διαφύλαξη αυτών των πεποιθήσεων, εννοώ, λέει ο Πλάτων, το να τις προστατεύει κανείς και να τις κρατά ακέραιες και στις λύπες και στις χαρές και στους κινδύνους και να μην τις βγάζει από την ψυχή του. Όταν, λέει, δίνει ένα παράδειγμα, οι βαφείς θέλουν να βάψουν μάλινα λίμματα και επιθυμούν να τους δώσουν πορφυρού χρώμα, αρχικά διαλέγουν ανάμεσα στα τόσα χρώματα τα λευκά. Έπειτα προετοιμάζουν το μαλλί, υποβάλλοντάς το σε μια ολόκληρη επεξεργασία, ώστε να γίνει όσο το δυνατόν πιο δεκτικό στο χρώμα και μόνον, τότε μόνο το βουτούν στη βαφή. Και όταν βαφεί, με αυτόν τον τρόπο παίρνει ένα χρώμα λαμπερό. Είναι η παιδεία, εκεί πηγαίνει. Ένα χρώμα λαμπερό και παραμένει ανεξίτηλο και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο και στα καθαριστικά. Αυτό πρέπει να έχει υπόψη του ως φρόνημα ένας γονέας, αυτό ένας εκπαιδευτικός που ασκεί αγωγή, αυτό ένας ιερέας, αυτός που κάνει ποιμαντική. Είναι μάθημα για όλους μας. Όσα όμως δεν έχουν βαφεί με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η συστηματική επεξεργασία, είτε είναι λευκά είτε άλλου χρώματος, το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι απογοητευτικό. Μιλάει λοιπόν για το πως η ανδρεία τελικώς δίνει στον άνθρωπο την τόλμη να προχωρεί ξεπερνώντας τις συναισθηματικές ειδονές, τους φόβους, τις λύπες, τις επιθυμίες. Κάνει τον άνθρωπο ελεύθερο. Και το άλλο, τι είναι η σοφροσύνη? Για να μην καθυστερήσουμε, θα σας πω με δύο λόγια. Σοφροσύνη σημαίνει αυτό που στην Εκκλησία ονομάζουμε παρθενική καθαρότητα. Σοφροσύνη είναι κανένας να έχει ακέραια τα μυαλά του, να μπορεί να βλέπει. Αυτό που δεν υπάρχει τόσο στην εποχή μας. Δεν έχουμε σώα στα σφρένες. Έρχεται λοιπόν ο Πλάτωνας και να φτιάξουμε κοινωνία που να έχει δικαιοσύνη, η οποία να έχει δηλαδή να προσδιορίζει τις αρμοδιότητες του καθενός, φρόνηση, σοφία, σύνεση, από το ρήμα συνήμε, το οποίο σημαίνει φέρνω μαζί. Δεύτερον, ανδρεία, τόλμη, συγγνώμη, δικαιοσύνη, φρόνηση, σοφροσύνη και ανδρεία, τόλμη στη ζωή. Έτσι πρέπει να είναι η αγωγή. Και αυτό δεν το απορρίπτουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Προχθές την Παρασκευή ήταν η γιορτή του Αγίου Πέτρου του Δαμασκηνού. Ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός στη Φιλοκαλία δημιουργεί ένα μοντέλο μιας πνευματικής κοινωνίας. Είναι αυτή που και εμείς θέλουμε να δώσουμε υπό μια μορφή, για να περιγράψει την ζωή της μοναχικής πολιτείας, η οποία κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος είναι φως για τους λαϊκούς. Φως μεν μοναχής άγγελοι, πρότυπο της μοναχικής ζωής είναι ο αγγελικός κόσμος. Φως δε κοσμικής για μας η μοναδική πολιτεία, η μοναχική πολιτεία. Πώς λοιπόν την δομή πάνω σε αυτές τις τέσσερις αρετές? Ο Πέτρος ο Δαμασκηνός στον τρίτο τόμο της Φιλοκαλίας έχει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Η καλλιέργεια αυτών των αρετών απαριθμεί δε βιβλικές αρετές 238 και 298 πάθη, και λέει πώς πρέπει να καλλιεργούν οι αρετές και πώς πρέπει να απομακρυνόμαστε από τα πάθη. Αυτό είναι το φιλοκαλικό πρότυπο. Αυτό είναι αυτό που θα θέλαμε και εμείς, προσαρμοσμένο στα δεδομένα της δικής μας ζωής που είναι η οικογενειακή ζωή, και προσαρμοσμένα επίσης στα δεδομένα της σημερινής πραγματικότητας να δώσουμε, ή να μπορέσουμε κάπως να δώσουμε, ενδεχομένως σαν με μετάφραση, δηλαδή με έναν τρόπο ο οποίος θα μπορούσε να δώσει. Έχει μια ανάλυση που είναι πολύ ωραία, θα την παραλείψω για να περάσω στο επόμενο βήμα, για να έρθω τώρα σε εμάς τους γονείς. Αυτά είναι κάπως δεδομένα της εποχής. Και τα δεύτερα είναι το ζητούμενο, το οποίο είναι πάνω σε ένα σκελετό, σε ένα ικρίωμα αρετών, όπως τις περιγράψαμε, συνεκτικών, να μπορέσουμε κι εμείς να δώσουμε έμπνευση στα παιδιά μας, μέσα στην οικογένειά μας, έστω κάτω από αντίξωες συνθήκες. Έτσι έζησε και σε άλλες περιόδους η Εκκλησία. Περίοδοι της ειδωλολατρίας που κράτησαν αιώνες και πραγματικά οδήγησαν στο μαρτύριο εκατομμύρια ανθρώπων και μαρτύρων, πέρασαν μέσα από δύσκολες συνθήκες. Δεν ήταν όλα ρόδινα. Οι προφήτες λειτουργήσαν μέσα σε εποχή προδοσίας. Όλοι απερίφθησαν, δεν τους σεβάστηκε, όλοι δικαιώθηκαν. Μέσα σε αυτή την κοινωνία εμείς λοιπόν θέλουμε να πάρουμε ένα πνεύμα και στα παιδιά μας κάτι να δώσουμε, κάπως να τους προσφέρουμε σαν ένας πολύτιμος θησαυρός. Γι' αυτό και αυτό που λέμε εδώ πέρα που κάνουμε είναι σχολή και γονέων. Βέβαια η έννοια του γονέα σήμερα εξυπονοεί πατέρα και μητέρα. Δεν ξέρω σε λίγα χρόνια αν εδώ σε μια τέτοια σχολή γονέων θα υπάρχει και γονέας Α και γονέας Β. Πολύ πιθανόν να βρεθεί η Εκκλησία μπροστά σε ένα τέτοιο δίλημα. Να έρθει ένα νέο τύπου ζευγάρι και να μας πει θέλω να έρθω στη σχολή γονέων που έχετε, διότι έχω το νόμιμο δικαίωμα. Με χαρακτηρίζει ο νόμος και η πολιτεία ως γονέα. Και αν εμείς πούμε όχι, θα μας πει καλά. Δυσκολεύεστε να μου βαφτίσετε το παιδί. Δυσκολεύεστε και να μου βοηθήσετε να του δώσω χριστιανική αγωγή. και θα βρεθούμε σε δυσκολία τέτοιου τύπου, την οποία η Εκκλησία πρέπει υπεύθυνα, όχι με εντάσεις και εμπάθειες, αλλά με σοφία και προφητική δύναμη και διάκριση να διαχειριστεί. Αλλά θα υπάρξουν τέτοια φαινόμενα, έστω και για να προκαλέσουν την Εκκλησία και να μας φέρουν εμάς σε μια πρακτικά δύσκολη θέση. Το δεύτερο πράγμα λοιπόν, το ένα είναι το τι είναι η γονεϊκότητα τελικώς, θα αμφισβητηθεί ενδεχομένως, και το δεύτερο είναι το πώς είμαστε μια σχολή. Δηλαδή, επειδή όλο αυτό δεν είναι κάτι εύκολο, πρέπει να εκπαιδευτούμε με κάποιον τρόπο να το διαχειριστούμε. Θα πει κανείς, τα ζώα στα δικά τους τα παιδάκια ασκούνε, εκπαιδεύονται, δεν γίνεται με κάποιον τρόπο αυτομάτως? Στα ζώα γίνεται αυτομάτως, επειδή οι λειτουργίες είναι ενστικτόδεις και έτσι μαθαίνουν, πρέπει να τους διδάξουν πώς θα φάνε, πώς θα προστατευθούν και ούτω καθεξής. Στον άνθρωπο υπάρχει ένα πολύ βασικό στοιχείο και αυτό είναι η αυτεξουσιότητα που δημιουργεί την προσωπικότητα, που δίνει την ταυτότητα στο πρόσωπο, το τι είναι ο καθένας. Και μπορεί στην ίδια οικογένεια να έχουμε 3, 4, 5 παιδιά και να είναι διαφορετικά τα παιδιά, και το ένα παιδί να είναι πιο δύσκολο και το άλλο να έχει διαφορετική αντίληψη, και αυτά να βγαίνουν στην κοινωνία και να μας φέρουν διαφορετικούς επηρεασμούς και να μην ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε το πράγμα και τι θα έπρεπε να κάνουμε. Άρα υπάρχουν δύο πράγματα που θα ήθελα εγώ να τα διευκρινίσω σε αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι το τι ονομάζεται αυτεξουσιότητα. Είναι η ελευθερία του να επιλέγω στη ζωή μου, να κάνω τις επιλογές στη ζωή μου. Έρχεται λοιπόν ένα παιδί και λέει, είναι δικαίωμά μου. Ο δικαιωματισμός από εδώ απορρέει. Και τι είναι ελευθερία? Η ελάσσονη, η μικρή ελευθερία είναι να κάνεις ό,τι θέλεις, παιδί μου. Η μείζον ελευθερία είναι αυτή η οποία οδηγεί στην αλήθεια. Λέει ο Χριστός, γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Γνωρίστε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας δώσει ελευθερία. Αν δεν γνωρίσετε την αλήθεια, αν δεν τη ζήσετε, δεν θα έχετε ελευθερία. Άρα η ελευθερία είναι όχι η δυνατότητα της επιλογής, που είναι και αυτό, αλλά κυρίως είναι η σωστή επιλογή που καταξιώνει τον άνθρωπο εν το αγαθό. Δηλαδή τον κάνει να χαίρεται, να απολαμβάνει την ύπαρξή του, τη ζωή του, μέσα από αυτό που ονομάζεται θείες εντολές, θείον θέλημα και ούτω καθεξής. Με άλλα λόγια, αυτό που ελευθερώνει δεν είναι το θέλημα, αλλά είναι η αλήθεια.
1: Ακούσαμε το πρώτο μέρος της ομιλίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Λευρεωτικής κ. Νικολάου με θέμα «Γονείς παιδαγωγούμενοι και μαθητεύοντες», που εκφωνήθηκε στη Σχολή Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024.

0: που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
1: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
2: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Μνήμη του Αγίου Γρηγορίου, Επισκόπου της Μεγάλης Αρμενίας του Φωτιστού. Ο Άγιος Γρηγόριος κατήγητο από παρθικό βασιλικό αίμα. Ήταν ιός του Αρσακίδου Σατράπου Ανάκ, ο οποίος με διαταγή του βασιλέως της Περσίας Αρταξέρξη, Αρτασίρ, ευώνευσε τον βασιλέα της Αρμενίας Τηριδάτη Δεύτερον τον Μέγα. Εκδικούμενοι το έγκλημα, οι Αρμένοι σατράπες κατέσφαξαν όλη την οικογένεια του Ανάκ, πλην του διετούς τότε Γρηγορίου, τον οποίον η τροφός του φυγάδευσε στην Κεσάρια της Καπαδοκίας. Εκεί ο Άγιος βαπτίστηκε και έλαβε ελληνοχριστιανική παιδεία. Όταν ανδρώθηκε, νυμφεύθηκε κόρη βασιλικής οικογενείας και απέκτησε δύο ιούς, τον Βαρτάνη και τον Αριστάκη, τους οποίους ανέθρεψε με την πίστη του Χριστού. Στην Κεσάρια βρισκόταν εξόριστος από τον Αρταξέρξη και ο ιός του Φωνευθέντος, Χοσρόη, Τηριδάτης Τρίτος. Γνωρίζοντας ο Γρηγόριος τον φόνο που είχε διαπράξει ο πατέρας του, συνδέθηκε μαζί του και του πρόσφερε τις υπηρεσίες του, χωρίς να του αποκαλύψει την καταγωγή του. Το 287 ο Τηριδάτης με την υποστήριξη των Ρωμαίων ανέκτησε τον θρόνο της Αρμενίας, οπότε και ο Γρηγόριος επέστρεψε στην πατρίδα του. Επειδή όμως διάπηρη αγάπη προς τον Θεό έφλεγε την ψυχή του, εγκατέλειψε τον κόσμο και ανεχώρησε στην έρημο για να ζήσει ως ασκητής. Ανερχόμενος στο θρόνο, ο Τηριδάτης Τρίτος, αντί να αναγνωρίσει το φιλάνθρωπο χέρι του Θεού στην ευεργεσία που του έγινε, αφοσιώθηκε με ζήλο στην ειδωλολατρία. Επιθυμώντας να έχει συγκοινωνώ στις θυσίες και τον φίλο του Γρηγόριο, τον μετεκάλεσε στα ανάκτορα και προσπάθησε να τον πείσει να αρνηθεί την πίστη του Χριστού, να προσφέρει δέος θυσία στον βωμό της θεάς Αναχίτ Αρτέμιδος Στεφάνη από Άνθη. Μπροστά στην αμετάπιστη αιμονή του Γρηγορίου, ο βασιλεύς καταλήφθηκε από μανία και τον υπέβαλε σε απάνθρωπα βασανιστήρια. Κρεμασμένον κατά κέφαλα από το ένα πόδι, τον έδερναν με ραβδιά ροδιάς, ενώ από κάτω τον κάπνιζαν με βρωμερότατη κοπριά. Έσφιξαν την κεφαλή του με μηχανικό όργανο και έριξαν με σύριγγα στα ρουθούνια του ποτάσα και ξύδι, ανάμεικτα με αλάτι και νήτρο, τον οποίον ιδρυμίτης εισήλθε ως τον εγκέφαλό του. Κατέκαυσαν την κεφαλή του με δερμάτινο θύλακα γεμάτον θερμότατη στάκτη. Τον κρέμασαν κατά κέφαλα και από τον αφεδρόνα έριχναν προς κατεσχήνη του άφθονο νερό στην κοιλιά του. Όσο ο Τηριδάτης εχλέβαζε τον Θεό του Γρηγορίου, τόσο ο Άγιος, ενδεδειμένος στην πανοπλία της πίστεως, εξερχόταν αυλαβής από τα βασανιστήρια και ευχαριστούσε το Θεό που τον αξίωνε να πάσχει υπέρ του ονόματός του. Όταν ο βασιλεύς έμαθε ότι ο Γρηγόριος ήταν ιός του φωνέα του πατέρα του, τον έριξε δεμένο σε βαθύ και αφεγγές ξηροπήγαδο, γεμάτο δηλητηριώδη ερπετά, για να βρει από τα δείγματά του σφρικτό θάνατο. Ανάμεσά του ο Γρηγόριος έζησε θεία προνοία 12 χρόνια, τρεφόμενος κρυφά από μια χείρα γυναίκα. Μετά τον μαρτυρικό θάνατο που υπέστη η Αγία Ρυψιμία και η συνοδεία της από τον Τηριδάτη, ο άνομος βασιλεύς έχασε το λογικό του και συνέβωσκε με τους χείρους. Από την θεήλατη αυτή τιμωρία τον έσωσε η αδελφή του Χοσροβιδούκτα. Πληροφορημένη στον ύπνο της ότι ο βασιλεύς θα λυτρωθεί μόνο με τη μεσητεία του Γρηγορίου, έδωσε εντολή και οι άρχοντες τον ανέσυραν από το πηγάδι ύστερα από τόσα χρόνια ζωντανό και τελείως αυλαβή. Με την προσευχή του Γρηγορίου, ο βασιλεύς θεραπεύθηκε και επίστευσε στο Χριστό. Το παράδειγμά του ακολούθησαν όλοι οι συγγενείς του, οι μεγιστάνες και πλήθος λαού. Ο Άγιος τους κατήχησε και ανοίγειρε ναό προς τιμήν της Παρθενομάρτυρος Ρυψιμίας και της συνοδείας της για να καταθέσει εκεί τα τίμια λείψανά τους. Στο κτίσιμο βοηθούσε με πολλή ταπείνωση και ο Τηριδάτης, σκάπτοντας μόνος του στον τόπο και μεταφέροντας στους ώμους του μεγάλες και βαριές πέτρες. Αμέσως μετά έστειλε τον Γρηγόριο με τιμητική συνοδεία στην Κεσάρια, όπου ο επίσκοπος της Λεόντιος τον εχειροτώνησε επίσκοπο Αρμενίας με τον τίτλο του Καθολικού, δηλαδή Πατριάρχη, περί το 300. Επιστρέφοντας στην πατρίδα του, ο Γρηγόριος βάπτισε τον βασιλέα και πλήθος λαού στον ποταμό Εφράτη. Κατόπιν εγκατέστησε την έδρα του στην πόλη Αστισάτ και ανέλαβε περιοδία σε όλη τη χώρα για τον εκκριστιανισμό της και την οργάνωση της εκκλησίας. Χειροτώνησε ιερείς, εγκατέστησε επισκόπους, ανοίγειρε ναούς, κανόνισε τα της λατρείας, κατηχούσε, βάπτιζε και θεράπευε κάθε ασθένεια.
Σε όλα είχε βοηθό και αντιλήπτορα τον βασιλέα, ο οποίος πρικοδοτούσε πλούσια τις εκκλησίες και του παρήχε κάθε συμπαράσταση στο αποστολικό έργο. Έτσι η Αρμενία κατέστη το πρώτο χριστιανικό κράτος, το οποίο μετέδωσε το φως του Χριστού και στους γειτονικούς της λαούς, Πέρσες, Μίουδους και Ασσυρίους. Το 320, έχοντας στερεώσει την ειρήνη του Χριστού σε όλη την Αρμενία, ο Γρηγόριος κατέστησε τον ιό του Αριστάκη αρχηγό της εκκλησίας, ενώ αυτός απεσήρθη σε ένα όρος για να ζήσει στην άσκηση τις υπόλοιπες ημέρες της ζωής του. Εκεί, μετά από λίγα χρόνια, βρέθηκε νεκρός από κάποιον πειμένα και ενταφιάστηκε κοντά στην Αστισάτ.

αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Παρθενομαρτύρων Ρυψιμίας και Γαϊανής, μετά των συνερεθέντων αυτές 32 συνασκητριών και 70 μαρτύρων. Η Αγία Ρυψιμία ζούσε στη Ρώμη κατά τους χρόνους του βασιλέως Διοκλητιανού. Η εξαιρετική σωματική ωραιότης της και το βασιλικό αίμα που έρεε στις φλέβες της έτρωσαν την καρδιά του ασεβούς τυράννου, ο οποίος την κατεδίωκε για να την νυμφευτεί. Η Ρυψιμία, πιστή στην υπόσχεση Παρθενίας που είχε δώσει στον ουράνιο νυμφίο, μαζί με την εις Χριστόν χειραγωγό της Γαϊανή και 35 άλλες συνασκήτριές της, κατέφυγαν στα Ιεροσόλυμα. Εκεί συναντήθηκαν με την Αγία Νίνα και μαζί της ανεχώρησαν για την πρωτεύουσα της Αρμενίας, όπου έμεναν πάνω από ένα πατητήρι σταφυλιών. Όταν ο Διοκλητιανός πληροφορήθηκε για την δραπέτευσή τους, ειδοποίησε τον βασιλέα της Αρμενίας Τυριδάτη να την έβρει και ή να του την στείλει ή να την λάβει εκείνος γυναίκα του. Μεθυσμένος ο Τυριδάτης από το κάλος της, την διεκδίκησε για τον εαυτό του και έκανε το παν για να την πείσει να συγκατανεύσει στην επιθυμία του. Η Ρυψιμία, μια φοβία του απήντησε, έχω νυμφευθεί τον ουράνιο νυμφίο και πως εσύ ο ακάθαρτος τολμάς να πειράξεις την νύμφη του Χριστού. Η θεραλέα στάση της την οδήγησε στο μαρτύριο. Της απέκοψαν τη γλώσσα, εξόριξαν τους οφθαλμούς της με αιχμηρό ξύλο, της έσχισαν την κοιλιά και έχισαν στοίχη τα σπλάχνα της. Τέλος κατατεμάχησαν όλο της το σώμα. Μαζί με την Ρυψιμία έλαβαν μαρτυρικό θάνατο και 70 άλλοι χριστιανοί. Από τις συνασκήτριές της που πήγαν να συλλέξουν τα λείψανά της, οι 32 απετμήθησαν τις κεφαλές. Στην Γαϊανή και στις άλλες δύο διετρύπησαν τον αφιένα, φούσκωσαν τα σώματά τους σαν ασκούς, αφήρεσαν το δέρμα τους και τις απεκεφάλισαν. Κατά τη μαρτυρία των Γεωργιανών πηγών, η Αγία Νίνα, κρυμμένη στα κλαδιά άγριου τριανταφυλιάς, με τρόμο παρατηρούσε το μαρτύριο των φίλων της. Όταν εντελειώθησαν όλες, είδε ολοφώτινο άγγελο με θυμιατό στο χέρι να κατέρχεται από τους ουρανούς, συνοδευόμενος από πλήθος λευκοφορεμένων αγγέλων. Στο χορό τους υποδέχθηκαν τις ψυχές των Αγίων Μαρτύρων που ανέβαιναν από τη γη και όλοι μαζί χάθηκαν στα ουράνια ύψη. Εις τιμήν των Παρθενομαρτύρων αυτών, ο Άγιος Γρηγόριος ο Φωτιστής ανήγειρε ναό, στο κτίσιμο του οποίου βοήθησε και ο μεταμελημένος βασιλεύς Τυριδάτης, όπως είδαμε προηγουμένως. Ο Άγιος Μάρτης Στρατώνικος, ξύφι τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Μαρδόνιος, άνθρακας πυρός επί του ομφαλού δεξάμενος, τελειούται μετά των συναθλητών αυτού, Μυγδονίου, Γοργονίου, Ινδού, Γλυκερίου του Πρεσβυτέρου, Θεοφίλου του Διακόνου και των συναυτής Αγίων Γυναικών. Μνήμη των δυο ανώνυμων παρθενομαρτύρων γυναικών, οι Άγιοι Χίλιοι ανώνυμοι μάρτυρες ξύφι τελειούνται. Αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Γρηγορίου του Ασκήσαντος παρά των ποταμών Πέλσμα. Ο Άγιος Γρηγόριος, κατήγητο από την πριγκυπική οικογένεια Λοποτόφ του Γκάλιτς της περιφερίας Κοστρομά. Η ματαιότης της κοσμικής ζωής του περιβάλλοντός του με τα αξιώματα και τις εθιμοτυπίες τον κούραζε από μικρό και την αποστρεφόταν αναζητώντας την ησυχία. Συχνά το άρεσε να μελετά το Ευαγγέλιο και ιδιαίτερα το εδάφιο, πάσο σαφή και νοικίας η αδελφούς η αδελφάς η πατέρα η μητέρα η γυναίκα ένεκεν το ονοματός μου εκατονταπλασίων αλείψεται και ζωή αιώνιων κληρονομήσει. Σε ηλικία 15 ετών οι γονείς του θέλησαν να τον νυμφεύσουν, αν και ο ίδιος δεν επιθυμούσε τον έγκαμο βίο. Από θεία όμως βούληση πέθαναν και οι δύο προτού τελεστεί ο γάμος και ο δούλος του Θεού Γρηγόριος, αδέσμευτος πλέον, διεμήρασε την περιουσία του στους πτωχούς, απελευθέρωσε τους δούλους του και έσπευσε σε μοναστήρι της πόλεως. Ο τρόπος της ζωής του σύντομα τον ανέδειξε τύπο του μοναχικού βίου. Απέσπασε την εκτίμηση και τον σεβασμό όλων και οι αδελφοί της μονής θέλησαν να τον ψηφίσουν ηγούμενό τους. Αλλά αυτός, αποφεύγοντας το αξίωμα, κατέφυγε στο Ροστόφ, χωρίς ωστόσο να επιτύχει τοποθούμενο. Εκεί έμελε να χειροτονηθεί αρχιμανδρίτης και να ανακαινήσει την μονή του Σωτήρος. Αναζητώντας όμως πάντα την ησυχία, την αφάνεια και την αμεριμνία της υπακοής, άφησε και το μοναστήρι αυτό και μετέβη προς τον Όσιο Διονύσιο στην Γλουσίτσα για να ζήσει ως μαθητής εκείνου. Οι δύο ασκητές συνδέθηκαν με στενή πνευματική αγάπη. Ο Όσιος Διονύσιος προέτρεπε τον Γρηγόριο στην άσκηση με την διδαχή.
εξάσκησε το νου σου με πολλή επιμέλεια να αναζητά μόνον τον Θεό και με ζήλο να επιμένει στην προσευχή. Όταν όμως η ανάγκη του απαιτεί, τότε να βοηθάς τους πτωχούς, τις χείρες και τα ορφανά. Όσο έχεις καιρό, πράτε το καλό γύρω σου. Και ο Γρηγόριος, ακολουθώντας την πιστά, επέτυχε να εξαλείψει κάθε ίχνος, πάθος και εφάμαρτου λογισμού από την καρδιά του. Όταν έφτασε σε ηλικία 104 ετών, ο Όσιος Διονύσιος του έδωσε επιτέλους ευλογία να ζήσει ως ερημίτης κοντά στον ποταμό Πέλσμα. Ο Γρηγόριος έκτεσε μόνος του το κελί του και σύντομα κοντά του συναθρίστηκαν και άλλοι εραστές της ησυχίας, οι οποίοι συγκρότησαν ένα νέο μοναστήρι. Όταν ο πρίγκιπας Γιούρι Γεώργιος Δημητρίεβιτς σφετερίστηκε τον θρόνο του ανεψιού του βασιλείου Δευτέρου, ο ερημίτης Όσιος μετέβη στη Μόσχα και τον έπεισε να αποδώσει την εξουσία και να αρκεστεί στην δικαιοδοσία του στη Γαλλικία. Ήλεγξε επίσης τον πρίγκιπα Δημήτριο Σεμνιάκ, ιό του Γιούρι, που κατέλαβε την πόλη Βόλογκτα, προξενώντας πολλές καταστροφές. Ερεθισμένος ο Σεμνιάκ από τους ελέγχους, διέταξε να ρίξουν τον Άγιο από μια γέφυρα σε βαθιά χαράδρα, από όπου όμως ο Γρηγόριος εξήλθε απλαβής. Μολονότι είχε αφιερώσει τη ζωή του στην προσευχή και στην αντιγραφή λειτουργικών βιβλίων, με πολλή προθυμία δεχόταν τους πτωχούς και πεινασμένους που κατέφευγαν στη μονή του για βοήθεια και μάλιστα σε καιρούς πείνας. Σε ηλικία 127 ετών, ο Όσιος Γρηγόριος προαισθάνθηκε την κοίμησή του και έδωσε εντολή να πεταχθεί το σώμα του σε βάλτο της περιοχής. Οι μαθητές του όμως ενεταφίασαν το ευωδιάζον και θαυματουργό λείψανό του με μεγάλες τιμές.

0: μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Μιχαήλ Μητροπολίτου Κιέβου. Ο Άγιος Μιχαήλ υπήρξε ο πρώτος Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ρωσίας. Μετά την κατάληψη της Χερσόνας από τον Άγιο Βλαδίμηρο, οι συναυτοκράτορες του Βυζαντίου Βασίλειος Δεύτερος, Βουλγαροκτόνος και Κωνσταντίνος Ογδός, θορυβημένοι έσπευσαν να εκπληρώσουν την υπόσχεσή τους απέναντί του, να του δώσουν δηλαδή ως σύζυγο την αδελφή του Σάνα, αφού προηγουμένως ο Ρώσος ηγεμόν και ο λαός του εισπάζοντα τον χριστιανισμό. Την πορφυρογέννητη πριγκίπισσα συνόδευσε Βυζαντινή Αποστολή Επισκόπων, Κληρικών και Αξιωματούχων με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Μιχαήλ, στον οποίο ο Πατριάρχης Άγιος Νικόλαος Δεύτερος Χρυσοβέργης ανέθεσε το δύσκολο έργο του εκχριστιανισμού των Ρώσων. Ο Άγιος Ιεράρχης εβάπτισε τον Βλαδίμηρο και τους Ρώσους Βογιάρους και ετέλεσε τους βασιλικούς γάμους στην Χερσόνα. Εν συνεχεία, συνοδευόμενος από το ηγεμονικό ζεύγος και τον Βυζαντινό κλήρο που κρατούσε Άγια Λείψανα, εικόνες και ιερά σκεύη, μετέβη στο Κίεβο. Το ταξίδι του νεοφωτίστου ηγεμόνος και του νέου Μητροπολίτου προς την ηγεμονεύουσα πόλη της Ρωσικής Γης ήταν σαν μια ιερή εκστρατεία που εκκινούσε για να ξεριζώσει την προγονική πολυθεία της χώρας. Στην πρωτεύουσα της Κιεβικής Ρωσίας, ο Μιχαήλ βάπτισε τα τέκνα του Βλαδιμίρου και τον λαό στον παραπόταμο του Δνήπερου Ποτσάικα. Κατά την σύντομη περίοδο της ποιμαντορίας του, σε συνεργασία με τον Άγιο Βλαδίμηρο και με βοηθούς τους επισκόπους και κληρικούς του, ο Μιχαήλ ανέπτυξε ευρύτατη ιεραποστολική δραστηριότητα. Εκήρυτε στους ιδωλολάτρες το Ευαγγέλιο της Χάριτος, κατηγούσε το λαό, εβάπτιζε και στερέωνε τους νεοφωτίστους στην πίστη. Κατά τον υμνογράφο της Εκκλησίας, ο Μιχαήλ κατεκρύμνησε τα είδωλα με τον πέλεκι της Ευαγγελικής Διδασκαλίας, ξερίζωσε τα αγκάθια της πολυθεΐας και έσπηρε καρποφόρα σπέρματα στη γη της Ρωσίας. Τα επόμενα έτη, 990 και 991, μετέβηκε στις άλλες δύο ισχυρές ηγεμονικές πόλεις της περιοχής, τον Νόβγκοροντ και το Ροστόφ, όπου με τον ιεραποστολικό του ζήλο κατέλυσε την πολυθεϊστική δυσιδαιμονία, εβάπτισε το λαό, ανήγειρε εκκλησίες και χειροτώνησε ιερείς. Καταβεβλημένος από την έντονη δράση του και τις δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες, εκοιμήθη στις 15 Ιουνίου του 1991, έχοντας στερεώσει με το βάπτισμα του Κιέβου τα θεμέλια του εκχριστιανισμού της Ρωσίας. Η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Ιεράρχιος φωτιστή του Κιέβου και ψάλλει «Καυχάται η πόλη του Κιέβου σήμερα για τον βαπτιστικό χιτώνα με τον οποίον την ενέδισες Άγιε. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν».
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε, με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

τόπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα, καλό συνταμώνουμε όπου γης στις ορθόδοξες ζητήνες του πλανήτη. Όπου γης papaki.hotmail.com είναι το mail μας για να μας στείλετε κάποιο μήνυμα που εσείς θέλετε ηλεκτρονικό. Και συνεχίζουμε αυτό το μικρό ιστορικό οδηπορικό που κάνουμε. Ένα οδηπορικό στα Σεπτεμβριανά του 1955, σε αυτήν την εγκληματική βραδιά, που σε ένα βράδυ, σε ένα ξημέρωμα μέσα, άλλαξε ολόκληρη η ελληνική ομογένεια της Κωνσταντινούπολης. Σφαγές, καταστροφές, λαιλασίες, μια ομογένεια ματωμένη που λίγο αργότερα οι περισσότεροι θα απελάβνονταν. Το φανάρι στα Σεπτεμβριανά του 1955 ήταν το βράδυ της 5ης προς 6ης Σεπτεμβρίου, αυτά τα φρικτά γεγονότα που συνέβησαν. Αυτό θα είναι το θέμα από το κείμενο του Αλέξη Αλεξανδρή, που ήταν πρέσβης όταν έγραψε το συγκεκριμένο κείμενο που έχουμε και εμείς την ευκαιρία σήμερα να διαβάσουμε και να μοιραστούμε μαζί σας.

οποίο έχει αρεδιεθνούς αναγνώρισης και κύρους. Τον ισχυρό διαπραγματευτικό μοχλό της Κωνσταντινουπολίτικης Ρωμιοσύνης αξιοποίησε η τουρκική διπλωματία προκειμένου να υποχρεώσει την Ελλάδα σε παραχωρήσεις στο Κυπριακό. Άλλωστε πάγια και διαχρονική υπήρξε η τουρκική επιθυμία να ξεφορτωθεί κάθε ελληνική παρουσία στην Τουρκία. Τα ανθεληνικά και αντιπατριαρχικά πάθη ανέλαβαν να υποδαβλήσουν η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Χουριέτ και ακραίες εθνικιστικές οργανώσεις όπως η Κύπρος είναι τουρκική και η Εθνική Ομοσπονδία Τούρκων Φοιτητών. Ο κεντρικός σχεδιασμός της εκστρατείας αυτής ανατέθηκε στην Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας. Είναι αυτή που διαδέχθηκε η σημερινή ΜΙΤ. Κεντρικό βραχίωνα του τουρκικού βαθέως κράτους που προσχεδίασε και μεθόδευσε εξ ολοκλήρου το απογκρόμ του Σεπτεμβρίου του 1955. Αφετηρία της στοχοποίησης του Πατριαρχείου αποτέλεσε το αίτημα για δημόσια καταγγελία του αγώνα των Κυπρίων εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριάρχη Αθηναγόρα, από τον οποίο οι εθνικιστικές οργανώσεις απαιτούσαν να επιβάλλει με την ιδιότητα του προκαθημένου της Ορθόδοξης Εκκλησίας πειθαρχικά μέτρα εναντίον του ιεραρχικά εφισταμένου του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου. Έτσι το όριζαν. Όταν ο Αθηναγόρας αρνήθηκε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτές, το ανθεληνικό μένος των Τούρκων εθνικιστών στράφηκε κατά του οικουμενικού θεσμού, αξιώνοντας πλέον την απομάκρυνσή του από την Τουρκία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν εξαιρετικά λεπτή η θέση του Αθηναγόρα, ο οποίος αρκέστηκε να δηλώσει την προσήλωσή του στην ελληνοτουρκική φιλία, εκφράζοντας συνάμα την ευχή για την ειρηνική επίλυση των διαφορών μεταξύ των δύο γειτονικών λαών. Αποκορύφωμα του ανθεληνικού μένους και φανατισμού ήταν τα Σεπτεμβριανά γεγονότα, όταν μέσα σε μια νύχτα, στις 6-7 Σεπτεμβρίου 1955, άνω των 20.000, κατά την πλέον συντηρητική εκτίμηση, φανατισμένων διαδηλωτών έσπηραν την καταστροφή και τον τρόμο στον ελληνοορθόδοξο πληθυσμό, αλλά και στους υπολείπους μη μουσουλμάνους μειονοτικούς της Κωνσταντινούπολης. Οι διαδηλωτές επιτέθηκαν με ιδιαίτερη μανία εναντίον ελληνικών στόχων, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς 1.004 κατοικίες, ενώ άλλες περίπου 2.500 υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές. Καταστράφηκαν επίσης 4.348 καταστήματα, 27 φαρμακεία, 26 σχολεία, 5 πολιτιστικοί σύλλογοι, οι εγκαταστάσεις 3 ελληνόγλωσσων εφημερίδων, 12 ξενοδοχεία, 11 κλινικές, 21 εργοστάσια, 110 ζαχαροπλαστεία και εστιατόρια. Την αποτρόπη εκείνη νύχτα δολοφονήθηκαν 18 Ελληνοορθόδοξοι και βιάστηκαν, σύμφωνα με στοιχεία του Ομογενειακού Νοσοκομείου Βαλουκλή, τουλάχιστον 200 κοπέλες. Ιδιαίτερο στόχο αποτέλεσαν τα θρησκευτικά καθεδρήματα, με μόνο 7 από τις 80 Ελληνοορθόδοξες εκκλησίες της πόλης να διαφεύγουν την καταστροφή και την ερήμωση. Σοβαρές ζημιές υπέστησαν επίσης τα αγιάσματα, οι ιστορικές μονές και τα κημητήρια της Ρωμιοσύνης. Από την οργή των Βανδάλων δεν εκλείτωσαν ούτε οι τάφοι των Οικουμενικών Πατριαρχών στον περίβολο της Μονής Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή. Όσον αφορά τους ιεράρχες του Φαναρίου, ο εξέχων και λόγιος Μητροπολίτης Ηλιοπόλεως Γενάδιος Αραμπατζόγλου υπέστη επίθεση και τραυματίστηκε στην κεφαλή και στο πρόσωπο όταν ο όχλος εισέβαλε στην ιδιωτική του κατοικία στον Βόσπορο. Ο Γενάδιος απεβίωσε λίγους μήνες αργότερα εξαιτίας των τραυμάτων αυτών. Συγκλονιστική ήταν η περιπέτεια του υπερήλικα Μητροπολίτη Δέρκων Ιακώβου Παπαπαϊσίου, ο οποίος απέφυγε τον θάνατο πραγματικά την τελευταία στιγμή, όταν πήδηξε από το παράθυρο του γραφείου του στον δεύτερο όροφο του καιόμενου Μητροπολιτικού Μεγάρου στα θεραπεία του Βοσπόρου. Επιθέσεις δέχθηκαν κληρικοί του ιστορικού μοναστηριού στο Βαλουκλή, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή ο άνω των 90 ετών ιερέας της Μονής Χρύσανθος Μαντάς, ενώ ο επίσκοπος Παμφίλου Γεράσιμος κατάφερε να επιβιώσει παρά τα αλλεπάλληλα χτυπήματα που δέχθηκε την τρομακτική εκείνη νύχτα. Μόνο το συγκρότημα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι, αλλά και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος, απέφυγε την καταστροφή, αφού ισχυρές στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις είχαν σταλεί πριν από τα επεισόδια για τη φρούρησή του. Αποκλεισμένος στο Φανάρι, ο Πατριάρχης απέστειλε στις 15 Σεπτεμβρίου 1955 επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Τούρκο Πρωθυπουργό Αντάν Μεντερές, ζητώντας την προστασία της ελληνοορθόδοξης μειονότητας και την εφ' εξής ομαλήν εκπλήρωση της αποστολής της Εκκλησίας Κωνσταντινούπολης.

Τέλος. Αντιμέτωπος με την κατηγορία της διοργάνωσης των αντιχριστιανικών επιρρωμών και εκτρόπων, ο Μεντερές προέβησε υποσχέσεις για την αποκατάσταση των ζημιών στις εκκλησίες και στα σχολεία, για την καταβολή πλήρους αποζημίωσης στους παθόντες. Οι υποσχέσεις αυτές όμως αποδείχθηκαν φρούδες και αποτέλεσαν ένα προπέτασμα καπνού προς συγκάλυψη των ευθυνών της κυβέρνησης για το πογκρόμ του Σεπτεμβρίου του 1955. Τελικά η τουρκική κυβέρνηση κατέβαλε ελάχιστες αποζημιώσεις, ενώ η επίσημη Τουρκία δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη από τους μη μουσουλμάνους πολίτες της για τις υλικές και ψυχολογικές βλάβες που υπέστησαν εξαιτίας των ταραχών, οι οποίες έλαβαν χώρα το 1955. Η τουρκική κυβέρνηση απέρριψε κάθε παρέμβαση της Ελλάδας υπέρ της ελληνικής μειονότητας και των ιδρυμάτων της, προειδοποιώντας ότι

ορμούν τα άγρια θηρία να με κατασπαράξουν σαν λυσσασμένη λύκη. Από νωρίς είχαν σταμπάρει όλα τα ρωμαϊκά σπίτια με σημάδι. Χ, που σημαίνει εδώ μένει χριστιανός. Δεν δυσκολεύτηκαν καθόλου να μας βρουν, γιατί όλα ήταν προγραμματισμένα. Έφεραν από την Ανατολή όλους τους βάρβαρους που τους είχαν μάθει καλά πώς να σπάσουν και να ρημάξουν, πώς να κλέψουν. Καθώς βγήκαμε όλοι να δούμε τι συνέβη και σταθήκαμε μπροστά στο παράθυρο, όρμησαν μέσα και άρχισαν να μας χτυπούν και να μας βρίζουν με τα πιο χυδαία λόγια. «Άντε τώρα εμείς θα καθίσουμε εδώ σε αυτά τα παλάτια», μας έλεγαν και μας σκούνταγαν σαν να ήμασταν σκουπίδια να περάσουν. Για πότε έβαλαν φωτιά στην εκκλησιά, έριξαν γύρω-γύρω πετρέλαιο και σαν λαμπάδα η εκκλησιά μας έγινε στάχτη. Πήραν το Άγιο Ποτήριο και ούρισαν μέσα και φώναζαν «Ελάτε να σας δώσει ο παπάς σας να φάτε». Τι να πούμε και τι να πρωτοθυμηθούμε. Το κουβούκλιο του επιταφείου, όπως ήταν αναμένο, το πήραν και το πέταξαν μέσα στο σπίτι να καούμε ζωντανοί. Δεν σεβάστηκαν ούτε γέρο, ούτε γριά, ούτε παιδιά, ούτε τον άρρωστο πατέρα μου στο κρεβάτι. Τον έκαναν σκουπίδι, όσο για μένα και τη μάνα μου είχαμε γίνει ράκι. Στα χέρια τους έβαλαν σιδερένια νύχια για να ξεσκίζουν ό,τι έβρισκαν. Τα ψυγεία, τα έπιπλα, όλα τα πετούσαν από τα παράθυρα κάτω στο δρόμο και εκεί περίμεναν άλλοι με σίδερα και κασμάδες και έσπαγαν να μην μπορέσουμε να τα μεταχειριστούμε. Τα τρόφιμα που είχαμε στην κουζίνα μας, όσπρια, λάδια, αλεύρι κλπ, τα άδειασαν όλα κάτω, τα ανακάτεψαν και τους έριξαν πετρέλαιο για να τα χρηστέψουν. Οι δρόμοι όλοι γέμισαν κουρελιασμένα ρούχα. Τα πάντα σταμάτησαν. Το τραμ, τα λεωφορεία, δεν μπορούσες να περάσεις. Μόνο άκρη-άκρη από το πεζοδρόμιο. Το μίσος τους ακόμη και τους νεκρούς μας δεν άφησε ήσυχους. Έβγαλαν τα πτώματα, έσπασαν τους τάφους, έδεσαν τον παπά από τα γένια πίσω από το αυτοκίνητο και τον έσερναν. Και ακόμα μέχρι σήμερα δεν ξέρουμε πού τον πήγαν. Τον δεδεσπότη του Μπαλουκλή τον σακάτεψαν από το ξύλο. Δεν έφτασαν αυτά, ρήμαξαν κι όλα τα ελληνικά μαγαζιά. Στο σταυροδρόμι γέμισαν όλοι οι δρόμοι με τα υφάσματα που έσκιζαν και τα ποδοπατούσαν σαν να ήταν χαρτιά. Έκλεψαν γούνες, ρούχα, αυτοκίνητα. Οι Τούρκοι γείτονες έλεγαν ποιος είχε λεφτά, ποιος ήταν έμπορος. Με τον χειδαιότερο τρόπο κατέστρεψαν κορίτσια. Τα έγδυναν και όταν αντιστεκόντουσαν τους χάραζαν το πρόσωπο, τους δάγκωναν το στήθος. Τα ξημερώματα άρχισε να μαζεύω τα σπασμένα τζάμια, γιατί δεν ήταν δυνατόν να περιμένεις να ξημερώσει. Ένας Τούρκος στρατιώτης, όταν τα έσπρωχνα να τα βγάλω έξω από την πόρτα, άρχισε να μου φωνάζει «Ε, άντε τράβα μέσα». Και με έσπρωχνε. Ούτε την εγκυμοσύνη μου δεν λογάριασε. «Άντε τώρα, τραβάτε στην Αθήνα, δεν έχετε εδώ πια σπίτια να καθίσετε». Την άλλη μέρα, στα ψωμαθιά είχαμε λαϊκή. Έπρεπε να βλέπε κανείς τις τουρκάλες με γούνες και τρύπιες κάλτσες και τους Τούρκους με πιτζάμες και γραβάτες να ψωνίζουν. Όταν αντικρίσαμε το μαγαζί μας, αυτό κι αν ήταν. Μεγάλη καταστροφή. Είπαν ότι θα μας αποζημιώσουν μέχρι δεκάρας. Δυστυχώς τίποτε από όλα αυτά δεν έγινε. Και αν ακόμη κάποιοι πήραν αποζημίωση, αυτοί ήταν ικανοί μόνο για ένα κερί στην εκκλησία. Έκαψαν όλες τις εκκλησιές μας. Τα μοναστήρια όλα έγιναν ρημαδιό. Με όλα αυτά χάσαμε πατέρα και μάνα. Ο Θεός να τους τιμωρήσει και όσο να μας κατατρέχουν, τόσο πιο καλά να είμαστε. Για ένα κομμάτι ψωμί δώσαμε ό,τι μας απόμεινε και ήρθαμε εδώ για να πεθάνουμε τουλάχιστον χωρίς να μας τυραννούν, χωρίς να μας βρίζουν. Αυτά τα τραγικά γεγονότα δεν μπορούν να φύγουν από τα μάτια μου. Τα έζησα, τα είδα. Από τότε άρχισε ο ξεριζωμός του ελληνισμού. Δεν πειράζει. Όλα εδώ πληρώνονται. Καλύτερα να ρίξεις πέτρα πίσω σου και να μην ξαναγυρίσεις. Τουλάχιστον να ζεις χωρίς φόβο και χωρίς καρδιοχτύπια. Γεντικουλιανή Ιωαννίδου Μωυσιάδου.

1995. Το σπίτι μας ήταν στον περίβολο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, του κατεστραμμένου Βυζαντινού ναού του 15ου αιώνα, στην πύλη του Αδριανού, στην καρδιά της τουρκικής συνοικίας. Ήμασταν τρία παιδιά, το ένα στην αγκαλιά. Ο πατέρας μου με χίλιους κόπους κατάφερε να ανοίξει ένα μικρό μεζεδοπολείο που συγκέντρωνε αρκετούς Τούρκους. Ένας από αυτούς ήταν φίλος του από παλιά. Έρχεται λοιπόν αυτός στις 5 το απόγευμα στο μαγαζί του μπαμπά και του λέει: «Πάρε ό,τι χρήματα έχεις και τρέξε αμέσως στο σπίτι σου, να είσαι κοντά στη γυναίκα και στα παιδιά σου». Ο πατέρας μου ρώτησε το λόγο. Εκείνος δεν του έλεγε, μόνο του επαναλάμβανε να βιαστεί. Έτσι και έγινε. Ήρθε στο σπίτι και καθίσαμε όλοι μαζί για φαγητό. Στις 8.30 ακούσαμε φωνές έξω από το σπίτι. Δύο καμιόνια σταμάτησαν. Από το πρώτο ξεχύθηκαν δεκάδες δρακένδυτοι άνθρωποι. Το δεύτερο ήταν γεμάτο ρόπαλα και λωστούς. Νομίζοντας ότι η οικογένεια που ζούσε στο προάβλιο της εκκλησιάς ήταν η οικογένεια του παπά, άρχισαν να σκαρφαλώνουν στα κάγκελα 2,5 μέτρα ύψος και έπεφταν μέσα στην αυλή σαν τα τσαμπιά. Όρμησαν στο σπίτι μας, έσπασαν την πόρτα, τα τζάμια, τα παράθυρα. Θυμάμαι τον 11χρονο αδελφό μου να ρωτάει τη μαμά τι συμβαίνει. Εκείνη του απαντά: «Αύριο μπορεί να μας φάξουνε». Εκείνος τότε παίρνει φόρα και πηδάει από ένα παράθυρο στο πίσω μέρος του σπιτιού σε ένα πλαϊνό οικόπεδο και σκάει από 4 μέτρα ύψος. Ο πατέρας μου τον έψαχνε όλη τη νύχτα. Τον βρήκαμε την επομένη, καταχτυπημένο, ματωμένο, σοκαρισμένο. Στη διάρκεια της λαιλασίας κάποια τουρκοκριτική οικογένεια από απέναντι ήρθε και μας μάζεψε όλους στο σπίτι της για να μας προστατέψει. Η κυβέρνηση Μεντερές, όταν διαπίστωσε ότι είχε χάσει τον έλεγχο, αποφάσισε την επόμενη να κηρύξει στρατιωτικό νόμο για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Έστειλε μάλιστα στρατιώτες να φυλάγουν τα εναπομείναντα ελληνικά σπίτια και τις εκκλησίες. Αφού περάσαμε τη νύχτα στο φιλικό σπίτι το απόγευμα της επομένης, η μητέρα μου αποφάσισε να πάει στο δικό μας για να πάρει καθαρά ρούχα για το μωρό. Ήμουν κρεμασμένη από το φουστάνι της. Όρμησα να πάω κι εγώ μαζί της. Μπαίνουμε στον αυλόγυρο και βλέπουμε τρεις στρατιώτες να φυλάνε το σπίτι μας, από το οποίο είχαν μείνει μόνο οι τείχοι. Η μητέρα μου του ζήτησε να πάρουμε λίγα πράγματα και αυτοί στην αρχή αρνήθηκαν. Στις εκκλήσεις της, και αφού ψιθύρισαν κάτι μεταξύ τους, μας άφησαν. Ακούω τη βαριά πόρτα της αυλής να κλείνει πίσω μας. Ο ένας στρατιώτης έμεινε έξω και ο δεύτερος λέει στον τελευταίο: «Βίασε εσύ τη μάνα και εγώ το παιδί». Ήμουν παιδί 8 χρονών εκείνο το Σεπτέμβρη. Δεν ήξερα τι σήμαινε αυτό που είπαν. Νόμιζα ότι συνεννοήθηκαν να μας σκοτώσουν και άρχισα να φωνάζω: «Όχι τη μαμά μου, έχει μωρό να μεγαλώσει». Τότε εμφανίζεται σαν από μηχανής Θεός ο Τούρκος φίλος του πατέρα μου, ο οποίος προσπαθούσε από την προηγούμενη το βράδυ να φτάσει σπίτι μας, αλλά οι δρόμοι ήταν κλειστοί. Ορμάει στον αυλόγυρο και φωνάζει στους στρατιώτες: «Τι άλλο θέλετε επιτέλους? Κάψατε το βιός τους, μαυρίσατε τις ψυχές τους, αφήστε τη τιμή τους τουλάχιστον». Ήταν τόση η οργή του που τους βούτυξε και τους δυο και τους πέταξε έξω από το σπίτι. Έτσι γλιτώσαμε. Ένας εφιάλτης που δεν πρόκειται να ξεχάσω. Από τότε δεν έζησα ποτέ ξανά με τον μικρότερο αδελφό μου. Ήταν 2 χρονών και βίωσε τέτοιες καταστάσεις που όταν επιστρέψαμε στο σπίτι, ο μικρός αρνιόταν πεισματικά να έρθει. Πήγε και έμεινε στο θείο μου. Από εκεί έφυγε γαμπρός. Δεν τον είχαμε κοντά μας, τον στερηθήνα Ισαακίδου.

μόλις είχαμε τελειώσει το βραδινό μας φαγητό και ετοιμαζόμασταν να βγούμε στη βεράντα για να απολαύσουμε τη γλυκιά βραδιά του Σεπτεμβρίου. Άκουσα φωνές, πολλές φωνές, αλλά δεν έδωσα σημασία. Ήμουν 13 χρονών. Ο πατέρας μου όμως γεννημένος στην Ίγδη, άνθρωπος που έκανε στρατιωτικό 7 χρόνια λόγω πολέμου και ο οποίος έζησε δραματικά γεγονότα, κατάλαβε ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε και φώναξε στη μητέρα μου να σβήσει τα φώτα. Ένιωσε ένα σφίξιμο στην καρδιά μου. Ήταν το αίσθημα του φόβου. Μαζεμένοι σε μια γωνιά του σπιτιού, ακούγαμε τώρα καθαρά τις φωνές, μαζί με τον θόρυβο των τζαμιών που έσπαγαν. Δεν καταλάβαινα ακριβώς τι έλεγαν. Ούρλιαζαν και έλεγαν εμβατήρια. Μείναμε παγωμένοι και περιμέναμε. Ξαφνικά, ακούσαμε τη φωνή της γειτόνισσάς μας, Εστέρ. Ανοίξαμε και μπήκε τραβώντας τα μαγουλά της σε ένδειξη αγωνίας και φόβου. «Μαντάμ Δήμητρα», είπε στη μαμά μου, «η κατάσταση είναι πολύ δυσάρεστη, γιατί θα εξοντώσουν όλους τους Ρωμιούς σήμερα το βράδυ. Μόνο τους Ρωμιούς, κανέναν άλλον». Η μαμά μου εκνευρισμένη της απάντησε ότι θα έπρεπε

να περιμένει και τη δική της σειρά μετά τους Ρωμιούς. Εκείνη την ημέρα γνωρίζαμε το άλλο πρόσωπο της γειτόνισσάς μας. Και όχι μόνο, γιατί οι Εβραίοι γενικά υποστηρίξανε την ενέργεια των Τούρκων, λέγοντας ότι ήταν δίκαιοι μετά την φρικτή πράξη των Ελλήνων στη Θεσσαλονίκη να κάψουν το σπίτι του Κεμάλ. Εν τω μεταξύ, ο όχλος έτρεχε και έσπαγε ουρλιάζοντας. Ήταν άνθρωποι με εξαγριωμένα πρόσωπα, αλλιώτικοι, άνθρωποι που έμοιαζαν πιο πολύ με άγρια θηρία. Με λωστούς, πέτρες ή ξύλα, επιτίθεντος στις βιτρίνες των καταστημάτων, και έσπαγαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Λίγο πιο πάνω από την πολυκατοικία μας βρισκόταν ένα κατάστημα υφασμάτων. Αφού μπήκαν και έκλεψαν όσα μπορούσαν, τα υπόλοιπα τα έδεσαν στον προφυλακτήρα δύο αυτοκινήτων, εκ των οποίων το ένα πήγε πάνω, το άλλο κάτω, και τα υφάσματα σχιστήκαν σε λωρίδες. Μέναμε επί της λεωφόρου Κουρτουλούς, στη γωνία απέναντι από τον φούρνο του Ψηλάκη. Είχε ανοίξει τελευταία ένα μπακάλικο μεγάλο και σύγχρονο. Αυτό το κατέστρεψαν ολοσχερός, άφησαν μόνο τους τοίχους. Αφού έκλεψαν, έσπασαν, πέταξαν τα υπόλοιπα στο δρόμο, συμπεριλαμβανομένων και των ψυγείων. Από την πίσω πλευρά του σπιτιού είδαμε φωτιές, καίγονταν οι εκκλησίες. Βλέπαμε την Αγία Τριάδα του Ταξίμ και τον Άγιο Δημήτριο του Κουρτουλούς. Δεν θα ξεχάσω τα συναισθήματά μου σαν παιδί. Είχα έντονη την επιθυμία να φύγω, να γίνω πουλί και να πετάξω μακριά, να μην βλέπω, να μην ακούω, να είμαι ασφαλής. Τα σπασίματα συνεχίστηκαν ως τις 3 η ώρα. Μετά τις 3 ακούστηκαν σφυρίγματα αστυνομικών. Σιγά σιγά τα πράγματα ηρέμησαν. Εξαντλημένοι έπεσα να κοιμηθώ. Οι γονείς μου όμως έμειναν ως το πρωί ξύπνοι. Η επόμενη μέρα ήταν βαριά. Δεν ξέβραμε τι εξέλιξη θα είχαμε, καθότι έλεγαν ότι την πρώτη μέρα θα έπαιρναν την περιουσία μας και την επόμενη την ψυχή μας. Από το ραδιόφωνο μάθαμε ότι είχαμε στρατιωτικό νόμο. Η Αθήνα δε μετέδιδε την κατακραυγή όλου του κόσμου για τα αποτρόπαια. Εμείς ήμασταν από τους τυχερούς, καθότι δεν είχαμε έφοδο στο σπίτι μας. Σε αυτό συνετέλεσε η διαταγή ενός Τούρκου συγκατοίκου μας, αξιωματικού του ναυτικού, ονόματι Μουφίκ Τεζέλ, που διέταξε τον θηρορό να κλειδώσει την εξώπορτα και να σταθεί, λέγοντας ότι στην πολυκατοικία αυτή δεν κατοικούν Ρωμιοί. Αυτό το γεγονός θεωρώ καθήκον μου να το αναφέρω και του είμαι ευγνώμων. Δυστυχώς πολλοί δεν είχαν την ίδια τύχη. Τα σπίτια κάτω από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου λαιλατήθηκαν και πολλά κορίτσια βιάστηκαν. Αυτή ήταν η απαρχή του ξεριζωμού της Ρωμιοσύνης. Εμείς μετά από αυτό, δύο μήνες, στις 25 Νοεμβρίου 1955, φύγαμε για τον Πειραιά με το καρέβι Άγκαρα. Άννα Δημητρίου Δαπτόγλου. Thank you.

αυτές τις τρεις μαρτυρίες ολοκληρώνουμε και την απόψινή μας μεταμεσονύκτια ραδιοφωνική συνάντηση που ήταν αφιερωμένη στα φρικτά γεγονότα στα Σεπτεμβριανά του 1955 που συνέβησαν από το μανιασμένο τουρκικό πλήθος στην Κωνσταντινούπολη, στην μεγάλη καταστροφή του ελληνισμού της πόλης. Να ξημερώνει η 7η του Σεπτέμβρη, 6 βράδυ προς 7, 1955. Οφείλουμε να θυμόμαστε την ιστορία μας, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλό ξημέρωμα.

0: που η φαντασία σμίγει με την τέχνη. Για τα πολύτιμα πετράδια παίζουμε το χρυσάφι. Εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελου. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.

πατήρ Αρσένιος. Μέρος πρώτο. Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

ένδοξη εικόνα τα πάντα, τα πρόσωπα, τα ζώα, το τοπίο, τα αρχιτεκτονήματα έχουν κάτι το φαινομενικά παράδοξο, κάτι που εσείς ίσως θα το λέγατε αφύσικο. Αυτό δεν οφείλεται μήτε σε πρόθεση εντυπωσιασμού, μήτε πολύ περισσότερο σε αδεξιότητα του ζωγράφου. Είναι μια πρόκληση στην άτακτη τάξη και στην άσοφη σοφία του κόσμου τούτου. Πρόκληση αντίστοιχη με εκείνη του Ευαγγελικού Κηρύγματος. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι μορία για τη σοφία του κόσμου. Επειδή, όπως λέει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 1, στίχος 21, «Ουκ έγνω ο κόσμος δια της σοφίας των θεών, ευδόκησεν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος, σώσε τους πιστεύοντας». Σε αυτή τη μορία του Ευαγγελίου ανταποκρίνεται και η μορία της εικόνας, που σοκάρει τη φυσιολογική όραση, ακριβώς επειδή για αυτή φυσιολογική είναι η κατάσταση του κόσμου που μας περιβάλλει, του κόσμου της πτώσης, της αποστασίας και της φθοράς. Η ορθόδοξη εικόνα εκφράζει την υπεραισθητή αλήθεια, τη θεία αποκάλυψη, ενσαρκωμένη στα εικονιζόμενα πρόσωπα που αποτελούν πρότυπα αγιότητας και υποδειγματικά προήμια της μεταμορφώσεως του κόσμου, που μας εισάγουν στο μυστήριο του μέλλοντος αιώνος, που μας κατευθύνουν προς την μέθεξη των αοράτων και αιωνίων. Στη δημιουργία μιας εικόνας τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την προσωπική και συγκεκριμένη εμπειρία της χάριτος. Όποιος δεν έχει αυτή την προσωπική εμπειρία μπορεί να ζωγραφίσει μια εικόνα μόνο μεταδίδοντας την εμπειρία εκείνων που την είχανε, όπως δηλαδή θα την ζωγράφιζαν οι παλαιοί άγιοι εικονογράφοι. Γι' αυτό οι περισσότεροι Ρώσοι εικονογράφοι εκτελούσαν την εργασία τους με ευλάβεια, με φόβο Θεού, προσευχή και νηστεία. Και ο λαός μας, που καταφεύγει προσευχητικά στις ιερές εικόνες, τόσο στη δυστυχία όσο και στην ευτυχία του, έχει συνδέσει με αυτές θαυμαστές και υπέροχες παραδόσεις. Διηγούνται και το πιστεύουν βαθιά ότι σε πολλές περιπτώσεις το χέρι του ζωγράφου το καθοδηγούσε άγγελος Κυρίου. Άλλωστε, οι παλαιοί Ρώσοι εικονογράφοι δεν έβαζαν ποτέ την υπογραφή τους στις εικόνες που ιστορούσαν, γιατί τις θεωρούσαν όχι σαν έργα των χεριών τους, αλλά σαν δημιουργήματα και φορείς της ευλογίας και της χάριτος του Θεού. Κοιτάξτε, οποιαδήποτε ορθόδοξη εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου και συγκρίνεται την με μια δυτική μαντόνα. Στην πρώτη θα διακρίνεται το πνευματικό βάθος, το θαύμα της πίστεως, την αλήθεια της ορθοδοξίας. Στη δεύτερη θα δείτε τη γυναίκα ντάμα, γεμάτη επίγεια ομορφιά και ελκυστικότητα, χωρίς όμως θεία χάρη και δύναμη, απλά μια γυναίκα. Παρατηρήστε το βλέμμα της Παναγίας του Βλαντιμίρ και θα παραδεχθείτε πως ακτινοβολεί την πιο υψηλή πνευματικότητα, την άπειρη θεία φιλανθρωπία, την ελπίδα της σωτηρίας. Ο πατήρ Αρσένιος μιλούσε ορθωμένος, αλλοιωμένος, συνεπαρμένος από τα ίδια του τα λόγια. Ο λόγος του ήταν σαφής, εκφραστικός, σαγηνευτικός. Αφού αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες και ιστορικές ρωσικές εικόνες, αποκαλύπτοντας και αναλύοντας με τρόπο έξοχο την ουσία και το πνεύμα της αρχαίας ρωσικής ζωγραφικής, έκανε το ίδιο και για την αρχιτεκτονική, με αναφορά στα μνημεία του Ροστοφόφ Μελίκη, του Σουσντάλ, του Βλαντιμίρ, του Ούγκλιτς και της Μόσχας, και κατέληξε με τούτα τα λόγια: «Χτίζοντας τις εκκλησίες του, ο Ορθόδοξος Ρώσος υποχρέωσε τις πέτρες να ψάλουν στο Θεό, να μιλούν στον άνθρωπο για το Θεό, να δοξάζουν
δοξάζουν το Θεό. Μια μισή ώρα ήταν κρεμασμένοι από τα χείλη του οι κουλτουριάριδες του θαλάμου, έκθαμβοι, σαστισμένοι, αποσβολωμένοι. Ο καθηγητής ο ψηλός είχε ζαρώσει, είχε καταπιεί τη γλώσσα του. Πού ήταν εκείνο το κόρδομα, εκείνη η ξυπασιά και η ηρωνική διάθεση? Συγχωρέστε με, ψέλισε μετά από μια μικρή σιωπή. Πώς γνωρίζετε τα συγγράμματά μου και τις απόψεις μου? Πώς σπουδάσατε για την αρχαία ρωσική ζωγραφική και αρχιτεκτονική, αφού είστε ιερέας? Πρέπει, παιδί μου, να αγαπάμε την πατρίδα μας και να γνωρίζουμε κάθε τι που αφορά την ιστορία και τον πολιτισμό της. Και ένας Παπαδάκος, όπως με χαρακτηρίζετε, οφείλει να μπει στην ψυχή της ρωσικής τέχνης για να δείχνει στις ανθρώπινες ψυχές που ποιμένει την πραγματικότητα και την αλήθεια, την ακακοποίητη και καθαρή αλήθεια. Γιατί πολλοί άνθρωποι, δυστυχώς, και εσείς κύριε καθηγητά, καλύπτουν με επινοήσεις και ψεύδι ότι πιο ιερό υπάρχει στον άνθρωπο. Γι' αυτό γίνεται για να εξυπηρετηθούν εφήμερα συμφέροντα, φιλοσοφικές θεωρίες που διαψεύδονται, κοινωνικά συστήματα που καταραίουν, πολιτικά καθεστώτα που ανατρέπονται. Ο καθηγητής είχε χλωμιάσει. Ποιος είστε, ρώτησε μέσα από τα δόντια του. Ποιο είναι το πραγματικό σας όνομα? Α, το κοσμικό μου όνομα θέλετε να πείτε? Πέτρος Αντρέιεβιτς Στρελτσόφ. Τώρα είμαι απλά ο πατήρ Αρσένιος, κρατούμενος, όπως και εσείς, στο ειδικό στρατόπεδο. Ο καθηγητής πετάχτηκε πάνω και έκανε ένα βήμα μπροστά. Πέτρε Αντρέιεβιτς, συγχωρέστε με, συγχωρέστε. Δεν φανταζόμουν, δεν μπορούσα να υποθέσω πως ο διάσημος τεχνοκρίτης, ο συγγραφέας τόσων μελετών και πραγματιών γύρω από την ιστορία της ρωσικής τέχνης, ο δάσκαλος τόσων και τόσων, θα βρισκόταν μαζί μου σε τούτο το στρατόπεδο, και μάλιστα σαν ιερέας. Εδώ και κάμποσα χρόνια δεν είχαμε καμιά είδηση για σας. Μόνο τα άρθρα και τα βιβλία σας κυκλοφορούσαν από χέρι σε χέρι. Δεν σας γνώριζα προσωπικά, αλλά στις απόψεις σας άσκησα σκληρή πολεμική. Πώς όμως εσείς, ένας λαμπρός επιστήμονας, φτάσατε να γίνετε παπάς? Επειδή σε όλα βλέπω και ψηλαφώ τον Θεό. Γι' αυτό έγινα ο πατήρ Αρσένιος. Γι' αυτό έγινα ένας παπαδάκος. Αν όμως θέλετε να γνωρίζετε την αλήθεια, πρέπει να σας πω ότι ο ρωσικός κλήρος ήταν η δύναμη εκείνη που τον 14ο και τον 15ο αιώνα έσωσε την πατρίδα μας, συνενώνοντας το λαό και βοηθώντας τον να αποτινάξει τον Ταταρικό ζυγό. Είναι αλήθεια βέβαια ότι στον 16ο και τον 17ο αιώνα παρουσιάστηκε μια ηθική κατάπτωση του ιερατείου, χωρίς να λείψουν και σε αυτό το διάστημα από την εκκλησία μας οι μεγάλες πνευματικές προσωπικότητες. Ωστότε όμως ήταν η ουσιαστικότερη δύναμη της Ρωσίας. Με αυτά τα λόγια ο πατήρ Αρσένιος γύρισε και απομακρύνθηκε. Οι ακροατές του έμειναν εκεί όρθιοι, κατάπληκτοι και ιτημένοι. Ανάμεσά τους και ο Αυσένκοφ. Να λοιπόν, σύντροφοι, το αγαθό παπαδάκι, πέταξε κάποιος. Σκόρπισαν όλοι σιωπηλά. Ο Αυσένκοφ παρατήρησε πως από τη μέρα εκείνη η ιντελιγέντσια του θαλάμου, μα και του στρατοπέδου ολόκληρου,
άρχισε να αντιμετωπίζει τον πατέρα Αρσένιο εντελώς διαφορετικά. Πολλοί ανακάλυπταν για πρώτη φορά πως η πίστη στον Θεό όχι μόνο δεν βρίσκεται σε αντίθεση με την επιστημονική γνώση, αλλά και συμπορεύεται με αυτή. Ο Αφσένκοφ ήταν ιδεολόγος κομμουνιστής που κάποτε είχε πιστέψει φανατικά στο μαρξισμό. Την πρώτη του χρονιά στο ειδικό ζούσε απομονωμένος από τους άλλους. Ήταν αμίλητος και κλεισμένος στον εαυτό του. Ύστερα πλησίασε μερικούς από τους συγκρατούμενους του, παλαιούς κομμουνιστές και αυτούς. Σύντομα όμως έκοψε κάθε επαφή μαζί τους, καθώς διαπίστωσε πως η μόνη σκέψη και επιθυμία τους ήταν να ξανακερδίσουν τα χαμένα πόστα, να επιστρέψουν στην προηγούμενη ζωή του βολέματος, όχι να παλέψουν ενάντια στην αυθαιρεσία του Στάλιν για τη δικαιοσύνη και την ελευθερία. Αναπολούσε τα περασμένα χρόνια, χωρίς να συνειδητοποιήσει το πώς είχε χάσει τις ιδέες ή μάλλον τις είχε αντικαταστήσει με στεγνές διαταγές, τυπικές εγκυκλίους, γραφειοκρατικές διαδικασίες. Είχε αποκοπεί από τις πλατιές μάζες των ανθρώπων και τα πραγματικά τους προβλήματα. Οι καταθέσεις των μαρτύρων, οι ομολογίες των ενόχων, τα άρθρα των κομματικών εφημερίδων, να τι είχαν πάρει μέσα του τη θέση των ζωντανών ανθρώπων. Το στρατόπεδο διέλυσε τις ψευδαισθήσεις του. Εδώ αντίκρισε τη ζωή σε όλη τη σκληρή της πραγματικότητα. Σιγά σιγά δημιούργησε μια ζεστή ανθρώπινη σχέση με όλους τους συγκρατουμένους του, χωρίς διάκριση. Εγκάρδιος και καλοσυνάτος, βοηθούσε πρόθυμα όποιον είχε ανάγκη. Ο πατήρ Αρσένιος ασκούσε μια ακαταμάχητη έλξη επάνω του. Στην αρχή τον είχαν αποθήσει η απεριόριστη πίστη και η αδιάλειπτη προσευχή του παππούλη. Συνάμα όμως κάτι το ανεξήγητο τον τραβούσε κοντά του. Δίπλα στον πατέρα Αρσένιο ένιωθε αναπαυμένος, γαλήνιος, ασφαλής. Αυτός ο άνθρωπος είχε ένα μυστικό τρόπο να τον λυτρώνει από τη θλίψη και τη μελαγχολία που του προξενούσαν οι δυσκολίες και η καταπίεση του στρατοπέδου. Γιατί δεν μπορούσε να το καταλάβει. Ο άλλος, από το άλλο μέρος, ο Ιβάν Αλεξάνδροβιτς Σαζίκοφ, έμενε ο ίδιος, ομός, αδίσταχτος, εξουσιαστικός. Μόλις στάθηκε στα πόδια του, οργάνωσε και πάλι υπό την αφινή ηγεσία του όλους τους ποινικούς καταδίκους σε μια εγκληματική αδελφότητα. Ο λόγος του νόμος, το κύρος του αναμφισβήτητο, η εξουσία του απόλυτη, συγκέντρωνε, βλέπετε, τα περισσότερα εγκληματικά παράσημα. Μετά την αναρρωσή του δεν έδινε καμιά σημασία στον πατέρα Αρσένιο. Λίγους μήνες αργότερα όμως χτύπησε άσχημα στο πόδι. Τον απάλλαξαν πάλι από τη δουλειά για 5 μέρες. Μα το τραύμα κακοφόρμησε και αναγκάστηκε να μείνει στο κρεβάτι περισσότερο. Ο πατήρ Αρσένιος τον φρόντιζε και αυτή τη φορά με απέραντη αγάπη. Μια μέρα ο Σαζίκοφ επιχείρησε να του δώσει ένα φιλοδόρημα. Ο πατήρας χαμογέλασε και του έσπρωξε μαλακά το χέρι. «Δεν το κάνω για αμοιβή, αλλά για σας τον

κάνει ποτέ πριν και σε κανένα άλλο, μήτε στους πιο στενούς συντρόφους του. Δεν έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους και πολύ περισσότερο στους παπάδες. Εσένα όμως, Πέτρε Αντρέιεβιτς, σε εμπιστεύομαι. Δεν θα γίνεις ποτέ προδότης. Ζεις κοντά στον Θεό, κάνεις καλοσύνες όχι για το συμφέρον σου, αλλά γιατί αγαπάς τους συνανθρώπους σου. Και η μάνα μου τέτοια ήταν.

σταματήστε. Έπιασαν φοβερές παγωνιές. Οι κρατούμενοι δουλεύοντας όλη μέρα μέσα στο φαρμακερό κρύο αποξύλιαζαν. Πέθαιναν πολύ. Σχεδόν κάθε βράδυ γύριζαν στο θάλαμο λιγότεροι. Σύντομα όμως ο αριθμός τους συμπληρωνόταν με άλλους. Η κατάσταση ήταν πιο δύσκολη για τους πολιτικούς κρατουμένους. Μετά τη δουλειά, κατάκοποι και ξεπαγιασμένοι καθώς ήταν, δεν είχαν άλλη παρηγοριά, μα ούτε και άλλη ελπίδα για να κρατηθούν στη ζωή από το φτωχικό συσίτιο. Μια φορά λοιπόν, οι ποινικοί κατάδικοι τους άρπαξαν με τη βία όλο το ψωμί. Όταν αυτό έγινε και την επόμενη μέρα, ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Μετά το φαγητό, όταν όλοι μαζευτήκαν στην παράγκα και οι πόρτες κλείστηκαν, άναψε καυγάς θανάσιμος ανάμεσα στους πολιτικούς κρατουμένους και τους εγκληματίες. Επικεφαλής των πολιτικών ήταν ο Αυσένκοφ, 2-3 πρώην στρατιωτικοί και 5 διανοούμενοι, ενώ των ποινικών ο Ιβάν Κάρι, διαβόητος κακοποιός, ταραχοποιός και δολοφόνος. Είχε φάει πολλούς και μέσα στο στρατόπεδο. Ακαταγόνιστος χαρτοπαίκτης, είχε ένα μακάβριο χόμπι. Έπαιζε στα χαρτιά ανθρώπινες ζωές. Οι πολιτικοί φώναζαν με αγανάκτηση. Φτάνει πια! Απαιτούμε δικαιοσύνη και τάξη! Οι ποινικοί απαντούσαν με προκλητικό σαρκασμό. Αρπάζαμε και θα αρπάζουμε! Ήξεραν, βλέπετε, πως η διοίκηση του στρατοπέδου δεν θα υπερασπιζόταν ποτέ τους πολιτικούς κρατουμένους. Άρχισαν να πέφτουν οι πρώτες γροθιές. Μετά από λίγο χρησιμοποιήθηκαν σαν όπλα τα κούτσουρα. Μερικοί εγκληματίες έβγαλαν και μαχαίρια. Στο στρατόπεδο απαγορευόταν αυστηρά η κατοχή μαχαιριών. Οι επόπτες έκαναν συχνά έρευνες, αλλά σχεδόν ποτέ δεν τα έβρισκαν. Μαχαίρωσαν έναν στρατιωτικό και άνοιξαν τα κεφάλια μερικών άλλων. Οι ποινικοί ενεργούσαν μεθοδικά και με άνεση επαγγελματική. Οι περισσότεροι πολιτικοί απέναντίας μόνο που φώναζαν, δίσταζαν από το φόβο να βοηθήσουν τους δικούς τους. Οι εγκληματίες χτυπούσαν αλήπητα. Το πάτωμα του θαλάμου είχε κοκκινήσει από το αίμα. Ο πατήρ Αρσένιος έτρεξε και έπεσε στα πόδια του Σαζίκοφ. Ιβάν Αλεξάνδροβιτς τον ικέτεψε. Βοηθήστε, βοηθήστε. Μαχαιρώνουν τους ανθρώπους, δεν βλέπετε? Ποτάμι το αίμα. Στο όνομα του Κυρίου σας παρακαλώ, σταματήστε τους. Εσάς θα σας ακούσουν. Ο Σαζίκοφ γέλασε. Εμένα θα ακούσουν? Εσύ και ο Θεός σου να βοηθήσετε. Για κοίτα, ο Ιβάν Κάρι θα σφάξει τώρα το δικό σου, τον Αυσένκοφ. Τους άλλους δυο τους ξάπλωσε κιόλας. Πόσο μακριά είναι ο Θεός σου, παπά? Αίματα, κραυγές, βλαστήμιες, βογγητά. Το αιώνιο ανθρώπινο δράμα. Με την ψυχή γεμάτη πόνο, ο πατήρ Αρσένιος τεινάχτηκε αστραπιαία κατά μεθυσής της συμπλοκής. Υψώνοντας τα χέρια του, φώναξε δυνατά και καθαρά. Στο όνομα του Ιησού Χριστού σας προστάζω, σταματήστε! Αφού σχημάτισε στον αέρα το σημείο του σταυρού, είπε με χαμηλωμένη φωνή. Τώρα φροντίστε τους τραυματίες. Πήγε και στάθηκε μπροστά στο κρεβάτι του. Ήταν σαν αλλοπαρμένος. Είχε βυθιστεί στην προσευχή, δεν έβλεπε και δεν άκουγε τι γινόταν γύρω του. Πώς ησύχασαν αμέσως όλοι, πώς έστειλαν ως την έξοδο τους νεκρούς, πώς καταπιάστηκαν με την περιποίηση των τραυματιών. Σε λίγο μέσα στο θάλαμο δεν ακουγόταν τίποτα άλλο, πέρα από το τρίξιμο των κρεβατιών και τα μουγκριτά ενός βαριά τραυματισμένου. «Συγχωρέστε με, πατέρα Αρσένιε!» Η τρεμάμενη φωνή του Σαζίκοφ έκανε το μπάτσουσκα να ανοίξει τα μάτια του και να επιστρέψει στην πραγματικότητα. «Συγχώρεσέ με! Δεν πίστευα στον Θεό, μα τώρα αρχίζω να πιστεύω, τα έχω χαμένα. Μεγάλη η δύναμη της πίστεως. Συγχώρεσέ με που σε ειρωνεύτηκα.» 2 μέρες αργότερα, ο Αυσένκο, γυρίζοντας από τη δουλειά, πλησίασε και αυτό στον πατέρα Αρσένιο. Στο πρόσωπό του ήταν ζωγραφισμένη η περίσκεψη, μα και η ευγνωμοσύνη. «Σας ευχαριστώ. Με σώσατε. Με σώσατε. Η πίστη σας στο Θεό είναι απεριόριστη. Να, βλέποντας εσάς, αρχίζω κι εγώ να καταλαβαίνω πως εκείνος υπάρχει.
Στην παράγκα κυλούσε κανονικά η ζωή, ή μάλλον τόσο η ζωή όσο και ο θάνατος. Κάποιοι κρατούμενοι πέθαιναν και κάποιοι άλλοι τους αντικαθιστούσαν ώσπου να έρθει και η δική τους σειρά. Η αρπαγή του ψωμιού σταμάτησε. Μια-δυο απόπειρες έγιναν μόνο από κάποιους αδιόρθωτους. Αυτοί όμως έφαγαν τόσο ξύλο από τους άλλους ποινικούς για το τόλμημά τους, ώστε κανένας δεν ξανατόλμησε να πλώσει χέρι σε ξένο μερτικό. Ο πατήρ Αρσένιος συνέχιζε τη διακονία του στο θάλαμο, μολονότι κάθε μέρα ένιωθε και πιο εξαντλημένος. Ζώντας ανάμεσα στους πιο διαφορετικούς ανθρώπους, διαφορετικούς στο χαρακτήρα, τη μόρφωση, την αγωγή, τις εμπειρίες, με την αγάπη του, με την καλοσύνη του, με το θερμό και τρυφερό του λόγο, έγινε ο συνδετικός κρίκος όλων, πιστών, κομμουνιστών, εγκληματιών. Μεγάλος ψυχογνώστης, καταλάβαινε τι χρειαζόταν ο καθένας και αυτό του έδινε. Κέρδιζε τις καρδιές, μαλάκωνε τον πόνο, χάριζε ελπίδα ζωής, δίδασκε το καλό. Ο Σαζίκοφ και ο Αυσένκοφ, χωρίς να καταλάβουν κι οι δυο πόγος, έγιναν φίλοι. Μα τι κοινό θα μπορούσε να υπάρχει ανάμεσα σε έναν εγκληματία και ένα πρώην μέλος του κόμματος. Να, ο πατήρ Αρσένιος ήταν που τους ένωνε.

0: πραγματάρχης. Ο επόπτης Μπεσιόλη ήταν στις κακές του. Τρεις φορές ήρθε τη μέρα εκείνη στην παράγκα για έλεγχο, βλαστημώντας ασταμάτητα. Όλα τα έβρισκε στραβά. Την τρίτη φορά χτύπησε τον πατέρα Αρσένιο στο πρόσωπο. Έφυγε τρίζοντας τα δόντια. Το βράδυ κάλεσαν τον Πάτουσκα στο ειδικό τμήμα. Κακό σημάδι. Το ειδικό τμήμα ήταν ο φόβος και ο τρόμος των κρατουμένων. Εκεί έπαιρναν συμπληρωματικές καταθέσεις και αποσπούσαν ομολογίες υπαρκτών ή ανύπαρκτων παραπτωμάτων με άσκηση φοβερής ψυχολογικής και σωματικής βίας. Ζητούσαν επίσης από τον ανακρινόμενο να γίνει μυστικό συνεργάτης τους και καταδότης των συγκρατουμένων του. Αν δεν δεχόταν, τον βασάνιζαν απάνθρωπα. Μόνο σε μια περίπτωση ήταν φιλική. Όταν καλούσαν κάποιον για να του ανακοινώσουν την απόφαση παρατάσεως του εγκλεισμού του στο στρατόπεδο. Οι 25 περίπου άτομα στελέχωναν το ειδικό τμήμα. Οι περισσότεροι προέρχονταν από άλλες κρατικές υπηρεσίες, αλλά είχαν υποπέσει σε κάποιο πειθαρχικό παράπτωμα που τους είχε στοιχήσει τη δυσμενή μετάθεση, ουσιαστικά εξορία σε αυτό το απόκεντρο στρατόπεδο. Ήτανε μέθυση, ανάλγητη και ατσίδες στις ανακρίσεις. Παραδέχεσαι πως είσαι ένοχος για όλα. Τον πατέρα Αρσένιο τον ανέκρινε ένας 27χρονος ανθυπολοχαγός. Άρχισε όπως πάντα με τυπικά ερωτήματα, όνομα, επώνυμο, αιτία καταδίκης κτλ. Ο πατήρ Αρσένιος απαντούσε ήρεμα. Ξάφνου ο ανθυπολοχαγός ούρλιαξε. «Τα ξέρουμε όλα, μίλα!» Φωνές, απειλές και τέλος η αποκάλυψη. «Ομολόγησε ότι υποκινούσε σε στάση τους κρατουμένους!» Τώρα ο πατήρ Αρσένιος σώπαινε και προσευχόταν. Ο ανθυπολοχαγός φοβέριζε, βλαστημούσε, χτυπούσε τις γροθιές του στο τραπέζι. Καθώς όμως όλα τούτα δεν έφεραν αποτέλεσμα, σηκώθηκε και γρύλισε. «Δεν μιλάς, καλά λοιπόν. Τώρα θα περάσεις στον ταγματάρχη και αν σου βαστάει, μην ομολογήσεις».
1: Ακούσατε την εκπομπή «Ο πατήρ Αρσένιος», μέρος πρώτο. Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Μια παραγωγή για το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
2: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
4: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
5: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
6: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελου. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10:30 το βράδυ. από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 47. Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα, εν πόλη του Θεού ημών, εν όρη Αγίου αυτού, ευρίζω αγαλιάματι πάσης της γης, όρισιών τα πλευρά του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Ο Θεός εν τες βάρες είναι αυτής γινώσκεται, όταν αντιλαμβάνεται αυτής, ότι ιδού οι βασιλείς της γης συνήκτησαν, διήλθωσαν επί το αυτό, αυτοί οι δόντες ούτως εθαύμασαν, εταράχθησαν, εσαλεύθησαν, τρόμος επελάβε το αυτόν, εκεί ο δύναος ως τικτούσης, εν πνεύματι βιαίος συντρίψης πλοία θαρσής. Καθάπερ οικούσαμεν, ούτως και είδομεν εν πόλη Κυρίου των δυνάμεων, εν πόλη του Θεού ημών. Ο Θεός εθεμελίωσε αυτήν εις τον αιώνα. Υπελάβομεν, ο Θεός, το έλεος σου εν μέσω του λαού σου. Κατά το όνομά σου ο Θεός, ούτως και εν εσύ σου επί τα πέρατα της γης, δικαιοσύνης πλήρης η δεξιά σου. Εφρανθεί το όρος Ιών και αγαλιάστοσαν οι θυγατέρες της Ιουδαίας, ένεκα των κρυμάτων σου, Κύριε. Κυκλώσατε Σιών και περιλάβετε αυτήν, διηγήσαστε εν της πύργης αυτής. Θέστε τα σκαρδίας ημών εις την δύναμην αυτής και καταδιέλεστε τας βάρης αυτής, όπως αν διηγήσεστε εις γενεάν ετέραν, ότι ούτως εστίν ο Θεός ημών, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Αυτός ποιμανεί ημάς εις τους αιώνας.
0: Ψαλμός 47. Ψαλμός της Οδής.

0: σηκώθηκαν, ώστε τους έπιασε τρόμος. Τους βρήκαν εκεί πόνοι σαν μια γυναίκα που πρόκειται να γεννήσει. Εσύ θα συντρίψεις τα πλοία της Θαρσής με βίαιο άνεμο. Όπως ακούσαμε, έτσι και είδαμε στην πόλη του Κυρίου των Δυνάμεων, στην πόλη του Θεού μας. Ο Θεός την θεμελίωσε για πάντα. Αναλογιστήκαμε, Θεέ μου, την ευσπλαχνία σου προς όλο το λαό σου. Κατά το όνομά σου, Θεέ μου, έτσι και ύμνησή σου στα πέρατα της γης. Το δεξί σου χέρι είναι γεμάτο από δικαιοσύνη. Ας χαίρεται το όρος της Σιών. Ας αγαλιάσουν οι θυγατέρες της Ιουδαίας για τις κρίσεις σου, Θεέ μου και Κύριέ μου. Κυκλώστε την Σιών και περιβάλλετε την. Πείτε με λεπτομέρεια όσα είδατε στους πύργους της. Σκεφτείτε τη δύναμή της και παρατηρήστε τα παλάτια της, ότι όλα είναι ακέραια, για να τα διηγηθείτε στην επόμενη γενιά. Γιατί αυτός είναι ο Θεός μας, στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Αυτός θα μας ποιμένει στους αιώνες.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 48. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη, ενωτίσαστε πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένην, είτε γηγενείς και ή των ανθρώπων, επί το αυτό πλούσιος και παίνεις. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν, και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν. Κλεινώ εις παραβολήν το ους μου, ανοίξω εν ψαλτηρίο το πρόβλημά μου. Είναι τι φοβούμε εν ημέρα πονηρά, η ανομία της πτέρνης μου κυκλώσει με. Υπεπιθώτες επί τη δυνάμη αυτών και επί το πλήθη του πλούτου αυτών καυχόμενοι. Αδελφός ούτε τρούτε, λυτρώσετε άνθρωπος. Ου δώσει το Θεό εξήλασμα εαυτού και την τιμή της λυτρώσεως της ψυχής αυτού και εκοπίασεν εις τον αιώνα και ζήσετε εις τέλος ου κόψετε κατά φθοράν. Όταν ειδεί σοφούς αποθνίσκοντας, επί το αυτό άφρον και άνους απολούνται και καταλήψουσιν αλλοτρίης των πλούτων αυτών. Και η τάφη αυτών, οικία αυτών εις τον αιώνα, σκηνώματα αυτών εις γενεάν και γενεάν, επεκαλέσαντο τα ονόματα αυτών επί των γεών αυτών. Και άνθρωπος εν τιμή ον, ούς ηνίκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Αυτή η οδός αυτών σκάνδαλο αυτής και μετά ταύτα εν το στόματι αυτών ευδοκίσουση. Ως πρόβατα ενάδει έθετο θάνατος ποιμανή αυτούς και κατά κυριεύσουσιν αυτών η ευθύς το πρωί και η βοήθεια αυτών παλαιωθήσεται εν το άδει εκ της δόξης αυτών εξώστησαν. Πλην ο Θεός λυτρώσετε την ψυχήν μου εκ χειρός άδου όταν λαμβάνει με. Μη φοβού όταν πλουτίσει άνθρωπος ή όταν πληθυνθεί η δόξα του οίκου αυτού, ότι ουκ εν το αποθνίσκην αυτόν λείψετε τα πάντα, ουδέ συγκαταβίσετε αυτό η δόξα αυτού, ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, εξομολογήσετε εσύ όταν αγαθύνεις αυτό, εισελέψετε έως γενεάς πατέρων αυτού,

0: Έως αιώνος ουκ όψετε φως, και άνθρωπος εν τιμή ον ουκ συνήκε. Παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής.
1: Ψαλμός 48. Εις το τέλος. Ψαλμός για τους Ιούς Κορέ. Ακούστε αυτό όλα τα έθνη. Προσέξατε το όλοι οι κάτοικοι της Οικουμένης. Όσοι κατοικείτε στην χώρα αυτή και όλο το γένος των ανθρώπων, και οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Το στόμα μου θα λαλήσει σοφία και οι συλλογισμοί της καρδίας μου θα είναι συνετοί. Θα ακούσω προσεκτικά λόγια εμπνευσμένα, θα ερευνήσω με ψαλτήρι την απορία μου. Γιατί φοβάμαι τις ημέρες της στέρησής μου? Οι επιθέσεις των διωκτών μου με κυκλώνουν. Είναι αυτοί που εμπιστεύονται στη δύναμή τους και αυτοί που καυχόνται στα πολλά τους πλούτη. Ο στενότερος συγγενής δεν μπορεί να λυτρώσει από τον θάνατο. Θα λυτρώσει οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος. Δεν μπορεί να δώσει στον Θεό εξήλασμα για τον εαυτό του, τίμημα για να σώσει τη ζωή του, έστω και αν κοπίαζε πολλά πολλά χρόνια. Ζώντας μέχρι την συντέλεια του αιώνος, μαζεύοντας πλούτο για εξωαγορασμό της ζωής του, είναι ασυναίσθητος ο πλούσιος, γιατί δεν βλέπει την φθορά που τον περιμένει, αφού βλέπει σοφούς να πεθαίνουν. Μαζί με τον πλούσιο θα αποθάνουν ο άφρονας και ο ανόητος και θα αφήσουν σε ξένους τον πλούτο τους, και οι τάφοι τους θα είναι τα σπίτια τους για πάντα. Εκεί θα κατοικούν σ' όλες τις γενναίες. Και όμως, αυτοί είχαν γράψει το όνομά τους στην περιουσία τους. Ο άνθρωπος όμως, που είναι τιμημένος ως εικόνα του Θεού, δεν το εννόησε. Εξομοιώθηκε με τα ανόητα κτίνη και έγινε όμοιος με αυτά. Αυτός ο τρόπος ζωής τους είναι εμπόδιο για την αρετή. Αλλά και μετά από αυτά επικροτούν τη ζωή τους. Σαν τα πρόβατα μαντρίστηκαν στον Άδη, ο θάνατος θα είναι ο ποιμένας τους. Στην αλλαγή αυτή που θα γίνει, θα τους κυριεύσουν οι δίκαιοι, και η βοήθεια που είχαν παλαιά δεν θα έχει δύναμη στον Άδη. Έχασαν την παλιά δόξα τους. Αλλά ο Θεός θα σώσει τη ζωή μου όταν θα με πάρει από τη δύναμη του Άδου. Μη φοβάσαι όταν πλουτίζει ο ασεβής άνθρωπος και όταν πληθαίνεται η δόξα της γενιάς του, γιατί όταν θα πεθάνει δεν θα πάρει μαζί του όσα απέκτησε, ούτε η δόξα του θα κατέβει μαζί του στον Άδη. Η ζωή του ασεβούς πλουσίου φαίνεται ότι ευλογείται και σε δοξολογεί, ο Θεέ μου, όταν τον κατεβοδώνεις. Κι όμως θα μπει στην γενεά των πατέρων του, δηλαδή θα πεθάνει, και δεν πρόκειται να ξαναδεί φως. Ο άνθρωπος όμως που είναι τιμημένος ως εικόνα του Θεού δεν το εννόησε. Εξομοιώθηκε με τα ανόητα κτίνη και έγινε όμοιος με αυτά.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
4: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αφιέρωμα στην Αγία Σοφία της Κλεισούρας. Από το βιβλίο της Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου Κλεισούρας Καστοριάς. Σοφία, η ασκήτισσα της Παναγίας. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

τότε η Σοφία ασθένησε βαριά. Διπλώθηκε στη μέση από τον πόνο. Στην αρχή δημιουργήθηκε ένα πρίξιμο που σιγά σιγά αυξανόταν. Στη συνέχεια άνοιξε και έβγαινε δυσόδες υγρό για αρκετές ημέρες. Μερικοί μιλούν για περιτονίτιδα. Άλλοι υποστηρίζουν ότι την έσχισε το σκληρό λάστιχο από την πρόχειρη φούστα που φορούσε. Όπως όμως φαίνεται από τις περιγραφές όσων παρακολουθούσαν την υπόθεση, πρέπει να ήταν περισκολικοειδητικό απόστημα σύμφωνα με την ιατρική ορολογία. Και αυτή η μακαρία στούπωνε στην πληγή πανιά και φυτίλια από τις κανδύλες. Άρχιζε να σαπίζει. Η παπαδιά του Παπαφώτη και ο ίδιος την παρακαλούσαν να φωνάξουν γιατρό. Μύριζε, αλλά δεν δεχόταν καμία βοήθεια, ούτε περιποίηση. «Θα έλθει η Παναγία να με πάρει τον πόνο. Μου το υποσχέθηκε», έλεγε, όπως θυμάται άλλο πρόσωπο από διήγηση της ίδιας της Σοφίας. Ο πατήρ Παναγιώτης Π, εφημέριος σήμερα στην Καστοριά, μας διηγήθηκε όσα έμαθε από τον γαμπρό του Άγγελο Ρο από το Αμίντεο. Ο ίδιος και ο κύριος Άγγελος θυμάται με μεγάλη ακρίβεια το γεγονός. Το 1967, Σεπτέμβριο μήνα, είχαμε πάει κατασκήνωση με τους προσκόπους Αμιντέου στην Παναγία. Στήσαμε τις σκηνές έξω από το μοναστήρι στο Αλόνι και συχνά κατεβαίναμε μέσα στην εκκλησία. Ήταν η μέρα της εορτής 8η Σεπτεμβρίου. Έπιασε ένας καιρός, καταρακτώδης βροχή, και αναγκαστήκαμε να μαζέψουμε τα πράγματα από την κατασκήνωση και να έρθουμε μέσα στην αυλή του μοναστηριού. Τακτοποιηθήκαμε και μαζευτήκαμε στην τραπεζαρία. Εκεί ακούγαμε ένα παραπονιάρικο βογγητό να βγαίνει από το τρίτο τζάκι. Πλησιάζουμε και βλέπουμε ένα μαύρο κουβάρι από όπου ακουγόταν τα φωκητά. Αναγνωρίσαμε πως ήταν η Σοφία που πονούσε πολύ. Ήταν και ένας λαϊκός από το Βαρικό στο μοναστήρι. Του αναφέραμε το γεγονός και εκείνος είπε: «Έχει ζόρια η γριά». Η Σοφία σαν να παραμιλούσε ένα κουφό πονεμένο παραμιλητό. Ανάμεσα στις λέξεις που δεν καταλάβαινες έλεγε συνέχεια: «Η Παναγία, η Παναγία». Τελικά οι μεγαλύτεροι τη σήκωσαν προσεκτικά και την ξάπλωσαν επάνω στο τραπέζι. Ο Γιώργος, ένας από τους βαθμοφόρους, ήταν πρωτοετής στην ιατρική. Ο πατέρας του ήταν διοικητής τότε στα ΤΕΑ Αμιντέου. Αυτός την κοίταξε και την εξέτασε. Ήταν και ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, ορθοπαιδικός γιατρός σήμερα στη Φλόρινα, και ο φίλος μου ο Αναστάσιος Αθανασίου, που συγχωρέθηκε πρόσφατα ταγματάρχης. Η δυσοδεία ήταν μεγάλη και η πληγή ήθελε άμεση χειρουργική επέμβαση. Όλη η νύχτα η Σοφία βογκούσε. Την άλλη μέρα, 2-3 πρόσκοποι ξυπνήσαμε πολύ πρωί. Βγήκαμε στην αυλή και ο γέρος υπάλληλος μας καλημέρισε. «Έχουμε θαύμα σήμερα», πρόσθεσε. «Η Σοφία πήγε στη βρύση και έριχνε απάνω της νερό». Την πλησιάσαμε και τα παιδιά, τη σηκώσαν το ρούχο. Είδαμε όλοι με τα μάτια μας μια φρεσκοκλεισμένη ουλή από το στήθος μέχρι κάτω, στη σκολικοειδίτιδα. Καθίσαμε κι άλλες ημέρες στο μοναστήρι. Τη βλέπαμε να γυρίζει στην αυλή και να διηγείται το θαύμα. Δεν φαινόταν να δυσκολεύεται, σαν εχειρισμένη. Ήταν θαύμα, βλέπεις. Σ' άλλους έδειχνε και την πληγή, με ολοφάνερη χαρά. Ύστερα είχε μια παράξενη μυρωδιά η Σοφία. Όχι σαν γυναίκα ή σαν γριά, αλλά όπως μυρίζει η εκκλησία. Κάτι ανάμεσα από μελισσοκέρι, λάδι και θυμίαμα. Πέρασαν 30 χρόνια και σαν να τη βλέπω μπροστά μου, σαν να ήταν χθες. Σε λεωφορείο με ευλαβής από την Αθήνα διηγείται η ίδια το απίστευτο γεγονός όπως σώζεται σε μαγνητοτενία. Ήρθε η Παναγία με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ και τον Άγιο Γεώργιο. Ήταν και άλλοι Άγιοι. Είπε ο Αρχάγγελος: «Θα σε κόψουμε τώρα». Εγώ είπα: «Είμαι αμαρτωλή, να εξομολογηθώ, να κοινωνήσω και να με κόψεις». «Δεν θα πεθάνεις», είπε. «Εγχείρηση θα σε κάνουμε», είπε και με άνοιξε. Τα διηγούταν αθώα και απλοϊκά, σαν να έγινε το πιο φυσικό πράγμα. Και σήκωνε χωρίς καμία ντροπή την μπλούζα ή το φόρεμά της για να δείξει την τομή που έκλεισε μόνη της. Περίμενε την επέμβαση της Παναγίας όπως της το υποσχέθηκε η ίδια και το θαύμα έγινε. Αμφιβολία στα λόγια της Σοφίας δεν χωρούσε καμία απολύτως. Η κυρία Κίτσα
Κάπα, μία από τις πιο πιστές της μαθήτριες, θυμάται και συμπληρώνει το γεγονός. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ την έσκησε με το σπαθί και βγήκε μεγάλη βρωμιά. Έβγαλαν οι Άγιοι τα σπλάχνα έξω και τα ακούμπησαν δίπλα σε ένα κάθισμα επάνω στην ποδιά της. Ο Αρχάγγελος καθάρισε πολύ προσεκτικά την πληγή με τις υποδείξεις της Παναγίας. Η κυρία Βασιλική Κάπα προσθέτει ότι στη συνέχεια η Παναγία έβαλε στο στόμα της Σοφίας ένα άσπρο μικρό χαπάκι, όπως το ανέφερε η ίδια και σε πολλούς άλλους. Το πρωί είχε θεραπευτεί τελείως. Σε άλλη μαθητριά της η Σοφία είπε πως ήταν μαζί και η Αγία Κυριακή με την Αγία Παρασκευή και πως το σπαθί του Αρχαγγέλου ήταν ξύλινο. Η Σοφία ήταν τότε 84 ετών. Ήρθαν τρεις χειρούργοι από την Αθήνα και οι γιατροί από την Κοζάνη και έλεξαν την πληγή, όπου φαινόταν καθαρά η τομή που είχε κλείσει ακριβώς σαν χειρουργική επέμβαση. Τελευταία η κυρία Κίτσα είχε την καλοσύνη να διηγηθεί την εγχείρηση στα ποντιακά. Την καταγράφουμε ακριβώς όπως τα διηγήθηκε. Μετά την εγχείρηση της Σοφίας από την επέμβαση της Παναγίας μας, επισκέφτηκα αμέσως σε 2 μέρες το μοναστήρι και τη Σοφία και της είπα: «Θεία Σοφία, επίκεσε η Παναία εγχείρηση?» Λέει: «Ναι, επίκε με. Έρθεν ο αρχιστράτηγος Γαβριήλ και η Παναία και είχε έναν χουτίν ο Γαβριήλ με τα εργαλεία νατ. Έκατσεν συγκαρέκλαν η Παναία. Εγώ ας απώνε θα πέθαινα. Η Παναία εχάιδεψε το κατσί μου, το μετωπό μου δηλαδή, και είπε με: «Εσύ παρακαλείς και εγώ ήρθα να λαρώνωσε, να σε θεραπεύσω δηλαδή. Εσκάλωσαν και δίνεν διαταγάσον αρχάγγελων και εγώ όλια ελέπατα. Είπεν τον άγγελο: έβγαλ το σπαθί και τσέρτσον την κοιλία νατς, ασύν τσίπα νατς, ους τα μέσα τσοπής. Έβγαλτε ιντερέτς και βάλε τα απά συγκαρέκλαν». Και επεκείν είπεν τον αρχάγγελον: «Εκείνον το τσουρούκ, το σάπισμα δηλαδή, τι ιντερ ελέψ, έβγαλ, κόψον και σύρον ατά». Και απ' εκεί, η στερνία, επήρε ο άγγελον τα 2 άκρα ιντερί και κόλτσεν ατά. Α τώρα επάρει ντέρε α συγκαρέκλαν και βάλε ατά σον τόπο νατούν. Παρά τώρα τα 2 μαρέα τη κοιλία ατς και με τα χέρια κόλτσον το πετσίν ατς», είπεν η Παναία στον Γαβρίλ. «Και έρχου τον αρχάγγελον 3 βραδέας και έβαλνεν έναν τόζ, σκόνη δηλαδή, άσπρον απάν συν γεράν, στην πληγή. Και ελαρώθεν σα 3 ημέρας. Το πρωί επήγασο και λύν την καλογέρ και έλθεν ο ιατρός και είπα τον: έλα να ελέψει κι εσύ. Άμα έρθενε απόψε Παναία και ελάφρωσέ με». «Εγώ», προσθέτει η κυρία Κίτσα, «ετέρεσα και ρώτησα να την: θεία Σοφία, η Παναία καλατσεύει ποντιακά», μιλάει δηλαδή ποντιακά, «και είπε με: το λες γιαβρούμ, η Παναία όλα τας γλώσσας εξέρ και εντεμορφέσα εμέν. Αχ, να αξίωνε ο Θεός να ελέψα την». Αχ, δηλαδή, να αξιώσει και σένα ο Θεός να τη δεις.

Σοφία δεν έδινε ποτέ σημασία στις αρρώστιες ή τα τραύματα. Κάποτε οι μαστόροι άλλαζαν τα κεραμίδια της δυτικής πτέρυγας της Μονής και η Σοφία πάτησε ένα μεγάλο καρφί από αυτά τα γύφτικα. Κιχ δεν ακούστηκε. Ούτε φωνή, ούτε και κλάμα. Κι όμως τέτοιος πόνος είναι αβάσταχτος. Το καρφί είχε τρυπήσει το πόδι και είχε βγει από την άλλη μεριά χωρίς να βγάλει αίμα. Οι εργάτες κατατρώμαξαν, αυτή όμως τους βοηθούσε να το χτυπήσουν με το σκεπάρι και από πάνω για να το βγάλουν και συνέχισε σαν να μην έγινε τίποτα. Αν αυτό δεν είναι θαύμα, τότε τι είναι? Πώς να το ονομάσουμε, αναρωτιέται ο κύριος Κώστας, ένας από τους τότε μαστόρους που το διηγείται σε μαγνητοτενία. Ο πατέρ Νικόλαος Μήτρας, ιερέας στην Κλεισούρα, γράφει σε πολυσέλιδη επιστολή του τα παρακάτω. Και τώρα ένα ανατρεχιαστικό θαύμα που έζησα μαζί με άλλα δύο παιδιά από το Βαρικό. Αυτοί από τα μικρά τους χρόνια έκαναν την ίδια δουλειά. Πριονάδες. Να κόβουν με τα πριόνια δέντρα, ακόμη και μέσα στις αυλές των σπιτιών, και να τα κατευθύνουν. Σαν διαχειριστής του μοναστηριού, θεώρησα καλό να καθαρίσω το χώρο μπροστά στο μοναστήρι και τον κήπο, ξεσηκώνοντας από το αγίασμα επάνω. Ήταν πελώρια τα δέντρα, λευκάδια, και κρατούσαν τον ήλιο να περάσει. «Δώστε μεγάλη προσοχή. Κόψαμε το ένα. Το κατεύθυναν εκεί που θέλανε. Το δεύτερο επίσης. Το τρίτο μαρτυρήσαμε και ακόμη ανατριχιάζω. Ενώ το κόβαμε πέρα-πέρα, σπρώχνανε οι τρεις. Κάνουμε όλα τα απαραίτητα. Απόρρισαν τα παιδιά όταν για πρώτη τους φορά τους συνέβη. Εγώ όμως από τις ιστορίες και τα παραδείγματα που πάντοτε άκουγα από ηλικιωμένους, πως ο πονηρός δηλαδή έχει πολλά ποδάρια, αμέσως το κατάλαβα πως μας περιμένει κάτι κακό. Φωνάζω, παιδιά, θα πέσει πάνω μας, ο πονηρός το κουμαντέρνει. Τα παιδιά κοιτάχτηκαν ο ένας τον άλλον και αυτοί τα χρειάστηκαν. Ήταν άνοιξη και το δάσος είχε πρασινίσει. Θα πέσει από μόνο του σε άνθρωπο και πάλι τους λέω, τα μάτια σας 14. Τα λέω και έχω ακόμη την εικόνα αυτή. Βλέπω από πάνω από το δρόμο να φαίνεται ένα ελάχιστο μαύρο και αμέσως το κεφάλι της Σοφίας. Συνάμα και το λευκάδι να κατευθύνεται πάνω της και να το πονηρό. Ο πονηρός την παίρνει από κάτω. Τρέχουμε με τα χέρια, με τα τσεκούρια, τη βγάζουμε νεκρή. Το αίμα της να τρέχει σαν βρύση. Σε δευτερόλεπτα την πήγαμε στο διάδρομο. Εκεί με φώτισε η μεγαλόχαρη μας μητέρα όλου του κόσμου να πάω και να ζητήσω από αυτή τη βοήθεια. Γονατίζω μπροστά στην εικόνα της και λέω, ο πονηρός έκανε αυτό που ήθελε. Κάνε και εσύ Παναγία μου το θαύμα σου, φοβισμένος σαν να ήμουν εγώ εγκληματίας. Η κίνησή μου ήταν 3 λεπτά. Γυρίζοντας τη Σοφία, μόλις την έπιασα, τα άγια χεράκια της, για να δω αν χτυπάει φλέβα, και βλέποντάς τη στα μάτια, σταματά το αίμα και παίζει τα μάτια. Κι έτσι μέχρι το βράδυ, σαν να μην είχε συμβεί τίποτε, το αίμα της έφυγε, δεν είχε άλλο τόσο πάνω της, η ευλογημένη. Παρόλο που πέρασαν 28 χρόνια, δεν μπορώ ακόμα να το ξεχάσω. Συγκλονιστικό. Οι νεαροί εκείνοι πριονάδες ήσαν ο Παντελής Σίγμα και ο Γιώργιος Ντι από το διπλανό χωριό Βαρικό. Τρομαγμένοι από το γεγονός, το βάζουν στα πόδια για το χωριό τους, συνεχίζει τη διήγηση ο κύριος Χρήστος. Την άλλη μέρα, γεμάτη φόβο, μήπως τους ψάχνουν για το φόνο, έρχονται δειλά-δειλά στο μοναστήρι. Δεν φαινόταν καμία ταραχή. Πλησιάζουν τότε τον ηγούμενο πατέρα Θεόφιλο και τον ρωτούν για το χθεσινό συμβάν. Δεν ήξερε απολύτως τίποτα. Η Σοφία δεν είχε μιλήσει σε κανέναν. Το γεγονός αυτό συνέβη το 1969 και τότε η Σοφία ήταν 86 χρονών. Από το βάρος αλλά και την ορμή του δέντρου έπρεπε να είχε ξεψυχήσει αμέσως. Μετά από αυτό έζησε άλλα 5 χρόνια.

κυρία Κατερίνα από την Πτολεμαΐδα είχε γνωρίσει τη Σοφία από μικρό κορίτσι. Πήγαιναν με τη γιαγιά της τη Σοφία και τη μάνα της, την κυρία Κίτσα Κάπα, στο μοναστήρι πολύ συχνά. Φυσικά, τότε πήγαιναν με τα πόδια μια πορεία 7 τουλάχιστον ωρών από την Πτολεμαΐδα. Έχουν μάλιστα και οι τέσσερις βγει μαζί αναμνηστική φωτογραφία. Γιαγιά, μητέρα, η Κατερίνα και η Σοφία, τρεις συνεχόμενες γενιές. Η Κατερίνα στην πρώτη της εγκυμοσύνη είχε πολλές δυσκολίες. Είχε πέσει και της ήρθε αίμα. Οι γιατροί διέταξαν αυστηρή ακινησία, τουλάχιστον να σωθεί η μητέρα, γιατί το έμβριο το θεωρούσαν σίγουρα νεκρό. Η Κατερίνα λοιπόν, ξαπλωμένη, βλέπει τη Σοφία. «Να πεις στην μάνα να σε σταυρώσει με το τσεμπέρι μου», της λέει. «Κι αν σε πει πως δεν έχεις τίποτες, να της πεις πως το έχει κρυμμένο στο συρτάρι, στο μπουφέ». Πράγματι, η Κυριακή είχε ζητήσει από τη Σοφία λίγες ημέρες πριν πεθάνει να της χαρίσει τα μαλλιά της. «Δια Σοφία, να με δώσεις τα μαλλιά, να σε θυμάμαι», της είπε. «Όχι, κόρη μου, εγώ τα μαλλιά μου θα 7 γατά τεσλίμ των Χριστών, έπαρτο τσίτιμ». «Όχι, κόρη μου, εγώ τα μαλλιά μου θα τα κάνω θυσία, θα τα προσφέρω στο Χριστό, πάρε το μαντίλι μου», της απάντησε ποντιακά και της χάρισε μόνο το μαντίλι, που η Κυριακή το έκρυψε σαν πολύτιμο θησαυρό χωρίς να το ομολογήσει σε κανέναν. Γι' αυτό και όταν η έγκυος κόρη της φανέρωσε το όνειρο, αντέδρασε. Όταν λοιπόν η θυγατέρα της φανέρωσε το συμβάν, αλλά και τον τόπο ακριβώς όπου φύλαγε το κοιμήλιο, τελικά με περισσή ευλάβεια στη μνήμη της Σοφίας, έβγαλε το μαντίλι και τη σταύρωσε στην κοιλιά. Το μωρό γεννήθηκε υγιέστατο και έμειναν οι γιατροί να απορούν με το θαύμα. Στο βάπτισμα, το νεογέννητο έλαβε το όνομα Πελαγία. Το μαντίλι αυτό είναι ένα κομμάτι μαύρο ύφασμα που το φυλάει με ευλάβεια η κυρία Κυριακή στο οικογενειακό της προσκυνητάρι, μαζί με πολλές εικόνες φερμένες κυρίως από τις πατρίδες του Πόντου. Τελευταία, το μαντίλι έχει μια έντονη ευωδία και όπως μαρτυρεί η κυρία Κίτσα, πολλοί λαμβάνουν το αίτημά τους αφού το προσκυνήσουν. Για το μαντίλι αυτό η κυρία Κίτσα διηγείται και τα εξής. «Ήρθε η ηγουμένη της Κλεισούρας με τον πνευματικό τους, τον ηγούμενο της Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους, τον γέροντα Εφραίμ, και με ζήτησε το τσεμπέρι να το αφήσω στο μοναστήρι. Εγώ είπα, κόβησε ένα κομμάτι από τα σπλάχνα μου. Όταν μου ζητούν το μαντίλι, ούτε για βράδυ δεν το αφήνω σε άλλο σπίτι. Πριν χρόνια, συνεχίζει η ίδια, το πήγα στη Σαλονίκη, που έκανε εγχείρηση ο άντρας μου και το έχασα. Πήγα να χάσω τα μυαλά μου. Ποιος το πήρε, πού πήγε? Τελικά είχε μπλεχτεί ανάμεσα στα ρούχα που πήρα για πλήσιμο, δίχως να το καταλάβω. Έφερα τα ρούχα στην Πτολεμαΐδα και στο ξεδιάλεγμα το βρήκα μέσα στο μανίκι της πιτζάμας. Δεν μπορείς να φανταστείς τι χαρά έκανα. Από τότε δεν το αποχωρίζομαι. Ύστερα από καμιά εικοσαριά ημέρες άρχισε να ευωδιάζει. Εγώ το έχω θησαυρό. Την ποδιά της την έχουν στο μοναστήρι, στον Άγιο Κυπριανό. Τα μαλλιά της τα πήραν στις Συνούσες». Τα θαυμαστά γεγονότα με το αγιασμένο αυτό ύφασμα ημέρα με την ημέρα αυξάνουν. Από αυτά σημειώνονται μερικά όπως τα διηγείται η ίδια. Μια κυρία από τη Φλόρινα, αν και συμπληρώθηκαν οι μέρες της εγκυμοσύνης της, δεν μπορούσε να γεννήσει. Μόλις σταυρώθηκε με το μαντίλι της Σοφίας, τη χτύπησαν οι πόνοι και γεννήθηκε το μωρό, κοριτσάκι. Ο κύριος Παναγιώτης Νίκ, το 1998, είχε φοβερό μακροχρόνιο πονοκέφαλο. Όλα πέρασαν όταν σταυρώθηκε με το μαντίλι. Το περιστατικό μας το διηγήθηκε και ο ίδιος. Η Αγγέλα Έσπ, νύφη του Λουκά Ζορ, αν και για χρόνια δεν μπορούσε να συλλάβει παιδί, σταυρώθηκε και έμεινε σε ενδιαφέρουσα. Η Ιωάννα, αραβωνιασμένη τότε, πήγε και προσκύνησε το μαντίλι. Η ευωδία, όπως δηλώνει η ίδια, τη συνόδευε και όταν ακόμη απομακρύθηκε από το σπίτι της κυρίας Κίτσας. Σαν να της ρίξαν ένα μπουκάλι άρωμα στη μύτη. Τότε ήταν αγγλικανή και σιγά σιγά, ύστερα από αυτό το θαυμαστό γεγονός της ευωδίας, προχώρησε στην ορθόδοξη πίστη.

αφιέρωμα στην Αγία Σοφία της Κλεισούρας. Από το βιβλίο της Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου Κλεισούρας Καστοριάς. Σοφία, η ασκήτισσα της Παναγίας. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

σειρά θεολογικών ομιλιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής, Βύρονος και Ημιτού κ. Δανίλ.

θέμα μας σήμερα θα είναι σχόλια στο διάλογο που είχε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός με τον Απόστολο Πέτρο. Ο διάλογος αυτός, όπως θα δούμε, διεξήχθη στις όχθες της λίμνης Γενισαρέτ, στη θάλασσα, επειδή είναι μεγάλη λίμνη αυτή, την λένε και θάλασσα της Τιβεριάδος. Δηλαδή, οι Εβραίοι είχαν δώσει στη λίμνη το όνομα του Τιβερίου, γι' αυτό το αυτοκράτορα, γι' αυτό και ονομάστηκε Τιβεριάδα. Και ήταν και πόλη εκεί, Τιβεριάδα, μέχρι και σήμερα είναι η πόλη αυτή, Τιβεριάδα τη λένε. Έγινε λοιπόν ο διάλογος αυτός εκεί στις όχθες της λίμνης, μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και στο διάλογο αυτό ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός δίδει την ευκαιρία στον Απόστολο Πέτρο να αποκατασταθεί ενώπιον των άλλων Αγίων Μαθητών, επειδή τον είχε αρνηθεί το βράδυ που δικαζόταν στην αυλή του αρχιερέως. Αυτός ο διάλογος έχει καταγραφεί στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 21ο κεφάλαιο, που είναι και το τελευταίο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Θα σας πω πριν ξεκινήσω τα σχόλιά μου μερικά ερμηνευτικά προβλήματα που παρουσιάζονται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Το πρώτο που πρέπει να ξέρουμε, αυτές οι πληροφορίες που θα σας πω τώρα περιέχονται σε ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο της θεολογίας, εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη και στα επιμέρους βιβλία της Καινής Διαθήκης. Όμοιο υπάρχει και για την Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή, προετοιμάζει τον αναγνώστη ώστε αυτά που θα διαβάσει να μπορέσει να τα καταλάβει. Γιατί το κείμενο τότε μεν εγγράφει, επειδή απευθυνόταν σε ανθρώπους που εγνώριζαν και ήξεραν τα γεγονότα, αλλά εμείς απέχουμε 2000 χρόνια από την εποχή εκείνη και έχουμε ανάγκη λοιπόν να πάρουμε όλες αυτές τις πληροφορίες που σχετίζονται με το κείμενο για να μπορέσουμε να καταλάβουμε. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο είναι το τελευταίο κείμενο της Καινής Διαθήκης. Πρώτο εγγράφει η Καθολική Επιστολή Ιακώβου. Άσχετα εάν εδώ στην Καινή Διαθήκη έχουμε μπροστά τα Ευαγγέλια μετά τις πράξεις, μετά τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Και οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου δεν είναι χρονολογικά τακτοποιημένες, δεν έχουν παρατεθεί χρονολογικά, αλλά κατά το μέγεθός του, μπροστά οι μεγαλύτερες που έχουν περισσότερα δηλαδή, και σιγά σιγά μέχρι τη μικρότερη. Ποια είναι η μικρότερη που έχει τα λιγότερα κεφάλαια? Η προστίθεν επιστολή του Αποστόλου. Γι' αυτό είναι τελευταία. Δεν σημαίνει ότι εγγράφει τελευταία, αλλά έτσι ταξινομήθηκε το κείμενο των βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο λοιπόν είναι γραμμένο στις αρχές του 2ου αιώνα, μετά το 100 δηλαδή, μετά το 100
μετά Χριστόν. Πρώτα εγγράφτηκε η Αποκάλυψη το 95 μετά Χριστόν και το Ευαγγέλιο μετά εγγράφτηκε. Οι μελετητές του κειμένου, εκτός του ότι βλέπουν ότι διαφέρει το Ευαγγέλιο αυτό από τα άλλα τρία, γι' αυτό και τα μένα άλλα τρία, επειδή συμπίπτουν τρόπον τεινά, τα ονομάζουν συνοπτικά. Αυτό το λένε τέταρτο Ευαγγέλιο. Και το λένε τέταρτο Ευαγγέλιο, διότι κατά τους ειδικούς, τώρα εσείς δεν θα σκανδαλίζεστε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, λένε ότι μπορεί και να μην το έχει γράψει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αυτό βέβαια στηρίζεται σε διάφορα στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέσα στο Ευαγγέλιο. Παραδείγματος χάρη, εδώ τώρα

γράφει ούτως εστίν ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων και γράψαστε αυτά. Λέει λοιπόν, τελειώνει το Ευαγγέλιο λέγοντας ότι αυτός που τα έχει, που σας τα λέει αυτά, σας βεβαιώνει για αυτά, είναι αυτός που τα έγραψε. Και είδαμε αν είναι έτσι, η επόμενη φράση είναι περιττή. Είδαμε ότι αληθής εστίν η μαρτυρία αυτού. Ποιος βεβαιώνει λοιπόν ότι είναι αλήθεια αυτά που έγραψε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης? Ότι έστει και άλλα πολλά τα οποία έκανε ο Ιησούς, τα οποία αν τα γράφουμε δικαιολογούν αυτά που εγγράφησαν. Εδώ λοιπόν αυτές οι δύο φράσεις λένε μήπως δεν είναι ο Ιωάννης αυτός που τα έγραψε, αλλά είναι κάποιος μαθητής του, ενδεχομένως να είναι ο πρόχωρος, διότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης χρησιμοποιούσε, επειδή ήταν ηλικιωμένος και δεν καλοέβλεπε, χρησιμοποιούσε τον πρόχωρο, υπαγόρευε και έγραφε. Μπορεί αυτός να έγραψε δηλαδή. Δεν έχει σημασία αυτό, απλώς σας λέγω αυτά. Ένα άλλο θέμα είναι επίσης ότι όταν αναφέρεται ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο αυτό, πάντοτε ο μαθητής ονειγάπα ο Ιησούς. Αναφέρεται πάντοτε αυτή η ιδιαίτερη σχέση την οποία είχε, και διερωτάται κανείς γιατί να γράφεται η πληροφορία σε τρίτο πρόσωπο ονειγάπα ο Ιησούς. Γιατί αυτό? Αν ήταν ο ίδιος θα έπρεπε να βρει άλλο τρόπο να γράψει για τη σχέση του με τον Ιησού Χριστό. Αυτά είναι ερμηνευτικά ζητήματα, δεν χρειάζεται περισσότερο να σας κουράσω. Απλώς σας ανέφερα μία προβληματική, γιατί εδώ είναι, πώς να πω έτσι, φανερή η προβληματική αυτή. Σημασία όμως έχει ότι η Εκκλησία το ονομάζει το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, έτσι το ακούτε, έτσι το διαβάζουμε και έτσι το μελετάμε και το σχολιάζουμε, άσχετα με τα άλλα προβλήματα τα οποία είναι για το σπουδαστήριο, είναι για την επιστήμη, είναι για τους ειδικούς, είναι για εκείνους οι οποίοι έχουν άλλο έργο και άλλη αποστολή. Εμείς λοιπόν, η αποστολή μας είναι η διδασκαλία του Ευαγγελίου, το δεχόμαστε έτσι όπως είναι, όπως μας το έχει παραδώσει η Αγία μας Εκκλησία. Διαβάζω λοιπόν. Βέβαια και το κείμενο έχει πρόβλημα, ας πούμε στο 20ο κεφάλαιο, το 20ο κεφάλαιο φαίνεται ότι τελειώνει, αναφέρει την εμφάνιση του Κυρίου 8 ημέρες μετά την Ανάσταση, το περιστατικό με το Θωμά, και λέει «Πολλά μενούν και άλλα σημεία επίησεν ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού», γράφει το Ευαγγέλιο, το 20ο κεφάλαιο, «αού και έστει γεγραμμένα εν το βιβλίο τούτο». Υπάρχουν λέει και άλλα γεγονότα, τα οποία και άλλες πράξεις του Ιησού που δεν είναι γραμμένες εδώ μέσα στο βιβλίο. Τα αυτά δεν γέγραπτε, αυτά έχουν γραφεί, ή να πιστεύσετε, και ένα σκοπό. Γράφτηκαν όσα είναι αρκετά για να πιστέψετε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ώστε πιστεύοντες τη θεότητα του Ιησού Χριστού να έχετε ζωή εν το ονόματι αυτού. Φαίνεται λοιπόν εδώ ότι τέλειωνε το Ευαγγέλιο. Είναι ένας επίλογος σε πληροφορίες τις οποίες μας δίνει για τον Κύριο Ιησού Χριστό, ώστε να πιστέψουμε σε Αυτόν. Μάλιστα δε, διαβάζοντας τα Ευαγγέλια και τα τρία που σας είπα
στο μεγαλύτερο μέρος του συμπίπτου και αυτό, βλέπουμε ότι σε αυτό το Ευαγγέλιο είναι γραμμένα όσα δεν έχουν γράψει οι άλλοι Ευαγγελιστές. Αυτά είναι γραμμένα. Σαν να ήθελε δηλαδή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ή ο συγγραφέας να συμπληρώσει εκείνα, τα έχει διαβάσει δηλαδή, και είπε θα γράψω κι εγώ αυτά που δεν έχουν γραφεί. Γι' αυτό λοιπόν και βλέπουμε ότι, παραδείγματος χάρη, το διάλογο με τη Σαμαρίτιδα δεν τον γράφουν οι άλλοι Ευαγγελιστές, τον γράφει όμως. Το διάλογο με τον Αθαναήλ δεν τον γράφουν οι άλλοι Ευαγγελιστές. Αυτός είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θα το εξετάσουμε, που γράφει ο Ιωάννης. Ο οποίος Ιωάννης δεν γράφει το μυστικό δείπνο. Ενώ γράφει τον νηπτήρα, δεν γράφει το μυστικό δείπνο. Διότι σου λέει, τα έγραψαν οι άλλοι, οι οποίοι δεν έγραψαν τον νηπτήρα, και εκείνος λέει, αυτό έγινε πρώτα και μετά, ώστε έγινε ο μυστικός δείπνος, ώστε να έχουμε το δυνατόν μια καλύτερη, γυρέστερη εικόνα για τον Χριστό. Και αυτό να το ξέρετε, έτσι. Αρχίζει λοιπόν το Ευαγγέλιο. Μετά τα αυτά εφανέρωσε αυτόν πάλι ο Ιησούς. Ξαναρχίζει δηλαδή η διήγηση μετά τα αυτά. Με το μετά τα αυτά λοιπόν προσθέτουμε άλλο ένα κεφάλαιο. Τις μαθητές επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος. Όπως σας είπα, ονομάζεται η λίμνη θάλασσα επειδή είναι μεγάλη και εκτεταμένη. Εφανέρωσε δε ούτως. Εφανέρωσε δε ούτως. Εφανέρωσε εαυτόν το πρώτο σχολείο μας. Που σημαίνει δηλαδή ότι ο Χριστός μετά την Ανάσταση δεν ήταν ορατός και δεν ζούσε μαζί με τους Αποστόλους όπως ζούσε την προηγούμενη ζωή του πριν σταυρωθεί και αναστηθεί. Έπρεπε δηλαδή να φανερώσει τον εαυτό του, να κάνει αισθητή την παρουσία του, αντιληπτή την παρουσία του από τους μαθητές. Για να θυμηθούμε αυτό που γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, το οποίο δεν το γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ενώ αυτό που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δεν το γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναθέτει το περιστατικό το οποίο αφορά τον ίδιο. Ποιο είναι το περιστατικό αυτό? Ότι την ημέρα της Αναστάσεως ο Κύριος Ιησούς Χριστός πριν εμφανιστεί στους μαθητές, οι οποίοι ήσαν πλέον 11 και όχι 12, διότι ο Ιούδας είχε απαγχωνιστεί. Και το βράδυ εκείνο σε πόσους εμφανίστηκε? Δεν εμφανίστηκε σε 11, αλλά σε 10, γιατί έλειπε και ο Θωμάς. Ο Ιούδας είχε απαγχωνιστεί, έλειπε ο Θωμάς, 10 ήσαν επομένως. Πριν γράψει λοιπόν ότι εμφανίστηκε εκεί, γράφει την εμφάνισή του στην πορεία προς Εμαούς. Όπου λέει, ενώ περπάταγαν μαζί και φτάσανε στο σπίτι και κουβέντιζαν στον δρόμο και ο Χριστός ήταν πολύ αυστηρός και επιτιμητικός μαζί τους, τους είπε, ο ανόητη και βραδύ στην καρδία, αυτά δεν έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να εισέλθει στη δόξα αυτού? Θεολογικά όλα τα ζητήματα αυτά θα τα δούμε σε μια άλλη ομιλία. Και έφτασαν, λέγει, στον προορισμό τους και οι μαθητές του είπαν, πού πας? Υποτίθεται ότι ήταν ένας ξένος με τον οποίο βάδισαν μαζί. Μείναν με θυμόν, έλα μαζί μας, νύχτωσε, να φάμε και αύριο φεύγεις. Και μπήκε, λέει, ο Χριστός μαζί τους να φάει
Και την ώρα λέει που έκατσε και πήρε το ψωμί, έκανε την προσευχή δηλαδή και το ευλόγησε, από τον τρόπο με τον οποίο το έκανε, τότε λέει διηνήθησαν οι οφθαλμοί αυτών. Και λέει μάλιστα ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι στην αρχή εφανερώθη εν εταίρα μορφή, δηλαδή σαν άγνωστος που δεν τον ήξεραν, δεν μπορούσαν να τον καταλάβουν. Όταν έκατσε να φάει λοιπόν και ευλόγησε το τραπέζι, τότε λοιπόν τον κατάλαβαν, αλλά άφατος γέννητο από αυτόν, διότι από εκεί μετά προχωρούμεθα ότι πήγε στο υπερόνο που ήταν συγκεντρωμένοι οι μαθητές, οι 10 πλέον, και εκεί εμφανίστηκε. Εφανέρωσε λοιπόν εαυτόν ο Χριστός, εμφανίστηκε μετά από την Ανάσταση στην παραλία, στην παραλία, στις όχθες, στις θαλάσσες, στις Τιβεριάδες, με αυτόν τον τρόπο. Ήσαν λέγει ομού μαζί όλοι Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ ο από Κανά της Γαλιλαίας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τα ονόματα των Αγίων Αποστόλων και την καταγωγή τους. Ο Σίμων Πέτρος ήταν από τη Βυθσαϊδά, ήταν μια πόλη κοντά εκεί στη Γαλιλαία. Ο Θωμάς και ο Ναθαναήλ ήταν από την Κανά της Γαλιλαίας. Η γη του Ζεβεδαίου, δηλαδή έχουμε Πέτρον, Θωμάν, Ναθαναήλ, τρεις. Και η γη του Ζεβεδαίου, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, πέντε. Και άλλοι εκ των μαθητών αυτού δύο, εν συνόλο επτά. Τι ήταν οι άλλοι δύο, δεν μας λέει. Λέγει αυτής Σίμων Πέτρος, η οικογένεια του Αποστόλου Πέτρου, ο Πέτρος και ο Ανδρέας, μαζί με την οικογένεια του Ζεβεδαίου, Ιωάννης και Ιάκωβος, είχαν συνεταιρισμών αλλιευτικών. Όχι εδώ, αλλά η στριπλήση των Αγίων Αποστόλων, εκεί θα δούμε αυτή τη σχέση, και εδώ επίσης θα το δούμε παρακάτω.

Ο Πέτρος λοιπόν λέει στους άλλους, υπάγω αλλιεύει, πάω για ψάρεμα. Και του είπαν και οι άλλοι, ερχόμεθα και εμείς συνσύ. Έχει ένα ωραίο δοξαστικό εξαφρομής αυτής της περικοπής του 11ου αιωθινού Ευαγγελίου. Υπάρχει λοιπόν ένα ωραίο δοξαστικό. Τα δοξαστικά αυτά, τα αναστάσιμα που τα ψάλλουμε κάθε Κυριακή στον Όρθρο, τα έχει γράψει ο Λέων ο Έκτος ο Σοφός, ο αυτοκράτορας δηλαδή του Βυζαντίου, ο οποίος ήταν και φιλόσοφος και θεολόγος και ποιητής. Έχει γράψει και λόγους εγκομιαστικούς στους πατέρες της Εκκλησίας μας, άσχετα αν είχε την τεταρτογαμία, και αυτό μαζί. Αλλά ήταν και καλός θεολόγος. Γράφει λοιπόν ότι οι μαθητές αθυμούντες, δηλαδή αποθαρρυμένοι, απογοητευμένοι από τα γεγονότα του πάθους του Κυρίου, επέστρεψαν στις προηγούμενες δουλειές τους και πάλι δίκτυα, λέει, και άγρα και πλοία πάλι, λέει, και δίκτυα πάλι και άγρα ουδαμού. Δηλαδή δεν τους έφτανε η απογοήτευση από όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία είχαν συμβεί και τα οποία φυσικό ήταν να τους έχουν επηρεάσει, να τους έχουν προβληματίσει, να σκέφτονταν, κάναμε καλά 2,5 χρόνια που αφήσαμε τις δουλειές μας και πηγαίναμε μαζί με τον Ιησού, τι κερδίσαμε, τι πετύχαμε. Σκέψεις μελαγχολικές μπροστά στις οποίες μπορεί να βρίσκεται ο κάθε άνθρωπος, ο οποίος βλέπει να ανατρέπεται το πρόγραμμα της ζωής του, οι ελπίδες του, τα οράματά του, τα σχέδιά του. Έτσι ήσαν λοιπόν και οι μαθητές, αθυμούντες, απογοητευμένοι δηλαδή από όλα όσα είχαν συμβεί. Και σας το λέω αυτό γιατί θα δείτε παρακάτω ο Χριστός με πόση συμπάθεια, με πόσο ενδιαφέρον και με πόση στοργή προσπαθεί να τους ανατάξει, να τους ανεβάσει λίγο, να τους δώσει και πάλι ελπίδα, δύναμη εσωτερική για να επιτελέσουν την αποστολή με πολύ μεγάλη συγκατάβαση. Θα δείτε, πολύ συγκατάβαση. Δεν μαλώνει κανέναν, δεν ελέγχει κανέναν. Δεν θα ήταν φυσικό να τους ελέγξει, να τους μαλώσει, ακόμα και να, θα το πω, να τους βρίσει, να τους πει αχρή, εγκαταλείψατε. Τίποτα. Δεν μάλωσε κανέναν. Κανέναν δεν μάλωσε. Αντίθετα, όλους τους συμπεριφέρθηκε με πολύ στοργή. Γιατί σας τα λέω αυτά, για να δείτε το μεγαλείο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που και από το μεγαλείο αυτό πρέπει να διδασκόμαστε. Ας έφταξε κάποιος. Δεν είναι ανάγκη να του το χτυπάς. Θέλει, μου έκανες αυτό. Ξέχασε το. Εδώ ο Χριστός ξέχασε όλα αυτά τα οποία συνέβησαν. Για ακούστε τώρα παρακάτω.

0: Εξήρθε λοιπόν και ανέβησαν στο πλοίο ευθύς και εν εκείνη τη νυχτή επίασαν ουδέν. Εκείνη τη νύχτα, λέει, δεν τζάρισε τίποτα. Δεν έβγαλε τίποτα. Πρωίας δε ήδη γενωμένης, φαίνεται ότι ο διάλογος αυτός, πηγαίνω να ψαρέψω, έγινε το απόγευμα. Και μπήκαν όλοι και όλη τη νύχτα ψάρευαν. Αλλά δεν βγάλαν τίποτα. Το πρωί λοιπόν έστει ο Ιησούς εις τον Αιγιαλόν. Στεκόταν, λέει, ο Χριστός στην όχθη της λίμνης. Ούμε αντιείδησαν οι μαθητέ ότι Ιησούς εστί. Οι μαθητέ, λέει, δεν τον γνώρισαν. Έβλεπαν έναν άνθρωπο να κάθεται εκεί στην ακρολιμιά, να μην πούμε από θαλασσιά, στις όχθες της λίμνης. Έλεγαν, κάποιος είναι εκεί και κάθεται. Δεν είδησαν, λέει, δεν ήξεραν, δεν εγνώριζαν τον Χριστό, την εκεί, δεν τον γνώριζαν δηλαδή. Που σημαίνει ότι ο Ιησούς είχε άλλη μορφή, ώστε να μην τον καταλαβαίνουν οι μαθητές. Λέγει αυτής ο Ιησούς, πώς τους αποκαλεί. Παιδεία, μη τι προσφάγιο έχετε. Παιδιά τους, λέει. Και ήταν άνδρες μεγάλοι, μεσήλικες. Ο Πέτρος ήταν μεσήλικας. Και οι άλλοι ήσαν μεγάλοι στην ηλικία. Βλέπετε λοιπόν ο Χριστός αμέσως πως τους προσεγγίζει με οικειότητα. Τους ενθαρρύνει και τους λέει, παιδιά, μήπως έχετε κάτι προσφάγιο. Προσπόληση δηλαδή. Εμφανίστηκε ως αγοραστής των ψαριών τα οποία είχαν πιάσει. Αυτό εννοεί. Μη τι προσφάγιο έχετε. Έχετε δηλαδή κάτι που τρώγεται να το αγοράσω. Απεκρίθησαν αυτό ου. Του είπαν, όχι, δεν έχουμε. Ο δε είπεν αυτής, βάλετε εις τα δεξιά μέρη του πλοίου το δίκτυο και ευρύσετε. Βάλτε το, λέει, στα δεξιά μέρη του πλοίου και θα βρείτε. Τους υπέδειξε δηλαδή την αλλιευτική τέχνη, πώς να ψαρέψουν. Αυτό είναι συνηθισμένο. Όταν κάθεται κάποιος και ψαρεύει, οι γυναίκες μπορεί να μην το καταλαβαίνουν, αλλά οι άντρες ξέρουν. Κάθεται εκεί με το καλάμι και ρωτάνε, δεν τσιμπάει, πήγαινε, λέει, πιο πέρα να τσιμπήσει, έτσι, ή πήγαινε ρίξτα εκεί, εκεί έχει ψάρια, εκεί έχει ψάρια ή εκεί έχει ψάρια. Έτσι γίνεται και τώρα. Οι ψαράδες μεταξύ τους, ο ένας υποδεικνύει στον άλλον που υπάρχουν ψάρια για να ψαρέψει. Γιατί και τα ψάρια κυκλοφορούν, δεν κάθονται σε ένα μέρος, δεν περιμένουν να πάει ο ψαράς να τα πιάσει. Πρέπει να στήσεις λοιπόν το δίχτυ σου σε θέση που θα περάσει για να το πιάσεις. Και αυτό λοιπόν, ο Χριστός τους λέει, βάλτε στα δεξιά μέρη του πλοίου το δίκτυο και βρίσκεται και θα βρείτε, θα πιάσετε ψάρια. Έβαλον νουν, οι μαθητές λοιπόν έκαναν αυτό που τους είπε ο Χριστός, και ουκέτι αυτό ελκύσε ίσχυσαν από του πλήθους των ηχθείων. Δεν μπορούσαν, λέει, να το τραβήξουν απάνω από το βάρος που είχαν τα ψάρια που πιάσαν όλη τη νύχτα. Ψάρευαν και δεν έπιασαν τίποτα. Μόλις τους το είπε ο Χριστός και έκαναν αυτό που τους είπε, πιάσαν τόσα πολλά ώστε δεν μπορούσαν να τραβήξουν το πλοίο. Θα σας πω. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα ειδικό συμπέρασμα. Εργασία χωρίς Χριστό δεν έχει πάντοτε αποτελέσματα. Μπορεί να δουλεύεις και να μην κερδίσεις. Εργασία όμως με τον Χριστό έχει αποτελέσματα. Έχει κέρδος. Είναι πολύ μεγάλη αλήθεια αυτή, την οποία δυστυχώς δεν προσέχουμε. Εδώ λοιπόν εντάσσεται και η αργία της Κυριακής και η εργασία της Κυριακής και όλα τα πνευματικά θέματα. Ο άνθρωπος κοπιάζει, ξεκινάει την ημέρα του χωρίς να κάνει προσευχή, χωρίς να επικαλείται τη δύναμη του Θεού στα έργα του. Γι' αυτό και απογοητεύεται. Ουσιαστικά στηρίζεται στις δικές του ικανότητες και δυνάμεις και λέει εγώ θα τα καταφέρω. Αλλά δεν τα καταφέρνω. Αυτό έκαναν και οι μαθητές. Όλη τη νύχτα ίδρωσαν, κοπίασαν, ξενύχτησαν. Τίποτα. Κόπος μάταιος. Και αν αυτό το αναγάγουμε σε ολόκληρη τη ζωή μας, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να περάσει με κόπο, με αγωνία, με μόχθο ολόκληρη ζωή και αποτέλεσμα τίποτα. Κανένα. Το αντίθετο όμως. Μια εργασία μαζί με τον Χριστό, με την ευλογία του δηλαδή και με τη χάρη του, έχει αποτελέσματα. Εδώ λοιπόν το διαπιστώνουμε και βεβαιωνόμαστε γι' αυτό. Λέγει ο μαθητής εκείνος, «Ον ηγάπα ο Ιησούς το Πέτρο, ο Κύριος εστί». Βλέπετε, δεν λέει «είπα στον Πέτρο ότι είναι ο Κύριος», εφόσον είναι ο συγγραφέας, αλλά εις τρίτον πρόσωπο. Ο μαθητής «Ον ηγάπα ο Ιησούς» είπε στον Πέτρο, «ο Κύριος εστί». Βέβαια, θέμα που πρέπει να ξέρετε, το Ευαγγέλιο αυτό εξαίρει, εξυψώνει δηλαδή τον Ευαγγελιστή Ιωάννη έναντι του Αποστόλου Πέτρου. Φαίνεται ότι οι μαθητές του Αποστόλου Πέτρου τιμούσαν ιδιαίτερα τον Απόστολο Πέτρο, ότι είναι ο κορυφαίος των Αποστόλων και ότι αυτός υπερήχε έναντι των άλλων μαθητών στον Ιερό Σύλλογο. Αυτά που λέει και ο Πάπας. Από τότε λέγονται για τον Απόστολο Πέτρο. Έρχεται λοιπόν το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και λέει, λάθος κάνετε. Ο μαθητής ο ηγάπα ο Ιησούς δεν ήταν ο Πέτρος, αλλά ήταν ο Ιωάννης. Δηλαδή, αναδεικνύουν τη θέση του Ιωάννου και τη σχέση του Ιωάννου προς τον Κύριον Ιησού Χριστόν. Φαίνεται ότι οι μαθητές ήθελαν το δάσκαλό τους να τον εξυψώσουν και αυτοί, ή ίσον με τον Απόστολο Πέτρο ή και υπεράνω του Αποστόλου Πέτρου, γιατί υπάρχει και αυτή η αντίληψη σε μερικά σημεία. Ακόμα δηλαδή, τώρα θα φτάσουμε, όταν ο Χριστός συνελήφθη στον κήπο της Γεθσημανή, οι μαθητές λέει τον εγκατέλειψαν. Αλλά ακολούθησε ο Ιωάννης, λέει το Ευαγγέλιο, μέχρι την αυλή, το σπίτι του αρχιερέως όπου θα δικαζόταν. Δέστε τώρα μια πληροφορία. Η πυλωρός, υπήρχε θυρωρός λοιπόν στην αυλή και δεν άφηνε τον καθένα να μπαίνει μέσα στην αυλή του αρχιερέως, διότι ο αρχιερέας στην εποχή του Χριστού ήταν ο ανώτατος εθνικός και θρησκευτικός ηγέτης. Υπήρχε λοιπόν η θυρωρός, η οποία δεν επέτρεπε στον καθένα να μπει μέσα στο σπίτι. Αυτή, μόλις είδε τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, του άνοιξε την πόρτα, που σημαίνει και το λέει ο ίδιος, ήταν γνωστός στον αρχιερέα. Δηλαδή, ο Ιωάννης μπαινόβγαινε στο σπίτι του αρχιερέα, που σημαίνει δηλαδή την ανώτερη κοινωνική θέση που είχε η οικογένεια του Ζεβεδαίου στην Ιουδαϊκή κοινωνία, που είχε σχέσεις και γνωριμίες με τον αρχιερέα. Φαίνεται λοιπόν ότι πήγαιναν συχνά στο σπίτι του, τον ήξερε η υπηρέτρια και το άνοιξε την πόρτα. Πάει να μπει και ο Απόστολος Πέτρος από κοντά, παπ, του κλείνει την πόρτα. Δεν τον ήξερε. Και μεσολαβεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και λέει στην υπηρέτρια, άφησε τον και αυτόν να μπει, που σημαίνει δηλαδή ότι ήταν τόσο γνωστός στην υπηρέτρια που μπορούσε να παρακαλέσει και να επιτύχει αυτό που ήθελε, και αυτό είναι σημαντικό. Και η υπηρέτρια άνοιξε την πόρτα στον Απόστολο Πέτρο και μπήκε στην αυλή του αρχιερέως, και ο μεν Ιωάννης μπήκε και στο σπίτι του αρχιερέως, στην αίθουσα δηλαδή που γινόταν το δικαστήριο. Ο Πέτρος δεν μπήκε, καθόταν στην αυλή απ' έξω. Ήταν, λέει, εκεί μαζί με τους στρατιώτες και τους άλλους περίεργους που είχαν ανάψει, λέει, μια φωτιά και καθόντουσαν εκεί και ζεσθενόντουσαν. Ήταν Μάρτιος μήνας, έχει υγρασία και κρύο στα Ιεροσόλυμα το Μάρτιο μήνα. Ήσαν έξω λοιπόν, εθερμένοντο. Ο Ιωάννης όμως ήταν μέσα στο δικαστήριο, παρακολουθούσε δηλαδή τη δίκη του Χριστού. Βλέπετε λοιπόν την υπεροχή του Ιωάννου έναντι του Αποστόλου Πέτρου. Σου λέει εδώ, εγώ είχα γνωριμίες, είχα παρησία, μπορώ να μπαίνω και να βγαίνω στην αυλή και στο σπίτι του αρχιερέως. Ο Πέτρος χάρη σε μένα μπήκε. Για να μην πούμε και αργότερα εκεί που διηγούνται οι Ευαγγελιστές το γεγονός της Αναστάσεως εδώ στο Ιωάννη, ο οποίος έφυγαν, λέει, οι δύο τρέχοντας. Ο Ιωάννης, επειδή ήταν νεότερος, πήγε πιο γρήγορα, αλλά δεν μπήκε στον τάφο, στάθηκε απ' έξω. Ο Πέτρος, ο πιο αυθόρμητος, ήρθε τρέχοντας, μπήκε μέσα, λέει, που δείχνει πάλι το ανορμητικό του χαρακτήρα, τη διαφορά του χαρακτήρα των Αγίων Αποστόλων. Τέλος πάντων, αυτά είναι ωραία θέματα, πολύ διδακτικά, πάρα πολύ διδακτικά, τα οποία μας βοηθούν να καταλάβουμε την πρόοδο των Αγίων Αποστόλων σιγά σιγά, μέχρι που θυσίασαν και τη ζωή τους για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο Πέτρος λοιπόν εμφανίζεται εδώ να μην έχει παρήγηση ποιος είναι στην όχθη της λίμνης. Ο Ιωάννης του λέει, ο Κύριος εσύ. Λέει, ο Κύριος είναι εκεί. Που σημαίνει δηλαδή εδώ ότι ο Ιωάννης είναι διορατικός. Έχει ικανότητα δηλαδή αυτή μεγαλύτερη από τον Απόστολο Πέτρο. Ο Κύριος εστί. Σίμωνον Πέτρος, ακούσας ότι ο Κύριος εστί, τον επενδύτη διεζώσατο. Ψάρευαν. Και ψάρευαν. Φαίνεται εδώ από το αυτό, χωρίς τα ρούχα τους. Όταν λοιπόν του είπαν ότι ο Κύριος εστί, έβαλε το ρούχο του. Και το περίεργο είναι, ειν γαρ γυμνός, το λέει, ήταν γυμνός. Ψάρευαν γυμνοί. Δεν είχαν και πολλά ρούχα την εποχή εκείνη για να τα αλλάζουν. Έτσι. Ήταν γυμνός λοιπόν, μόλις του είπε ο Ιωάννης ότι ο Κύριος εστί, έβαλε αυτόν στην θάλασσα, ντυμένος δηλαδή, έπεσε στη θάλασσα, ενώ τι θα έπρεπε να κάνει. Γυμνός έπρεπε να πέσει στη θάλασσα, όχι με το ρούχο. Έβαλε θάλασσα. Συστελόμενος. Βλέπετε, εδώ στο κείμενο ο μεν Ιωάννης φαίνεται διορατικός, ο δε Πέτρος φαίνεται αυθόρμητος και ορμητικός. Άλλο χαρακτήρα ο Ιωάννης, άλλο χαρακτήρα ο Πέτρος. Μόλις ο Πέτρος άκουσε ότι ο Κύριος ήρθει, έβαλε το ρούχο του και έπεσε στη θάλασσα. Είχε ένα λόγο όμως. Είχε τη λαχτάρα, αυτό που ανθρωπίνως αισθανόταν, να ζητήσει συγγνώμη από τον δάσκαλο, τον οποίο αγαπούσε κι αυτός. Λαχτάρισε δηλαδή την ώρα εκείνη ότι ήρθε η ευκαιρία να δώσει εξήγηση, να πει συγγνώμη, να ζητήσει την αγάπη από το δάσκαλο. Γι' αυτό λοιπόν με το που το άκουσε ότι είναι ο Χριστός στην όχθη, έπεσε στη θάλασσα γρήγορα γρήγορα για να πάει να συναντήσει τον Χριστό. Οι δε άλλοι μαθητές, το πιαρίο ήταν, οι υπόλοιποι, είπαμε 7, έφυγε ο Πέτρος, οι άλλοι 6 ήρθαν με το πλοιάριο. Ούγαρισαν μακράν από τις γης, αλλώς από πηχών 200. Μας λέει και πόσες πύχες ήταν. 200 πύχες, 70 πόντους έχει κάθε μία πύχη, 200, βάλτε πόσο ήταν. Σύροντες το δίκτυο των ηχθείων. Οι άλλοι τράβαγαν και το δίχτυ μαζί με τα πολλά ψάρια. Όσον απέβησαν εις την γη, την ώρα λέει που κατέβηκαν από το πλοιάριο με τα ψάρια, βλέπουσι ανθρακιάν κειμένοι και ο ψάριον επικείμενο και άρτον. Ενώ ο Χριστός ζήτησε να αγοράσει ψάρια, τους είπε πάτε να ψαρέψετε, όταν βγήκαν από τη θάλασσα είδαν λοιπόν ότι είχε ανάψει φωτιά, κάρβουνα δηλαδή, ανθρακία, αυτό σημαίνει ακάρβουνα αναμένα, και πάνω στα κάρβουνα ήταν ψάρι που ψινόταν και ψωμί υπήρχε εκεί. Λέγει αυτής ο Ιησούς, εκτός από αυτό, ενέπετε από τον ψαρίον ον επιάσατε νυν. Κάτι λέει από τα ψάρια που ψαρέψατε. Ανέβη Σίμων Πέτρος και ήλκησε το δίκτυο επί της γης. Έπιασε δηλαδή το δίκτυο και το τράβηξε, το είχαν αφήσει μέσα στην ουρά του πλοίου δηλαδή, στην πρίλη του πλοίου. Το έπιασε λοιπόν και το έβγαλε έξω στην ξηρά, το οποίο λέγει ήταν μεστών ηχθείων μεγάλων 153. Και για την ακρίβεια λέει είχαν πιάσει 150 μεγάλα ψάρια. Γερή ψάρια. Και το σου των όντων ούκ εσχίστη το δίκτυο. Και ενώ λέει ήταν τόσα πολλά τα ψάρια και μεγάλα, δεν σκίστηκε το δίκτυο, γιατί είπαμε προηγουμένως ότι ήταν εργασία μαζί με τον Χριστό. Λέγει αυτής ο Ιησούς, δεύτε αριστήσατε. Ελάτε λοιπόν να φάμε. Άριστον στην ζωή τότε ελέγεται το πρόγευμα. Ήταν πρωί ακόμα. Ελάτε λέει να πάρετε πρόγευμα. Ουδείς δε ετόλμα των μαθητών εξετάσε αυτόν σι τι σι. Κανένας λέει δεν τον ρώταγε, εσύ ποιος είσαι που ετοίμασες τα κάβουνα, τα ψάρια, έφερες το ψωμί, ποιος είσαι. Ιδότες λέγει ότι ο Κύριος εστί. Γνωρίζοντας, είχαν καταλάβει πλέον ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήταν αυτός ανάμεσά τους. Έρχεται ούν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδωση αυτής και το ψάριον ομοίως. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός, λέει, παίρνει το ψωμί και το μοιράζει και το ψάρι ομοίως και το μοιράζει. Τούτο ήδη τρίτον εφανερώθη ο Ιησούς στις μαθητές αυτού εγγεφής εκ νεκρών. Μας πληροφορεί ότι αυτή η εμφάνιση και φανέρωση του Κυρίου μετά την Ανάσταση είναι τρίτη στους μαθητές του. Πρώτη ήταν την ημέρα της Αναστάσεως, δεύτερη που δεν ήταν ο Θωμάς, δεύτερη με τα 8 ημέρες που ήταν ο Θωμάς, και αυτή λέει είναι η τρίτη. Ότε ούν ηρίστησαν, λέγει το Σίμωνη Πέτρο ο Ιησούς. Τότε αρχίζει ο διάλογος αφού έφαγαν. Βλέπετε ο Χριστός πως προετοίμασε το κλίμα για να γίνει ο διάλογος. Έδειξε την αγάπη του, το ενδιαφέρον του, ζεστάθηκαν οι μαθητές, παρηγορήθηκαν, άρχισαν δηλαδή πάλι μέσα στην ψυχή τους να εμφανίζονται συναισθήματα της αγάπης, της οικειότητος προς τον διδάσκαλο. Και αφού ο Χριστός ετοίμασε όχι μόνο τις εξωτερικές συνθήκες αλλά κυρίως τις εσωτερικές των μαθητών, τότε αρχίζει ο διάλογος για την αποκατάσταση του Αποστόλου Πέτρου. Αυτό όμως ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να το διεξέλθουμε σήμερα. Θα συνεχίσουμε την επόμενη Κυριακή για να δούμε πώς ακριβώς έγινε αυτός ο διάλογος και τι σπουδαία μηνύματα κρύβει.
1: Λόγος Θεού. Σειρά θεολογικών ομιλιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής Βύρονος και Ημιτού κυρίου Δανίλ.

0: Ιδρύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
1: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
0: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.